0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντιτς Ντομπρόφσκης στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμφισβητήσει τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, τονίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στη συνεδρίαση δόθηκε μήνυμα δημοσιονομικής σύνεσης, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν το 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Δύο εργαζόμενοι της περιφερειακής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπερνγκάου της Βαβαρίας. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε γειτονικό συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε με Μπέμπα Μπλάν, συγγνώμη, έναν αητό αγάπησα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάκαρο, μια στενοχώρια έχω απόψε. Βεβαίως, Καλδάρας Βίρβος, 1953, πρώτη εκτέλεση, πρόδρομος Τσαουσάκης, Μαρία Γρίλη.

Καλημέρα στον κύριο Ευθυμίου και σε όλους τους ξενύχτες, αφιερωμένος σε σένα προσωπικά και σε όσους είναι παιδιά της νύχτας μια ζωή, γιατί ακούγοντας λαϊκά μονοπάτια λέει το ταξίδι είναι ευχάριστο. Λέει ο φίλος μου Οδυσσέας ο Τσάβος, ο άνθρωπος για όλες τις μεταφορές. Πού είμαστε, πού πάμε και μας ακούτε? Για γράψει μου αγαπητέ Οδυσσέα, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κυνηγημένος. Διαχειρός Δημήτρη Κορδατζή. Η μουσική σε στίχους της αφεντομουτσουνάρας μου. Καρόπουλος λέει κυνηγημένος.

0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μανώλη, ο οποίος μας ακούει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε, λέει, με το Στελάρα για διανομή στα Χανιά, ενώ ο φίλος μας ο Μάριος πάει στην Ελούντα. Εμείς, λέει, στα Λόνια και αυτός στα Σαλόνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, καθείς εφοετάχθη. Λοιπόν, για πάμε με το επόμενο, τι έχουμε.
1: Ακούτε Λαϊκά Μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
0: Όταν ο Γιάννης ο Χαρούλης στο Λυκαβητό απογείωνε το τραγούδι του Σαββόπουλου, σου μιλώ και κοκκινίζει.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το Σκεύη. Κάτι για μας και θα επιστρέψουμε. Γιωργάκη, Γιωργάκη. Λοιπόν, τι για μας. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι.

κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, μια να βγει, ετράβηξα τους δρόμους.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ηλίας ο Κλωναρίδης. Τραγούδησε Αντώνη Βαρδί το Αντιδρό και την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούν στην Κέρκυρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Κυρία Γιάννη λέει το επόμενο μπορείτε να τα αφιερώσετε σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Την καλημέρα μου στην Ελένη που μας ακούει στην Ανατολική Αττική, στην Αρτέμιδα. Είμαστε λέει αραχτοί παραθαλασσίως ως συνήθως και σ' ακούμε. Επειδή και η σουλάτσα η βενζίνη στοιχίζει πολύ και επειδή λέει τα ποτά στα μαγαζιά στοιχίζουν επίσης πολύ, σε βάζουμε στο αυτοκίνητο, παίρνουμε και ένα μπουκάλι κρασί και περνάμε καλά. Ελπίζω αυτός που οδηγεί να μην πίνει. Λοιπόν, χαίρομαι όμως που περνάτε καλά και αφιερώνουμε σε όλη την ραδιοπαρέα. Θα κλείσουμε την ώρα με Νότι.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν.
0: Λοιπόν, να διαβάσω άλλη μία αφιέρωση για να μην την αφήσω για μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο Κώστας από το Σοφικό Κορινθίας αφιερώνει λέει σε όλους όσους ακούνε στο δρόμο και ταξιδεύουν. Να σε καλά φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λαϊκά μονοπάτια Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά μέσα από το Art News Radio 105,8, Γιώργος Σκεύης στα πλήχτρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νότι από την αρχή. Και έλα.
1: Κυπερισπούδας τι πίσω πατήσαν, στις ντροπής τα έδρανα καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να και οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί λες και δεν ήθελε να ξημερώσει κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθάνθη

0: είστε ξεχασμένοι. Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει.
1: Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε η αυγή να φέρει για το χάραμα χρώματα. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να προσφέρει να μυθούμε το αίμα στα σώματα. Ουρλιαχτά μου φωνάξαν αέρα,

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεννήσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάρντις Ντομπρόφσκις και προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν οι υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο Πειραιά. Οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στο ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Δύο εργαζόμενοι της περιφερειακής διοίκησης, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν από πυρά ενόπλου κατά τη διάρκεια ελέγχου για όπλα στο Μπεργκάου της Βαυαρίας. Ο δράστης παραμένει ταμπουρωμένος σε γειτονικό συγκρότημα κατοικιών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεπαίδευση θα πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Γκράβας στις προβλεπόμενες ώρες του ορολογίου προγράμματος κάθε σχολείου. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστίλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς υγείας.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αθήνα από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Τόλης. Λοιπόν, η νύχτα, τι ωραίο τραγούδι. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Ελένη Βιτάλη, για πάμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα.
1: Ένα τραγούδι προσπαθώ για να σου γράψω.
0: Η κυρία Βίβιαν Κανελοπούλου. Νικολοπούλου, άντε.
1: Μιλάμε να το πει.
0: Πώς μου ήρθε αυτό? Στα πλήχτρα μαζί μας.

0: Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου νιώθεις ορφανός.
1: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς?
2: Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.

σκέψη μου άναψαν φώτα. Κι ήρθες εσύ έτσι απροσκάλεστη στου νου την πόρτα. Μες στην καρδιά μου σε καλοδέχτηκα αγαπημένη. Μεγάλη επίσημη τόσα χρόνια.

Λοιπόν, πάμε μέχρι τη Βίβιαν, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα, κοριτσού.

κουτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Στα δημάρχη είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη των Ευθυμίου, και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού και κιθαρίστας, ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού, ο Νίκος ο Καστανιάς. Και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο. Πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και ο Νικόλας ο Καστανιάς, και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρες.

Μάλιστα, και σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα κλείσουμε με Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Πάριο, Μαρινέλα και Δημήτρη Μητρομάνο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Λοιπόν, ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 όπως πάντα. Η κυρία Βίβιαν Νικολοπούλου ήταν στα πλήχτρα μαζί μας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας-Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάντης Ντομπρόφσκης. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με το Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις ανδρές φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά, κυρίως τα δυτικά, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά. Ανέμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Heart News Radio 105,8. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, πλησιάζουμε κιόλας στις 10 του μήνα. Σφραγίστηκε αυτή η εβδομάδα από την επίσκεψη Ρούμπιο και τις αντιδράσεις που την ακολούθησαν. Τα νέα βεβαίως για την Ευρώπη μάλλον δεν είναι ευίωνα. Την ώρα που η Ισπανία οδεύει προς προώρες εκλογές, η Γερμανία αντιμετωπίζει προβλήματα με την ακροδεξιά και η κυβέρνηση δεν έχει σταθερό βηματισμό, η κυβέρνηση στη Γερμανία, και στη Γαλλία συνταράσσεται από τις διαδηλώσεις, αλλά κυρίως από την κρίση των ομολόγων. Οι Βρυξέλλες, κοινικά δια του αρμόδιου Επιτρόπου Οικονομίας, παίρνει αποστάσεις από τις προτάσεις για τη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε να υπάρξουν οριζόντια μέτρα στήριξης, οριζόντια μέτρα αποφόρτισης για τον ενεργειακό. Δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες, είπε χθες ο κ. Ντομπροβόσκης, ο Επίτροπος Οικονομίας, ο κ. Βλάντης Ντομπροβόσκης. Είπε ότι βραχυπρόθεσμα δυστυχώς οι πιέσεις τιμές ενδέχεται να συνεχιστούν καθώς εισερχόμαστε στο χειμώνα. Υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα πρέπει να στοχεύουν στους πιο ευάλωτους, τα οριζόντια μέτρα όχι μόνο θα είχαν υπερβολικά υψηλό δημοσιονομικό κόστος, αλλά θα αύξαναν επίσης τη ζήτηση για τις τιμές ενέργειας και ως εκ τούτου δεν θα βοηθούσαν όσους έχουν ανάγκη. Αυτά είπε χθες μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ο Επίτροπος Οικονομίας, ο οποίος προειδοποίησε ότι δεν μπορούμε να προσθέτουμε συνεχώς νέες δημοσιονομικές ευελιξίες. Από τη θέση του λοιπόν, τόνισε ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε την αξιοπιστία της δέσμευσης των κρατών μελών για δημοσιονομική βιωσιμότητα και δημοσιονομικό πλαίσιο που βασίζεται σε κανόνες. Και αυτό δεν πρέπει να το θέσουμε, είπε, σε κίνδυνο. Τώρα, ρωτήθηκε για τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας για να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Και ο κ. Ντομπρόσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Η Επιτροπή λοιπόν θα τα έκρινε θετικά. Το ζήτημα είναι τώρα τι θα αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 15 του μήνα. Προφανώς θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά τα αιτήματα Ιταλίας και Ελλάδας. Σήμερα είχα συζητήσει τόσο με τον κύριο Πυρακάκη όσο και με τον κύριο Τζορτζέτη για το θέμα, τόνισε ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Ντομπρόσκης. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις 14 του μήνα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, μέτρα πρέπει να ληφθούν και νομίζω όχι μόνο για τους ευάλωτους, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το πού μπαίνει ο πύχης και το ποιος είναι ευάλωτος ή μη είναι αρκετά δυσδιάκριτο πλέον, όταν τα καύσιμα έχουν ανεβεί περίπου 40-50% σε σχέση με πέρσι. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, φωτογραφίες ή κάτι άλλο που θέλετε να σημειώσουμε ή να παρατηρήσουμε όσον αφορά το ρεπορτάζ. Τώρα, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Αυτό που προχθές αποτελούσε τον έντονο προβληματισμό των διευθυντών στα τηλεοπτικά κανάλια, δηλαδή τη διαμάχη μεταξύ Καρβέλα και Βύση, και μπορεί ο Νίκος Καρβέλας λοιπόν χθες να απαγόρευσε τα πάντα στην Αναβύση, να απαγόρευσε δηλαδή να ερμηνεύει τα τραγούδια του που αποτελούν βεβαίως και τη συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού της δισκογραφικού ρεπερτορίου της. Αυτό το ερώτημα πρωταγωνιστούσε τις τελευταίες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση της διαφοράς και πρωτοφανούς για την πολύχρονη σχέση τους, ιδιαίτερα σφοδρή σύγκρουση που ακολούθησε και τους φέρνει πλέον να είναι σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει, ότι η ισχύουσα πάντως νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του δημιουργού, δηλαδή του συνθέτη και του στιχουργού, και δεν αναγνωρίζει τον ερμηνευτή κανένα δικαίωμα του τραγουδιού παρά μόνο τη δική του ερμηνεία. Δηλαδή, η Αναβύση δεν έχει δικαιώματα πάνω στα τραγούδια που τη έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, και α έχουν γίνει επιτυχίες με τη φωνή τη. Το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό και πρόσφατα με τον Μητσιά, αλλά και παλιότερα με άλλους τραγουδιστές. Από την άλλη πλευρά, τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού έχουν δύο σκέλη. Το περιουσιακό δικαίωμα, που αφορά την έκδοση αδειών χρήση και τον έλεγχο ίσπραξη του νόμιμου ποσοστού από τη δημόσια χρήση του έργου του, και το ηθικό δικαίωμα, που έχει απόλυτο έλεγχο του έργου του, το οποίο μάλιστα είναι πολύ ισχυρό νομικά και δεν μεταβιβάζεται.
Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Καρβέλας, αν επιθυμεί να κάνει χρήση του ηθικού του δικαιώματος, θα μπορούσε να εμποδίσει ακόμη και την πραγματοποίηση της συναυλίας της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο, καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, μια κίνηση που γίνεται επί συγκεκριμένου γεγονότος χρήσης. Δεν το έκανε πάντως. Τώρα, χθες υπήρξε ένας πόλεμος ανακοινώσεων, ένας πόλεμος διευκρινήσεων και προειδοποιήσεων. Το ζήτημα είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας με τον ένα με τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι έχει απαγορεύσει στην Άννα Βύση να τραγουδά τις πολύ γνωστές επιτυχίες που έχουν οι δυο τους εδώ και τρεις δεκαετίες. Λοιπόν, σε πρώτη φάση φαίνεται ότι η Άννα Βύση δεν θα τραγουδήσει το χειμώνα, και αυτό γίνεται γιατί βεβαίως όταν στην πρόσφατη συναυλία τα 47 από τα 50 τραγούδια της εκδήλωσης ήταν του Νίκου Καρβέλα, αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Είναι μια διένεξη την οποία την έχουμε δει και άλλες φορές, πολύ πρόσφατα με τον Μανώλη Μητσιά και το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και στο παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα μένει να δούμε εάν όσο θα περάσει ο χρόνος και θα τα βρουν οι δικηγόροι μεταξύ τους ή θα φτάσουμε στις δικαστικές αίθουσες. 17 λεπτά μετά τις 5, άστατος θα είναι σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, στα δυτικά και κεντρικά, όπου αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από 2 έως 5 μπουφόρ. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς και τους ανέμους από 2 έως 4 μπουφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς και άνεμοι από 2 έως 4 μπουφόρ. Αυτή την ώρα επικρατεί 19 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην Αθήνα, επικρατεί έτσι μια σαν να είναι ανοιξιάτικη βραδιά θα έλεγα, δεν έχει πολύ κρύο, δεν έχει την παγωνιά των προηγούμενων, την ψύχρα των προηγούμενων ημερών. Φαίνεται λοιπόν ότι είμαστε έτσι σε μια μεταβατική περίοδο, καθώς ο καιρός θα χαλάσει τις επόμενες ημέρες. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλονίκη έχουμε 14 βαθμούς, στην Πάτρα 16, στο Ηράκλειο 16, στην Χαλκίδα 16, στην Κόρινθο 17, νομίζω ότι είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα, η Καβάλα 11, η Καλαμάτα 14, η Λάρισα 12 και τα Ιωάννινα 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι Παγκόσμια ημέρα του αυγού, είναι Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Και σαν σήμερα, το 1912, ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβραχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο, είναι ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, ενώ το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατώτερων και κατά 6% των ανώτερων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Βλέπετε, εκτός από τις παραδόσεις που έχουμε, έχουμε και την παράδοση στα ψαλίδια. 1944, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή η Συμφωνία της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. 1944, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις ημέρες πρωτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί, με 6 νεκρούς και 20 τραυματίες να είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ 8 σπίτια κατέρευσαν. 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης, ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρείται ο πατέρας της βόβας του υδρογόνου. 1907 έρχεται στη ζωή ο Ζακ Τατί, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, του Γάλλου σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο κύριος υλός στο χάος κυκλοφορίας και το Playtime. Και το 1940 ο Τζον Λένον, ο Βρετανός μουσικός, το μέλος των Beatles. 1944 έρχεται στη ζωή ο Γκιγέρμο Ντελτόρο, ο Μεξικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Στίλμπεργκ, «Η λίστα του Σίντλερ». Το 2016 φεύγει από τη ζωή ο Αντρέι Βάιντα, ο Πολωνός σκηνοθέτης, και το 2018 ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφου στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την πολιτική και την ελληνική πολιτεία, ενώ στο ντοκιμαντέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο, τον Όσκαρ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα. 18 βαθμούς μας λέει στην πιο, από την πιο όμορφη πόλη του Κάμπου. Καλημέρα στην Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο, Ειρήνη μου. Ειρήνη από το Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα στον Γιώργο Σταμάτη από την Ορεινή Ναυπακτία. Ξαστεριά με 8 βαθμούς, ψυχρούλα στην Ναυπακτία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ όμορφα μηνύματα, για την αυτή την πολύ πρωινή παρέα, την όμορφη ραδιοφωνική παρέα που έχουμε εδώ καθημερινά την επικοινωνία μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να το λέμε από αυτό το μικρόφωνο καθημερινά ότι είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται, αυτή τη μάστιχα που έχουμε με τις απάτες, και υπενθυμίζω ότι έχουν δεσμευτεί τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσογοίδης, όσο και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι κάτι θα γίνει με αυτό το θέμα, ότι θα σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση, ειδικότερα των ηλικιωμένων. Χθες είχαμε μια νέα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένου ανθρώπου που καταγράφηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα μια 90χρονη γυναίκα, η οποία έχασε 15.000 ευρώ καθώς και πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, της παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και για να την πείσουν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα, ακούστε παρακαλώ, ότι στο σπίτι υπήρχε κίνδυνος που συνδεόταν με ραδιενέργεια. Φανταστείτε τώρα, μια 90χρονη, μπορεί να έχει και προβλήματα υγείας, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Η γυναίκα δέχτηκε λοιπόν διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις και χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα, ακολούθησε τις οδηγίες που της έδωσαν. Οι άγνωστοι της ζήτησαν να συγκεντρώσει χρήματα και αντικείμενα αξίας, να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από την κατοικία της. Η 90χρονη υπάκουσε, αφήνοντας στο σημείο περίπου 15.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα μεγάλης αξίας. Όπως περιέγραψε, ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες πέρασε από το σημείο, ο άντρας που επέβαινε σε αυτό πήρε τη σακούλα και απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα. Είναι μία ακόμη υπόθεση σε ένα μακρύ κατάλογο με περιστατικά τηλεφωνικών απατών με θύματα και

κυρίως ηλικιωμένους και τους δράστες να χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα προκειμένου να πείσουν να παραδώσουν χρήματα και αντικείμενα αξίας. Το πιο συνηθισμένο που ακολουθείται τελευταία ξεκίνησε από τις Σέρες, αλλά τώρα έχει επεκταθεί σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αφορά ότι στην αρχή παίρνει κάποιος, υποδίεται ότι είναι κακοποιός, αλλά με έναν τρόπο τέτοιο ώστε να το καταλάβει ακόμη και ο πιο αδαής. Στη συνέχεια παίρνει κάποιος άλλος, λέει ότι παρακολουθούσαμε τους απατεώνες, παρακολουθούσαμε και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με εσάς, βοηθήστε μας να τους πιάσουμε, συμμετέχετε να τους δώσετε κάποια χρήματα ώστε να τους συλλάβουμε από αυτό φόρο, και εκεί βεβαίως μπερδεύονται οι άνθρωποι, βάζουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, γιατί μάλιστα έχουν και το επιχείρημα, όσο πιο πολλά χρήματα βάλετε σε σακούλα, τόσο μεγαλύτερη ποινή θα πάνε, τόσο περισσότερο χρόνο θα καθίσουν στη φυλακή. Είπαμε, περιμένουμε συντομότατα, όσο είναι δυνατόν πιο σύντομα, τις πρωτοβουλίες των δύο Υπουργείων ώστε να λήξει αυτή η κατάσταση. Σύντομα, καθώς υπάρχουν ολόκληρες ομάδες, δυστυχώς, ολόκληρες ομάδες που έχουν φτιάξει τηλεφωνικά κέντρα, παρακαλώ, για να μπαίνουν σε αυτές τις απάτες. Μια από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις που ήρθε χθες στη δημοσιότητα είναι ότι θέλει να βάλει η Ιερά Σύνοδος, η Εκκλησία, φρένο στους ιερείς influencers, και συζητήθηκε το θέμα στην Ιερά Σύνοδο τόσο για το TikTok όσο και για το Instagram. Όχι στην απομόνωση της Εκκλησίας από την τεχνολογία, αλλά ούτε και στην άκρητη υιοθέτηση των κανόνων των social media. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προκύπτει από την εισήγηση του Μητροπολίτη Χαλκίδος, του κ. Χρυσοστόμου, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με αντικείμενο την ολοένα και εντονότερη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Το ζήτημα τέθηκε στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεραρχίας, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονύμου. Η συζήτηση δεν αφόρησε το αν οι κληρικοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, καθώς αυτό θεωρείται πλέον πραγματικότητα, αλλά με ποιους όρους θα πρέπει να γίνεται η παρουσία τους στον ψηφιακό χώρο. Επιχειρήθηκε λοιπόν να βρεθεί μια απάντηση στο όλο ένα και πιο επίκαιρο ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, χωρίς παράλληλα να υιοθετεί τη λογική ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που συχνά επιβραβεύει την υπερβολή, την προσωπική προβολή, την αντιπαράθεση και την αδιάκοπη αναζήτηση προσοχής. Ο Σεβασμιότατος κ. Χρυσόστομος πρότεινε ένα πλαίσιο 9 αρχών. Επειδή το διαδίκτυο λοιπόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής, η παρουσία σε αυτό για την Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέσο επικοινωνίας με την κοινωνία και ιδιαίτερα με ανθρώπους που δεν έχουν συχνή επαφή με τον εκκλησιαστικό χώρο. Η ίδια εισήγηση αναγνωρίζει ότι η αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων μπορεί να υπηρετήσει την αποστολή των κληρικών και να λειτουργήσει ως τρόπος προσέγγισης των ανθρώπων, ιδιαιτέρως των νεότερων ηλικιών. Παράλληλα όμως, επισημαίνεται ότι η ευρεία χρήση του διαδικτύου δημιουργεί και κινδύνους οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ενός σαφούς πλαισίου ποιμαντικών αρχών. Ο πρώτος κανόνας είναι ότι ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, δεν χρειάζεται να έχει δημόσια άποψη για όλα. Αντίθετα, η σιωπή, η αναμονή, η προσεκτική αξιολόγηση μιας είδησης μπορεί να αποτελεί υπεύθυνη στάση, και ιδιαίτερα όταν μια πληροφορία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Τώρα, δεν θα πρέπει να προβαίνει σε ύβρις, χλέβη και δημόσια διαπόμπευση, και βεβαίως οι προσωπικές συνομιλίες δεν είναι περιεχόμενο. Όλα αυτά τα θέτει η Εκκλησία, και η εισήγηση θέτει δύο διακριτές αρχές. Οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες, ενώ το πιο χαρακτηριστικό σημείο της εισήγησης αφορά την προσωπική προβολή του κληρικού. Η ψηφιακή δράση, σύμφωνα με το πλαίσιο που προτάθηκε, δεν θα πρέπει να οικοδομεί ένα προσωπικό μπραντ ή ένα είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θέλει η ιεραρχία να δημιουργηθεί αυτό που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο, κάποιοι δηλαδή ποιμένες που είναι περίπου σαν rockstar και οι οποίοι έχουν πιστό κοινό που τους ακολουθεί είτε στα social media είτε στην εκκλησία.

Πάντως είναι μια πρώτη απόπειρα να τεθούν κάποια όρια, να δεθούν κάποιοι κανόνες, καθώς ήδη κάποιοι κληρικοί έχουν μεταβληθεί σε influencers, έχουν πολύ ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και βεβαίως εκεί δημιουργείται το ζήτημα, καθώς υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο προσομοιάζει πάρα πολύ σε αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή στους ποιμένες που έρχονται από την Αμερική. Όπως ξέρετε, ενός κακού μύρια έπονται και αυτό αφορά και την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Έτσι, μετά την διαμάχη, τη δημόσια διαμάχη και αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με τον πόλεμο των ανακοινώσεων και τις κινήσεις και τις θέσεις που παίρνει ο καθένας από τους δύο, στο στόχαστρο της εφορίας έχει μπει και η συναυλία της Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχει ένα ξεψάχνισμα λοιπόν όλων των οικονομικών παραμέτρων της πολύκροτης υπόθεσης της συναυλίας της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό Στάδιο και αυτό γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις εκατέρωθεν αναφορές για υψηλές αμοιβές, δαπάνες παραγωγή και εξυπηρετήσεις με δανεικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εντολές που έλαβαν ήδη οι ελεκτές της ομάδας ΔΕΟΣ προβλέπουν σαρωτικές διασταυρώσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί αποτυπώνονται και στα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο ο αριθμός των εισιτηρίων που διατέθηκαν και ο συνολικός τζίρος της συναυλίας. Οι ελεκτές θα εξετάσουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα των πωλήσεων, τις εισπράξεις μέσω POS, τις εγγραφές των MyData, ώστε να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία που προκύπτουν από διαφορετικές πηγές συμφωνούν μεταξύ τους. Ενώ ο έλεγχος αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας γύρω από τη συναυλία, δηλαδή στα έξοδα παραγωγής, στους αμοιβές των καλλιτεχνών, των συνεργατών, τις συμβάσεις, τα τιμολόγια και τις τραπεζικές κινήσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι δαπάνες και τα έσοδα που εμφανίζουν στα βιβλία των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων ανταποκρίνονται στις πραγματικές συναλλαγές. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο θα μπει και ο ΦΠΑ, καθώς τα εισιτήρια των συναυλίων υπόκεινται από την 1η Ιανουαρίου του 2019 στον υπερμειωμένο συντελεστή του 6%, εφόσον πρόκειται αποκλειστικά για μουσικό θέαμα χωρίς άλλη παροχή προς τους θεατές. Βεβαίως, στο ίδιο πλαίσιο θα εξεταστεί και το δάνειο των 500.000 ευρώ και μια σειρά άλλα ζητήματα που τέθηκαν, που μπήκαν στις ανακοινώσεις. Βεβαίως η πιο σπαρταριστή είδηση της ημέρας ήταν η σύλληψη στο Λασίθι 5 ατόμων για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία δραστηριοποιούταν στις ζωοκλοπές και κλοπές κουδουνιών εγωπροβάτων. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, εν έτη 2026 έχουμε κλοπές όχι μόνο από σε ζώα, αλλά έχουμε και κουδουνιών εγωπροβάτων. Από την έρευνα έχουν εξηχνιαστεί 7 περιπτώσεις ζωοκλοπών, κάτι στις οποίες φαίνεται να αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 εγωπρόβατα, καθώς και 3 κλοπές κουδουνιών. Στο πλαίσιο των ερευνών σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 692 κουδούνια, ναι, 692 κουδούνια εγωπροβάτων, 5 νότια προβάτων, 2 κυνηγητικά όπλα, ξύλινες πυμενικές δράδυ, είδη ένδυσης και ένα ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα. Η εξιχνίαση ξεκίνησε μετά από πολύμηνη έρευνα τμήματος αντιμετώπισης ειδικών εγκληματικών δραστηριοτήτων της υποδιέθεσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης με τη συνδρομή του τμήματος αντιμετώπισης εγκληματικότητας στο Λασίτι. Τι έκανε τώρα αυτή η εγκληματική ομάδα? Επέλεγε ποιμνιοστάσια και κοπάδια στόχους, έχοντας προηγουμένως συγκεντρώσει πληροφορίες για τη θέση τους και τα μέτρα φύλαξης. Πραγματοποιούσαν κατόπευση και επιτήρηση των χώρων, σχεδίαζαν δρομολόγια προσέγγισης και απομάκρυνσης των ζώων και προέβαιναν σε καταμερισμό ρόλων μεταξύ των μελών και λάβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης και απόκρυψης της δράσης τους. Στη συνέχεια, βέβαια, χρησιμοποιούσαν τα οχήματα για τη μεταφορά των αφαιρεθέντων ζώων σε ασφαλή σημεία και την περαιτέρω διάθεσή τους. Οι 5 συλληφθέντες είναι ηλικίας 22, 23, 24, 28 και 50 ετών. Λοιπόν, συμμορία, εγκληματική συμμορία, ζωοκλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση και διακεκριμένες κλοπές είναι οι κατηγορίες. Και βέβαια, στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, από τον έλεγχο προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις εικονικότητας του ζωικού κεφαλαίου και λήψης κοινοτικών ενισχύσεων συνολικού ύψους 99.312 ευρώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται σε όλη αυτή την κατάσταση.

40 λεπτά μετά τις 5 ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μέχρι τώρα ακούγαμε το πρόβλημα ήταν τα στενά του Ορμούς για τις υψηλές τιμές των καυσίμων διεθνώς. Φαίνεται όμως ότι σιγά σιγά λένε όλο και περισσότεροι ηγέτες ότι το πρόβλημα είναι με τα δηληστήρια. Χθες είχαμε ένα ακόμη χτύπημα από τον Ουκρανικό στρατό που έπληξε το μεγαλύτερο δηληστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία. Το δηληστήριο βρίσκεται στο Όμσκ και το διαχειρίζεται μια εταιρεία που είχε δεχτεί επίθεση και τον Ιούλιο. Το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού, με ανακοίνωση που ανήρθησε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το ελόγω δηληστήριο προμηθεύει με καύσιμα το Ρωσικό στρατό. Το καλοκαίρι το δηληστήριο είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την επίθεση που είχε δεχτεί. Τώρα, η Ουκρανία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους από τη Ρωσία και κάνει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με ντρόνους μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου. Και έτσι όμως δημιουργούνται προβλήματα όχι μόνο με τις εξαγωγές της Ρωσίας, αλλά και γιατί η Ρωσία αναγκάζεται πλέον ουσιαστικά να εισάγει πετρέλαιο σε κάποιες περιπτώσεις ή άλλα προϊόντα που παράγονται από πετρέλαιο και έτσι δημιουργείται τεχνητή, μεγαλώνει μάλλον η ζήτηση ακόμη περισσότερο και οι τιμές διατηρούνται πολύ ψηλά. Βεβαίως άκουσα χθες έναν ειδικό που έλεγε ότι οι τιμές στο ντίζελ θα πρέπει να διατηρηθούν υψηλά για αρκετό καιρό ακόμα ώστε να αναπληρωθούν οι ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί κυρίως από τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν απελευθερωθεί κατά καιρούς ώστε να ελεγχθούν οι τιμές. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε υψηλές τιμές ώστε να μην αυξηθεί η ζήτηση και να μην δημιουργηθούν προβλήματα στα δηληστήρια. Αυτοί πάντως που επωφελούνται εκτός από τους εφοπλιστές είναι και όσοι εργάζονται στα καράβια. Στους καπετάνιους λοιπόν των πετρελαιοφόρων που διασχίζουν τα στενά του Ορμούς προσφέρονται ως και 100.000 δολάρια το μήνα μαζί με μπόνους 50.000 δολαρίων για κάθε διέλευση, καθώς οι πλειοκτήτες αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ροή των πλοίων μέσω ενός από τα πιο επικίνδυνα ενεργειακά στενά του κόσμου. Από τα εξαιρετικά πακέτα αμοιβών προσφέρονται καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της Ναυτιλίας και οι παραγωγοί πετρελαίου του κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν τη ροή του αργού πετρελαίου, όπως αναφέρουν οι Financial Times. Η αύξηση λοιπόν των αποδοχών του πληρώματος αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης αύξησης του κόστου μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Ορμούς. Τα ανάβλα για τα φορτία που διέρχονται από το στενό έχουν ανέλθει σε περίπου 1,3 δολάρια την ημέρα αυτή την εβδομάδα, σε σύγκριση με τις 20 έως 50.000 δολάρια την ημέρα πέρσι, σύμφωνα πάντα με τους Financial Times. Οι υποκανονικές συνθήκες, οι καπετάνιοι των δεξαμένων πλοίων έχουν μισθό περίπου 15.000 δολάρια το μήνα, ενώ οι απλοί ναυτικοί έχουν μισθό μόλις 1.500 δολάρια. Τα μέλη του πληρώματος λαμβάνουν διπλό μισθό όταν δραστηριοποιούνται στην νότια Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν. Κατά τη διάρκεια των διαδρομών, μέσω του Ορμούς, οι απληναυτικοί μπορούν να λάβουν 4-6 φορές τον κανονικό τους μισθό. Τα περισσότερα ταξίδια μέσω των στενών πραγματοποιούνται ως δρομολόγια μεταφοράς με ειδικά πληρώματα να κάνουν επαναλαμβανόμενα ταξίδια. Αυτό επιτρέπει στα πληρώματα να κερδίζουν υψηλότερα ημερομίσθια για μήνες, αλλά τους εκθέτει επίσης σε συνεχή απειλή επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνους. Σύμφωνα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 93 πλοία που έχουν πληγεί από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου με 24 ναυτικούς να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα πάντοτε με το ρεπορτάζ των Financial Times. Και οι μισθοί βεβαίως των πληρωμάτων αποτελούν μόνο ένα μέρος του αυξανόμενου κόστους μεταφοράς του αργού πετρελαίου από τον κόλπο. Έτσι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων υψηλά και φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ. Και τώρα περιμένουμε τι θα κάνει η Κομισιόν, τι θα αποφασίσει, βεβαίως σε μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Βλέπετε τις διαδηλώσεις που υπάρχουν στη Γαλλία, που φλέγεται. Υπάρχουν ανυποχώρητοι μαθητές οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τις
διαδηλώσεις, τον πετροπόλεμο τους αστυνομικούς και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα γρηγόνα, ταραχές δίχως τέλος σε μια κυβέρνηση η οποία δεν στέκεται και πολύ καλά στα πόδια της και μια κυβέρνηση η οποία οδεύει προς τη λήξη της θητείας της. Η Προεδρία θα αλλάξει εκεί Απρίλιο-Μάιο, θα γίνουν οι προεδρικές εκλογές. 45 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητα στο Παρίσι, ζητεί αξιόπιστο το προϋπολογισμό για να ερεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, εκνευρισμό στην Άγκυρα, ιδιαίτερα θετική είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός ΙΠΕΞ έδειξε ότι γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις και απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες της περιοχής, κυρίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Πηξίδα στο χάος της διάβγειας από την πλατφόρμα Διαφάνεια AI. Μεικτό ορκωτό, αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη, 6 χρόνια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη, και έπειτα από περίπου ένα χρόνο δικαστικής διερεύνησης, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο έκρινε πως οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του υπουργού είναι αθώοι. Πέρασε όμως για τον πόνους των εδρών στην Ιταλία με μια εντυπωσιακή φωτογραφία πώς ψηφίζουν στην Ιταλία και επιμένει στην αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγγένεια του μεταλλείου χαλκού στις Κουριές. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία οι πολίτες και η κυβέρνηση θα έχει αυτοδυναμία στις επερχόμενες εκλογές. Πάμε στα νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίσει τη ζωή των ενίκων. Θα καθορίσει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήσεων και τη χρήση των πάρκινγκ μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας και την εγκατάσταση τέντας. Τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Νομίζω πολύ αργά έρχεται αυτό το νομοσχέδιο, όχι από την παρούσα κυβέρνηση. Από τρεις κυβερνήσεις πριν θα έπρεπε να έχει έρθει για να μην επικρατεί αυτό το χάος που επικρατεί σε όλες τις πολυκατοικίες, κυρίως στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στοπ στα μετρητά, στις μεταφορές δεμάτων. Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής πληρωμές στους κούριες. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίαση του νόμου. Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα κίνητα των ιερών μονών. Στο 10% φόρο στα κέρδη από κρυπτονομίσματα. Στα σκαριά, τράπεζα κινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Και δεύτερο χτύπημα από Wall Street Journal στην Guilfoyle, τι υποστηρίζεται στο νέο δημοσίευμα. Για πολιτικό παρασκήνιο, πώς αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, εκτός Ελλάς, όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Λοιπόν, επιδημία γιατί το Ορκούτς θυμίζει Τσέρνομπιλ και Βύση Καρβέλας, μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια. Όλα αυτά από το πρωτοσέλιδο των νέων, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης, τι προβλέπει πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων. Έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των Αλιέων για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ιστορικό υψηλώσει σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, η αποτίμηση επίσκεψη Ρούμπιο. Ώρα για μεγάλε επενδύσει, Μητσοτάκης από την Καλκιδική. Οι σχουριέ και το ελληνικό μπορούν να δείξουν τον δρόμο για το μέλλον. Κουμπαρά 600 εκατομμυρίων από τη ρήτρα διαφυγή ενέργεια για 2027-28. Λοιπόν, νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνία Ελλάδα-Κύπρου, αντί ηλεκτρική διασύνδεση και μετρητά τέλο για πληρωμέ προϊόντων με κούριερ με αντικαταβολή. Πάμε στην κόντρα. Η εξέγερση μεταφέρει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά τη Γαλλία, η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκητάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Λουκέτο στην Κράβα, αναστείλει τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Αλέξη Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμία πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Στα 3,82 δις ευρώ εκτινάθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου, φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Ριζοσπάστης, ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό, οι δύο όψεις αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Λοιπόν, μπλεγμένη σε σκάνδαλο διαφθορά στην Guilfoyle, νέα αποκάλυψη τη Wall Street Journal, λέει η Δημοκρατία. Καταγγελία για 100.000 ευρώ λίγο πριν ορκιστεί πρέσβη στην Αθήνα. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9 μήνο του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικό και πολιτικό σεισμό στην Ισπανία από το θάνατο τη γυναίκα σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Ημίμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο τη Ελίφ Εράλπ. Ανδρουλάκης με κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή για το ΦΠΑ στα νησιά και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Εκταμείευση 5,3 δις φιλικών στο κλίμα, χρηματοδοτήσεις από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την περίοδο 27-32.
σε αχαρτογράφητα νερά η αγορά κρατικών ομολόγων και άνοιξε παράθυρο για διευρυμένη ευελιξία στο Eurobook από τον κύριο Ντομπρόφσκη, όπως λέγαμε στην αρχή. Αν και ο κύριος Ντομπρόφσκη πήρε αποστάσεις, άφησε όμως ανοιχτό το ότι θα ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

0: Άκουτα τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, η Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Χαλκιδική, επανέφερε το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, είπε ότι θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ώστε να ωφελούνται αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Έκανε μάλιστα και ένα παραλληλισμό, είπε ότι οι κάτοικοι της Βόρειου Ελλάδας θα ωφεληθούν, θα θερμάνουν τα σπίτια τους περισσότερο από τους συμπολίτες του στην Κρήτη. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, όπως ακούσατε και όταν διάβαζα προηγουμένως τα πρωτοσέλιδα, ζήτησε να ανανεωθεί η Συμφωνία Αλήθειας, που δηλαδή να του δοθεί εντολή, όπως έγινε και το 19 και το 23, και είναι σίγουρος ότι στις εκλογές του 2027 οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα εμπιστευτούν εκ νέου τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη σταθερότητας σε ένα ταραγμένο κόσμο, αλλά και ως δύναμη προόδου. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι άλλο είχαμε χθες? Είχαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ήρθε σε μια αντιπαράθεση ουσιαστικά με την κυβερνητική πλευρά. Αργά χθες το βράδυ είχαμε κυβερνητικές πηγές που έλεγαν ότι δεν γίνεται πολιτικός αρχηγός να παρουσιάζει την κατάσταση ευνοϊκότερη για την Τουρκία από ότι ο κύριος Ρούμπιο. Έδωσαν αυτή την απάντηση οι κυβερνητικές πηγές στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματός του για τα F-35 και τα F-16, κατηγορώντας τον πρώην Πρωθυπουργό και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ότι διαστευρώνουν την πραγματικότητα σε ζητήματα που αφορούν την εθνική άμυνα και την ασφάλεια. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας και τι είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σε ένα έτσι άτυπο πινκ-πονκ.
1: Ο χρονισμός των F-16 σε Viber τότε ήταν μια κίνηση προοπτικής με ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία, διότι ουσιαστικά χωρίς να αγοράσεις καινούργια αεροσκάφη είχαμε τη δυνατότητα με το λιγότερο δυνατό κόστος να εξυγχρονίσουμε όλο μας το στόλ. Εγώ ξέρω ότι το 2016-18 ήταν απαγορευμένη συζήτηση στις ΗΠΑ τα F-35 στην Τουρκία.
2: Μέσα σε αυτά τα χρόνια διακυβέρνησης της κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είχαμε πλήρη αντιστροφή τη εικόνα. Μια Τουρκία που ήταν μέσα στα προγράμματα αυτά να έχει ζητούμενο κάτι τέτοιο και την Ελλάδα που ήταν στο Ναδύρ να έχει τα μεν F-16 να αναβαθμίζονται και να είναι εξασφαλισμένο το πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι μια σημαντική εθνική επιτυχία. Δεν κάνει με αυτόν τον τρόπο φτηνή αντιπολίτευση, έστω και φτηνή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ο κ. Τσίπρας, αλλά στα συμφέροντα της χώρας.
0: Αυτά λοιπόν στην χθεσινή αντιπαράθεση κυβέρνησης με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή με τις εξελίξεις από το Eurogroup, την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς όμως να υπονομηθεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών ο Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. Είμαστε αντιμέτωποι με μια δύσκολη ισορροπία, μια εξίσωση, θέλει να πει ο κύριος Πυρακάκης, σημειώνοντας ότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πολίτες από τις υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς όμως να στείλουμε λάθος δημοσιονομικά μηνύματα. Πρέπει να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα και να διαφυλάξουμε παράλληλα την αξιοπιστία μας. Όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολη θέση και ο κύριος Πυρακάκης, είναι από τους γόρδιους δυσμούς που θα πρέπει να λύσει. Θα έχουμε τις απαντήσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες ημέρες, στις 15 του μήνα, όταν και θα δούμε, όταν και θα μάθουμε αν τελικά θα δοθεί το πράσινο φως να υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία. Εκεί περίπου στα 650 με 700 εκατομμύρια υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να είναι η ρήτρα διαφυγής, ώστε να δοθεί μια ενίσχυση για τα καύσιμα, τόσο για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά κυρίως για την αμόλυβη βενζίνη, εκεί που η πλειοψηφία παραμένει χωρίς κάποια επιδότηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνεται και η τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις. Προειδοποίησε ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συλλογική δέσμευση των κρατών μελών στους δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία αποτελεί ζωτικό κεφάλαιο. Στο Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Θετική η αποτίμηση της Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι λέγοντάς του «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες που σύμφωνα με μαρτυρίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριδα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ καθώς και συμβούλων Εθνικής Ασφάλειας, Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας. Στο μεταξύ τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στα στενά του Ορμούζ σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ μετέδωσε ότι δεξαμενόπλοια που κινήθηκαν μέσω μη εξουσιοδοτημένων θαλάσσιων διαδρομών ενδέχεται να προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε αιματηρής εξέγερσης σε φυλακή στο Μεξικό. Σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση θα προβληθεί η εκτέλεση με τυφεκισμό του δράστη της επίθεσης του 2009 σε στρατιωτική βάση στο Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 13 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση με απόσπασμα από το 1961. Με τηλεεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Le Cornu. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία της Βαστήλης. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει στο Ιόνιο και από τις μεσημερινές ώρες τα ηπειρωτικά, κυρίως τα δυτικά, παροδικές νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά στο βόρειο Ιόνιο και τις απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμινότι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 16 έως 29 και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα Διονύς Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Άνι Αλτσχάιμερ. Πώς θα βάλουμε στόπ στην επιδημία της εποχής. Τα προειδοποιητικά καμπανάκια από το Α έως το Ω. Πώς θα αναγνωρίζουμε. Οι πρώιμες ενδείξεις. Τεστ και εξετάσεις για έγκαιρη διάγνωση. Τα SOS για τη φροντίδα των ανθρώπων μας. Η δίαιτα που φρενάρει τον κίνδυνο. Τροφές, ροφήματα και ποτά που μας θωρακίζουν. Μαζί η γιατροσόφια της γιαγιάς. Μυστικά υγείας κρυμμένα στα ντουλάπια μας. Καθημερινές εύκολες συνταγές για να καταπολεμήσετε κρυολόγημα. Βήχα, πονόλαιμο, γρήπη, πυρετό, στρεντερίτιδα, αϊπνίες, θαυματουργά βότανα για ομορφιά και δώρο ένα κλασικό μυθιστόρημα των θρυλικών Άρλεκιν. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Watermelon Sugar. Ναι, καλημέρα σας.
1: Μας άρεσε το τραγούδι πάρα πολύ,
0: ναι,
1: αυτό. Μας αρέσει ο Χάρης ο Στάιλς.
0: Η Σερέτη χόρευε.
1: Βέβαια.
0: Ο Χάρης ο Στάιλς, ωραίο.
1: Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, επιτέλους. Επιτέλους, ρε παιδιά, ήρθε αυτή η Παρασκευή. Και ο μήνας είχε 9 Διονύση.
0: Περίμενες καιρό.
1: Ε?
0: Παρασκευή και 9 δεν είναι τίποτα. Α. Αλλά ο μήνας έχει 9. Ναι.
1: Ο μήνας
0: ναι.
1: έχει 9, ναι. Ναι. Ωραία. Εντάξει, ωραίο.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: ναι,
0: στο RTNews Radio 105,8 είστε συνδεδεμένοι.
1: Βέβαια.
0: Πες τα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος
1: Νίκος Ψωμιάδης
0: στέλνει φιλιά. Στο πλήθος. Στο πλήθος, στους ακροατές. Νίκος Ψωμιάδης. Η Κατερίνα Σαρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Η Ήρα Πανανίτη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε και θα ακούσετε και στη συνέχεια της εκπομπής.
1: Και η είμαστε Μαρία εδώ πέρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Και έχετε εδώ. Βεβαίως, ναι, συγγνώμη. Ναι, παρένυψη.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News, μία λέξη, κενό. Radio, δεύτερη λέξη. Στέλνετε το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Το παίρνουμε αμέσως. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη. Έτσι μας βρίσκετε και μας στέλνετε το μήνυμά σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Καλημέρα, κυρία Κλητσίδα. Τι κάνετε. Τα save μας, την αγάπη μας και τα λοιπά.
1: Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα.
0: Γιατί είναι η μέρα αυγού.
1: Όχι μέρα, είναι παγκόσμια.
0: Παγκόσμια ημέρα αυγού. Τελεία.
1: Ναι, δεν το ξέραμε αυτό. Ότι κάποτε, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα αυγού.
0: Κάποτε, τέτοια μέρα, θυμάμαι,
1: ναι,
0: θα μου το βγάλει και το σαν σήμερα στο Facebook. Εσύ με τη Σκιτζή μου είχατε φέρει αυγά στο στούντιο πρωί-πρωί. Επειδή ήταν παγκόσμια ημέρα αυγού.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Ναι,
0: τότε
1: ναι,
0: με σκεφτόσασταν.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Τίποτα. Αντί να φτιάξει μια μελέτα να φέρει τώρα το πρωί.
0: Τι να φέρω.
1: Μια μελέτα.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε.
0: Πώς θέλετε να φάτε τα αυγά.
1: Για όλη τη διάρκεια της εκπομπής ή πείτε μας τέλος πάντων έναν περίεργο τρόπο που φτιάχνουν τα αυγά. Ε? Στην Ιαπωνία τα τρώνε περίεργο τρόπο. Και τα τρώνε παντού.
0: Όχι, στην Ιαπωνία τα τρώνε σχεδόν ομά.
1: Όχι, τα τρώνε παντού.
0: Ναι, αλλά σχεδόν ομά όμως.
1: Όχι μόνο, όχι μόνο.
0: Ναι, και τα βάζουν και πάνω σε ρύζι
1: και σε σούπες και σε τέτοια.
0: Σε διάφορα πράγματα. Α, ναι, και σε σούπες.
1: Στα ράμεν.
0: Ναι, στα ράμεν αυτό. Δεν μου αρέσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Είναι ασύλληπτο το τι αυγό. Δηλαδή πα σε ένα μπαρ.
0: Ναι.
1: Και λες γεια σας, τι θα πάρετε. Σου λέει ο μπάρμαν, λες εσύ ένα ουίσκι.
0: Πάρε και ένα αυγό.
1: Σου φέρνει λοιπόν μεζέ αυγό.
0: Ναι.
1: Αυγό γεμιστό, αυγό έτσι, αυγό αλλιώς.
0: Ξέρεις τι μ' αρέσει τώρα που το λες. Hey. Πού κάνουν στην Ιρλανδία ή στη Σκωτία. Πού τα κάνουν τηγανιτά αλλά βραστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: απ' έξω
1: ναι,
0: με κουρκούτι και τηγανιτά.
1: Τα σκότς eggs.
0: Αυτά τα. Ναι, ναι, ωραία είναι
1: ωραία,
0: αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δεν έχω πάει,
1: ούτε
0: δεν έχω φάει,
1: δεν έχω
0: δοκιμάσει. Αλλά πρέπει έτσι όπως τα βλέπω.
1: Κι εγώ.
0: Βέβαια, όταν τα βλέπεις όπως τα ετοιμάζουν οι διάφοροι σεφ και τα λοιπά και τα λοιπά, λες που όπου αυτό θα είναι τέλειο. Πά να το κάνεις εσύ.
1: Όχι, θα. Α, ναι, όχι.
0: Τζος.
1: Ναι. Εντάξει, ναι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, δεν
1: αυτοί
0: πειράζει,
1: τα κάνουν, αφήνονται όλα εύκολα.
0: Όχι,
1: είναι σαν τους κομωτές.
0: Η προσπάθεια
1: δεν
0: μετράει.
1: Δεν είναι τίποτα. Θα σου κάνω αυτό το κούρεμα. Το λένε αυτό οι κομωτές. Σου λέει θα στα πάρω λίγο από εδώ, θα στα πάρω λίγο από εκεί. Θα σου κάνω.
0: Θα στα φιλάρω.
1: Θα στα φιλάρω, ναι. Και εσύ, κοίτα, είναι πολύ απλό. Στο φτιάχνω έτσι το κούρεμα για να είναι εύκολο να το φτιάξεις μόνη σου. Δύο βουρτσιές είναι. Κάθεσαι εσύ ώρες. Φεύγεις από εδώ, κάνεις από εκεί, κάνεις, χτυπιέσαι. Θα μου πεις τι θα κάνουν οι άνθρωποι κλέφτες, θα γίνουν.
0: Ψωμιάδη, ένα πρόβλημα που δεν
1: γελάει.
0: Έχουμε και δεν θα έχουμε ποτέ.
1: Ο ψωμιάδης,
0: ποτέ.
1: Ναι, ναι.
0: Τι καλά. Ευτυχής.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, είναι και Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέτζε.
0: Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Η Νότια Κορέα γιορτάζει την ανακάλυψη του αλφαβήτου της. Ωραία. Η Ουγκάντα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Το Εκουαδόρ, δηλαδή ο σημερινός, την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Το 1820 έγινε αυτό. Η Ρουμανία τιμά την ημέρα του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νορβηγία και Ισλανδία γιορτάζουν την ημέρα του Λέιφ Έριξον. Τι ήταν ο Λέιφ Έριξον?
1: Νορβηγός.
0: Θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν τον Χριστόφορο Κολόμβο.
1: Τι μου λες.
0: Ναι.
1: Και πού το ξέρουμε.
0: Θεωρείται, γι' αυτό λέμε θεωρείται.
1: Ναι.
0: Με αλφαγιώτα, θεωρείται.
1: Ναι, αποδείξεις θέλω.
0: Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας, ξανά.
1: Ναι.
0: Νανοτεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν.
1: Τώρα, σοβαρά, τώρα γιορτάζουν. Έχουν και μέρα που γιορτάζουν οι φρουροί.
0: Μήπως καμιά κουβέντα
1: πρωί. Αφού κάθε μέρα γιορτή είναι γι' αυτό.
0: Έλα τώρα. Άι, μπράβο.
1: Ήταν κάποτε.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα δεν είναι.
0: Αυτά.
1: Τώρα δεν
0: είναι. Θα πεις τον καιρό.
1: Σήμερα λοιπόν θα αλλάξει ο καιρός αρκετά.
0: Ναι.
1: θα φτιάξει κατά το Διονύση, θα χαλάσει για όλους εμάς.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Ναι, λοιπόν, θα έχει σε συννεφιά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στα δυτικά υπηρωτικά. Από το μεσημέρι θα συννεφιάσει όμως και στα ορεινά και ημιορεινά σε όλο, το, σε όλο τον υπηρετικ, σε όλη την υπηρετική χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές και καταιγίδες έως το πρωί στο Ιόνιο και την Ήπειρο.
0: Πες μου κι άλλα.
1: Δεν είσαι ούτε στο Ιόνιο ούτε στην Ήπειρο.
0: Εδώ.
1: Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάζουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σκόνη.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Και ομίχλες το πρωί.
0: Ομίχλη, δεν με πειράζει ομίχλη.
1: Τώρα, θερμοκρασία, Δυτική Μακεδονία από 10 έως
0: 20. Εδώ τίποτα. Περίμενε. Όλα στη Βόρεια Ελλάδα μόνο.
1: Χρυσέ μου, περίμενε, έχω πάει στην Αττική. Λοιπόν, στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 25, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στη Στερά και την Πελοπόννησο από 10 έως 29,
0: καλά, ναι,
1: στα νησιά του Ιωνίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες 12 με 24, 12 18 24 και στην Κρήτη 11 με 26.
0: 16 και το πρωί που μπήκα στο αυτοκίνητο. Και ήταν η πρώτη νύχτα, το πρώτο ξημέρωμα που είχε πάνω στο παρεμπρίσκο κλαπάτσα. Αυτό που δεν έφευγε.
1: Ναι.
0: Είχε αυτό το πράγμα, ας πούμε, που έπρεπε να βάλεις τον αέρα στο παρεμπρίσκο για να ξεθολώσει.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Εδώ πρώτη στην μέρα σήμερα. Εκεί θα έχει μόνο συννεφιά.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Σήμερα.
0: Θα έχει δηλαδή ένα καλό φαΐ στα Γιάννενα, στην κυριολεξία.
1: Συννεφιά και ζέστα.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: 18 με 26.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάλι.
0: Το λέω.
1: Θα έχει από το μεσημέρι πολύ συννεφιά.
0: Ναι.
1: Δεν θα βρέξει όμως εκεί. Και θερμοκρασία με 18 με 25, παιδιά. Λυπάμαι, Διονύση. Μέσα στο Κυριακό όμως θα χαλάσει πιο πολύ.
0: Καλημέρα στην κυρία αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Γεια σας.
0: Που στη Σαντορίνη έχει πάντα ήλιο. Καλημέρα στη Φωτεινή. 13 βαθμούς στη Ξάνθη. Καλημέρα, Φωτεινή μας. Στην Καλαμάτα έχει ήδη 19. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και έχει άπνοια, λέει. Χωρίς μπουφάν σήμερα το πρωί βγήκε η Κυριακή.
1: Ναι, έχει άπνοια, έχει.
0: Καλημέρα στη Μέρη. Αχ, ζηλεύω. 7 βαθμούς έχει στο Ανόβερο.
1: 7 στο Ανόβερο.
0: Ωραία. Παρασκευούλα, επιτέλους, λέει. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη με 14 και στον κύριο Δημήτρη.
1: Να σου πω κάτι. Χθες το βράδυ.
0: Από τη Σαλαμίνα, ο κύριος.
1: Καθόμασταν
0: Δημήτρης
1: με κοντομάνικα στη βεράντα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καθόσασταν.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι όχι.
1: Και τρώγαμε.
0: Ναι. Τρώγατε στη βεράντα.
1: Βέβαια.
0: Κουνούπια δεν είχε.
1: Όχι καθόλου τίποτα.
0: Αλήθεια.
1: Όχι δεν είχε.
0: Τι ήρθαν όλα από εμάς.
1: Μπορεί.
0: Γιατί σε εμάς είχε.
1: Όχι δεν είχαμε. Δεν είχαμε κουνούπια.
0: Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 13 βαθμούς και εύχεται καλό πουσουκού.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη.
1: Ναι.
0: Η μανούλα μου όταν ήμουν παιδί μου έφτιαχνε χτυπητά αυγά με ζάχαρη στο
1: ποτήρι. Ωραία είναι αυτά και κακάο.
0: Σε κάποιες περιοχές το λένε ντεκότο αυτό, κάπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραίο είναι.
1: Εμείς αυγό χτυπητό το λέγαμε.
0: Κι εγώ, ναι. Δυναμωτικό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: καλό.
1: Ναι, ναι.
0: Και βιταμίνες και
1: ωραίο.
0: Αυτό, για μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Μυτιλίνη, στον Χασάν Μοχάμεντ που πάνε για δουλειά.
1: Μας κάνανε και ένα άλλο πράγμα, ρε παιδί μου, όταν ήμασταν μικροί. Παίρναν το αυγό.
0: Ναι.
1: Το βράζανε η γιαγιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το βάζει σε ένα ποτήρι.
0: Ναι.
1: Δεν το έκανε σφιχτό.
0: Ναι.
1: Το έκανε.
0: Ψιλομελάτο.
1: Μελάτο, ναι. Και κόβε ψωμάκι, μπουκίτσες και το ανακάτευε όλο αυτό. Τι ωραίο που ήταν.
0: Οτιδήποτε έχει μέσα αυγό είναι ωραίο.
1: Όχι, λέω ρε παιδί μου, τι κάνανε, ας πούμε.
0: Και εγώ λέω, ναι, ναι, λέω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912,
1: ναι,
0: ο ελληνικός στόλος υπό τον ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο.
1: Μπράβο μας. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας. Ήμουν 9 και γέρα.
0: Πολύ ωραία. Παιδί. Το 1944,
1: ναι,
0: κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν, όλο χαμόγελα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη βρετανική σφαίρα επιρροής.
1: Αυτό χαμογελούσε.
0: Συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, η λεγόμενη. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάλι στην απέξω.
1: Δεν πειράζει.
0: Τάξη.
1: Να σου πω κάτι καλύτερα. Ναι.
0: Εκτός τόπου και
1: χρόνου. Καλύτερα να μην συζητάμε την επόμενη σφαίρα της Βρετανικής.
0: Προχώρα.
1: Σφαίρας. Λοιπόν, το 1944 γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί να χαθούν. 6 νεκροί, 20 τραυματίες, ο τραγικός απολογισμός, 8 σπίτια κατάρρευμα. Να σου πω κάτι. Σκουλίκια. Προχώρα.
0: Κυρία Μαρία, δεν έχω καταλάβει τίποτα από αυτό που μας στέλνετε ακριβώς. Καλημέρα σας. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Μπράβο.
0: Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου.
1: Πόσοι από αυτούς δεν το έχουν μετανιώσει, θα το μετάγιωσα στην πορεία.
0: Ποιο?
1: Από αυτούς τους επιστήμονες. Επιστήμονες αυτοί ψάχναν, πάντα αναζητούσαν κάτι. Ψάχνανε με ανήσυχα πνεύματα.
0: Το επόμενο βήμα, ναι.
1: Και τα παίρνανε οι άλλοι και τα κάνανε τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Τζεμστεμιλή της Τουρκίας. Ένα γαμίλι.
0: Ποια επαρχία?
1: Δεν μπορώ να την πω.
0: Σεμντιλή, παιδί μου, Σεμντιλή.
1: Σεμντιλή.
0: Ναι.
1: Όχι, Λί, είπε σκέτο, δεν έβαλε τον
0: ήλιο. Όχι, το έβαλα.
1: Ένα γαμίλιο κομβόι που περνά την ώρα που εκείνη από το χώρο τη επίθεση καταφέρει να γλιτώσει. Γύρω την κασέτα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκαν το 1907 ο Ζακ Τατί.
1: Βέβαια.
0: Είναι καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Ζακ Τατισεφ. Γάλλο σκηνοθέτη και ηθοποιό. Το 1940 γεννιόταν ο Τζον Λένον, ο Τζον ο Λένον, ο Ιωάννη ο Λένον.
1: Τι μου λέει.
0: Και το 1964 ο Γκιγέρμο Ντελτόρο.
1: Σπουδαίος, σπουδαίος κι αυτός.
0: Ναι.
1: Χάσαμε σαν σήμερα άλλο ένα σπουδαίο, τον Όσκαρ Σίντλερ, το 1974, ο γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία και πήρε και 1874, ο γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και έγινε και ταινία.

0: Γραμμή των επιχειρήσεων διάσωση προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών.
1: Το πούλου σου είναι περί πολικού λιμενικού σώματος.
0: Γιατί το ξαναγράφουμε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: για να μας μπερδεύει.
0: Ο σπουδαίος αυτός άνθρωπος είχε σώσει πάρα πολλές ζωές, λοιπόν. Είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την ελληνική πολιτεία και έγινε και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διεκδικήσει και Όσκαρ.
1: Ωραία. Η σταματία από το βαθύ της άμμου με 19 βαθμούς, παρακαλώ, συνεχίζουν να κάνουν μπάνια οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Λέει, χτυπητό αυγό με κακάο και όμως μοσχάτο γλυκό κρασί. Ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Το μοσχάτο γλυκό κρασί είναι.
0: Και το σαμιώτικο είναι ωραίο το γλυκό.
1: Από τη Σάμμο, παιδάκι μου, είναι η γυναίκα. Αυτό
0: ναι,
1: λέει.
0: Α, το ίδιο λέμε, ναι. Συγγνώμη, το σαμιώτικο. Συγγνώμη, ωραία. Γιατί έβλεπα, Διονύση, είναι ότι το, έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Το πιο ωραίο κρασί είναι αυτό το
0: πολύ
1: από μοσχάτο. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γιατί παίρνουν όλο το μοσχάτο και δεν βρίσκουμε για να φάμε μοσχάτο που θέλουμε, γιατί το παίρνουν όλο για κρασί ή για εξαγωγή.
0: Πάντα
1: και τσαντίζομαι.
0: Πάντα έχω σπίτι εγώ.
1: Και μένουν κανένα λίγο να φάμε, ξέρω εγώ, τι κανένα τελάρο.
0: Τέτοιο κρασί, ωραίο κρασί.
1: Ωραίο κρασί.
0: Πάντα το
1: πιο ωραίο.
0: Αλλά όλα αυτά, ξέρεις, ας πούμε, ήπια στη Σάμμο αυτό το κρασί.
1: Ναι.
0: Άλλη αίσθηση.
1: Α, βέβαια.
0: Άμα το πίνεις στον τόπο του.
1: Εντάξει,
0: τώρα τι να λέμε.
1: Να πάμε στη Σάμμο να πει.
0: Γιορτάζεις σήμερα. Σήμερα θα σε γιορτάζω εγώ.
1: Τι γιορτάζω?
0: 9 Οκτωβρίου. Θα σε γιορτάζω και 9 Οκτωβρίου.
1: Ναι.
0: Γιατί γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Εκπαρισίων, πολιούχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Σε Ντενί, στο Παρίσι.
1: Ο δικός μου είναι αυτός.
0: Ναι, ναι. Ολόκληρη περιοχή είναι.
1: Καλύτερα.
0: Σεντενή.
1: Σεντενή.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραία. Πώς ναι, με γιορτάζεις.
0: Πώς
1: ναι.
0: Το λέγει η μπλο...
1: Γιορτάσαι.
0: Σας αρέσει.
1: Πολύ. Ναι, ναι. Σεντενή.
0: Ναι,
1: μ' αρέσει
0: Σεντενή,
1: το όνομα.
0: Ναι.
1: Σεντενή. Ντε Παρισί.
0: Ντε
1: Παρί. Ντε Παρί.
0: Τώρα εντάξει. Τώρα,
1: ναι, ναι. Χαϊλίκια, ρε. Έχω Άγιο, δεν έχω εγώ τώρα.
0: Άγιο, ωραίο. Δεν είναι η Ντενή που λέγε η Μπλόντι, δεν το λέγε.
1: Η Μπλόντι.
0: Ναι,
1: η Ντεμποραχάρη.
0: Ναι.
1: Ντεμποραχάρη.
0: Το Ντεμποράκι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Το Ντεμποράκι.
0: Το Ντεμποράκι,
1: ναι.
0: Φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Σχεδόν συνομήλικοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε από τα βραδινά. Τα βραδινά είναι το εξής. Θυμάστε παλιά που λέγανε, που δίναμε σημασία στα Eurogroup εμείς για τους δικούς μας λόγους, αλλά όλοι δίνανε, ρε παιδί μου, και στα Ecofin και τα έτσι και τα αλλιώς, και συνεδριάζουν και κρίσιμες συνεδρίες. Χθες λοιπόν είχε μια τέτοια συνεδρίαση,
1: ναι.
0: Γιατί συζητήσανε για την ευελιξία που λένε, να δώσουν ευελιξία στις κυβερνήσεις, στους προϋπολογισμούς τους, να μπορούν να δώσουν τον κόσμο για να...
1: Για να έχει να κινηθεί και να
0: κινηθεί, για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, να μας δώσουν σε όλους, ναι. Για να μπορούμε να βάζουμε μπενζίνα, να πηγαίνουμε στη δουλειά μας και όλα αυτά. Έτσι θα θυμάστε τον Ντομπρόφσκι. Πάλι εκεί είναι.
1: Ναι,
0: εκεί δεν έχει φύγει αυτός.
1: Αυτός... Είναι... Μα γι' αυτό τον έχουν εκεί.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Είναι κουραστικό.
1: Ο, τι κουραστικό. Απλά θα πρέπει ίσως να αλλάξουν ρόλους. Δηλαδή να είναι ένας άλλος που να είναι ο σκληρός.
0: Ας βάλουν έναν άλλο. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό.
1: Πρέπει να είναι ένας τύπος.
0: Δεν μπορώ να τον βλέπω.
1: Αυτό το ρόλο έχει αναλάβει ή του έχουν αναθέσει στον Ντομπρόφσκι να είναι ο φύλακας,
0: ας πούμε. Μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι όμως. Γιατί τώρα, ναι. Πώς ξαναδείς. Οι παραπέμψαν στους ηγέτες. Αποφασίζουν, λέει, ηγέτες.
1: Αυτή τη δουλειά κάνουμε.
0: 15 και 16
1: οι ηγέτες στέλνουν επιστολές, οι άλλοι τις επιστρέφουν πίσω.
0: Ναι, λοιπόν, τι τους έχουμε αυτούς εκεί για να παραπέμπουν στους ηγέτες?
1: Άμα είναι έτσι, είχε πολλές, ξέρω κι εγώ.
0: Πολλές διαφωνίες μέσα. Υπάρχει αυτή η κόντρα, η γνωστή. Μου το παίζουν ακόμα όλοι οι μάγκες.
1: Σου το παίζουν.
0: Ναι, να σου πω κάτι, το παίζουν όλοι οι μάγκες, γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο που έχουμε πρόβλημα.
1: Το ξέρω, δεν έχουμε
0: εμείς. Όχι, το ξέρω, το ξέρεις. Το λέω γενικά.
1: Α,
0: λέω,
1: το
0: δεν,
1: για κροτές,
0: δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Έχουν πρόβλημα και οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί μελώνει μαζί με το Μητσοτάκι ζητήσανε δημοσιονομική ευελιξία τώρα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: και λέω, ναι δεν... αλλά εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από την Ιταλία. Γιατί η Ιταλία έχει υπερβολικό έλλειμμα.
0: Ναι, ελέγχεται για υπερβολικό έλλειμμα. Okay, ας τη βάλουν στην άκρη την Ιταλία.
1: Πού να δεις, λέει, διάβαζα χθες έναν οικονομολόγο. Πού να δεις τι θα γίνει με το έλλειμμα της Γαλλίας. Έλεγε.
0: Ναι.
1: Προφήτης. Αλλά τέλος πάντων.
0: Όπως και να έχει, τέλος ναι. Πάντων. Δεν επιτρέπουν προς το παρόν, δεν θέλουν, τουλάχιστον
1: δεν
0: έτσι δείχνει. Κάνει κάποια.
1: Κάνουν κόγκσε.
0: Ναι, μουτράκια ναι. Και ναζάκια κτλ. Και παραπέμπουν στους ηγέτες. Οι ηγέτες θα συνεδριάσουν 15 και 16 Οκτωβρίου.
1: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, κοντά είναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Θυμάσαι παλιά που συνεδριάζαμε, φτάνανε νύχτα ξημερώματα και περιμέναμε να τελειώσουν οι συλλογικοί.
1: Αυτά γινόταν όταν πήγαινε.
0: Όχι μόνο σε εμάς. Και για άλλες αποφάσεις, ρε παιδί μου,
1: ναι.
0: Ήταν και πιο παλιά. Και ναι. Τώρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια τέτοια συνεδρίαση.
1: Να είναι, να είναι, δεν πειράζει. Κύριε Σταύρο, να συστηθούμε. Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα.
0: Γιατί τι έγινε?
1: Γιατί λέει,

0: Κατερίνα, βάζαν και φέτα στο ποτήρι με το μελάτο αυγό.
1: Ναι, βάζανε.
0: Μακριά τη φέτα από την Κατερίνα. Μπράβο. Αυτό,
1: μου,
0: για να,
1: ναι.
0: αυτό λέω, για να συστηθούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα που λέει: το μελάτο αυγό στο ποτηράκι ήταν το μαρτύριό μου ως παιδί.
1: Και εμένα δεν μ' άρεσε τότε, Ιωάννα. Τώρα μ' αρέσει.
0: Γιατί έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Ιωάννα, χρόνια πολλά.
0: Είναι στα Λουτρά εδίψου και έχει και 18 βαθμούς. Πολλά φιλιάκια από εμά.
1: Στα Λουτρά.
0: Στην κυρία Ιωάννα.
1: Ωραία.
0: Τι έχω.
1: Έχει αυτά τα.
0: Εκεί που πηδάνε το ατμό. Βγαίνει ο ατμό. Γιατί έχει ζεστά νερά.
1: Ωραία,
0: και έχει εκείνο εκεί το ξενοδοχείο.
1: Ωραία, ωραίο πρωινό.
0: Με την πισινάρα.
1: Wow.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Τι
0: πισινάρα.
1: Μου θύμισε τώρα.
0: Ναι, έχω δει εκεί πολιτικό με μπουρνούζι. Ωραία.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, όχι, δεν ήταν. Κροκάδα τη λέγανε, μας λέει η κυρία Κωνσταντίνα.
1: Α, έτσι το λέγατε εσείς.
0: Πού το λέγατε κροκάδα. Μπας περιπτώσει, ωραία είναι το.
1: Όπως και να το λέγατε, αυγό ήταν.
0: Αυγό ήταν. Ωραίο πράγμα το αυγό, ρε παιδί μου. Καλημέρα, Θοδωρή, στην Ελλάδα να πάμε έξω στο δουλειό.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα τις πρώτες πρωινές ώρες τηλεφόρο Θηβών, όταν μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα εξετράπη τις πορείες της σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα στο νοσοκομείο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN, επιφυλακτικός απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία, εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας Στέφανος Μάνος. Επίθεση με μαχαίρι από ακροδεξιούς, καταγγέλει ότι δέχθηκε 32χρονος θες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Νεκροί δύο υπάλληλοι της περιφέρειας στη Βαυαρία από πυρά ενόπλου, συνελήφθη ο 60χρονος δράστης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Με τους Gossip μπήκαμε. Ωραίο συγκρότημα. Ωραία. Χάθηκε. Βγάλαν αυτό, εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα και ωραία φωνή αυτή κοπέλα.
0: Πολύ ωραία φωνή, πάρα πολύ ωραία φωνή και ωραίο τραγούδι ρυθμικό ναι. κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος μας λέει έναν τρόπο για το πώς το αυγό, αφού το βράζεις, θα βγαίνει κίτρινο, θα βγαίνει σαν ομελέτα.
1: Για ποιο λόγο?
0: Για να οπτικά, ρε παιδί μου, να είναι διαφορετικό. Το βάζεις στο τραπέζι μετά και σου λέει, πώς το έκανες αυτό. Το βάζεις, λέει, σε μια κάλτσα, το γυρίζεις γύρω-γύρω 50 φορές. Το αυγό, ώστε να μπλεχτεί ο κρόκος με το ασπράδι, να γίνει κίτρινο, καταλαβες, λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως. Μετά το βράζεις 10-12 λεπτά, λέει, πολύ σφιχτό βρε κύριε
1: Μιχάλη. Το βράζει μετά.
0: Και μετά είναι κόκκινο, είναι κίτρινο το αυγό. Ανάλογα με τη χρώμα έχει ο κρόκος.
1: Κουράστηκα όμως, για να φάω ένα αυγό.
0: Και επειδή προφανώς και ο κύριος Μιχάλης θα κουράζεται, λέει, παρόλα αυτά, δυο μάτια σε ελαιόλαδο και μια φραντζόλα ψωμί είναι από τους καλύτερους τρόπους κατανάλωσης.
1: Τώρα το συζητάτε.
0: Και σε βούτυρο.
1: Ωραία.
0: Είναι πιο ανθίγυνο. Αλλά και σε βούτυρο. Καλό αγελαδινό. Ωραία, Παναγία μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η κυρία Κωνσταντίνα, από την Μεσημνία είναι που το λέγανε κροκάδα αυτό το χτυπητό αυγό με τη ζάχαρη και
1: μπλε.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, το φίλο μας. Ναι. Από την ορεινή Αχαΐα με 18,5 βαθμούς και μας στέλνει μια φωτογραφία με αυγά. Φρέσκα. Φρέσκα αυγά. Στο τάπερ.
1: Α, στο τάπερ.
0: Στο
1: ναι,
0: τάπερ, ναι,
1: ναι,
0: ναι, ταπεράκι. Πολύ ωραία.
1: Από κότες αλανιάρες.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη στην Ορεστιάδα με 8 βαθμούς. 8.
1: Ναι.
0: 8 βαθμούς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι
1: θέλεις. Γιατί λέγανε υποτιμητικά ρούφα τα αυγό σου?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί ας πούμε εμάς, μας βάζανε και ρουφάγαμε ομά αυγά.
0: Και εμάς. Ανοίγαμε μια τρύπα με καρφίτσα και το ρουφάγαμε.
1: Ναι, πάνω. Λοιπόν, γιατί το λένε υποτιμητικά αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Τα μαμόθρευτα, ας πούμε.
0: Άντε τράβα ρούφα τα αυγό σου.
1: Ναι, μαμόθρευτα. Μπορεί γι' αυτό.
0: Μια χαρά ευχή είναι. Εγώ τι βρίσκω μια χαρά ευχή.
1: Όχι, θεωρούσαν ότι είσαι μαμόθρευτο.
0: Κάτι. Πάση περιπτώσει, ναι.
1: Και το μαμόθρευτο είναι επίσης.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα.
0: Είμαι λίγο φορτωμένος από χθες.
1: Γιατί?
0: Ήταν ο κύριος προχθές, ο κύριος Ρούμπιο εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ανέλησε τις αξίες του δυτικού πολιτισμού,
1: ναι,
0: και μας τις υπενθύμησε.
1: Βέβαια.
0: Που πάλι πρέπει να κάνουμε βουτιά στις αρχές και να ξαναβγούμε αναβαπτισμένοι.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να μου πει ο κύριος Ρούμπιο, οποιοδήποτε έχει την καλοσύνη,
1: ναι,
0: πώς συμβαδίζουν οι αρχές και οι αξίες του δυτικού πολιτισμού, του Περικλέους, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και οποιοδήποτε άλλου,
1: ναι,
0: ναι, συμβαδίζουν με το να βομβαρδίζεις δύο λεωφορεία με ανθρώπους που πηγαίνουν στη δουλειά τους ή για ψώνια για τις ανάγκες της ημέρας και να σκοτώνεις εν ψυχρό 33, τουλάχιστον 33 ανθρώπους? Να τους διαμελίζεις, ρε παιδί μου, την ώρα που πηγαίνουν στη δουλειά τους, χωρίς να είναι στρατιώτες, χωρίς να είναι στρατός. Αυτό έγινε χθες.

0: Το έκανες. Το πήρες απόφαση.
1: Ναι.
0: Το έκανες.
1: Ναι.
0: Για χι λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν το υπερασπίζεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Να βγεις να το στηρίξεις ότι ξέρετε, έκανα αυτό και αυτό για αυτό το λόγο, γιατί αν δεν το έκανα θα γινόταν ένα, δύο, τρία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα. Άμα δεν βγεις να τα εξηγείς, ο άλλος σου λέει ότι το έκανες γιατί ξέρω εγώ τι ήθελες να κάνεις υπουργό τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει κάποιος.
1: Ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Αυτό ήταν μπορεί. Το διακύβευμα, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι και η λέξη του σειρμού το διακύβευμα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: το
0: λέω.
1: Ναι,
0: καταλαβες. Δεν υπερασπίζονται την ιστορία τους. Άμα δεν υπερασπίζεσαι την ιστορία σου, μετά αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές και
1: όχι.
0: Μετά αρχίζουν οι άλλοι και λένε όχι, το ίδιο
1: όχι,
0: είστε.
1: Όχι.
0: Όλοι το ίδιο είστε.
1: Δεν μου είπε αυτό ότι δεν υπερασπιστήκαμε την ιστορία μας. Το αντίθετο μου είπε. Μου είπε ότι είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Τις οποίες πιστέψαμε,
0: ωραία.
1: Τις ακολουθήσαμε. Όχι για τη διακυβέρνηση μόνο.
0: Γενικά, ρε παιδί.
1: Και πιο
0: μου.
1: Πριν, ρε παιδί μου, όταν άρχισε να χάνει τις εκλογές και να χάνει
0: ναι,
1: ποσοστά.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου λέει, αυτό μαστιγωνόμασταν περισσότερο από ό,τι μας μαστίγωναν οι άλλοι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό λέει. Είναι το. Ίσως αυτό.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Χρήστος λέει ότι ο Ρούμπι ήρθε για να μεσολαβήσει για τη Φύση και τον Καρβέλα.
1: Μπορεί.
0: Η επιχείρηση ονομάζεται Λόλα. Αχα, και όνομα. Κωδικός Λόλα. Θα το λέμε έτσι από εδώ και πέρα. Κωδικός Λόλα.
1: Να σου πω κάτι. Έχει μια φοβερή παράμετρο αυτή η υπόθεση. Πέρα από το ξεκατίνιασμα και το κουτσομπολίστικο της υπόθεσης. Το οποίο δεν είναι κουτσομπολίστικο. Όταν βγαίνουν με ανακοινώσεις η μία και άλλη πλευρά, δεν κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή είναι δημόσια γίνονται όλα αυτά. Δεν ούτε κάνεις κλειδαρότρυπα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι μπήκανε, λέει, πήρανε φωτιά πλέον ή μετά από αυτές τις επιστολές που ανταλλάχθηκαν και έλεγε ο ένας 1,5 εκατομμύριο, ο άλλος έλεγε 300 χιλιάρικα, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Έχει μπει τώρα μέσα η ομάδα αυτή ΔΕΟΣ.
0: Με ποια ομάδα?
1: Αυτή που κάνει τους ελέγχους, ΔΕΟΣ, πώς λέγεται, του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Η ΑΔΕ, παιδί μου.
1: Όχι, έχει και το ΔΕΟΣ που ψάχνουν να βρουν για φοροδιαφυγή. Είναι η Ράμπο.
0: Να ψάξουν. Αυτή. Δουλειά τους είναι.
1: Και
0: να
1: έχουν
0: ψάξουν.
1: Μπει και ψάχνουν. Γιατί οι αρχικές δηλώσεις που είχαν γίνει μόλις και τελειώσει την αυλία είναι ότι είχαν μπει και μέσα δεν βγάλαν τίποτα.
0: Να ψάξουν, να τα ξετινάξουν και να τους πάρουν ό,τι, τα νόμιμα.
1: Για να τα πάρουμε.
0: Τα νόμιμα.
1: Να τα πάρουμε.
0: Και να τα ρίξουμε στα
1: να
0: καύσιμα.
1: Να τα δώσουμε στα καύσιμα.
0: Μπράβο, ναι. Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Πολύ ωραία.
1: Καλό.
0: Αρκετά. Επιχείρηση Λόλα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Επιχείρηση Λόλα.
0: Εγώ μόνο σε αυτό. Ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα κύριε Σταμάτη. Με το Ρούμπιο θα είχε την ίδια ερώτηση, λέει. Είναι σαφές ότι είπα ενδιαφέρονται μόνο για τα πετρέλαια και τις χρηματικές απολαβές. Τώρα που το.
1: Τι?
0: Που λέει για τις χρηματικές απολαβές, ξανακάνανε ερώτηση στον Ρούμπιο για την.
1: Συνέχεια θα κάνουν.
0: Κυρία Κιλφόιλ, γιατί ξαναβγήκε η Wall Street Journal και έγραψε ότι ζήτησε από κάποιον 100.000 δολάρια.
1: Ναι.
0: Και λέει. Είναι fake news, απάντησε μόνο τον
1: απαντάει.
0: Πού το ξέρετε εσείς αυτό?
1: Δεν είπε μόνο.
0: Και πού το μάθατε?
1: Δεν είπε μόνο ότι είναι fake news.
0: Ναι.
1: Εκνευρίζεται.
0: Εκνευρίζεται, ναι.
1: Τον είδα στα αεροδρόμια εδώ που έφευγε και τον ρωτάγανε, ας πούμε, για την Ελλάδα. Έλεγε για την Ελλάδα. Τον ρωτάγανε για το Ιράν. Έλεγε για το Ιράν. Πολύ άνετος, έτσι, πολύ ωραίος. Πολύ
0: τον ρωτάγανε για την Κυλφόη.
1: Ωραία, τι.
0: Σηκωφύγε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τι είπες.
0: Ποιος είσαι εσύ που ρωτάς.
1: Τι είπες εσύ.
0: Τέλος πάντων, αυτό.
1: Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο επιμένει ο Αμερικανικός τύπος. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα, ας πούμε, κανένα συμφέρον, αλλά επιμένει ο Αμερικανικός τύπος και κάθε τόσο θα βγάζει κάποια στοιχεία. Τώρα που λέω για Αμερικανικό
1: στοιχεία,
0: τύπο.
1: Στοιχεία δεν έχουν βγάλει.
0: Επειδή μου έβγαλε το
1: στην
0: εφημερίδα. Έβγαλε το SMS που έστειλε στον τύπο σε τότε 100.000.
1: Το SMS όμως, δεν ξέρεις, είναι
0: δεν ξέρεις.
1: Φερόμενο.
0: Τίποτα δεν ξέρεις από αυτά.
1: Φερόμενο SMS. Πώς να το πω.
0: Φερόμενο SMS.
1: Υπό εξέταση.
0: Λοιπόν,
1: αυθεντικότητας.
0: Τώρα που λέμε για τέτοια πράγματα και SMS και τέτοιες ιστορίες.
1: SMS.
0: Έχει βγει το Ιράν και έχει πει το εξής.
1: Τι θέλει το Ιράν πάλι.
0: Θα σου πω τώρα. Έχουμε μαγνητοφωνημένα μηνύματα από τον Τραμπ.
1: Μας ακούνε.
0: Ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκλιπαρούσε, εκβίαζε ή. Λάδωνε,
1: ναι.
0: Ήταν πρόθυμος να τα κάνει όλα αυτά.
1: Ό,τι γινόντουσαν αυτά.
0: Τους επιτελείς του Ιράν,
1: ναι, ναι.
0: Για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς.
1: Τώρα κοντά.
0: Για να πέσουν οι τιμές εν όψη των εκλογών που έχει στις 3 Νοεμβρίου. Και λέει το Ιράν ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα.
1: Εντάξει, δεν
0: τα ηχητικά ντοκουμέντα που ακούγεται.
1: Και εγώ τον Τραμπ.
0: Και εγώ το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι fake news.
1: Fake είναι αυτό.
0: Δεν το ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλλά εάν. Θα γίνει πάλι πανηγυράκι, δεν θα γίνει.
1: Βέβαια θα γίνει. Τόσο χαζός είναι ο Τραμπ.
0: Ορίστε. Καμαγγέν. Με ξερωτάς.
1: Όχι.
0: Λοιπόν. Και θα έχει εν πάση περιπτώσει ένα ενδιαφέρον. Ξέρουμε εκ των προτέρων, θα πούνε ότι είναι fake news. Έτσι, η απάντηση είναι ήδη δεδομένη. Yeah. Απλά θα έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου. Γιατί ο κύριος Τραμπ έχει και έναν τρόπο που μιλάει. Οπότε καταλαβαίνεις αν είναι αυτός ή δεν είναι αυτός. Καταλαβαίνεις.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει έναν χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Εγώ δεν πιστεύω ότι. Ο...
0: Splendid, fabulous, ναι, very είναι. Good, beautiful.
1: Δεν θα το έκανε αυτό. Δεν είναι τόσο χαζός.
0: Δεν ξέρω, περιμένω. Εγώ λέω.
1: Το διαβάθμισε.
0: Εγώ λέω. Ναι. Τι λένε οι Ιρανοί. Ναι. Ξέρω τι θα πούν οι Αμερικανοί. Ναι. Περιμένω να δω αν θα τα βγάλουν ή όχι, ή αν είναι μία φούσκα του Ιράν. Μπορεί να είναι μία φούσκα.
1: Έλα, Μορδιονής τώρα. Τον εγγράφανε ναι. Τώρα. Το γράφανε τον Τραμπ, ας πούμε, και αυτός τους έλεγε, τους παρακαλούσε. Τους έπαιρνε τηλέφωνο και παρακαλούσε. Τι είναι δυνατόν.
0: Επαναλαμβάνω.
1: Αυτό είναι στο Saturday Night Live.
0: Επαναλαμβάνω. Έτσι ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Τι να πούμε. Ναι. Αφού το ισχυρίζονται οι
1: Εντάξει,
0: Ιρανοί.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Να μην το πω εγώ, να το κρύψω.
1: Όχι, πολύ καλά κάνεις και το ναι. Λες. Τον έχουν γραμμένο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Στην χειρονεξία.
1: Ρε τι πάθαμε, ρε τι πάθαμε. Ναι.
0: Θα έχει ένα ενδιαφέρον άμα γίνει.
1: Να σας πω κάτι όμως. Ναι, έχει πέσει
0: πες.
1: Πολύ το επίπεδο.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν έχει πέσει. Δηλαδή. Τώρα οι άλλοι κάθονται και λένε έχουμε ηχογραφημένο τον τάδε. Δηλαδή. Hello, ας πούμε. Δεν γίνονται έτσι. Επίσης,
0: το μόνο που δεν τους είπες είναι get a life.
1: Get a life.
0: Ναι, βομβαρδίζονται.
1: Ναι. Όχι, δεν βομβαρδίζονται, εντάξει.
0: Τώρα που λέμε αυτό.
1: Βομβαρδίζονται, αλλά πάνε και εκτελούν τον κόσμο.
0: Τώρα που λέμε
1: το βομβαρδίζονται.
0: Τώρα που λέμε το βομβαρδίζονται, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα αμερικανικό που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τριήμερο πόλεμο. Τριών ημερών. 3-24 ώρα. Ωραία. Θα βομβαρδίζουν το Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν επιλέξει ήδη τους στόχους. Γι' αυτό και συναντήθηκαν τις προάλλες που είχαν συναντηθεί στο Camp David, λέει, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Απλά δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως ο κύριος Τραμπ.
1: Ρε Διονύση, αφού τους στόχους που θέλανε να πλήξουν, τους έχουν πλήξει. Γιατί δεν τους ξαναπλήξουν.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το Ιράν το έχουν νικήσει ήδη 8 φορές μέχρι τώρα.
1: Αυτό, τους έχουν νικήσει.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχουν πυρηνικά, δεν έχουν...
0: Στόλο, αεροπορία, πυράβλους.
1: Δεν ναι. Έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο, λένε.
0: Και τότε γιατί ασχολούμαστε τόσο καιρό για το πετρέλαιο εκεί που είναι στα 105.
1: Δεν ξέρω, ρε Διονύση, αλήθεια στο λέω.
0: Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
1: Ειλικρινά. Αλλά να σου πω κάτι και δεν με νοιάζει και να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και δηλαδή τελειώνεται όμως με αυτήν την κατάσταση. Μπαίνουμε, βγαίνουμε.
0: Πες, κάπου κουράσατε.
1: Κάπου κουράσατε. Δεν βγαίνουμε από τη μια κρίση, μπαίνουμε στην άλλη. Ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχουμε πάρει ανάσα. Καθίστε και σκεφτείτε το.
0: Ναι,
1: μια απόσταση τώρα
0: από
1: τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Τόσο έχουμε. Τώρα έχουμε 2026, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Το πετύχαμε.
1: Ας το πιάσουμε από το 10.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 16 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ένας χρόνος που να μην υπάρχει μια κρίση.
0: Μικρότερη ή μεγαλύτερη.
1: Ναι, μία, ναι. Μία. Τόση θα. Θα ρωτήσω και τα παιδιά τώρα που θα
0: ζητήσουμε.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Τι κάνετε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ναι, ό,τι θες.
1: Εγώ πιάνω το χρόνο. Θέλω τη δική μου ψυχοθεραπεία. Από το 2010.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θέλω να μου πείτε, έχει υπάρξει, γιατί συζητάγαμε τώρα, λέγανε ότι θα χτυπήσουν, θα κάνουν ένα τριήμερο χτύπημα, λέει, ακούγεται πάλι στο Ιράν. Και λέω, αφού τα έχουν ισοπεδώσει όλα, του έχουν νικήσει.
2: Όλα όχι, εντάξει.
1: Αφού
0: έχει
1: δει
0: ο Τραμπ και έχει πει νικήσαμε και τα έχουμε καταλάβει όλα. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν πυράβλους, δεν έχουν πυρηνικά, δεν θα έχουν ποτέ, νικήσαμε.
1: Τι θα χτυπήσουν. Προφανώς, ναι.
0: Κάτσε, ο Κώστας λέει κάτι έχει μείνει.
1: Μπορεί κάτι να έχει μείνει.
2: Έχει αποδείξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχουν και κάτι τούνελ.
1: Και λέω, από το 10 μέχρι τώρα, πείτε μου μία χρονιά που να μην είχαμε μία κάποια κρίση. Ναι. Μία κάποια, μία.
3: Από 10 λες, ε.
1: Μία. Είναι 16 χρόνια που μας πάει τρένο αυτό το πράγμα.
2: Από ενώ το 2008 με τη χρηματοπιστωτική κρίση και τη Lehman Brothers.
0: Αυτό ήθελα εγώ, από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Από τη Lehman Brothers, από τότε ήθελα να ξεκινήσω.
1: Ωραία, πάμε από το 8.
3: Τίποτα, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παιδιά, σταδιακά ξεκίνησαν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Βάλτε και τα τρένα.
2: Ναι, ενώ το 98 που έχασε ο κόσμος.
1: Δηλαδή, εδώ θα πάμε στο 1980.
3: Το πάτε όλο και πιο πίσω.
2: Το 98 είναι το χρηματιστήριο. Το 2001 ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, 2003 στο Ιράκ.
1: Όχι. Αυτά δεν ήταν. Αυτά δεν ήταν κρίση.
3: Ναι, έχει δίκιο.
1: Παιδιά.
3: Είναι μια γενιά, η δικιά μα γενιά.
1: Αυτό.
3: Τέλος πάντων, αυτή η γενιά, ο κύκλος γενιάς που έχουμε περάσει πάρα πολλά, παιδιά. Και στην πιο παραγωγική μας ηλικία, θέλω να πω.
0: Δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, δεν είμαστε η ίδια γενιά, Στέλλα μου.
1: Γι' αυτό κόμπιασε.
0: Εμείς οι δύο δεν είμαστε η ίδια γενιά.
1: Γιατί μας κοίταξε και λέει, αυτή είναι μεγάλη. Αυτή εκεί είναι μεγάλη.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, όπως και να έχει, νομίζω ότι. Εγώ θα το βάλω χοντρικά. 15 χρόνια δεν έχουμε πάρει ανάσα.
0: Ο πλανήτης δεν έχει πάρει. Όχι, δεν έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει πάρει ο πλανήτης. Μέσα και εμείς.
1: Ο πλανήτης δεν πάει 15
3: χρόνια. Είχαμε εκτός του πλανήτη. 4 χρόνια τα μνημόνια. Εμείς ήμασταν αυτοί.
0: Είχαμε εκτός του πλανήτη, είχαμε και τα δικά μας.
1: Ο πλανήτης δεν πέρασε μνημόνια.
0: Τα επίχειρα. Όχι, δεν πέρασε. Πέρασε όμως η χρηματοπιστωτική κρίση που βύθισε όλα τα χρηματιστήρια. Έκανε τις οικονομίες πάνω κάτω.
1: Εντάξει.
0: Το επισήμανε ο Κώσταξ, έχει δίκιο.
1: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο εμείς δεν θα περνάμε.
2: Και επίσης, συγγνώμη, Στέλλα, νομίζω ότι η γενιά που είναι τώρα είναι. Αυτοί έχουν περάσει τρεις χειρότερα από εμάς, γιατί εμείς ζήσαμε και μια περίοδο.
3: Ευημερίας, πότε.
2: Παιδί μου, ζήσαμε τη λεγόμενη εποχή της στακομακαρονάδας. Μπορεί να μην τρώγαμε στακομακαρονάδα, αλλά και αυτά που τρώγαμε δεν ήταν άσχημα.
3: Τα χρόνια του Πασόκλες τώρα του Πασόκλες.
2: Ωραία χρόνια. Και επί Σιμίδη, επί Καραμαλή, επί πιο πριν, ο καθένας ό,τι έχει ζήσει, τέλος πάντων. Ο Διονύσης, επί Στρατάρχη Παπάγου, τέλος πάντων όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα αυτή η ίδια γενιά ξεκίνησε. Τα παιδιά, ας πούμε, εγώ σου λέω ότι είναι τώρα πρωτοετής φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, έτσι, που γεννήθηκαν το. Ναι. Πότε είχαν γεννηθεί το
3: έτσι. Πανδημία
2: ζήσαν. Ξεκίνησε από το 2010, με το που ήταν μικρά παιδιά, κρίση, αυτά, τις σκέψεις ήταν στα σπίτια τους και ανεργία.
1: Παίξανε, δεν κάνανε.
2: Μετά ήταν σχολείο, κάτσε και δεν ζούσαν την πανδημία τώρα, φαντάζεσαι μαθητής.
3: Και δύο χρόνια.
2: Μπορεί να δει του μαθητέ σου αυτά.
0: Παπάγο δεν έζησα. Στη Λιανό Πατακό στο χωριό μου να έρχεται για εγγένεια ενός δρόμου και για μία επέτειο για την, το Γιωργάκη Ολύμπιο, τον τοπικό μας ήρωα, έχω ζήσει.
2: Και τότε δεν ήταν τόσο πολύ αντιστασιακή όσο εμφανίστηκαν συνέχεια, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτοί που ήταν, ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, θέλω να σου πω, γιατί έχω ζήσει και αυτά.
1: Ναι.
2: Και μετά αυγάτησαν μετά το 1974
0: αντιστασιακή. Καλά, ναι, μετά έγιναν όλοι. Μετά έγιναν πολύ. Έτσι, συνήθως, ναι.
1: Τέλος πάντων, όπως και
3: αυτό
1: να
3: έχει. Που λέει όμως ότι ρε παιδί μου, η ζωή κύκλους κάνει και ότι τέλος πάντων αυτά φύγανε, ναι, και θα έρθουν καλύτερα.
0: Να έρθουν όμως. Πότε?
1: Να τα προλάβουμε.
0: Αυτό είναι. Να τα ζήσουμε.
1: Ποιος ήταν που έλεγε χτες, λέει, κοιτάξτε, λέει, σε 50 χρόνια όλα θα είναι τέλεια. Και λέω, τι να το κάνω.
0: Παιδιά, αυτά μας τα λέγανε και όταν ότι το 2026 θα πετάτε με αεροπλάνο, με αυτοκίνητα στο αυτό, δεν θα έχετε κυκλοφοριακό και διάφορα τέτοια. Μας υπόσχονταν τέτοια. Τα βλέπαμε και στις ταινίες, τα κάνανε και ταινίες. Κατάλαβες, υπάρχουν πιστήρια.
1: Έχουνε, αλήθεια όμως. Οδηγεί αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
0: Τρακάρουν.
2: Έχει, ναι, ορίστε, ναι.
0: Τρακάρουν.
2: Μας το δείχνει ο Νίκος Μέλλερ στο Σαν Φρανσίσκο την προηγούμενη εβδομάδα. Τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς.
1: Τα ταξί. Ναι.
3: Τώρα όμως, Κατερίνα μου, έχουμε AI. Έχουμε σκούπα ρομπότ που μας βοηθάει στο σπίτι. Για ψάξει και βρες έτσι μικροπράγματα που έχουν αλλάξει.
1: Κοίταξε, εμείς το βλέπουμε γενικά το ποτήρι μισογεμάτο. Αλλά πραγματικά κουράζει όλο αυτό το πράγμα.
3: Αλήθεια είναι.
1: Κουράζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ανακυκλώνεται μια γκρίνη και μια μιζέρια. Και δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν σε βοηθάει αυτό.
0: Γιατί ειδικά για εμάς που είμαστε, θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι με μισογεμάτο.
1: Ναι,
0: η μιζέρια δεν μας πάει, ρε παιδί.
1: Δεν μας πάει καθόλου.
2: Κράτα λοιπόν ότι στη τελευταία γενιά που μπόρεσε και είδε ζωντανά την αναβίστη να ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα. Δεν θα το ξαναδεί καμία γενιά αυτό.
0: Το ζήσαν πολλές αυτό. Το ζήσαν.
2: Λοιπόν,
0: αρκετές. Τραγουδάει 80 χρόνια. Πόσα χρόνια τραγουδάει. 50 πόσο τραγουδάει.
2: Κατερίνα, να ξέρεις, αυτό το πιάνει, το λεξηγούσα πριν, πιάνει όλους. Δεν πιάνει μόνο τη Βύση. Δηλαδή, αν σου έρθει μια μέρα στο ραδιόφωνο τραγουδήσεις Βύση, τραγούδι Καρβέλα, δεν μπορείς. Θα πας πρόστιμο.
1: Το ξέρω, πρέπει να ζητήσεις την άδεια.
2: Ναι.
1: Από τον ίδιο τον
2: μπορείς
1: Καρβέλα.
2: Μπορείς να το κάνεις αυτό μια μέρα.
1: Αλλά εγώ έχω πολύ καλή σχέση με τον Νίκο Καρβέλα. Δεν το ξέρω.
2: Θα θέλω να στείλεις και εγγράφος, να έχεις την άδεια και να πει, να λέει.
1: Θέλετε να το κανονίσω. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να με αφήσει να τραγουδήσω.
2: Ο Διονύσης μπορεί να έχει.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου. Απλά αυτό, μόνο αυτό έχω να σας πω.
1: Όσο έχω φωνή, θα το τραγουδάω.
0: Δεν θα μου λείψει καθόλου.
1: Όσο έχω φωνή.
0: Τώρα αυτό είναι πρόστιμο.
1: Όχι, δεν είναι Καρβέλας αυτό.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Δεν πιάνετε.
0: Δεν το ξέρω κιόλα.
2: Ναι, δεν είναι μόνο η πρόζα.
1: Και ό,τι λόγια να πω θα είναι, σας αγαπάω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Παιδιά, κάνει και χειρονομίες, δεν είναι? Και βγαίνει στον αέρα, ας πούμε, και κάνει χειρονομίες. Που είναι τα χέρια της εδώ πέρα, ας πούμε.
1: Να μην το κάνω, να μην δώσω μία performance.
0: Ναι, πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη λεωφόρο Θιβών, όταν μοτοσυκλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπη τις πορείες της. Η κατάστασή τους φέρεται να είναι σοβαρή, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των τραυματιών, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN μετά τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Την ανάγκη να προστατευτούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να υπονομευτεί η δημοσιονομική αξιοπιστία των κρατών μελών, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Κάλεσε τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, απορρίπτοντας την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για παροχή πρόσθετων περιθωρίων ευελιξίας, όπως αναφέρει το Bloomberg. Θετική αποτίμηση Αθήνας για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα, με επίκεντρο την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αναβάθμιση του γεωστρατηγικού ρόλου της χώρας. Για ουσιαστικές συνομιλίες που επιβεβαίωσαν το βάθο της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, έκανε λόγο και ο Πρωθυπουργός από την Αρναία Χαλκιδικής με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα σύμμαχο πρότυπο. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα βρεθεί σήμερα στις 10.30 ο Πρωθυπουργός για την τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας, Στέφανος Μάνος. Αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου σημειώθηκε στην Ελευσίνα, με την αστυνομία να εξετάζει, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ενδεχόμενο πολιτικών κινήτρων. Τρεις άνδρες φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και να τον τραυμάτισαν με μαχαίρι στο πόδι, λέγοντάς του: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Το θύμα νοσηλεύεται στο Τζάνιο, ενώ οι δράστες, που σύμφωνα με μαρτύρες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, αναζητούνται από τις αρχές. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματουχών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε εν μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές ηλεκτροδότησης στο Κίεβο. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λεκορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν χθες το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο earthdeco.gr και το earthdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 22 λεπτά μετά τις 7. Και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο 99.3 FM. 18 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, δεν το λες και κρύο. Και όταν λέω δεν το λες και κρύο, εννοώ ότι έξω ψυχαλίζει. Όλο το βράδυ έβρεχε, αλλά είπαμε έχουμε νοτιοδυτικούς ανέμους, οπότε και που βρέχει πάλι θα έχουμε τη ζεστούλα. Σήμερα ανώτερη θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ 24 βαθμούς. Και θα βρέχει. Αυτό μας λέει. Θα βρέχει. Θα βρέχει και αύριο. Την Κυριακή ενώ μας είχαν πει ότι βελτιώνει το καιρός. Την Κυριακή τώρα μας δίνει καταιγίδες. Είπαμε. Αλλάζει ο καιρός. Ανά λεπτό. Δίνει καταιγίδες. Είπαμε. Αλλάζει ο καιρός. Ανά λεπτό.

τις κυνηγάμε. Και θέλοντας να κάνω ένα σχόλιο, θεωρώ ότι πολύ ασχοληθήκαμε, και όταν λέω ασχοληθήκαμε εννοώ τα μέσα ενημέρωσης, με τη διαμάχη Βύση Καρβέλα. Μια προσωπική υπόθεση δύο καλλιτεχνών έχει φτάσει να είναι κεντρικό θέμα σε δελτία ειδήσεων και συνημερωτικές εκπομπές. Και δεν ασχολούμαστε καθόλου με το πόσο θα βάλουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Είπαμε, σε 6 μέρες ξεκινάει η διάθεσή του. Ακόμη δεν γνωρίζουμε την τελική τιμή. Δεν ασχολούμαστε καθόλου με τις τιμές στην ενέργεια, αλλά και την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Το παίξαμε το θέμα, okay, είπε, είναι γνωστοί, δύο καλλιτέχνες πάρα πολύ γνωστοί στη χώρα μας. Υπάρχει μια διαμάχη, οικονομική κυρίως από ό,τι καταλαβαίνουμε. Κάπου όπα όμως. Κάπου όπα. Όποιο κανάλι και να ανοίξεις. Όχι, δεν μπορώ να πω, είχαμε και παίξαμε και αποσπάσματα από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αλλά όπου και να ανοίξεις, Βύση Καρβέλας. Υπάρχουν πολύ, πολύ, πολύ σοβαρότερα θέματα που μπορούν να παίξουν τα μέσα ενημέρωσης. Και αυτό είναι μια κριτική προς τους συναδέλφους μου κυρίως. Μια προσωπική μου άποψη. Να μην αναλωνόμαστε με τρίτα και τέταρτα θέματα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκής σας.

0: και μιλώντας για καθημερινότητα και προβλήματα. Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών έχει προκαλέσει αρκετή οικονομική ασφυξία στα σχολεία της Κέρκυρας και έτσι παρέμβαση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιονύσεων για τη μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες προγραμματίζουν τη Δευτέρα στη 1.30 το μεσημέρι στο Μαράζλιο η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, ο ΣΕΠΗ Κέρκυρας και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Οι φορείς επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών μετά και την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Ας ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στην ΕΤ Κέρκυρας ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, Λεωνίδας Στράντος.
1: 8 Οκτώβρη και τα ταμεία σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας γράφουν 0. Mm-hmm. Σας το λέω απόλυτα αυτό, χωρίς να υπερβάλλω. Δεν έχουν ανοίξει καν οι λογαριασμοί των διευθυντών, δηλαδή έπρεπε να έχει δοθεί εντολή από το Δήμο οι διευθυντές και οι διευθύντριες να πάνε σε συγκεκριμένη τράπεζα και να ανοίξουν λογαριασμούς. Δεν έχει δοθεί καν αυτή η εντολή, άρα επομένως αυτή τη στιγμή στα σχολεία υπάρχουν 0 χρήματα. Και όπως καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ανάγκες που δεν μπορούν να λυθούν. Χωρίς χρήματα πώς να λυθούν, ακόμα και οτιδήποτε, ένα πόμολο, ένα τζάμι να σπάσει, να θες να αγοράσεις ένα αναλώσιμο κτλ. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το κάνεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχει ξανασυμβεί, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι σχολικές επιτροπές λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαν, τουλάχιστον μοίραζαν την κρατική χρηματοδότηση με ποσοστώσεις στα σχολεία και πήγαιναν τα χρήματα με τριμηνιαίες δόσεις στα σχολεία. Τώρα αυτό που δικαιούνται με τον νέο κανονισμό το κάθε σχολείο είναι 1.000 ευρώ για σχολεία με 10 τμήματα και άνω και 500 ευρώ για 9 τμήματα και κάτω. Και δεν ξέρουμε ανά πόσο διάστημα, φυσικά δεν μιλάμε ανά μήνα. Ανά δύο,
2: αλλά
1: ανά τρεις μήνες, ανά τέσσερις, αυτό
2: δεν
1: το γνωρίζει.
2: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό, mm-hmm. ανά πόσο θα δίνεται αυτή η χαμηλή δόση. Τώρα από εδώ και πέρα, κύριε Μοσχάτ, ξεκινάει αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Ότι ξεκινάνε εκεί που στα αδιέξοδα που έχουν οι διευθύνσεις των σχολείων, ξεκινάνε και λένε μήπως ο Σύλλογος Γονέων μπορεί να βοηθήσει αυτό, μήπως εκείνο, μήπως μπορείτε να αγοράσετε κάτι, δεν έχουμε χρητικά. Υπάρχουν και πιο σοβαρά, κυρία Μοσχάτ, υπάρχει πυρόσβεση στα σχολεία. Ότι έχουν κάποιες πυροσβεστήρες τουλάχιστον.
2: Ναι.
1: Ποιος θα τους αναγνωρίσει αυτό, γίνεται ένα χρόνο.
2: Ναι.
1: Και μέσα από αυτά τα χρήματα των σχολικών επιτροπών, οι διευθυντές και οι διευθύντρες αγοράσανε και αναγωμώνανε τους πυροσβεστήρες.
2: Ναι.
1: Τώρα ποιος θα το κάνει, με 500 ευρώ, ποιος θα το κάνει αυτό.
0: Τώρα τα διαπόντια αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Δύο από αυτά είναι η διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και η ακτοπλοϊκή σύνδεση με το νησί της Κέρκυρας. Έτσι την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας με την παρουσία του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, εκπροσώπους των Δήμων αλλά και τον Πρόεδρο των Κοινοτήτων από τα νησιά των Διαποντιονύσων. Όπως έγινε γνωστό, ο ΟΛΚΕ θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό για τη συγκέντρωση και αποθήκευση των απορριμμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με όσα είπε ο αντιπεριφερειάρχης Διαποντιονύσων, στα λιμάνια των νησιών αυτών υπάρχουν εικόνες με απορρίμματα στους δρόμους, τα οποία από ό,τι μας είπε προέρχονται κυρίως από τα καράβια που δεν είναι και στο λιμάνι. Έτσι ΟΛΚΕ θα αγοράσει εξοπλισμό. Φανταζόμαστε κάτι στυλ κοντέινερ για να συγκεντρώνονται τα απορρίμματα εκεί και να μεταφέρονται οργανωμένα με ειδικό δρομολόγιο στην Κέρκυρα και από εκεί απέναντι στα εργοστάσια που διαχειρίζονται τα απορρίμματα της Κέρκυρας. Την ίδια ώρα άγωνος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις εκβαθύσεις των λιμάνιων καθώς ο ανάδοχος δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. ΟΛΚΕ προχωρά σε νέο διαγωνισμό ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ με τις εργασίες να εκτιμάται όμως ότι θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε παραμένουν τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω Αγίου Στεφάνου.

0: εγκατάσταση που επικρατεί στο Φαλιράκι. Αντιδρούν εκεί οι κάτοικοι αλλά και ο φορέας Κορφιάτικης Έκφρασης. Ο πρόεδρος του φορέα Πέτρος Γιοχάλας επεσήμανε ότι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι λουόμενοι δεν σέβονται ούτε τον ναό του Αγίου Νικολάου, ενώ κάνει λόγο για εγκατάλειψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Το λιγάκι το οποίο κάποτε αποτελούσε, αλλά και πιστεύω για πολλούς ακόμα αποτελεί μια συμβολική τοποθεσία, καθότι πολλά ιστορικά γεγονότα έχουν συμβεί σε αυτό το μόριο του Αγίου Νικολάου, όπως ονομάζεται. Το Φαλιράκι είναι ονομασία η οποία δόθηκε μετέπειτα χάρη ενός κέντρου που εδώ και γύρω στο 70 τόσο 80 λειτουργούσε κάτω. Από εκεί και πέρα είδαμε ότι εκεί υπάρχει όχι αναρχία, υπάρχει τώρα να δεις. Πιστεύω ότι εικόνες όπου ο κόσμος κάνει λιθεραπεία μέσα στο προάβλιο της εκκλησίας. Κόσμος ο οποίος είναι πατής πατός σε όλο το πλακόστρωτο σημείο της προκυμαίας. Αυτοκίνητα τα οποία σχεδόν δεν έχουν μπει μέσα στην εκκλησία, δεν έχουν πάει μέσα στη θάλασσα. Ήθελα να σου πω δηλαδή ότι είναι ένα πράγμα το οποίο μονάχα κατά τη δική μας δηλαδή, πώς το λένε, εκτίμηση, μονάχα σε τριτοκοσμικές περιοχές παρατηρείται. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι. Εγώ επειδή έζησα το χώρο αυτό, ναι, και σαν πρώην είναι υπάλληλο τη ΑΝΕΤ, σα πληροφορώ ότι υπήρχε εκ μέρου τη διοικήσεω τη ΑΝΕΤ, αλλά και από εμά του ίδιου του υπαλλήλου, να κρατάμε σε ένα επίπεδο πολιτισμένο την περιοχή. Αυτό το οποίο γίνεται, α πούμε, υποτίθεται ότι κατεβαίνει να απολαύσει κάτι. Τι να απολαύσει, με αυτή την κοσμοπλημμύρα, η οποία καλά που λέει ο λόγο. Δεν μπορείς ούτε τη θάλασσα να πλησιάσεις. Υποτίθεται κάποτε δίπλα υπήρχαν τα λεγόμενα μπάνια τα λέκου. Τώρα γι' αυτό έχει μετατραπεί διαφορετικά. Δεν ανακατεύουμε τους επιχειρηματίες. Παλιά κάνουν και λοιπά. Εγώ μιλάω για το συγκεκριμένο χώρο.

0: με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που τιμάται στις 10 Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο, πραγματοποιείται τη Δευτέρα στην Κέρκυρα η δράση «Το δέντρο της ψυχικής αδεκτικότητας». Η δράση διοργανώνεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ Κέρκυρας και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του νησιού. Από τις 10 έως τις 1, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στην είσοδο του κτίριου της Περιφέρειας Ιωνιονήσων, στην οδό Σπύρου Σαμαρά, πολίτες και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν σε ένα χαρτάκι τη δική τους σκέψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και όσα τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η καταπολέμηση του στίγματος και το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους.
1: Συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, επαγγελματίες και ενίκους. Θα πραγματοποιήσουμε μία δράση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία είναι 10 του Οκτώβρη. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην είσοδο του κτηρίου της Περιφέρειας Σπύρου Σαμάρα από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι.
2: Στην Παλιά Νομαρχία δηλαδή.
1: Στην Παλιά Νομαρχία, μάλιστα. Mm-hmm. Θα τοποθετηθεί ένας καμβάς με ένα δέντρο, όπου πρώτα οι ένικοι και το προσωπικό θα αφήσουν το μήνυμά τους για την ψυχική υγεία. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες, γνωστούς, άγνωστους, φίλους, να περάσουν και να αφήσουν και αυτοί το δικό τους προσωπικό μήνυμα, ώστε να ανθίσει το δέντρο αυτό και να περάσει το μήνυμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αποϊδρυματοποίησης, του αποστιγματισμού, να ακουστεί η φωνή μέσω των βιωματικών εμπειριών των ατόμων που τους απασχολούν θέματα ψυχικής νόσου. Πραγματοποιηθεί η δράση αυτή σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ, την περιφέρεια φυσικά που μας υποστηρίζει και τις δομές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Θηναλίου και το νοσοκομείο ημέρας που βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας.

0: Ομιλία του ιστορικού ερευνητή Γιώργου Σκλαβούνου με τίτλο «Η άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα» θα δοθεί σήμερα στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Ο κύριος Σκλαβούνος μίλησε στην ΕΡΤ για τη συγκεκριμένη ομιλία.
1: Δεν μας λέει και αυτά σχετίζονται άμεσα με το θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε. Ποια τα πραγματικά πολιτικά αίτια της σύγκρουσης του Καποδίστρια με το Μέτερνιχ? Ναι, μεν ακούμε ο μεγάλος εχθρός του Καποδίστρια, ο Μέτερνιχ, αλλά ποια ήταν τα συγκεκριμένα πολιτικά πεδία στα οποία συγκρούστηκαν τόσο τραγικά, τόσο σημαντικά? Επίσης, γνωρίζουμε και υπάρχει και μια λαϊκή πεποίθηση ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν εχθρός της Ελλάδος. Μάλιστα, ποια είναι τα πραγματικά πολιτικά και γεωπολιτικά αίτια της εχθρότητας της Βρετανίας απέναντι στον Ιωάννη Καποδίστρια? Ποια είναι τα πραγματικά αίτια για την μανιώδη επιμονή της Αγγλίας να περιοριστούν τα σύνορα της Ελλάδος στην Πελοπόννησο? Αυτά δεν τα ακούμε. Εάν είναι για τον Καποδίστρια απλώς να δείχνουμε το γραφείο του, να δείχνουμε την πολυθρόνα του, τα παράσημά του, τα κουταλομαχαιροπύρουνά του, ειλικρινά δεν αγγίζουμε καν το θέμα Καποδίστρια. Τότε συνεχίζουμε να θάβουμε τον Καποδίστρια. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, εάν δεν έχει αποκαλυφθεί, όπως μέχρι και σήμερα και ήταν το θέμα της προηγούμενης συνάντησής μας, γιατί δεν γνωρίζουμε στην Κέρκυρα ότι υπήρξε σχέση, συνεργασία πολύ σημαντική του Καποδίστρια με τον Ανδρέα Κάλβο, τον μεγάλο εθνικό αλλά και υπερεπαναστατικό ποιητή, τον μεγάλο τροβαδούρο του 21. Λέω ότι αν αποκαλυπτόταν η σχέση Καποδίστρια Κάλβου, τότε ο μύθος για τον συντηρητικό, αυταρχικό, δεσποτικό Καποδίστρια θα κατέρε.
0: Η συμβολή τώρα του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στη συγκρότηση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος θα είναι το αντικείμενο ομιλίας του ομότιμου καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου Θεόδωρου Παπά, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου κυβερνήτη. Η ομιλία θα δοθεί στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 7.30 το βράδυ. Ο κύριος Παπάς μίλησε στην ΕΡΤ για τη συνεργασία του Ιωάννη Καποδίστρια με τον Πολυπράγμονα Κερκυραίο στη θεμελίωση των πρώτων δομών στην εκπαίδευση την αρχαιολογία. Για την αρχαιολογία, ας τον ακούσουμε.
2: 250 ετών από τη γέννηση του Καποδίστρια, η κερκυραϊκή πρωτοβουλία με κινητήρια δύναμη και πρωτοβουλία του Γιώργου Σκλαβούνου και του Σωτήρη Μικάλεφ οργανώνουν μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου. Η δική μου ομιλία θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης με θέμα τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στη συγκρότηση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ναι. Αποφάσισα δηλαδή να μιλήσω, μου ζητήθηκε να μιλήσω για την διοργάνωση της εκπαίδευσης από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας και να πω δηλαδή για το κοινό το ενδιαφέρον, την ιδιαίτερη σημασία που έδινε ο Καποδίστριας στη δημιουργία θεσμών που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανώτερη μόρφωση και κυρίως να προετοιμάσουν τον κόσμο και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόταν το νεοσύστατο κράτος στο οποίο βασίλευε η αγραμματοσύνη, ο αναλφαβητισμός, η ανέχεια, τα προβλήματα όλα που γνωρίζουμε, αλλά κυριαρχούσε όμως η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στη θρησκεία και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού. Ναι. Θα μιλήσω λοιπόν για το έργο αυτό του Καποδίστρια που έθεσε πρώτος τις βάσεις για την εκπαίδευση, είναι αυτός που δημιούργησε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, είναι αυτός που οργάνωσε την αρχαιολογική υπηρεσία με τη βοήθεια του Μουστοξίδη, του Κερκυραίου Μουστοξίδη, που οργάνωσε το Εθνικό Τυπογραφείο και που δημιούργησε το Κεντρικό Σχολείο στην Αίγινα και το Ορφανοτροφείο, τα οποία μεταλαμπάδευσαν τη γνώση κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Και ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Για τώρα θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Λίγα και αμέσως μετά, λίγα λεπτά μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Δύο νεκροί σε τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Θηβών όταν μοτοσικλέτα, στην οποία επεβαίναν δύο άτομα, εξετράπει της πορείας της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία των επιβαινόντων, ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας να κάνουν χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, ο Ντομπρόφσκης είπε ότι η Επιτροπή έχει αξιολογήσει θετικά τα αιτήματα των δύο χωρών και αναμένεται το πράσινο φως του Συμβουλίου. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στις 10.30 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή ονοματοδοσία της αίθουσας Στέφανος Μάνος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καϊκιά στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλείς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους αντιδρώντας τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλείς στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Ανδριανός, 32χρονος, τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι ανήκει στον αριστερό χώρο και ότι φερόμενοι ως δράστες της επίθεσης ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού και των εντοπισμών των εμπλεκομένων. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Σε νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στο Μαϊάμι της Φλόριντα με τη συμμετοχή Ουκρανών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και συμβούλων εθνικής ασφάλειας της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ανατολική Ουκρανία όταν ρωσική βόμβα εξεράγει δίπλα σε δημόσια λεωφορεία γεμάτα επιβάτες. Το πλήγμα σημειώθηκε μέσω κύματος επιθέσεων, οι οποίες επιδείνωσαν και τις διακοπές σε ηλεκτροδότηση στο Κίεβο. 10 νεκροί, 9 κρατούμενοι και ένας επισκέπτης και 16 τραυματίες είναι ο απολογισμός σε μαρτυρίες εξέγερση σε φυλακή στο Μεξικό. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Στη Γαλλία, χιλιάδες μαθητές και φοιτητές επέστρεψαν στους δρόμους με νέες κινητοποιήσεις παρά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Λε Κορνή. Περιορισμένα επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα στην πλατεία Βαστήλη. Το βράδυ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μαθητικών οργανώσεων με τους υπουργούς παιδείας.
0: Ο καιρός.
1: Η Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Και επιστρέψαμε για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την Κερκυραϊκή Άποψη, την εβδομαδιαία εφημερίδα που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Παρασκευή. Πράσινο φως για την ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 2, θετική γνωμοδότηση της ΠΙΝ στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συντριπτικό ναι και από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι, υψηλά πρότυπα ασφαλείας και πρόταση για τη δημιουργία παρατηρητηρίου. Οργανώνεται το δίκτυο εθελοντικής αιμοδοσίας με τη στήριξη της ΠΟΣΕΑ στη Βόρεια Κέρκυρα. Τρέχουν οι προθεσμίες, τρέχουν και οι απεντάξεις. Αυτοψία, Τρεπεκλή, Ντε Μιγγέλη σε Βίλα Ρώσα και Πλατιτέρα. Νέος ρόλος για το συνεδριακό κέντρο, στο επίκεντρο η πορεία των έργων και ο σχεδιασμός της περιφέρειας για την προσιτή κατοικία. Η μαρίνα στη Σπηλιά ολοκληρώνεται, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Και δωρεάν εργαστήρια για την ένταξη στην αγορά εργασίας, στην Κέρκυρα το 12ο Job Ready από τη ΔΥΠΑ. Περνάμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικός της τίτλος, πολλά εισπράττουν από τα νησιά, λίγα επιστρέφουν. Να επιστρέφει στα νησιά μέρος των εσόδων ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση υποδομών προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας μια συζήτηση που ξεπερνά την νησιωτική πολιτική. Στην Κέρκυρα, όπου η τηρωστική οικονομία τροφοδοτεί τα δημόσια ταμεία, οι δρόμοι, η ίδρυυση και η αποχέτευση εξακολουθούν να δοκιμάζονται. Η τροπολογία προβλέπει συγκεκριμένο μηχανισμό ετήσιας επιστροφής πόρων, χωρίς ακόμη να γνωρίζουμε το ύψος τους. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι ποιος αποφασίζει για την κατανομή του δημόσιου πλούτου, όταν τα υπερπλεονάσματα, οι δανειακές υποχρεώσεις και οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες επηρεάζουν τις προτεραιότητες. Πόσα περιθώρια υπάρχουν για διαφορετική πολιτική και ποιες κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες απαιτούνται για να διευρυνθούν, γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης για το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Κεντρική φωτογραφία από το εργοτάξιο στη Βίλα Ρώσα. 2 χρόνια μετά την προθεσμία, η Βίλα Ρώσα παραμένει εργοτάξιο. Η επίσκεψη του αναπληρωτή διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντε Μιγγέλη, επαναφέρει στο προσκήνιο την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου. Η αρχική παράδοση προβλεπόταν για το 2024, ενώ και η προθεσμία της δεύτερης χρηματοδοτικής φάσης παρήλθε το έτος του 2025. Η ιστορική Βίλα Ρώσα παραμένει εργοτάξιο παρά την παρέλευση 2 προθεσμιών ολοκλήρωσης το 2024 και το 2025. Δημοτικό Συμβούλιο, ναι στις εξορίξεις, ομοφωνία για τον Ξενώνα. Δεν υπήρξαν εκπλήξεις από τη συνεδρίαση του Κεντρικού Δημοτικού Συμβουλίου για τις εξορίξεις. Η πλειοψηφία συντονίστηκε με τις αποφάσεις του Περιφερειακού και της Ηπείρου. Στον πολιτισμό, Καποδίστριας 250 χρόνια από τη γέννησή του, η Βρετανία και το ελληνικό ζήτημα. Με ομιλία του ιστορικού ερευνητή Γεώργιου Σκλαβούνου συνεχίζονται απόψε οι επαιτειακές εκδηλώσεις. Ακούσαμε νωρίτερα τον κύριο Σκλαβούνο που μίλησε εδώ στην Κέρκυρα. Και ένα αφιέρωμα της εφημερίδας Ενημέρωση, αναδρομή στους φούρνους που άφησαν εποχή εντός του αστικού ιστού. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Βήμα αναβάθμισης της δημοτικής αγοράς. Εγκρίθηκε νέος κανονισμός λειτουργίας, δημοπράτηση όλων των μονάδων συμπεριλαμβανομένων των νέων δραστηριοτήτων. Το σχέδιο τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας της δημοτικής αγοράς εγκρίθηκε το βράδυ της Τετάρτης κατά πλειοψηφία στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Με τον νέο κανονισμό επιχειρείται αναβάθμιση της λειτουργίας των σημερινών εγκαταστάσεων με είσοδο νέων εμπορικών δραστηριοτήτων. Υπερψήφισαν όλες οι παρατάξεις, με εξαίρεση τη Λασί, η οποία ψήφισε λευκό. Στη συνεδρία συμπαρευρέθηκαν επαγγελματίες της δημοτικής αγοράς. Σε εξέλιξη βρίσκεται η Διεθνής Επιχειρηματική Αποστολή που διοργανώνει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών και εξαγωγικών προοπτικών των τοπικών προϊόντων και τη δημιουργία άμεσων διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των παραγωγών της περιοχής και των διεθνών αγορών. Το συντονισμό της δράσης για λογαριασμό της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων έχει αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας και αποδημολυνισμού Ελένη Παπαναστασιάτου. Σχολεία χωρίς χρηματοδότηση και οικονομική επιβάρηση των γονέων, κοινή κινητοποίηση Ένωσης Γονέων με ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ στον Δήμο. Είπαμε ότι τη Δευτέρα, 1:30, έξω από το Μαράζλιο, η Ένωση Γονέων, ο ΣΕΠΕ και, η ΕΛΜΕ Κέρκυρας θα έχουν παράσταση διαμαρτυρίας για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολικά κτίρια της Κέρκυρας. Κεντρικός Δήμος, ναι στις εξορίξεις, όχι λευκή επιταγή. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας έλαβε θετική και υπό όρους θέση ως προς την ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1Α στο οικόπεδο Μπλοκ 2 έπειτα από πολύ ωρη συζήτηση με τη συμμετοχή φορέων και συλλόγων. Και μειωμένος ΦΠΑ για μικρά νησιά, τροπολογία ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία Μπιάνγκη. Είναι μια τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για μειωμένο ΦΠΑ σε όλα τα μικρά νησιά με κατοίκους μέχρι 3.200 κατοίκους. Σε δρόμο αναβάθμιση στο γήπεδο περιβολίου, έργα αντικατάστασης χλεοτάπητας και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού, ευχαριστίες της αναγέννησης περιβολίου στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Συναυλίες με σονάτες του Αντώνη Βιβάλντη στη Δημοτική Πινακοθήκη, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας θύμα την αυμαχία της Ναυπάκτου.

get together again. You know, I've

0: Πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν πρέπει να περάσει στα ψηλά. Αφορά τη λειτουργία του ξενών αφιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Η ιδιοκτήτρια του κτηρίου που στεγάζεται ο ξενώνας έχει προχωρήσει σε νομικές διαδικασίες για έξωση του ξενώνα από το κτήριό της και με πρωτοβουλία της Μερόπης Ιδρέου συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η τριετής παράταση της μίσθωσης του ακινήτου με μονομερής παράταση. Η κυρία Ιδρέου στην εισήγησή της εξήγησε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτή η παράταση και ας έχει αντίθετη άποψη το νομικό συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Ας ακούσουμε τη δήλωση Μερόπη Ιδρέου αλλά και ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος για τη συγκεκριμένη πρόταση της παράταξης της κυρίας Ιδρέου.
1: Στην παρούσα περίπτωση είναι αναπροσαρμογή του μισθώματος, γιατί και εδώ ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής έχει ένα εύλογο δίκαιο, ουθικό και ουσιαστικό, διότι υπάρχει μια παλιά μίσθωση με πάρα πολύ χαμηλό μίσθωμα σε σύγκριση με το ακίνητο που προσφέρει και ως προς τα τετραγωνικά και ως προς την τοποθεσία και ως προς τον περιβάλλοντα χώρο. Άρα πάρα πολύ χαμηλό μίσθωμα σε σύγκριση με το ακίνητο που προσφέρει και ως προς τα τετραγωνικά και ως προς την τοποθεσία και ως προς τον περιβάλλοντα χώρο.

0: νομοθέτη, διότι είναι ένας ξενώνας, μία δομή κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής που φιλοξενεί γυναίκες που έχουν υποστεί κάθε είδους κακοποίηση, όχι μόνο σωματική, μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους. Και όχι μόνο από το νομό μας, από το Ιάνιο νησιά, από την Ελλάδα, αλλά και από ευρύτερα, από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του ότι μιλάμε για μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, που αν θα δείτε όλους τους άξονες των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, κατατείνουν κυρίως σε κοινωνικές δομές. Είτε για την έμφυλη βία, είτε για την κακοποίηση, είτε για την ισότητα. Δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα που δεν θα πάψει και στο
1: ωραία,
0: μέλλον
1: ναι,
0: και είναι μια δομή που δεν πρέπει να απολέσουμε
1: να
0: για τον Δήμο.
1: Μπορούμε να πάρουμε,
0: γιατί
1: να πάρουμε
0: θα χαθούν
1: απόφαση.
0: Και πάρα πολλές θέσεις εργασίας συμπολιτών μας. Άρα εμείς που πρέπει να προκρίνουμε την κοινωνική διάσταση και την δομή αυτή που είναι κοινωνικής πρόνοιας 100%, την αναγκαιότητα, το ότι έχουν γίνει πάνω από δύο δημοπρασίες και ακόμα και απευθείας διαπραγμάτευση που είχαν γίνει και με τον αντιδήμαρχο είχαμε κάνει και δεν βρίσκεται ακίνητο, άρα είναι το μοναδικό ακίνητο που υπάρχει διαθέσιμο, γιατί έχουν αποβεί άγονες και οι διαδικασίες διακηρύξεων αλλά και σε απευθείας διαβούλευση.
1: Για να βοηθήσω
0: ότι
1: λίγο.
0: Το πρόγραμμα συνεχίζει,
1: επειδή συμφωνούμε όλοι
0: σε αυτό. Μας δίνει η νομοθεσία τη δυνατότητα αυτή, αιτιολογώντας το με αυτές τις διαδικασίες. Και ότι υπάρχει και εξασφαλισμένη πίστοση, δεν έχουμε και το θέμα ότι δεν έχουμε την πίστοση ή ότι θα πρέπει να πάρουμε την συνδρομή των οικονομικών υπηρεσιών, διότι υπάρχει και είναι σε ροή.
2: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία ως προς το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει, που είναι η διατήρηση της στέγης αυτής της δομής. Καμία διαφωνία. Πολύ δε περισσότερο που δεν έχουμε καμία δαπάνη ως Δήμος. Προέρχεται η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Φοβούμε ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, με την οποία διαφωνεί η κυρία Ιδρέου, σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις μας λέγει, πήρατε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Τώρα που την πήραμε, την αμφισβητείτε.
1: Να προχωρήσουμε, μην μείνουμε σε αυτό, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Να μείνουμε στην ουσία.
2: Εγώ λέω ότι αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, είμαι υπέρ της πρότασης την οποία κατέθεσε η κυρία Ιδρέου. Να λάβουμε μόνο υπόψη μας ότι αυτή η πρόταση που θα περάσει από διαδικασίες ελέγχου μπορεί να καταλήξει σε αρνητικό αποτέλεσμα και θα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο στην αναζήτηση. Να το προσέξουμε αυτό. Ναι, γιατί στην αναζήτηση. Άλλη στέγης. Σήμερα μου υποδείχθηκε ένα ξενοδοχείο και είπαμε να το ελέγξουμε για αυτό, ένα παλιό ξενοδοχείο. Να το ελέγξουμε. Και αυτό. Ωραία, πρέπει να πληρώσει προϋποθέσεις, το ξέρουμε. Ωραία. Τα ζήσαμε πέρσι αυτά όλα.
0: Που είναι πολύ σημαντικό. Δεν αμφισβητώ την γνωμοδότηση. Λέω ναι μεν αλλά. Ότι έχει και άλλες παραμέτρους που πρέπει να εξεταστούν. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό που πρέπει να καταγραφεί και θεωρώ ότι είναι και η βάση της απόφασης και της τεκμηρίωσης που θα πάρουμε, είναι ότι είμαστε ακόμα σε χρήση του μισθίου, δηλαδή του ακινήτου, και πληρώνουμε, γίνεται καταβολή μισθωμάτων, η οποία γίνεται αποδεκτή από την άλλη πλευρά. Αυτό είναι για το μονομερός. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει σιωπηρή παράταση της μίσθωσης με αποδοχή του μισθώματος από την εκμισθώτρια. Αυτό συνεπάγεται, συνένεσή της, στο να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε, γιατί αποδέχεται το ενίκιο. Διαφορετικά θα έπρεπε, αν δεν το αποδεχόταν, όχι, να το παρακαταθέτουμε στο παρακαταθηκόν και δανείων σε άρση της, να μην το παραλαμβάνει, και αυτό θα σήμαινε άρνησή της στη συνέχιση της μίσθωσης από εμάς.
1: Ωραία, είναι σαφές αυτό.
0: Θεωρώ
1: που λέτε,
0: ότι έχουμε όλα τα εφόδια,
1: ότι μπορούμε να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία.
3: Το που ακούσαμε είναι τα νομικά επιχειρήματα που πρέπει να επικαλεστεί ο Δήμος για την μονομερής παράταση του μισθώματος. Αν και έχει αντίθετη, είπαμε, άποψη η νομική επιτροπή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι για να συνεχίσει η λειτουργία του ξενώνα θα πρέπει να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο μίσθωσης για να συνεχίσει να έρχονται τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα πρέπει να υπάρχει ενεργό συμβόλαιο μίσθωσης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, με αποτέλεσμα

0: να απειλείται με κλείσιμο ο ξενώνας γυναικών, φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών στην Κέρκυρα. Ας ακούσουμε τι είπε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Κούρτης, αλλά και ο κύριος Καρίδης για το πώς πρέπει να κινηθεί ο Δήμος.
1: Θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την κοινωνική διάσταση του θέματος. Δεν υπάρχει κανείς από εμάς, ούτε φαντάζομαι μέλος του Δημοτικού μας Συμβουλίου, που να μην αισθάνεται τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης δομής. Πολύ όμως αμφιβάλλω, δυστυχώς δεν είχα το χρόνο, λείπω αυτόν τον καιρό και δεν είχα δυνατότητα να ξανακάνω μερικά προσωπικά ραντεβού με την κυρία Εδραίου, η οποία αν θυμάστε είχαμε εξειδωτήσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει σε επαφή με την ιδιοκτήτρια, μπας και μπορούσαμε να βρούμε τη δυνατότητα παραμονής μας στο κτίριο. Εγώ γνωρίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου είμαστε σε υποέξωση, σε δικαστικό αγώνα με την ιδιοκτήτρια. Δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα εκτιμάει η κυρία Ιδραίου, μακάρι να είναι όπως τα λέει η κυρία Ιδραίου. Επειδή αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και μετά τη λήξη του χρόνου θα πρέπει να πάμε σε καινούργια δημοπρασία, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι διατεθειμένο να πληρώσει τα παραπανήσια χρήματα τα οποία πιθανόν, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι πιθανόν, εγώ αισθάνομαι ότι η ιδιοκτήτρια θέλει να ξαναπάρει το ακίνητό της πίσω. Μακάρι να είναι τα πράγματα όπως είπε η κυρία Ιδραίου. Εύχομαι να είναι έτσι. Με την πάνω δόμου στην Κέρκυρα θα επιδιώξω την επαφή πάλι, την συνάντηση με την κυρία Ιδραίου και θα προσπαθήσουμε από κοινού και με την ευλογία όπως ακούσατε και του Δημάρχου, ο οποίος και αυτός θα ήθελε να παραμείνει ο ξενώνας στο νησί, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση εάν αυτή είναι εφικτή. Πολύ φοβάμαι ότι η γνωμάτευση η οποία έχει καταθέσει η νομική υπηρεσία του Δήμου είναι ισχυρότερη από τους ισχυρισμούς της κυρίας Ιδραίου.
2: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ προτείνω, επειδή το θέμα είναι σοβαρό και έχει κοινωνικές εκφάνσεις και ανάγκες, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα να ψηφίσει στην παράταση της μίσθωσης με μια αιτιολογημένη απόφαση, επειδή υπάρχει και κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δεν μπορούμε να καταλήψουμε το ξενώνα και να αφήσουμε κάποιες γυναίκες στον δρόμο.
3: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Έτσι, και νομίζω ότι θα πάρουμε αυτή την απόφαση.
2: Και σε περίπτωση κατά την οποία ακυρωθεί από τον επόπτη, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά εμείς θα το προχωρήσουμε έτσι. Και ταυτόχρονα εναλλακτικά, ας υπάρχει μια έρευνα από την πλευρά του Δήμου για εναλλακτική λύση. Αλλά μέχρι τότε εμείς να κάνουμε την παράταση.
0: Φυσικά και πέρασε ομόφωνα η τριετής παράταση της μίσθωσης του ακινήτου. Η νομιμότητα όμως της μονομερούς παράτασης θα κριθεί από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αν τα επιχειρήματα αυτά που επικαλέστηκε η κυρία Ιδραίου μπορούν να στηρίξουν τη μονομερής παράταση του μισθώματος.

0: Φυσικά το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο πήρε και εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ξενώνα και μια φράση ότι ο Δήμος επανειλημμένα μας έχει πει ότι θέλει να κλείσει τη στέγη προκάλεσε την αντίδραση του αρμοδιού αντιδημάρχου του κύριου Σκούρτη. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, την εκπρόσωπο των εργαζομένων και τι απαντά ο κύριος Σκούρτης.
1: Είναι μια σημαντική κοινωνική ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα σημαντικό εργασιακό ζήτημα. Ο Ξενώνας προσφέρει προστασία, ασφάλεια και στήριξη σε γυναίκες και παιδιά που έχουν ανάγκη, ενώ πίσω από τη λειτουργία του βρίσκονται και εργαζόμενοι που καθημερινά προσφέρουν με ευθύνη, ευαισθησία και πολύ επαγγελματισμό. Η διατήρηση του Ξενώνα σημαίνει ταυτόχρονα τη διατήρηση 9 θέσεων εργασίας. Πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση μέσα από τη συνεχή παρουσία στη δομή εδώ και 3,5 χρόνια και η απώλεια των θέσεων αυτών θα δημιουργούσε σοβαρές συνέπειες όχι μόνο σε εμάς τους ίδιους και τις οικογένειές μας, αλλά και για τη δυνατότητα της δομής να συνεχίσει να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες. Για τον λόγο αυτό, η λειτουργία του Ξενώνα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα ζήτημα κόστους ή χρηματοδότησης. Είναι μια επένδυση στον άνθρωπο, στην κοινωνική προστασία και ταυτόχρονα στη διατήρηση της εργασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίξει τη συνέχεια της λειτουργίας του και να αξιοποιήσει το έμπειρο προσωπικό και να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας. Η διατήρηση του Ξενώνα σημαίνει προστασία για τις γυναίκες που τον χρειάζονται και πιστεύετε μας είναι πολλές, αλλά και για την αξιοπρέπεια ασφάλεια και εργασιακή συνέχεια για τους 9 εργαζόμενους που στηρίζουν τη δομή καθημερινά. Στα 3,5 χρόνια λειτουργίας του Ξενώνα, ο Ξενώνας έδωσε άσυλο σε πάνω από 25 γυναίκες και αν σε αυτό τον αριθμό προσθέσουμε και τα παιδιά τους, που είναι λογικό να είναι μαζί τους, ο αριθμός ξεπερνάει τους 50. Αν συνυπολογίσουμε ότι ο Ξενώνας έμεινε σε αδράνεια για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, για διάφορους λόγους διοικητικούς, σύτησης κτλ., βλέπουμε το πόσο σημαντικός είναι στη σήμερα ημέρα, όπου υπάρχει και εμφανής αύξηση της βίας κατά των γυναικών. Δεν ήταν εύκολο για κανέναν από τους εργαζόμενους να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι προκύπτουν. Δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάστηκαν εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη για διάφορες ανάγκες, όπως αυτά είναι τα αναλώσιμα, οι ηλεκτρικές συσκευές, οι διάφορες βλάβες, τα ατομικά μέτρα ασφαλείας των φυλάκων, η όσμωση, ακόμα 2 φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα που δημιουργήθηκε πρόβλημα στη σύντηση, τη λύση τη δώσαμε εμείς σαν προσωπικό, όπως συμβαίνει και αυτή τη στιγμή. Χρειάστηκε η δομή να δουλεύει με έναν και δύο λιγότερους φύλακες, χωρίς ψυχολόγο, χωρίς κοινωνικό λειτουργό για κάποια διαστήματα και αυτό γιατί υπήρξε ολιγορία από τους αρμόδιους για τη διαδικασία της αντικατάστασής τους. Υπάρχει δεδομένη απαξίωση του Ξενώνα από τους διοικούντες. Δεν είναι δυνατόν σε μια δομή τόσο ευαίσθητου τομέα να μην ενδιαφέρονται οι υπεύθυνοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε η αρμόδια δημοτική αρχή, η οποία επανειλημμένως έχει δηλώσει ενώπιον μας ότι θέλει να κλείσει η δομή, χωρίς όμως να μας λέει το λόγο. Πολλές πόλεις της Ελλάδας διεκδικούσαν τη δομή, όμως την έχει Κέρκυρα. Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι εκτός από τις θέσεις εργασίας, εκτός από την κοινωνική συμβολή, η δομή είναι μια διαφήμιση για το Δήμο και για ολόκληρο τον νομό. Η παρουσία μας σήμερα εδώ ίσως να είναι και η τελευταία έκκληση που κάνουμε σε μια αρμόδια αρχή που επανειλημμένως έχει αρνηθεί οποιαδήποτε συνάντηση μαζί μας και αντιστέκεται και αντιδράσει οποιαδήποτε πρόταση όταν αυτή του ζητήθηκε και τους την τεκμηριώσαμε. Παρότι η τοπική κοινωνία και διάφοροι φορείς φιλανθρωπικού και όχι μόνο χαρακτήρα έχουν προσπαθήσει να μας βοηθήσουν, πέφτουν πάνω σε άρνηση των διοικούντων και μας απαγορεύουν να δεκτούμε οποιαδήποτε υλική ή άλλη βοήθεια. Για τους λόγους αυτούς και για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι ως τώρα, η δομή οφείλει και πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία. Είναι προς όφελος όλων των γυναικών, του προσωπικού, της κερκυριακής κοινωνίας, της δημοτικής αρχής, όσο και αν αυτή δεν το κατανοεί.
2: Δεν θα μακρηγορήσω. Απλώς αισθάνομαι θυγμένος, ακούγοντας τους εργαζόμενους να λένε ότι εμείς είπαμε, η δημοτική αρχή είπε ότι θέλει να κλείσει ο Ξενώνας. Και η τωρινή και η προηγούμενη δημοτική αρχή έκαναν κάθε προσπάθεια και να στηρίξουν τον Ξενώνα. Αυτό φαίνεται ότι επειδή δεν έχει ευτυχές αποτέλεσμα, είδατε, φανταστείτε ότι τώρα η κυρία Ιδρέου νομίζω ότι κάνει δικηγορική, ας πούμε, υπέρβαση προσπαθώντας ακόμα και τώρα να λειτουργήσει ο Ξενώνας και έχει σύμμαχό της και εμέναν και το Δήμαρχο. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν θα παρανομήσουμε. Θα κοιτάξουμε να δούμε, να εξαντλήσουμε όλες τις νόμιμες πιθανότητες να συνεχίσει να λειτουργεί ο Ξενώνας. Απ' την άλλη μεριά, οι γυναίκες προφανώς που είναι μέσα στο Ξενώνα, εάν όμοι γέννητο δεν συνεχίσει να λειτουργεί ο Ξενώνας, θα μεταφερθούν σε άλλους Ξενώνες, δεν θα πεταχθούν στον δρόμο. Οι δε εργαζόμενοι για τους οποίους είναι εκεί και οι οποίοι είναι το κύριο μέλημά μας να μην μείνουν χωρίς δουλειά και αυτοί έχουν υπογράψει συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι κάποια στιγμή θα τελειώσει και η σύμβαση με τον Ξενώνα. Αυτά θέλω να πω και αισθάνομαι μεγάλη απογοήτευση από τη συμπεριφορά των εργαζομένων στον Ξενώνα.
0: υπήρξε μόνο αυτή η διαφωνία και αυτή η, ας πούμε, ψιλοκόντρα, το λόγο πήρε και η κυρία Σκέμπρη από τον Οργανισμό Γυναικών Ελλάδας, από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, κάνοντας μια αναφορά για την κυρία Εδρέου, λέγοντας ότι εμείς δεν ξεχνάμε και με δήμαρχο γυναίκα ο Ξενώνας ήταν κλειστός για 2 χρόνια, δείχνοντας ουσιαστικά την κυρία Εδρέου. Φυσικά η κυρία Εδρέου δεν το άφησε να πέσει. Έτσι απάντησε στην κυρία Σκέμπρη. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό διάλογο.
3: Πρόεδρος της Ομάδας Γυναικών Βόρειας Κέρκυρας, της ΟΓΕ, της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος. Εμείς παρακολουθούμε αυτά τα θέματα από χρόνια και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία αλλά και την τοπική διοίκηση. Επειδή εμείς δεν έχουμε ασθενή μνήμη και επιλεκτική, θυμόμαστε ότι με δήμαρχο και περιφερειάρχη γυναίκες έμεινε ο Ξενώνας κλειστός για 2 χρόνια. Ευθύνη έχουν διαχρονικά και όλες οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές που δεν διεκδίκησαν τα αυτονόητα από την κεντρική διοίκηση και δεν πήραν μέτρα να εξασφαλιστεί στέγη για το Ξενώνα, ενώ γνωρίζουν εδώ και χρόνια το πρόβλημα. Εδώ έχουμε φωτογραφία από τις 8 Τρίτου του 2023 που είμαστε στο Μαράζλιο και επιδιώξαμε συνάντηση με τη Δήμαρχο για το ζήτημα της επαναλειτουργίας του Ξενώνα. Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας απειλείται με κλείσιμο, καθώς επειδή η λειτουργία του χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Η χρηματοδότηση δεν πρόκειται να ανανεωθεί αν δεν υπάρχει ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο για τη στέγαση του Ξενώνα. Είναι λοιπόν ορατός ο κίνδυνος να πεταχτούν στον δρόμο οι γυναίκες και τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί και να χάσουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι της δομής. Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες που δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, θύματα εμπορίας ανθρώπων, κακοποιημένες γυναίκες από μειονότητες, γυναίκες που κινδυνεύει η ζωή και η σωματική τους ακυρεότητα. Εκεί βρίσκουν στέγη, προστασία, ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική βοήθεια για να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Αν και οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς για μέτρα οικονομικής, κοινωνικής, νομικής και ψυχολογικής στήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, όχι μόνο δεν έχει αναπτυχθεί το απολύτως απαραίτητο κρατικό δίκτυο δομών, αλλά και οι υπάρχουσες τείνουν να συρρυκνώνονται. Ο Ξενώνας της Κέρκυρας είναι ένας από τους μόλις 20 σε όλη την Ελλάδα. Οι τεράστιες προσπάθειες και η προσφορά των εργαζομένων στους Ξενώνες, τα συμβουλευτικά κέντρα και στη γραμμή ΣΟΣ 15900 δεν αντισταθμίζουν την πολιτική των κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της βίας με προσωρινά προγράμματα, αποσπασματικά μέτρα, λογαριάζοντας ως κόστος τα αναγκαία μέτρα ολόπλευρης προστασίας των γυναικών για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν από όποια βίαιη, παθογόνα, οικογενειακή ή διαπροσωπική σχέση.
0: Η κυρία Σκέμπρη ήθελε να πει ότι με γυναίκα δήμαρχο άνοιξε ο Ξενώνας, δεν τα θυμάστε πολύ καλά. Ο Ξενώνας είχε απενταχτεί λοιπόν, διότι είχε έρθει ένας έλεγχος από το ΕΣΠΑ και είχε βρει ότι δεν είχε για κάποιο διάστημα, δεν είχε προλάβει να ανανεωθεί η σύμβαση με το security, δηλαδή την ασφάλεια. Και όταν παρέλαβα εγώ στη δική μου θητεία, τον βρήκα απενταγμένο. 20 δήμοι διεκδικούσαν τότε τον Ξενώνα. Περάσαμε τα πάνδυνα κυριολεκτικά για να ξαναέρθει στην πόλη μας και στο Δήμο μας, γιατί ήμασταν μαυρισμένοι και είναι πολύ δύσκολο αν έχεις απενταχτεί να ξαναέρθει στον ίδιο Δήμο. Και κάποιοι άνθρωποι που προσπαθήσαμε πολύ κόπο, υπερνικώντας πολλά κύματα και τρικυμίες και εμπόδια, ξέρουμε πως άνοιξε ο Ξενώνας. Γι' αυτό να μην αδικείτε. Και δεν είναι ωραίο να ακούγονται αυτά. Και θα παρακαλούσα να ανακαλέσετε.

0: Στο τέλος της συζήτησης, φυσικά, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κύριος Σαλαμάνος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έκανε το κλείσιμο λέγοντας ποιο είναι το θέμα, ποια είναι η πρόταση. Και εκεί έχουμε τον κύριο Μπορμπότη που ρωτάει το εύλογο. Και αν δεν περάσει αυτή η πρόταση για μονομερούς παράταση, τι κάνουμε? Κλείνει ο ξενώνας? Ας ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Και αυτό είναι δυνατό νομικό. Ο κύριος Καρύδης είπε να προχωρήσουμε στην απόφαση λήψης του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι προφανές ότι αν ισχύει η γνωμοδότηση της νομικής μας υπηρεσίας, κάτι τέτοιο δεν θα μπορεί να συμβεί. Όμως εμείς παίρνουμε την καταρχήν απόφαση ότι δεχόμαστε να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο. Αν υπάρχουν νομικά προβλήματα, θα τα δούμε και πάλι. Είναι προφανέστατα ότι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν συμβάλλει με τον νόμο. Αυτό έχουμε το θέμα και νομίζω να το κλείσουμε εδώ το θέμα.
2: Εφόσον αυτή είναι νόμιμη.
1: Προφανέστατα, κύριε Σκούρτη, προφανέστατα.
3: Εάν αυτό δεν τελικά δεν προχωρήσει, ποιο είναι το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής?
1: Πάμε σε άλλο θέμα, θα το κουβέντε
3: όχι,
1: τώρα.
3: Το θέμα, όχι, για το θέμα. Κάτσε.
1: Λοιπόν.
3: Το να διατηρηθεί η λειτουργία του είναι το βασικό θέμα. Τώρα και ο τρόπος είναι το βασικό. Είναι τώρα, κουβεντιάζουμε τον
1: ναι,
3: τρόπο.
1: Αλλά
3: πρέπει να δούμε και τι θα γίνει μετά.
1: Θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα νομικά πλαίσια.
4: Θα ψάχνουμε και να
1: ψάξουμε νομική λύση.
3: Από τη στιγμή που η ίδια η Δημοτική Αρχή έχει πολλές αμφιβολίες για το αν αυτό ισχύει, πρέπει να μας πει και τι προτείνει εναλλακτικά. Νομίζω εγώ. Γιατί μετά πότε θα συζητήσουμε?
1: Το θέμα είναι.
3: Και επειδή τώρα, κύριε Πρόεδρε, είναι και θέμα λίγο ποιο πιστεύει ποιον. Είναι ο λόγος του κυρίου Σκούρτη εναντίον του λόγου των εργαζομένων. Εγώ.
1: Δεν είναι, να μην πάμε σε αυτό το επίπεδο, να σταθούμε ακριβώς στο θέμα της εισήγησης που έχει καταθέσει η κυρία Ιδρέου.
0: Όπως καταλάβατε, ακόμα και στα σοβαρά θέματα υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Ποιος πιστεύει ποιον είναι.

0: προβλήματα αντιμετωπίζουν τα παιδιά του Νότου που πρέπει να που φοιτούν στο μουσικό σχολείο Κέρκυρας. Από ό,τι λένε δεν υπάρχει σχολικό δρομολόγιο, σχολικό λεωφορείο και έτσι χρειάζεται από το πρωί, από τα ξημερώματα να βρίσκονται στο δρόμο για να πάρουν το υπεραστικό λεωφορείο, αλλά να χάνουν και μαθήματα προς το τέλος της σχολικής βάρδιας, καθώς φεύγουν νωρίτερα για να προλάβουν τα δρομολόγια του υπεραστικού λεωφορείου. Στον πλευρό των μαθητών του Νότου, των μαθητών από τον Νότο που πηγαίνουν στο μουσικό σχολείο, είναι και η Ένωση Γονέων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με ανακοίνωσή της. Την οποία τονίζει τέρμα πια στην κοροϊδία και την αναμονή. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από σύγχρονες και ασφαλείς μεταφορές και είναι υποχρέωση της περιφέρειας να εξασφαλίσει τώρα όλα τα δρομολόγια. Θυμίζουμε ότι τη Δευτέρα, 1:30 το μεσημέρι, έξω το Μαράζλιο, η Ένωση Γονέων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ο ΣΕΠΕ και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας για να καταβληθεί άμεσα η χρηματοδότηση στις σχολικές δομές της Κέρκυρας που αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και χρειάζεται οι γονείς να πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν ξεκίνησε καλά αυτή η σχολική χρονιά. Τα λέγαμε και από την αρχή της, με πολλά κενά στα σχολεία, με προβλήματα στις μεταφορές, με προβλήματα στα σχολικά κτίρια. Άντε να δούμε πώς θα κυλήσει. Λοιπόν, κάπως έτσι σας χαιρετάμε. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Επικέρκυρας και στους 99.3 FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτη με 2-ωρη ενημερωτική εκπομπή. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, τον Σπύρο Παγιάτη και τον Γεράσιμο Λυκίσα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, το νου σας, γιατί ο καιρός αλλάζει. Γνωρίζαμε ότι θα βρέχει σήμερα. Σήμερα μας δείχνει μόνο συννεφιές και ασθενείς βροχές. Από ό,τι με ενημερώνει ο Σπύρος, έχει βγάλει και ήλιο. Τώρα η Έμι μας λέει ότι την Κυριακή θα έχουμε καταιγίδες. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι και παντός καιρού. Καλή συνέχεια.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιοφωνό σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψής του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικοδιπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνονται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε στη συνέντευξή του, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά με μία λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Επιφυλακτικός απέναντι σε νέες δημοσιονομικές ευελιξίες εμφανίστηκε από το Λουξεμβούργο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης, καλώντας τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να επιδείξουν δημοσιονομική σύνεση. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα ΚΑΕ και στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλίες να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Οι αλίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση με αλίες στην Αρναία Χαλκιδικής, δεσμεύθηκε για την περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του αλιευτικού κλάδου. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Ένας 28χρονος και μία 24χρονη έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Θηβών στο ύψος του Ρέντι, όταν μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της. Αδιευκρίνιστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά. Ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας ΣΑΚΡΕ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Έτσι ωραία ξεκινήσαμε και λίγο νοσταλγικά για εκείνη την υπέροχη δεκαετία του 80 με το Let's Dance του David Bowie, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου 1983. Γνώρισε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες και μετέτρεψε τον David Bowie σε ένα πολύ μεγάλο σούπερστάρο, γιατί δεν ήταν. Αλλά ένα σκαλάκι ακόμα το ανέβηκε. Είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του Bowie. Έτσι για μας που ζήσαμε εκείνη τη χρυσή δεκαετία. Εμείς είμαστε μικρή Σπυρό, αλλά τότε, πολύ μικρή, ίσα-ίσα που αναγνωρίζουμε κάποια ακούσματα. Αλλά εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα όπου κι αν είστε. Εμείς εδώ στο πόστο μας 99.3 Μεγάλη Κυκλίστα FM και Ερτέκο, μέσα από το διαδίκτυο που μπορείτε να κάνετε ακρόαση ζωντανά στο πρόγραμμά μας. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Να είμαστε καλά. Να έχουμε ένα καλό πρωινό. Είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευή. 9 του μηνός Οκτωβρίου. Και εμείς μένουμε εδώ για ένα δίωρο μέχρι τις 11 μαζί με τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και να σας λέμε πράγματα που έχουν να κάνουν με την ειδησιογραφία, αλλά και να ακούμε πράγματα από εσάς. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ακροατής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μας ενδιαφέρει η γνώμη σας, η άποψή σας. Θέλουμε πολύ να σας ακούμε. Μια καταγγελία που έχετε να κάνετε, μια επισήμανση, κάτι το οποίο θέλετε να μας δείξετε, να μας υπενθυμίσετε. Πολλές φορές τη ξεχνάμε κιόλας. 2-6-6-1-0-30-0-80-39-700 είναι οι τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να απευθύνεστε σε εμάς, όπως επίσης και μέσα από τα προφίλ μας στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Πολλές καλημέρες σε εσάς που βρίσκεστε στα αυτοκίνητά σας. Προσπαθείτε να φτάσετε στην πόλη της Κέρκυρας. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Είναι η ώρα που πραγματικά δεν έχει πολύ κίνηση ο δρόμος. Έχει βέβαια όσο πηγαίνετε προς τα μέσα, προς την πόλη της Κέρκυρας, εκεί θα βρείτε λίγο περισσότερο κίνηση και λίγο μεγαλύτερη δυσκολία για να παρκάρετε τα οχήματά σας.

Καλημέρα στον Νίκο που μας ακούει μέσα από το διαδίκτυο, από την Αθήνα, από τον Πειραιά, δεν κάνω λάθος. Καλημέρα Νίκο. Περιμένει να μας ακούσει για να θυμηθεί Κέρκυρα. Ξεχνιέται Νίκο μου Κέρκυρα, δεν ξεχνιέται. Όσο και να μας πληγώνει, δεν ξεχνιέται.

Έριξε λίγο νεράκι χθες, ε. Κάτι έκανε. Κάτι έκανε. Κάποια στιγμή έριξε κάτι πολύ δυνατούς κεραυνούς. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για κάποιες ζημιές ή κάτι τέλος πάντων να δημιουργήθηκαν προβλήματα. Θα δούμε πώς εξελιχθούν και οι επόμενες δύο μέρες, γιατί σήμερα λέει μπορεί να έχουμε λίγο βροχή, ασθενείς βροχές, αλλά κυρίως θα έχουμε συννεφιά με 25 βαθμούς Κελσίου, αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για αύριο λέει θα έχουμε βροχή πάλι, 23 με 24 βαθμούς Κελσίου και νοτιοανατολικούς ανέμους 2 μποφόρ. Την Κυριακή φαίνεται να είναι μια μέρα που θα έχουμε πιο έντονες βροχοπτώσεις και θα συνοδεύονται οι βροχές και από ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Πέφτει και λίγο η θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου, 20 με 21 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Και τη Δευτέρα πάλι συννεφιά με το ενδεχόμενο να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές και την Τρίτη έτσι. Άστατος ο καιρός μετά. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα έχει μια αστάθεια. Ο καιρός, καμία μεταβολή ουσιαστική στην θερμοκρασία. Εκεί 21 με 22, 23 κάπου εκεί θα κυμαίνεται. Και από ανέμους επίσης δεν θα έχουμε ανέμους. Επαναλαμβάνω για Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, γιατί μέχρι την Κυριακή ο καιρός θα είναι βροχερός ή εν πάση περιπτώσει θα έχουμε και βαριά συννεφιά. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είμαστε στο πράσινο, στην τελευταία κατηγορία, χαμηλή κατηγορία. Και το λέω αυτό και θα το λέω γιατί δεν έχει κλείσει, θα το ξαναπώ, η αντιπυρική περίοδος. Δεν έχει κλείσει, παιδιά. Και ανάβετε φωτιές. Μάλιστα, χθες είχαμε μια έναρξη πάλι στη Λευκύμη. Έκαψε περίπου 2-3 στρέμματα. Σε καλάμια, που τα καλάμια είναι άτιμο πράγμα για τη φωτιά, τα καλάμια. Μπορεί να το ακούμε και να λέμε έλα μωρέ, καλάμια είναι. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί έχουν κρατούν υψηλές θερμοκρασίες, διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες μέσα στη φωτιά και είναι δύσκολο να σβήσει. Εν πάση περιπτώσει, κατάφεραν και την έπιασαν τη φωτιά άμεσα η πυροσβεστική και το κλιμάκιο από τους Αργυράδες και ο Δήμος, όλοι τέλος πάντων όσοι συνδράμουν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά λέγαμε αμάν, ήταν έτοιμο να βρέξει, είχε γίνει ο ουρανός μαύρος και να ακούς φωτιά στη Λευκύμη και να λες τώρα τι γίνεται. Ποιος το κάνει αυτό, γιατί το κάνετε αυτό, γιατί ξέρετε τι είναι τώρα. Τώρα είναι κάποιοι που μαζεύουν τα χόρτα τους, τα ξύλα τους και τα λοιπά, ό,τι έχουν στο χωράφι τους, στο χτήμα τους και θέλει κάψιμο και σου λέει, μωρέ τώρα ετοιμάζεται να βρέξει, είχε και δροσιά, υγρασία, ας κάψω, τι θα πάθει. Κι όμως είναι πάρα πολύ εύκολο να επεκταθεί και τις περισσότερες φορές, μάλιστα, προσέξτε και αυτό, και αυτό, βάζουν τη φωτιά και φεύγουνε. Σου λέει, θα πέσει η μοναχή της. Δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα, έχει υγρασία. Επαναλαμβάνω, καταρχάς είναι αντιπυρική περίοδος, εξακολουθεί να είναι μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Και μάλιστα έχει πέσει και ένα ακόμα πρόστιμο. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, με την ανακοίνωση από το πυροσβεστικό σώμα, έχει πέσει πρόστιμο 2.250 ευρώ την Τετάρτη. Σε ημεδαπόπιος έχει υπολείμματα φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. Και θα το ξαναπούμε. Υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν νόμοι που απαγορεύουν την καύση υπολείμματων. Φυτικής βλάστησης, γιατί δεν είμαστε σε μια περίοδο τέτοια που να το επιτρέπει. Και επαναλαμβάνω, το βλέπουμε με τις ενάρξεις αυτές που έχουμε. Νομίζω ότι, ναι, και προχθές είχαμε πάλι μια έναρξη φωτιάς. Είναι 2-3 μέρες τώρα που έχουμε κάθε μέρα έναρξη φωτιάς.
Από τέτοιες περιπτώσεις. Από τέτοιες. Μην παίρνετε θάρρος. Μην παίρνετε θάρρος. Γιατί και πρόστιμο θα φάτε και υπάρχει πιθανότητα να προκαλέσετε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Και χθες μάλιστα δεν είχαμε και τη δυνατότητα να πάρουμε τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Ούτε στην άμεση δράση, ούτε στο ΕΚΑΒ. Υπήρξε μια δυσλειτουργία στην επικοινωνία χθες το μεσημέρι. Περίπου 2 ώρες. 2 ώρες δεν μπορούσε κανένας να επικοινωνήσει με το ΕΚΑΒ, την πυροσβεστική ή το 100. Μετά τις 5 το απόγευμα που καταστάθηκε αυτή η επικοινωνία, η δυνατότητα επικοινωνίας, και μέχρι τότε η μόνη μας λύση ήταν το 112. Για όσους το ήξεραν, για όσους το έχουν βάλει, δηλαδή το έχουν εμπεδώσει αυτό, γιατί ξέρετε υπάρχει και κόσμος που δεν το έχει καταλάβει ακόμη ότι ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης, το 112, λειτουργεί 24 ώρες 24ωρο και είναι όπως το 100, όπως η πυροσβεστική, όπως το ΕΚΑΒ. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με αυτούς, με το παραπάνω που σας είπα, ΕΚΑΒ, πυροσβεστική, άμεσο δράση, μπορούμε να το κάνουμε μέσα από το 112. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Νομίζω, Σπύρο, και όταν δεν έχει σήμα το κινητό μας μπορούμε να καλέσουμε το 112, ναι. Ακόμα και όταν δεν έχει σήμα, είμαστε κάπου και δεν έχουμε σήμα, αλλά είμαστε σε μια ανάγκη, βρισκόμαστε σε μια ανάγκη, μπορούμε να καλέσουμε το 112. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, όχι δεν το ξέρει, το 112 το ξέρουμε γιατί είμαστε Έλληνες, τις ενημερώσεις, ειδοποιήσεις κτλ. Αλλά υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει ότι μπορεί να αντικαταστήσει και τις άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που δεν μπορούμε να το κάνουμε με αυτές την επικοινωνία. Λοιπόν,

Είχαμε και την ανατροπή ενός βαν χθες το μεσημέρι. Ήτανε 4 επιβαίνοντες. Είχαμε και τραυματισμό. Ήτανε στους Λιαπάδες στην παραλία. Κάτω από άγνωστες συνθήκες ανετράπη το βαν. Και τι να σας πω τώρα. Είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους, το έχουμε πει. Πήγε ασθενοφόρο, μετέφερε τους τραυματίες, ελαφρά τραυματισμένοι ήταν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η ανατροπή του βαν. Θα το ξαναπώ, πολύ προσοχή σε δρόμους που έχουν προβλήματα, που έχουν λακκούβες, που δεν είναι ότι καλύτερο, έτσι, να κυκλοφορείς. Και μάλιστα ήταν

Λοιπόν, μένετε εδώ, συντονισμένοι συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρίνα μας χάρτησε το μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 να δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Και πάντα, πάντα περιμένοντας και τις παρεμβάσεις των ακροατών της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Λοιπόν, σας έλεγα και για την κακοκαιρία στο ξεκίνημα, τη χθεσινοβραδινή. Έχουμε ζητήματα με το ρεύμα. Ναι. Εννοείται ότι θα είχαμε ζητήματα με το ρεύμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, πραγματικά τώρα πέρα από το ότι υπάρχει ζήτημα με τα δίκτυα κτλ., οι κεραυνοί δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Έτσι λοιπόν έχουμε περιοχές που δεν έχουν ρεύμα και είναι πάρα πολλές σε βορρά και σε κεντρική Κέρκυρα.

Αν είστε μέσα σε αυτούς που δεν έχετε ρεύμα, το σπίτι σας δεν έχει ρεύμα, η επιχείρησή σας υπομονή. Γίνεται προσπάθεια από πλευράς των συνεργείων του ΒΒΕ να αποκατασταθούν. Αλλά να ξεκινήσουμε πάλι να λέμε τα ίδια, ότι δεν υπάρχουν συνεργεία, ότι δεν υπάρχει κόσμος, ό,τι. Ναι, να το πούμε και αυτό. Να το ξαναπούμε. Και αν χρειάζεται να το ξαναπούμε και άλλη φορά. Και να το λέμε κάθε μέρα, γιατί... Εντάξει. Τι να πω. Είναι αυτό που έχουμε κουραστεί, να λέμε τα ίδια και τα ίδια, να λέμε για τα συνεργεία του ΔΔΕ, της ΔΕΗ που δεν υπάρχουν, που πρέπει να φέρουμε από απέναντι μετά, μα υπάρχει κάτι έτσι πάρα πολύ έντονο σε βλάβες και τα λοιπά και πολύ εκτεταμένο, και προσπαθούν οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους κάτω από αντίξωες συνθήκες, αυτά που λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις, και ποιοι τα ακούει κανείς, δηλαδή τα ακούει με την έννοια γιατί τα ακούνε, δεν τόσο να μην τα ακούνε. Περνάει όμως στο κεντρικό μέρος του κεφάλου τους να το επεξεργαστούν σωστά και να δουν πώς μπορούν να το φτιάξουν, πώς μπορούν να το βελτιώσουν, τι μπορούμε να κάνουμε σαν Κέρκυρα για να μην μένουμε χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό κατ' επέκταση, γιατί δεν υπάρχει ρεύμα, δεν υπάρχει νερό μετά σε κάποιες περιοχές, δεν λειτουργούν τα τηλεοστάσια. Λοιπόν, κάτι δεν πρέπει να γίνει και για τούτο. Θα μου πεις τι, να αλλάξουμε και εδώ πέρα όλα τα δίκτυα. Κυρία μου, να αλλάξουμε τα δίκτυα του νερού, να αλλάξουμε τα δίκτυα της ΡΕΗ, να αλλάξουμε και τι άλλο δίκτυο μετά θέλετε. Όχι, να μην αλλάξουμε τα δίκτυα, τουλάχιστον τα κομμάτια αυτά τα οποία είναι σε καλή κατάσταση, γιατί υπάρχουν και κομμάτια του δικτύου που έτσι κι αλλιώς γίνονται συντηρήσεις ή γίνονται παρεμβάσεις. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε το προσωπικό να παρέμβει σε περιπτώσεις τέτοιες έκτακτες ανάγκες και να μην μένει ο κόσμος πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Είναι τραγικό. Και οι άνθρωποι βέβαια οι οποίοι δουλεύουν στην επιχείρηση ηλεκτροδότησης που κάνουν ό,τι μπορούν. Κάνουν ό,τι μπορούν. Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε και αυτό το θέμα σε λίγο. Μένετε εδώ συντονισμένοι σε εμάς, να το ξαναπούμε, έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε Βορρά και Κεντρική Κέρκυρα.

Και θα δούμε και το θέμα που είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε με τον κύριο Σπύρο Αργυρό, που είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Μικρών Νησιών, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη που έγινε με τον Όλκε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά. Τα διαπόντια δηλαδή, τα δικά μας, εδώ τα αγαπημένα μας διαπόντια. Κυρίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα. Α, ναι, απορρίμματα. Διαχείριση απορριμμάτων, άλλο θέμα. Που τα λέμε και τα αναμασάμε χρόνια και χρόνια και δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Και βέβαια, η ακτοπλοϊκή σύνδεση, τα λιμάνια. Άλλη μεγάλη πληγή. Κηρύχθηκε άγωνος ο διαγωνισμός για την εκβάθυνση των λιμανιών. Και ναι, τα προβλήματα στα διαπόντια συνεχίζονται. Απίστευτο, έτσι, απίστευτο. 2026 είναι. Πάμε για 27 τώρα. Τι 26. Πάει το 26. Πάμε για 27. Και λέμε τα ίδια πράγματα πάλι. Φοβερό. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Αργυρό, είναι αντιπεριφερειάρχης μικρών νησιών, για το θέμα που σας είπαμε προηγουμένως, για τη συνάντηση που έγινε στον Όλκε. Για τα προβλήματα, αυτά τα δύο βασικά προβλήματα που είναι η ακτοπλοϊκή σύνδεση και τα απορρίμματα που ταλανίζουν τα μικρά νησιά και βλέπετε διαπόντια. Αλλά πριν. Καλημέρα, κύριε Αργυρέ, καταρχάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Πριν όμως περάσουμε στη συνάντηση αυτή που είχατε στον Όλκε και να εκμεταλλευτώ την άλλη σας ιδιότητα που εργάζεστε στη ΔΕΗ και πραγματικά μας απασχολεί το θέμα των διακοπών. Έχουμε πολλές διακοπές.
1: Έχουμε όντως από την χτεσινή, μάλλον τα ξεμερώματα, μια κακοκαιρία που πέρασε από το Αιγίδιο, από το Βόρειο Συγκρότημα. Ναι. Έχουμε προβλήματα σε κεντρικές γραμμές από κεραυνούς που χτυπήσανε κολόνες. Οι οποίοι κεραυνοί ουσιαστικά αχρήστασαν τις κολόνες μέσα στις τάσεις. Με αποτέλεσμα, αρκετές περιοχές αυτή τη στιγμή να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Απλώς ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι είναι αυτή τη στιγμή, ήταν μέχρι πρότινος η Παλιοκαστρίτσα, όλα αυτά τα μέρη προς Λάκωνες και Κρίνη. Καταφέραμε και δώσαμε από κάπου από άλλα σημεία, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα είναι οι πάγοι εκτός, είναι οι Αυλιώτες, είναι ο Αγιος Στέφανος. Είναι κομμάτι των Αυλιωτών, είναι ο Αρίλας, είναι η Δάφνη, όλα αυτά τα χωρία τα οποία είναι βορειοδυτικά θα έλεγα. Και υπάρχει και πρόβλημα εδώ στο Κοντόκαλι, το οποίο αυτή τη στιγμή όλη αυτή η περιοχή του Κοντοκαλίου και του Αγρού Κοντοκαλίου είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα. Έχουμε στον Παντοκάτορα τα χωριά χωρίς ρεύμα και προς τον Πάτο. Αυτά είναι τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και έχουμε και άλλες επιμέρους ή όχι, αυτά είναι.
1: Υπάρχουν και επιμέρους, οι οποίες όμως βγαίνουν σιγά σιγά, γιατί ναι. Όσο ξυπνάει ο κόσμος και όσο καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να τα αυτά, ήταν μη κεραυνόπληκτο. Το κομμάτι που, δηλαδή, που χτύπησε βορεία και κεντρικά, στο νότο δεν έγινε, δεν έγινε τόσο μεγάλη κεραυνό. Κατάσταση, με κεραυνούς κατάσταση τέτοια που να χτυπηθούν οι κολόνες από κεραυνούς.
0: Ναι, κεραυνούς πολλούς.
1: Ναι, στο νότο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, υπάρχουν συνεργεία για να αποκαταστήσουν αυτές τις βλάβες?
1: Αυτά που τα γνωρίζετε.
0: Αυτά που ξέρουμε,
1: χρόνια,
0: που λέμε. Ναι.
1: Αυτά που ξέρω, δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Με αυτά τα 1-2 συνεργεία τα οποία έχουμε, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις βλάβες σε συνεργασία φυσικά και με τους εργολάβους που έχουμε.
0: Υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε και ενίσχυση από απέναντι?
1: Για να δούμε τα πράγματα χειροτερεύουμε, γιατί περιμένουμε και άλλη καλοκαίρια Σαββατοκύριακο. Ναι, περιμένουμε και άλλη καλοκαίρια, οπότε μάλλον θα χρειαστούν και συνδρομές από άλλους νομούς. Όπως κάνουμε όταν είναι άσχημα τα πράγματα σε βράδυ καλοκαίρια. Ναι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο.
0: Άρα τώρα στις περιοχές αυτές που αναφέρατε, μέχρι πότε, μέχρι το μεσημέρι πιθανολογείται να έχουν ρεύμα ή θα πάει πιο αργά?
1: Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι κάποια μέχρι το μεσημέρι θα έχουν αποκατασταθεί, αλλά 100% με τα σημερινά δεδομένα μόνο για τις απογευματινές και τις βραδινές ώρες πιστεύω ότι θα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι θα πάρουν ρεύμα. Οπότε χρειάζεται και αρκετή υπομονή.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετή υπομονή.
0: Λοιπόν, εντάξει, το αφήνουμε αυτό το θέμα, το παρακολουθούμε βέβαια, γιατί ο κόσμος χωρίς ρεύμα δεν είναι, για όνομα Θεού, δεν μπορούμε τώρα να τον αφήνουμε έτσι. Πάμε να δούμε τώρα εκείνη τη συνάντηση που είχατε προχθές στον Όλκε για τα μικρά νησιά. Επίσης τώρα προβλήματα, κύριε Αργυρέ μου, που τα συζητάμε πόσα χρόνια, δεν ξέρω, δεν θέλω να θυμάμαι. Λοιπόν, πάρα πολλά χρόνια. Απορρίμματα, λιμάνια, διασύνδεση.
1: Ναι, ναι. Ιδίως στο τελευταίο καιρό έχει επιδεινωθεί το θέμα της Άνκε, δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να κινήσω μια διαδικασία να δούμε το θέμα των απορριμμάτων επάνω στα νησιά. Δεν είναι όλη την καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή να στηβάζονται χίδιν σκουπίδια μέσα στα λιμάνια των διαποντίων. Θεώρησα υποχρέωση ότι θα πρέπει να σε καλέσω μια σύσκεψη στον Όλκε. Και γιατί στον Όλκε? Ίσως κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων του καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται και στο θαλάσσιο τουρισμό και στα σκάφη τα οποία φτάνουν πάνω σε αυτά τα νησιά, με αποτέλεσμα ο όγκος του σκουπιδιού να γίνεται πολύ μεγαλύτερος, δηλαδή να αυξάνεται κατά 50% ουσιαστικά με τέτοια κίνηση που υπάρχει στον αγώνα. Με αποτέλεσμα και λόγω της μη σωστής λειτουργίας όσον αφορά τη σύνδεση για τη μεταφορά των απορριμμάτων, να βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις πάνω στα νησιά και ότι δεν υπάρχουν και αρκετές εγκαταστάσεις στο να υποδεχτούν μέχρι να γίνει η μεταφορά τους τα συγκεκριμένα σκουπίδια τα οποία παράγονται το καλοκαίρι.
0: Δηλαδή στα νησιά μαζεύονται σκουπίδια, τα οποία προέρχονται βέβαια και από τους τουρίστες. εννοείται αυτό, που έρχονται στο νησί και τα κάνουν τι στα νησιά, δηλαδή πού τα αφήνουν και κάθε πότε μαζεύονται τα σκουπίδια από τα νησιά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει καθημερινή αποκομιδή, όμως αυτά θα πρέπει να στηβάζονται σε κοντέινερ και ύστερα από ένα χρονικό διάστημα να έρχεται φεριμπότ για να μεταφέρονται στην Κέρκυρα.
0: Αυτό λέω, κάθε πότε έρχεται το φεριμπότ.
1: Ο σχεδιασμός που υπήρχε από όταν πρώτο ξεκινήσαμε αυτή την πρακτική, γιατί μέχρι το 10 δεν υπήρχε. Αυτό ήταν, θα βόνταν τα σκουπίδια πάνω στα νησιά. Μετά το 10 ο προγραμματισμός ήταν και με τα κοντέινερ που είχαμε πάρει τότε για τα διαπόδια νησιά, με ένα πρόγραμμα που είχαμε βρει και αντιστοιχούσαν 3 κοντέινερ, πρες κοντέινερ για κάθε νησί. Ήταν να πάρθουν μία φορά το μήνα από ferry boat το οποίο θα ερχόταν για αυτό το σκοπό. Και αν το καλοκαίρι ήταν περισσότερα, μπορούσε να έρθει και 2 φορές το μήνα. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες που έχουμε και από τις υπηρεσίες και από τους αντιδημάρχους, ο οποίος παραλαμβάνω υπηρεσίες, είναι ότι δεν πηγαίνει κάθε μήνα το ferry boat και δεν, όχι πέρα από ότι δεν πηγαίνει κάθε μήνα το ferry boat για να πάρει τα κοντέινερ, δεν υπάρχουν και τα κονέρια τα οποία είχαν προγραμματιστεί για τα διαπόδια. Διότι όλες οι δημοτικές αρχές πήραν τα κοντέινερ από τα διαπόδια νησιά και αφήκανε ελάχιστα κοντέινερ πάνω σε αυτά τα νησιά.
0: Και πού τα βάζετε τα σκουπίδια τώρα?
1: Ουσιαστικά γύρω-γύρω από το κοντέινερ το οποίο υπάρχει, το μοναδικό, από όσο γνωρίζω, σε κάθε νησί.
0: Ενώ είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο δηλαδή των νησιών?
1: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο βάζουν εκεί το κοντέινερ και εκεί εναποθέτουν τα σκουπίδια.
0: Ναι, και ό,τι δεν χωράει στο κοντέινερ είναι γύρω-γύρω.
1: Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Όλκε
0: που μπορεί να παρέμβει τώρα σε αυτό το κομμάτι?
1: Μπορεί να παρέμβει στο ότι μπορεί να αγοράσει πρες κοντέινερ, να αποθηκεύονται τουλάχιστον τα σκουπίδια που παράγονται από το θαλάσσιο τουρισμό στα λιμάνια, να αποθηκεύονται εκεί τα σκουπίδια, τα απορρίμματα δηλαδή, και να δημιουργήσει και γωνίες ανακύκλωσης, ώστε και να μειωθεί ο όγκος, αλλά και να μην βλέπουμε το φαινόμενο στα λιμάνια ή κοντά στα λιμάνια να γίνονται χωματερές. Άρα ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου με κοντέινερ τα οποία θα συμπιέζονται τα απορρίμματα και θα μένουν μέσα στα κοντέινερ και να μην βλέπουμε αυτή την εικόνα.
0: Αυτό στα λιμάνια δηλαδή, γιατί δεν ξέρω αν έχει δικαιοδοσία όλη, ας πούμε, στην ενδοχώρα. Δεν ξέρω.
1: Στο κομμάτι το οποίο είναι υπεύθυνο στη λιμενική ζώνη.
0: Στη λιμενική ζώνη.
1: Στο
0: λιμάνι μπορεί να έχει κάτι από αυτό που λέτε, είτε ένα press container ή κάτι τέτοιο.
1: Press container, το οποίο είναι στεγανό το press container.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα δεν μιλάμε
0: δεν
1: και
0: για σουρώματα και για τέτοια. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Και το δεύτερο θέμα, συμφωνήσε όλοι να κάνει διαγωνισμό για να προμηθέψει από 2 κοντέινερ τέτοια press container για κάθε νησί, για να βοηθήσει και αυτός από τη μεριά του.
0: Μακάρι να γίνει γρήγορα για να λυθεί αυτό το θέμα.
1: Να μην έχουμε και το επόμενο καλοκαιρινό μήνε τα θέματα.
0: Αυτό θα λυθεί δεύτερο, δηλαδή για το καλοκαίρι που έρχεται.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα κινηθεί. Αλλά το θέμα τη σύνδεση.
0: Τη σύνδεση τώρα τι γίνεται?
1: Εκεί δυστυχώς ο διαγωνισμός, ο οποίος ήταν σε εξέλιξη για το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου, για το Μαθράκι, για τη Λευκύμη, δυστυχώς δεν καρποφόρησε, διότι ο ανάδοχος, ο οποίος είχε πάρει την εργολαβία, είχε μάλλον βγει ανάδοχος για τη συγκεκριμένη εργολαβία για τα 3 νησιά, δεν παρουσιάστηκε, δεν κατέθεσε εγκυητική περιστολή και βγήκε άγωνος ο διαγωνισμός. Θα πάει σε ένα μεγαλύτερο πλέον όλκε, ο οποίος όμως θα καθυστερήσει, γιατί θα πιάσει και άλλα λιμάνια και με μεγαλύτερο ποσό. Με αποτέλεσμα για τους χειμερινούς μήνες δυστυχώς βλέπω ότι θα συνεχίσει η ταλαιπωρία των διαποντίων, των κατοίκων των διαποντίων, όσον αφορά τη σύνδεσή του από τον Άγιο Στέφανο. Θα πηγαίνουν από την Παλαιοκαστρίτσα, με ό,τι και αυτό, και αν συμπαγείται μεγαλύτερη διαδρομή.
0: Τι συνεπάγεται αυτό, τι συνεπάγεται, γιατί ο κόσμος πολύ
1: μεγαλύτερη διαδρομή, περισσότερες ώρες μέσα στο καράβι. Και ταλαιπωρία, γιατί πρέπει να πλέον να γυρνάς από νησί σε νησί. Ενώ πριν ήταν κατευθείαν νησιτές για κάθε νησί. Άρα,
0: ενώ τώρα το δρομολόγιο από την Παλαιοκαστρίτσα περνάς από όλα τα νησιά.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο νησί από τα 3 έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα με το λιμάνι, η Οθονή?
1: Το μαθράκι.
0: Ναι.
1: Το μαθράκι. Είναι ερχοσμένο δυστυχώς.
0: Έχει χωθεί πάλι το λιμάνι. Αυτό το γνωστό. Ναι.
1: Το γνωστό
0: που τόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Τόσα χρόνια προσπαθήσουμε να λύσουμε.
1: Έχουμε τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι φέτος θα βγει ο διαγωνισμός, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος και δεν μπορώ να δίνω υποσχέσεις χωρίς να είναι απολύτως βέβαιος ότι θα βγει ο διαγωνισμός του Μαθρακίου. Και δυστυχώς του Αγίου Στεφάνη θα πάει πολύ πίσω ο διαγωνισμός για το λιμάνι. Θα πάει πιο πίσω, πολύ πιο πίσω. Άρα για τα επόμενα χρόνια πάλι θα αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα.
0: Ερίκους, Αθωνή, αυτοί έχουν τα λιμάνια τους, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έτσι,
1: ναι, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Όχι όμως ότι οι Αθωνοί δεν θέλουν αναβάθμιση.
0: Περιμένουν και αυτοί.
1: Θέλουν και αυτοί την αναβάθμιση τους.
0: Ναι. Και οι Αθωνοί και γενικά τα διαπόντια πάλι να τα ξαναπούμε, τα προβλήματα, τα γνωστά κτλ. Λοιπόν. Να σας ευχαριστήσουμε, το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε και τι θα γίνει με τα λιμάνια. Τώρα ο κόσμος ταλαιπωρείται και χειμώνας είναι μπροστά μας. Πιθανό να έχουμε και ακόμα μια μεγαλύτερη δυσκολία λόγω καιρού.
1: Ναι.
0: Για να συνδεθούμε με τα νησιά.
1: Ακριβώς, θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία. Ελπίζω να ο διαγωνισμός να βγει γλίγορα και να έχει συγκεκριμένη πρασβότητα. Μιλάμε για ιδιωτικές πλατφόρμες οι οποίες βγάζουν τα φερτά υλικά μέσα από τα λιμάνια και μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να υπάρξει σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, μόνο από ιδιώτες μπορούμε πλέον τώρα να κάνουμε.
0: Μόνο ιδιώτες μπορεί να το κάνει,
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αργυρία, καλημέρα και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Είμαστε 58 λεπτά μετά τις 9. Και προχωράμε. Κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος και θα περάσουμε στο δεύτερο, αφού κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να πάμε διαφημίσεις, να πάμε δελτίο ειδήσεων από Αθήνα. Και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρες. Μείνετε συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κυπρού μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Έκανε λόγο για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, που όπως είπε έγινε στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδος, μια θεσμοθετημένη διαδικασία ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έντονη αμυντική και πολιτικο-διπλωματική διάσταση, αλλά που επεκτείνεται πλέον και σε ζητήματα ενέργειας, διασυνδεσιμότητας και επενδύσεων. Ως προς τα αμυγός αμυντικά ζητήματα, ο Πρωθυπουργός στη ραδιοφωνική του συνέντευξη επανέλαβε την πολιτική επιλογή της πατρίδας μας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διατηρώντας πάντα ένα στρατηγικό ποιοτικό πλεονέκτημα ως προς τις προμήθειες. Εκεί ακριβώς εντάσσεται, πρόσθεσε, και η επιλογή μας να αποκτήσουμε τα αεροσκάφη F-35 μαζί με τα πιο σύγχρονα όπλα που μπορεί να τα συνοδεύουν. Η αναβάθμιση των F-16 και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών επιβεβαίωσε και το πολύ στενό πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι εδώ συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με λελογισμένη ευελιξία. Πιστεύω, είπε, ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω, είπε, ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για σταθερότητα και εμείς οι ίδιοι να προκαλούμε μια αναταραχή με πρόωρες εκλογές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Απάντησε κατηγορηματικά όχι στο ενδεχόμενο ανασχηματισμού. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνοχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνδεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Δεμένα και ακινητοποιημένα παραμένουν τα καϊκά στα λιμάνια, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τους αλλοίς να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλοίων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας πριν από λίγο στο Epi News Radio 105,8. Πράγματι, είπε, οι αλλοίς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, βασικά λόγω του κόστους λειτουργίας των σκαφών, λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Ήδη μέχρι τώρα αυτό που έχει κάνει, τα βήματα που η κυβέρνηση για να το στηρίξει, είναι τα 16 λεπτά και τα αυξήσαμε σε 32 για τους μήνες που έρχονται. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και απεγκλώβησαν μία γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας. Περνάμε στη δεύτερη μας ώρα, 11 λεπτά μετά τις 10. Η Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης είναι αυτή την ώρα στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα λοιπόν είναι Παρασκευή 9 του μηνός Οκτωβρίου και θέλετε να σας πω πόσο κρουαζιερόπλοια έχουμε? 1, 2, 3, 4, 5. Για χαρά πάμε έτσι για Οκτώβρης, για μέσα Οκτώβρη. Έχουμε δύο μεγάλα, το Marella Voyager που έχει δυναμικότητα 2.669 επιβάτες και το MSC Symphonia, το οποίο έχει 2.679. Έχουμε το Explorer 2 με 1.473, έχουμε το Europa με 308 και έχουμε και το Chao Sang Yi Dun με 930. Λοιπόν, κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλα θέματα. Να επαναλάβουμε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης στο Βόρειο Συγκρότημα και στο Κοντόκαλι και στο Σκρυπερό. Έχουμε μεγάλες βλάβες εξαιτίας των κεραυνών που είχαμε το βράδυ. Πέσαν πολλοί κεραυνοί. Κάποιοι έπεσαν πάνω σε κολόνες της ΔΕΗ, τις οποίες τις κατέστρεψαν. Και τώρα γίνεται μια μαραθώνια προσπάθεια, μια τιτάνια προσπάθεια από πλευράς των ανθρώπων αυτών οι οποίοι τι να κάνουν, λίγοι είναι στα συνεργεία. Δύο συνεργεία, τι να πρωτοκάνουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν και να μην μείνει ο κόσμος για πολλές ώρες χωρίς ρεύμα. Κάποιες περιοχές τώρα μου λέγανε ότι πάει το ρεύμα στη Δάφνη, δηλαδή πήγε πριν από λίγο. Είναι κάποιες άλλες περιοχές που θα πάει μέχρι το μεσημέρι, είναι κάποιες άλλες όμως που θα πάει το απόγευμα ή και το βράδυ. Γι' αυτό υπομονή, να έχετε υπομονή, δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό δυστυχώς. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε προγραμματίσει. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον κύριο Τσιριγκάκη για το θέμα της Γιάρδας. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, όπου μας ανέφερε για τη διαδρομή αυτή του νερού, το δρόμο του νερού, για το υδραγωγείο, το βρετανικό υδραγωγείο, όπως ήθεστε να λέγεται, η Γιάρδα, και για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε όλο αυτό να αξιοποιηθεί, δεδομένου ότι, όπως το χαρακτήρισε, είναι ένα μνημείο σε κίνδυνο, είναι ένα μνημείο το οποίο υποφέρει. Μεταξύ λοιπόν των άλλων που είπε ο κύριος Τσιριγκάκης ήταν και η πρόθεση των ανθρώπων της Γιάρδας, γιατί έχει δημιουργηθεί μια ομάδα πολιτών οι οποίοι ασχολούνται πολύ με το θέμα, ασχολούνται αρκετά χρόνια με το θέμα και έχουν καταφέρει το 2024 να δημοσιευτεί στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης η ανακήρυξη της συγκεκριμένης, του συγκεκριμένου αυτού κτίσματος, της συγκεκριμένης της διαδρομής πιο σωστά, ως μνημείο. Λοιπόν, μετά από πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, προσπάθεια, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ ψάξιμο και πολύ δουλειά και πολύ μελέτη. Μεταξύ λοιπόν των άλλων, των προτάσεων και όλα αυτά τα οποία μας έλεγαν οι άνθρωποι από τη Γιάρδα, ήθελαν να κάνουν, στόχος τους ήταν να κάνουν και μια ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ξέρουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι επικεφαλείς των παρατάξεων και όλοι, εν πάση περιπτώσει, γιατί ακριβώς μιλάμε. Γιατί δεν είμαστε όλοι ακριβώς ενήμεροι, δεν είμαστε όλοι μέσα στα πράγματα, σε όλα τα πράγματα, εντάξει, πώς να τα ξέρεις και όλα. Δεν είναι και δυνατόν αυτό, να τα ξέρεις όλα, δεν τα ξέρουν όλοι όλα αυτό. Αν προσέξετε τώρα, πάω αλλού, αλλά έχει τη σημασία του. Εάν καταλάβεις και αποδεχτείς ότι δεν τα ξέρεις όλα, νομίζω ανοίγεις ένα πολύ μεγάλο παράθυρο στη γνώση. Αν θεωρείς ότι τα ξέρεις όλα, κλείνεις πολλά παράθυρα στη γνώση. Λοιπόν, πήγαν λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο οι άνθρωποι. Πήγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές, έκαναν μια παρουσία. Ήταν ο κύριος Τσιρικάκης από τη Γιάρδα, ήταν ο κύριος Κοντός ως πρόεδρος της κοινότητας Μπενιτσών και ως άνθρωπος ο οποίος επίσης ασχολείται με το θέμα, έκαναν μια παρουσίαση, μίλησαν για τη συγκεκριμένη αυτή σημαντική υποδομή που εξασφάλιζε τρεχούμενο νερό με φυσική ροή σε απόσταση 10 χιλιόμετρα περίπου και που από το 2024 έχει ανακηρυχθεί μνημείο. Ένα μνημείο όμως το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο, είναι έτοιμο να καταρρεύσει και θα έπρεπε άμεσα να αναδειχθεί και να δοθεί στον κόσμο, στους Κερκυραίους και στους επισκέπτες, να το απολαμβάνουμε, να το χαιρόμαστε. Τα μνημεία πρέπει να τα χαιρόμαστε, πρέπει να τα ευχαριστιόμαστε και όχι να τα έχουμε και να καταραίουν και να ερυπώνουν. Όχι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσιριγκάκη και τον κύριο Κοντό.
1: Αυτό ήταν ένα επίτευγμα της εποχής, κουβεντιάζουμε το 1830, Ιόνιο κράτος, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα της εποχής που προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους και την επιβίωση. Εμείς είχαμε δυνατότητα να έχουμε τρεχούμενο νερό από ένα μέρος σε απόσταση γύρω στα 9,5-10 χιλιόμετρα με φυσική ροή και διαθέσιμο σε όλους τους Κερκυραίους και εννοείται και τους Βρετανούς όπου βρίσκονται στο νησί. Αυτό το έργο από το 1830 μέχρι που το 1864 ενώθηκε η Επτάνησος με την υπόλοιπη Ελλάδα, συνεχόμενα υπήρχαν βελτιώσεις στην ποιότητα της παροχής του νερού, αλλά και, και στον τρόπο που ελέγχονταν το νερό πως έφτανε στην πόλη. Ξεκινήσαμε μια ομάδα χωρίς να έχουμε ούτε ιδιότητα συλλόγου, ούτε συλλογικότητα. Είμαστε απλώς ενδιαφερόμενοι Κερκυραίοι που είδαμε κάτι το οποίο ήταν ηθαμένο. Μπορεί να μας βρήκε και αυτό, δεν ξέρω. Και δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε έτσι. Οπότε κάναμε έχω δώσει στους επικεφαλείς των παρατάξεων αυτό το εντυπάκι, το οποίο ίδιο είχα στείλει στην Υπουργό. Και από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία στο να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να χαρακτηριστεί μνημείο. Με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η κυρία Ιδρέου και αντιδήμαρχοι της Δημοτικής Αρχής είχαν επισκεφτεί το υδραγωγείο και συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέραμε το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί όλο αυτό. Το ευτύχημα στην όλη υπόθεση, για να μην σας κουράζω, είναι ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία με την εφορία νεοτέρων μνημείων που είναι ο κύριος Κασκάνης, γιατί ανήκουμε στα Γιάννενα τα νεότερα μνημεία της Κέρκυρας, ανήκουν στη διεύθυνση αυτή. Πραγματικά η βοήθεια που είχαμε από τον ίδιο σε επίπεδο συνεργασίας με την Αρχαιολογία και το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν κάτι μοναδικό. Τους βλέπαμε που κάνανε πράγματα που επισκεπτόταν πράγματα που δεν είχαμε κάνει εμείς που είμαστε οι πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι. Μέσα από αυτό είχαμε μία επικοινωνία με τη ΔΕΙΑΚ όπου είχαμε κάνει και μία εθελοντική έτσι, δράση για να τραβήξουμε και λίγο περισσότερο το βλέμμα των Κερκυραίων προς αυτή την κατασκευή. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από τον κύριο Κατσαρό, τον Τάσο που ήταν στη ΔΕΙΑΚ. Άτομα από τον πεζοπορικό όπου με τη βοήθεια τοπογράφων καταφέραμε και εντοπίσαμε τα σημεία της διαδρομής. Και στη συνέχεια η αρχαιολογική υπηρεσία χρησιμοποίησε αυτά σαν μπούσουλα και πάτησε σε αυτό προκειμένου να βγει, να γίνει η ανακήρυξη. Όλο αυτό το θέμα Γιάρδα πήρε μια άλλη τροπή το 2024, εδώ και δύο χρόνια, όπου δημοσιεύτηκε η ανακήρυξη στην εφημερίδα της κυβέρνησης, όπου μέσα υπάρχουν αναλυτικοί χάρτες και τα τοπογραφικά, τα στίγματα του GPS κλπ, όπου φαίνονται πού ακριβώς περνάει και έχει και μια ζώνη των 20-20 μέτρων δεξιά και αριστερά από από τη Γιάρδα, όπου είναι προστατευόμενη. Όλο αυτό θεωρήσαμε ότι είναι καλό και απαραίτητο να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβετε γνώση κι εσείς. Ο φυσικός ιδιοκτήτης είναι η ΔΕΙΑΚ. ΔΕΙΑΚ Δήμος είναι κάποιες φορές το ένα και το αυτό. Και όλη η προσπάθεια αυτή είναι, εφόσον έχουμε και την ταυτότητα πλέον του έργου αυτού, ευελπιστούμε να το δούμε καθαρισμένο. Βασικά χρειάζεται να γίνει ένας εντελεχής καθαρισμός, προκειμένου να γίνουν και οι εκτιμήσεις των οποιοδήποτε ζημιών και απαραίτητων σωστικών παρεμβάσεων που χρειάζεται να γίνουν. Και στο τέλος να δούμε αν μπορεί όλο αυτό το... ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Η διαδρομή η οποία έχει χαρακτηριστεί μνημείο είναι 6,5 χιλιόμετρα. Είναι το μεγαλύτερο ανακηρυγμένο μνημείο που ο κύριος Κασκάνης στην καριέρα του έχει κάνει. 3 ώρες είμαστε στο γραφείο του Προέδρου όταν γινόταν η συζήτηση στο Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Μας είχε δώσει το χώρο του γραφείου του και όταν μας είπε ότι έχει ανακηρυχθεί μνημείο, τον ερώτησα 10 φορές. Μέχρι που το είδαμε τυπωμένο και πλέον το χωνέψαμε. Απλώς αυτή την ενημέρωση ήθελα να σας κάνω εγώ και ο Τάκης θα σας πει μερικά πράγματα παραπάνω, γιατί είναι κάτι το οποίο, αυτό που κουβεντιάζουμε συνέχεια, ο εναλλακτικός τουρισμός και οι διάφορες επενδύσεις που γίνονται κλπ. Μπορούν να υπάρχουν και στην κατεύθυνση αυτή, όπου ένα μνημείο του παρελθόντος, μια κατασκευή του παρελθόντος, μπορεί να γίνει πόλος έλξης και εκμετάλλευσης με την καλή την έννοια, και να είναι κάτω από τα πόδια μας, μπροστά στα μάτια μας, χωρίς να το έχουμε προσέξει όπως θα έπρεπε.
2: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Συρυγκάκης, ότι σαν πιο κοντινός εκεί πέρα της περιοχής και σαν πρόεδρος της κοινότητας Μπεντσόν, βλέπω καθημερινά πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι ρωτάν τι είναι, πού είναι, αν μπορούμε να το επισκεφτούμε, αν μπορούμε να το πατήσουμε, και κυρίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους περιπατητές. Οι περιπατητές, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν γραφεία και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μονοπάτια του νησιού. Και αυτό το μονοπάτι μπορεί άνετα να ενταχθεί μέσα στα ευρύτερα μονοπάτια της περιοχής και της Κέρκυρας και να ενταχθεί ως μνημείο. Δεν είναι απλά ένα μονοπάτι, είναι ένα μνημείο, ένα σημείο άπειρου φυσικού καλούς, κυρίως το σημείο που είναι οι πηγές των Μπεντσών, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η ευρύτερη περιοχή. Είναι άπειρου φυσικού καλούς, κυρίως το σημείο που είναι οι πηγές των Μπεντσών, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου και η ευρύτερη περιοχή.

0: πέραμα, καταλήγουμε σχεδόν πάνω από τη χρυσίδα και με κάποιο έτσι, συντονισμό θα μπορεί κάποιος να περάσει απέναντι από την πεζογέφυρα του κανονιού, η οποία και αυτή είναι μέρος της γιάρδας, και αυτή είναι μέρος, όχι της γιάρδας ακριβώς, και αυτή είναι μέρος υδραγωγείου, και να φτάσει στο ποντικονίκι και στο κανόνι. Και να κάνει και ακριβώς το αντίθετο. Να ξεκινήσει δηλαδή από το κανόνι και να πάει στο πέραμα και να φτάσει μέχρι τις Μπενίτσες. Μέσα από μια ασφαλή και πανέμορφη διαδρομή. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να τονίσω περισσότερο σήμερα είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι τώρα. Μιλάμε για ένα μνημείο που είναι σε κίνδυνο. Και αυτή ήταν η αιτία που ήρθαμε, η αφορμή που ήρθαμε σήμερα εδώ πέρα. Λόγω της πεδίου που έγινε τα μνημεία σε κίνδυνο, και γι' αυτό κάναμε αυτή την επανεκκίνηση μετά από 2 χρόνια. Διότι βλέπουμε ένα μνημείο να καταραίει χωρίς να γίνεται παραμικρή παρέμβαση να σωθεί, και θεωρώ κρίμα και άδικο να έχουμε ένα τέτοιο θησαυρό και να μην μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε και να τον αναδείξουμε όπως πρέπει να τον αναδείξουμε.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση από πλευράς του κ. Τσιριγκάκη και του κ. Κοντού, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι ο κ. Τσιριγκάκης, είναι μέλος της ομάδας της Γιάρδα. Ο κ. Κοντός είναι πρόεδρος της κοινότητας των Μπενιτσών. Πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο, ο κ. Πουλημένος. Επισήμανε ότι ο Δήμος και η ΔΕΙΑΚ, στην οποία ανήκει το μνημείο, αυτό πλέον μνημείο να είναι, ανήκει στην ΔΕΙΑΚ. Δρομολογούν την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την πλήρη ορίμανση της πρότασης, στοχεύοντας στη διάσωση και στην αποκατάσταση και ανάδειξη του μνημείου σε μια σύγχρονη υψηλού επίπεδου περιπατητική διαδρομή. Αυτό νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο. Αυτό να αναδειχτεί δηλαδή ως μια περιπατητική διαδρομή, να μπορούμε να το απολαμβάνουμε, να περνάμε από πολύ όμορφα σημεία, γιατί μιλάμε για πολύ όμορφα σημεία της Κέρκυρας. Εκεί από το Μπενίτσες, πέραμα μέσα, που εκεί φτάνεις μέχρι τη γέφυρα, στο πέραμα που πάει απέναντι στο κανόνι. Είναι πολύ ωραίες οι διαδρομές αυτές, μέσα στο πράσινο κτλ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Δήμαρχος.
2: Πρόκειται για ένα κατασκευαστικό άθλο για εκείνη την εποχή. Για τα δεδομένα της Κέρκυρας του 1831, με τις οικονομικές δυνατότητες που υπήρχαν, είναι κατασκευαστικός άθλος. Δεύτερον, είναι αρχιτεκτονικό αριστούργημα, το οποίο προσομοιάζει με τα αρχαία ρωμαϊκά υδραγωγεία. Τέτοιο έχουμε στην Καβάλα και έχουμε και στην Νικόπολη. Τα τόξα, με τα οποία καλύπτεται η υψομετρική διαφορά για να έχουμε εξασφαλίσουμε την φυσική ροή του νερού, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και τα υπόλοιπα οικοδομήματα συμπληρωματικά και στην αρχή κοντά στις πηγές, αλλά και στο σημείο που είναι η κεντρική δεξαμενή, είναι επίσης αξιόλογα χτίσματα με πολύ ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική διακόσμηση. Σήμερα αυτή η διαδρομή χρειάζεται ανάδειξη για να μπορέσει να λειτουργήσει ως ένα άκρος ενδιαφέρουσα περιπατητική διαδρομή, η οποία μπορεί να μην ακολουθεί τα χνάρια της αρχικής όδευσης από το πέραμα και μετά, διότι στη διαδρομή των χρόνων προέκυψε η ανάγκη να περάσει το νερό μέσα από μια ειδικά κατασκευασμένη γέφυρα, που είναι η γέφυρα Περάματος Κανονίων, της δεκαετίας του 1930, η κατασκευή αυτή, και πέρασε από εκεί και εγκατέλειψε την παλιά διαδρομή, την οποία για μια περίοδο της ζωής μου περπατούσα και την έβλεπα. Δηλαδή οι παλιοί μαντεμένοι σωλήνες υπάρχουν γύρω-γύρω από τη Λιμνοθάλασσα.
3: Είναι και το κύριο Λεβράνο πρώτα και το...
2: Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι που αδράξατε την ευκαιρία των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή ημέρα πολιτιστικής κληρονομιάς και σκεφτήκατε ότι θα μπορούσε αυτό το μνημείο να ενταχθεί, που είναι μνημείο σε κίνδυνο, ακριβώς ό,τι προβλέπει και ο τίτλος των φετινών εκδηλώσεων, να προταθεί για ένταξη. Για να προταθεί για ένταξη πρέπει να γίνουν προκατακτικές ενέργειες πέραν αυτής της εξαιρετικής δουλειάς την οποία έχετε κάνει. Είναι μία από τις σπάνιες δουλειές που έρχονται στα χέρια μας στο Δήμο. Η άλλη ήταν κάτι αντίστοιχο, η προοπτική αξιοποίηση του κτήματος του ΜΟΡΕΠΟ από μία μεγάλη εταιρεία. Τούτη εδώ επίσης είναι η μοναδική του είδους. Από

0: εντύπωση της κατάστασης και νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε. Έχουν κάνει και συζητήσεις με τα στελέχη της ΔΕΙΑΚ να εντάξουμε μια χρηματοδότηση εκεί, η οποία θα επιτρέψει να κάνουμε τα προκαταρκτικά βήματα που είναι απολύτως αναγκαία για να καταθέσουμε μια πρόταση διάσωσης και αποκατάστασης του μνημείου για να το καταστήσει σύγχρονη περιπατητική διαδρομή υψηλού επίπεδου που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών και πολλών ντόπιων, που είναι φυσικό να ενδιαφέρονται για το πώς αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε το πρώτο υδραγωγείο της πόλης. Πολύ σωστά είπατε ότι η πόλη μέχρι τότε που ο Άνταμς προσπάθησε να προωθήσει αυτή την ιδέα και υπήρξε η συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα, ο οποίος ενέργησε καταλυτικά για να φτιαχτεί αυτό το έργο, διότι με εντολές διοικητικών δεν γίνονται τα έργα, όπως έγινε και με τα τείχη, με την περιτύχηση της πόλης. Έτσι, και τότε το ίδιο. Τη δουλειά την κάνανε οι ντόπιοι. Με τον υδρότα και το αίμα τους φτιάξανε τα τείχη της πόλης. Το ίδιο έγινε και με τη Γιάρδα. Το ίδιο έγινε και με τη διαδρομή του νερού. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία μέσω της ΔΕΙΑΚ να εξασφαλίσουμε τα προκατακτικά, έτσι ώστε να ετοιμαστεί μια πρόταση για ένταξη του έργου αυτού σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Από αυτά που έρχονται συχνά, περνάνε μπροστά μας και χάνονται επειδή δεν είμαστε έτοιμοι, επειδή δεν έχουμε ώριμες προτάσεις. Αυτή η δουλειά που κάνατε συνιστά ένα πρώτο επίπεδο οριμότητας της πρότασης. Χρειάζεται μερικά συμπληρωματικά στοιχεία. Χρειάζεται να κάνουμε πιο λεπτομερή την καταγραφή και να βγάλουμε και ένα προϋπολογισμό της απαιτούμενης δαπάνης, έτσι ώστε να μας δουν με προσοχή και ενδιαφέρον αυτοί στους οποίους θα απευθυνθούμε για να καταθέσουμε την πρόταση και να τύχει αξιοποίησης αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα, η άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση την οποία καταθέτεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη του Δήμου για το γεγονός ότι μια εθελοντική ομάδα ανθρώπων, εσείς και ο πρόεδρος της κοινότητας, πήρατε την πρωτοβουλία να κάνετε αυτή την μοναδική δουλειά, η οποία δεν πρέπει να μείνει εδώ. Πρέπει να έχει συνέχεια και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να την προχωρήσουμε. Να την προχωρήσουμε έχοντας διαρκή επαφή και επικοινωνία και συνεργασία με τη ΔΕΙΑΚ, για να μπορέσει αυτό το όνειρο το οποίο έχετε εκφράσει και με το οποίο είμαι και εγώ συνδεδεμένος, διότι υπηρέτησα εκεί στο Δήμο πολλά χρόνια. Περνάει από δύο κοινότητες εκεί μέχρι την ΓΕΦ, μέχρι τη Δεξαμενή. Είναι. Αυτό, γιατί εξαμείνει το πέραμα. Λέω, είναι δύο κοινότητες μέσα από τις οποίες περνάει το απομείναν τμήμα, κοινότητες Μπενιτσών και Γαστουρίου, αλλά το υπόλοιπο του παλιού αγωγού περνάει και από την κοινότητα Κοινοπιαστών και από την κοινότητα Βυρού και Καναλίων μετά, για να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Δηλαδή είναι πέντε κοινότητες οι οποίες εμπλέκονται εκεί γύρω-γύρω από το παλιό, από την παλιά διαδρομή του έργου, η οποία τροποποιήθηκε τη δεκαετία του 30 με τον αγωγό που περνάει πέραμα κανόνι για να πάει στην ανάληψη.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και λίγο την αντιπολίτευση που μίλησε για τη Γιάρδα. Με την κυρία Ιδρέων επισημαίνει θα πρέπει να αποφασιστεί από το Δήμο σε ποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα θα μπορεί να εισαχθεί το μνημείο και να ξανασυζητηθεί μετά, εφόσον βρεθεί δηλαδή κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το ξανασυζητήσουν, να το ξαναδούν και να δουν τι μπορούν να κάνουν. Ο κύριος Μπορμπότης παρατήρησε ότι ο Δήμος δεν έχει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης μνημείων. Ο κύριος Μεταλληνός τόνισε ότι πρόκειται για μια αξίαπαινη προσπάθεια ιδιωτών και δήλωσε τη στήριξη στην ανάδειξη του συγκεκριμένου μνημείου. Ενώ ο κύριος Καρίδης είπε ότι αναδεικνύεται ένα σημαντικό πολιτιστικό μνημείο και ο Δήμος θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες προστασίας του χώρου και ένταξής του σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να το απολαμβάνουμε αυτό το οποίο λέγαμε και προηγουμένως όλοι και κυρίες. Υπάρχει και μια δήλωση του αντιδημάρχου, του κυρίου Νίκου Βραδίτη, του αντιδημάρχου πολιτισμού, ο οποίος έκλεισε ουσιαστικά το θέμα και σημείωσε ότι έχει ήδη υποβληθεί πρόταση ύψους 20.000 ευρώ στο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία για περιπατικές διαδρομές εκτός του αστικού πυρήνα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρώτο βήμα αξιοποίησης.
2: Εγώ θα προτείνω, για να είμαστε και πρακτικοί, γιατί νομίζω ότι την ιστορία είναι και στη δική μας επαφή, είτε και στη δική σας και στη δική μας βούληση και τα σχολεία, η εκπαίδευση και άλλοι κοινωνικοί και πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί φορείς να τη μάθουν και να φέρουν σε επαφή και τα παιδιά και τις νεότερες γενιές με την ιστορία και το φυσικό αυτό περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς. Νομίζω όμως ότι για να είμαστε πρακτικοί θα πρέπει να οργανώσουμε κάποια βήματα και πριν οργανώσουμε αυτά τα βήματα να αποφασίσουμε σε ποιο πρόγραμμα θα μπορούμε να το εντάξουμε. Γιατί το κάθε πρόγραμμα έχει άλλες απαιτήσεις, άλλο βηματισμό, άλλα στάδια και άλλα προαπαιτούμενα. Ας πούμε, μπορούμε να το εντάξουμε σε ένα διακρατικό πρόγραμμα, συνδέοντάς το και με μνημεία που βρίσκονται σε άλλα κράτη, σε άλλες περιφέρειες γείτονων χωρών, όπως είναι το Interreg ή το Creative Europe. Αυτό είναι μια επιλογή. Μπορούμε να το βάλουμε σε ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα, όπως είναι το Leader Κέρκυρας Λευκάδας Παξών. Μπορούμε να το βάλουμε στο ΕΣΠΑ Ιωνίων Ίσων 21-27, στον άξονα πολιτιστικές διαδρομές, όπου εκεί μπορεί να γίνει και αποκατάσταση τμήματων του μνημείου, αλλά και να χαραχθούν πολιτιστικές περιβαλλοντικές διαδρομές, μονοπάτια, να γίνει και ψηφιακή τεχνολογία και να υπάρχουν και ψηφιακές πληροφορίες σε διάφορες στάσεις και σημεία της όλης διαδρομής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουμε πού θα το εντάξουμε, σε ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και σε ποιο θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης, ώστε να δούμε, θέλουμε μελέτες όριμες, θέλουμε αρχιτεκτονικά, θέλουμε στατικά, θέλουμε ΙΤΑΜΗ, θέλουμε αποτύπωση του χώρου, θέλουμε μια πρόνοια για το πού θα μπουν μέσα ψηφιακής τεχνολογίας. Είναι διαφορετικά τα προαπαιτούμενα, οι εγκρίσεις, οι μελέτες και η οριμότητα του φακέλου που θα πρέπει να καταθέσουμε. Γι' αυτό θα παρακαλούσαμε κι εμείς, βεβαίως και είμαστε θετικοί στην όποια πρωτοβουλία και θα συνδράμουμε από την πλευρά μας όσο μπορούμε να διευκολύνουμε και να βοηθήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το παρακολουθούμε και να ξανάρθει αφού θα έχουμε αποφασίσει, μάλλον η Δημοτική Αρχή με τη συνδρομή σας, σε ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο και πρόγραμμα θα το εντάξουμε για να ξέρουμε ποια θα είναι από εκεί και πέρα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε και οι μελέτες που πρέπει να ετοιμαστούν.
3: Εννοείται ότι συμφωνούμε στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομίας, που όμως δεν είναι μόνο αυτή, είναι και πολλές άλλες. Μία παρατήρηση έχω μόνο να κάνω, το ότι αυτό δεν είναι σχέδιο δημοτικών αρχών. Δηλαδή, ότι κάποιοι συμπολίτες μας καλά έκαναν και ανέδειξαν ένα χώρο και ένα μνημείο, το οποίο για κάποιο λόγο τους αφορά, τους αρέσει, έχουν ένα ενδιαφέρον και καλά κάνανε, ξαναλέω. Αυτό όμως, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι σχέδιο. Ό,τι έρχεται μπροστά μας τώρα, καλό είναι να το αναδείξουμε. Αν έρθει κάποιος άλλος από ένα άλλο χωριό, κάτι να το αναδεικνύουμε. Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο των υπηρεσιών του Δήμου και να μην επαφιόμαστε κάθε φορά στην θετική πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων που για τους δικούς τους, δεν λέω άσχημους λόγους, καλούς λόγους, θέλουν να δείξουν το ένα ή το άλλο αρχαιολογικό ή πολιτιστικό μνημείο. Καλώς, αλλά αυτό δεν είναι σχέδιο.
4: Εγώ θα πω ότι οι πολίτες μπορούν να φέρουν πράγματα τα οποία και δύσκολο είναι και είναι αδύνατο με τις παρούσες συνθήκες ένας Δήμος όπως σήμερα είναι ο δικός μας Δήμος να ελέγξει και να προωθήσει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Καταρχήν συγχαρητήρια αγαπητέ Κώστα και κύριε Κοντέ, συγχαρητήρια. Και το λέω με όλη τη θέμη της καρδιάς μου, γιατί διότι φαίνεται για άλλη μια φορά ότι οι ενεργοί πολίτες μπορούν να βοηθήσουν την τοπική αυτοδιοίκηση και να οθήσουν πράγματα τα οποία εμείς για πολλούς και διάφορους λόγους που δεν είναι της ώρας δεν μπορούμε. Υπό την έννοια αυτή, συντάσσομαι πλήρως με την ανάδειξη του θεμάτος αυτού να υποστηρίξουμε με οποιοδήποτε τρόπο την όλη αυτή ιστορία και να πω τούτο. Ότι φαίνεται η σωστή δουλειά και από την παρουσίαση του θέματος με ένα πολύ ωραίο τρόπο, με ένα μικρό φυλάδιο, είναι όχι μόνο κατατοπιστικό, αλλά και ανταποκρίνεται στην ποιότητα της δουλειάς σας. Συγχαρητήρια και πάλι, εδώ είμαστε να στηρίξουμε την όλη προσπάθεια.
5: Όντως είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία την οποία πήρατε και σίγουρα αναδεικνύει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό σήμερα 200 χρόνια μετά να δούλευε και η ΔΕΙΑΚ όπως δούλευε η Γιάρδα. Θα είχαμε καλύτερη απόδοση νερού και θα είχαμε και λιγότερη έλλειψη νερού. Εκείνο που έχει σημασία και θέλω να τονίσω είναι ότι όντως, κύριε Δήμαρχε, θα συμφωνήσουμε να αναλάβει ο Δήμος κάποιες πρωτοβουλίες προστασίας του χώρου. Αλλά όσον αφορά την ανάδειξη και την ένταξη του συγκεκριμένου χώρου σε μία θεσμική χρηματοδότηση είτε από ΕΣΠΑ είτε από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, εκείνο που γνωρίζουμε όλοι και το έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές σε διάφορα ζητήματα και στο Δήμο μας αλλά και στο νησί μας, είναι ότι πρέπει για να υπάρξει χρηματοδότηση να υπάρχει πρώτα μελέτη. Άρα πρέπει ο Δήμος να πάρει την πρωτοβουλία, να συντάξει μια μελέτη ακριβώς τι θέλει να κάνει. Και εφόσον υπάρξει μελέτη από τις δημοτικές υπηρεσίες, τότε θα βρεθεί και ο χώρος και η πηγή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της μελέτης. Άρα αυτό είναι το βήμα, το βασικό και το κεντρικό που πρέπει να κάνουμε. Κατά τα λοιπά, είναι μια ιδιαίτερα αξιέπαινη προσπάθεια. Συγχαρητήρια και από μένα και σε εσάς. Και ό,τι μπορούμε θα συμβάλλουμε στην υλοποίηση αυτής της ανάδειξης.
6: Κύριε Βραδύ, έχετε το λόγο. Συμπληρωματικά σε αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και ιδίως στην τοποθέτηση της κυρίας Ιδρέου, να πω τούτο στο σώμα, ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας στα πλαίσια του Ίντερεκ Ελλάδας-Ιταλίας κατεμπαίνει με μια, όχι ο Δήμος ακριβώς, η καποδιστριακή Καποδιάν, γιατί ο Δήμος εμπλέκεται σε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ακριβώς με το Τρικάσε της Ιταλίας, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών. Και αυτό, ακριβώς αυτή ήταν η πρώτη σκέψη, να μπει το συγκεκριμένο στο πρόγραμμα αυτό. Μακάρι να ενταχθεί το πρόγραμμα και να είστε σίγουροι ότι θα οδηγηθούμε σε αυτή τη βάση, γιατί θα δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα ενημέρωσης και ουσιαστικά ανάδειξης με τον τρόπο αυτό. Υπάρχει ήδη κατατεθειμένη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν οι προτάσεις στο Ίντερεκ. Η Καποδιάν ήδη συμμετάσχει ως εταίρος με ένα προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Και ακριβώς το πρόγραμμα είναι τέτοιες περιπατητικές διαδρομές εκτός κεντρικού πυρήνα της πόλης, γιατί έχει να κάνει με διαδρομές ποδηλατικές, περιπατητικές, και οι οποίες πιστεύω ότι ακριβώς η ανάδειξη της Γιάρδα μέσω αυτού του προγράμματος θα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για ένα πρώτο βήμα και μια πρώτη χρηματοδότηση, η οποία θα μπορέσει όχι πάνω στο κομμάτι της διαδρομής, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει στο να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης.

Κάθε μέρα βλέπω να μισώ την ευτυχία. Μια ζωή σκονισμένη σε ένα άσπρο κενό. Μια ματιά ραγισμένη σε καθρέφτη παλιό. Ό,τι για φορέσω θα το βλέπω μαύρο. Χρώματα να λείπουν από το δικό μου κάδρο. Μια ζωή σκονισμένη σε ένα άσπρο κενό. Μια ματιά ραγισμένη σε καθρέφτη παλιό. Ό,τι κι αν ζητήσω, απάντηση καμία. Ακίνητο το σώμα, το μυαλό σε αγωνία. Ερωτήσεις που τρέχουν με φρενήρι ρυθμό. Ερωτήσεις που με

0: κανένα. Ό,τι και να κάνω, νιώθω ασφυξία. Κάθε μέρα βλέπω να μισώ την ευτυχία. Μια ζωή σκονισμένη σε ένα άσπρο κενό. Μια ματιά ραγισμένη σε καθρέφτη παλιό.
1: Σπέρνω θερίζω από αυτή τη ζωή που πάντα όμω δύσκολα αυτή τη

στα πάντα και έχω λίγο πριν φύγω. Μια βαλίτσα στη σκόνη και μια τύχη γριά. Μια ελπίδα στη σκόνη και ο αέρας φυσά. Ό,τι κι αν αφήσω, η σκόνη σύντροφός μου. Εσύ μου λες να μείνω, μα ο φόβος οδηγός μου. Μια βαλίτσα στη σκόνη και μια τύχη γριά. Μια ελπίδα στη σκόνη και ο αέρας φυσά. Ό,τι κι αν ελπίζω, μπάλσαμο μου εσύ. Το μαύρο να γκριζάρει, να δείξεις ανοχή. Να ανοίξεις την καρδιά μου, αέρας για να μπει. Η σκόνη από τη ζωή μου να χαθεί σε ένα κουτί. Σπέρνω και θερίζω τα πάθη της ζωής μου. Πάντα όμως βρίσκω στα λάθη της ψυχής μου. Καρπούς να μεγαλώνουν, καρπούς να με κυκλώνουν.

0: Πάμε και σε μια εκδήλωση, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να τελειώνουμε την εκπομπή, να την ολοκληρώνουμε όλο αυτό το δίωρο με ωραία πράγματα, με αυτά τα οποία γίνονται στην Κέρκυρα και πραγματικά πρέπει κάποιος να τα παρακολουθήσει για να νιώσει και μέσα του και η ψυχή του λίγο πιο γαλινεμένη. Λοιπόν, ένα ιδιαίτερο μουσικό έργο, ένας διάλογος μεταφυσικός μέσα από μουσική, ήχους, δονήσεις, συχνότητες, μια κατάσταση που μπορεί να μας φέρει μεταξύ του ονείρου και της πραγματικότητας. Ένα μουσικό έργο πραγματικά ιδιαίτερο, Zen Energy in Motion, Kimono, The Sweet Desire, στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει την Κυριακή 11 του μηνός στις 7.30 το απόγευμα στο εσωτερικό περιστήλιο των Παλαιών Ανακτόρων. Και πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Αντρέ, η οποία έχει τη διοργάνωση αυτής της πολύ ωραίας εκδήλωσης. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ακούτε,
0: καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παίρνετε. Καλημέρα. Και για το ενδιαφέρον σας.
0: Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για την εκδήλωση, γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο φέρνει την ψυχή μας σε ένα άλλο επίπεδο, νομίζω.
1: Ναι, όχι μόνο την ψυχή σας, να ξέρετε ότι όσοι είναι παρόντες εκείνο το βράδυ θα φύγουν με μία μουσικοθεραπεία.
0: Αυτό. Νομίζω ότι θα θεραπευτεί ένα κομμάτι μέσα μας.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Θα γαλινεύσει, θα είναι σε άλλο επίπεδο συνειδητότητας.
0: Αυτό λοιπόν πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση, πώς προέκυψε? Ναι. Γιατί μιλάμε και για πολύ, για πολύ μεγάλους μουσικούς της Κέρκυρας,
1: ναι,
0: αξιόλογα πρόσωπα τα οποία έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους.
1: Να σου πω ότι ένας πολύ γνωστός μουσικός από την Αθήνα μου είπε, αυτό είναι dream team από μουσικούς που έχει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τρομερό?
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δεν είναι υπέροχο? Κοίτα, αυτό προέρχεται από έναν άνθρωπο που λέγεται κυρία Ζερνιώτη, Δέσποινα Ζερνιώτη, που είναι η Διευθύντρια του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης. Και από το 2013 μέχρι σήμερα έχει αυτό το ελάν, έχει αυτό το άνοιγμα που κάνει το μουσείο να είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Και είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόταση της κάνεις, αρκεί να είναι μέσα στο επίπεδο συνειδητότητας που εκείνη θέλει να δει και να ακούσει. Αυτός είναι λοιπόν ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο μοχλός που μου δίνει εμένα την κίνηση. Της κάνω προτάσεις και από εκεί και πέρα βλέπει ποιαν θα ήθελε, το συζητούμε και μου δίνει και εμένα όθηση αυτό το πράγμα. Γι' αυτό βλέπεις αυτή την ενέργεια εδώ μέσα. Αλλά αυτό το μεθαυριανό δηλαδή είναι κάτι το ιδιαίτερο που δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν ακούμπησα το ζεν γιατί είναι πάρα πολύ λεπτή κατάσταση. Και όταν νιώθεις έτοιμος τότε μπορείς να τα ακουμπήσεις. Και το ακούμπησα γιατί όταν μιλάμε για ζεν, συγγνώμη που σου λέω δύο πράγματα έτσι,
0: ναι,
1: απλώς.
0: Όχι, μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, όταν μιλάμε για ζεν, μιλάμε για άντρες. Και πού είναι ο ρόλος της γυναίκας? Δεν το κατάλαβα εγώ τόσα χρόνια. Λοιπόν, ξέρεις η γυναίκα τι διέξοδο είχε? Το ρούχο της, το κιμονό της. Από το κιμονό διακρίνεται το στάτους, από τι οικογένεια είναι. Αν είναι αριστοκράτησα, αν δεν είναι. Αν είναι μορφωμένη, αν είναι χειραφετημένη. Εξαρτάται από την ποιότητα του πανιού. Αν είναι μετάξι, μα από την ποιότητα μετάξι φοράει επάνω της. Δηλαδή ήταν το σύμβολο το οποίο της έδωσε στο σώμα της να νιώσει μια ελευθερία και μια οντότητα που περπατούσε στον δρόμο και ήταν καμαρωτή πλέον. Άραγε το κιμονό παίζει το ρόλο και ενός sweet desire, γιατί όλες ήθελε να έχουν ένα πολύ ωραίο κιμονό επάνω της. Και σκέψου, μετά από τόσα χρόνια, αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, το κιμονό κυκλοφορεί στο Λος Άντζελες, στα βραβεία, κυκλοφορεί στη Βενετία, λίγο με πιο απλή μορφή, με ένα κολάν από μέσα, από πάνω το κιμονό, με μία ζώνη και η άλλη κάνει μπαμ. Λοιπόν, αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Και η κυρία Ζενιώτη μας δίνει ένα κιμονό από τη μία μεριά και ένα από την άλλη και στη μέση βάζουμε ένα μοντέρνο για να υπάρχει ένας διάλογος μεταξύ του παλιού και του σύγχρονου και του νέου.
0: Ναι, της παράδοσης και της σύγχρονης εποχής, ναι, που και ενσωματώνει την παράδοση βέβαια.
1: Ακριβώς,
0: η σύγχρονη εποχή,
1: αυτό είναι το συγκινητικό.
0: Την αφομοιώνει. Ναι.
1: Ακριβώς. Και επίσης ένας εξαιρετικός μουσικός, ο οποίος είναι και συνθέτης, ο Σπύρος ο Ρουβάς, έκατσε και έγραψε ακριβώς tailor-made μουσική για αυτό το πράγμα που θα γίνει την Κυριακή. Δηλαδή δεν θα πάρεις ένα YouTube και θα την ακούσεις. Όχι, και πλαισιωνόμαστε από τους καλύτερους μουσικούς που μπορούμε να είχαμε στην Κέρκυρα. Σοκράτης Άνθης, καθηγητής του Ομπέτας, αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάνθαρος. Ο Σπύρος Γκυγκόντες, αναπληρωτής καθηγητής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο Σπύρος Ασπιώτης, καθηγητής κρουστών. Η Αναστασία Τζιλιάνο, η οποία παίζει άρπα, αρχαία ελληνική λύρα για την ακρίβεια και κάνει κάποια συγκεκριμένα φωνητικά. Και εγώ με τα singing balls και τα λοιπά. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη μουσική κατάσταση η οποία είναι αφιερωμένη στο ζεν. Δηλαδή ζεν είναι να μπορείς να ακούς τη σιωπή και τον ήχο της σιωπής.
0: Και πόσο δυνατός μπορεί να είναι κάποιες φορές ο ήχος της σιωπής.
1: Ναι, και πόσο σημαντικός είναι.
0: Και πόσο
1: γιατί
0: σημαντικός.
1: Άνθρωποι, ναι, γιατί οι δάσκαλοι μας λέγανε μην φλιαρείτε. Ναι. Μην μπαίνετε σε φλιαρία. Γιατί ο νους διασκορπίζεται. Ο νους, αγαπημένη μου κυρία Μοσχάτ, είναι σαν μία μαϊμού. Πηδάει από κλαρί σε κλαρί και σκορπίζεται. Όταν μπορεί όμως ο νους να συγκεντρωθεί και να ακούσει τη σιωπή, συγκεντρώνεται και ανεβαίνει η ενέργειά του και ανεβαίνει το επίπεδο της συνειδητότητάς του. Αυτό είναι μεγάλο μυστικό, αλλά πολύ απαραίτητο. Να μπορείς να ακούς τη σιωπή σου.
0: Και βέβαια όλα αυτά μέσα γεννούν άλλα συναισθήματα. Ναι. Έχουν και ένα λυτρωτικό χαρακτήρα.
1: Πάρα
0: μας
1: πολύ.
0: Χαλαρώνουν, μας πάνε όπως είπα κάπου αλλού. Και πολλές φορές μας δείχνουν και το δρόμο για να βρούμε λίγο τον εαυτό μας, γιατί τον έχουμε χάσει όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία χρόνια κυρίως, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Όπως είπατε έτσι, η μαϊμού πετάει από κλαδί σε κλαδί και λίγο να έχει σκορπιστεί το σύμπαν γύρω μας.
1: Ναι, και κατά βάθος μας διδάσκει η ανατολική φιλοσοφία, μην παίρνετε τον νου σας τόσο σοβαρά.
0: Α, ναι.
1: Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Μην τον παίρνετε τόσο σοβαρά, χαλαρώστε, αφήστε τον να λέει και μια φορά και να κάνει ό,τι θέλει, αλλά εσείς στο βάθος θα κάνετε αυτό που για σας είναι το καλύτερο.
0: Λοιπόν, είναι την Κυριακή η εκδήλωση, ναι. Σε 7:30 να το ξαναπούμε, στο ναι. Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, στο ιστορικό περιστήλιο των Ανακτόρων.
1: Ναι.
0: Και θα είναι κάτι ιδιαίτερο, ξεχωριστό.
1: Και έχουμε και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα που θα είναι το Ρούσο εκείνο το βράδυ. Θα έχουμε κοντά μας τον Ιωάννης Ματέους Γκράφον τε Σούλεμπουργκ, ο οποίος σήμερα έρχεται με τη σύζυγό του. Νωρίτερα η επιτιμοποίησή του είναι τις 13. Αυτός έρχεται έγκαιρα για να παρευρεθεί την Κυριακή το βράδυ στη δική μας την εκδήλωση, καθότι μας συνδέει μια πάρα πολύ μακροχρόνια φιλία και αγάπη. Και αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικό επίσης. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτά τα οποία γίνονται.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ εσένα προσωπικά, γιατί πάντα είσαι κοντά μου. Και ευχαριστώ και την Αίρα Κέρκυρας που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας.
0: Βέβαια. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα. Χίλια ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Μαργαρίτα Βάρθη έρχεται με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. 12:30 θα έχετε τη δυνατότητα. Συγγνώμη. Να ακούσετε το αναλυτικό. Η Μαρίνα Μοσχάρη ήταν μαζί σας. Με το Σπύρο Παγιάτη και το Σπύρο Χοδρογιάννη που ρύθμισαν τους ήχους. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακό σας. Και φυσικά να ενημερώνεστε πάντα από την Ελληνική Ραδιοφωνία που είναι εδώ για να γνωρίζετε όλα αυτά τα οποία πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοντρογιάννης. Προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν περιοχές στο βορειοδυτικό άξονα του νησιού λόγω πτώσης κεραυνού. Συνεργεία της ΔΕΔΙΕ βρίσκονται στα σημεία για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών. Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση και υγειονομική κάλυψη για την Κέρκυρα και τα διαπόντια νησιά ζήτησε από το Βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Μπιάνγκης. Κυκλοφοριακό και στάθμευση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή με το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κέρκυρας. Ομιλία του ιστορικού ερευνητή Γιώργου Σκλαβούνου με τίτλο «Η άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα» σήμερα στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Στην πλάση των εγκαταστάσεων του Οστεοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κολοβητική συνάντηση στη μνήμη του Αριστίδη Μουζακίτη. Δωρεάν μαθήματα αστρονομίας από την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη, αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους, για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Θα φροντίσουμε να το κάνουμε, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να στείλουμε ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους αλλά και με μια αλληλογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα και στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, τόνισε. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35, με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμα τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρία του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές της ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στα $103 το βαρέλι τιμή του Brent, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε παραγωγικές συζητήσεις με το Ιράν και ότι δεν σχεδιάζουν να επιτεθούν στη χώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, πληροφορίες για αμερικανικά σχέδια στρατιωτικών πληγμάτων και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς διατήρησαν την ένταση στις αγορές ενέργειας. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποίησεών τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίς, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο το συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Πράγματι, οι αλλιείς μας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα λόγω της αυξημένης τιμής του πετρελαίου. Το Υπουργείο έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλιείς, ανέφερε, ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού. Συναγερμό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το πρωί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική που απεγκλώβησε μια γυναίκα που έχει υποστεί εγκάβματα. Καθοριστική κατάθεση που πρόκειται να δώσει σήμερα στον ανακριτή κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών για την εξέλιξη της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η μαρτυρία της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αναμένεται να διευκρινίσει αν είχε υποβληθεί και η ίδια στην επίμαχη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γκράβας, όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδο της θερμοκρασίας αλλά και βροχές με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, η κυρία Καρύδη, αυτό λέει που προκύπτει από την έρευνα του Ελιοφόντος του κ. Πετρόπουλου, είναι η ελλειπής πλημελής εκτέλεση καθηκόντων αρμοδίων διοικητικών και τεχνικών. Άρα και πάλι λέει προσωπική προσπάθεια και αποφυσίωση αναδεικνύοντος μείζων εργαλεία. Και γράφεται και μερικά ακόμα που είναι σε αυτό το πνεύμα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που δεν χρειάζεται η προσωπική προσπάθεια και αφοσίωση, χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός αντίδρασης που όταν κάνει η διευθύντρια μία ενημέρωση ότι ξέρετε κάτι, κάτι τρέχει εκεί στο λεβεντοστάσιο, μπορεί να είναι μια μυρωδιά, μπορεί να είναι κάτι άλλο, να ξέρει αυτός που θα το παραλάβει στον Δήμο, στον οποιονδήποτε Δήμο, ότι ωραία, σε αυτή την περίπτωση αμέσως ενημερώνουμε τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, την εταιρεία, τον εκείνο, τον ετούτο, τον άλλον. Και επειδή μιλάμε για σχολείο, πρέπει να σταματήσει ό,τι κάνει στη ζωή του και να τσακιστεί να πάει. Εδώ πέρα η καταγγελία των γονέων είναι ότι η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε 16 Σεπτεμβρίου το Δήμο, 21 Σεπτεμβρίου επανήλθε και είπε ότι χτύπησε ο ανιχνευτής στο λεβεντοστάσιο και τώρα προχθές έγινε η αναστολή των λειτουργιών, γιατί ακόμα δεν υπήρχαν χαρτιά που να κάποιος να παίρνει ευθύνη για να λέει βάλει τα παιδιά μέσα. 2 Οκτωβρίου λέει επανεμφανίστηκε η οσμή. Ο Δήμαρχος χθες είπε ότι με την υγεία, την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε και έβαλε ένα χρονοδιάγραμμα και μπορεί και να μην τα ήξερε και όλα αυτά ο άνθρωπος, καμία αντίρρηση, αλλά είναι φανερό ότι ο Δήμος λειτουργεί με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι, ειδικά όταν είναι απέναντι στη σχολεία, δεν έχει τους μηχανισμούς, τους αυτόματους μηχανισμούς για να εξαφανίζονται όλα. Τώρα μια ως μήνυμα, πραγματικά μπορεί να μην και τίποτα, έτσι. Αλλά γιατί να μην το διασφαλίσεις με όλους τους τρόπους.

Χθες, κυρίες και κύριοι, χθες αυτή τη βδομάδα η Ιερά Σύνοδος ασχολήθηκε με το τι γίνεται με το διαδίκτυο. Όχι αν πρέπει να το χρησιμοποιούν η Εκκλησία και οι κληρικοί και οι ιεράρχες, αλλά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται η χρήση. Είναι ένα θέμα το οποίο εισηγήθηκε ο Μητροπολίτης Χαλκίδας, ο κ. Χρυσοστόμου, και βέβαια νομίζω ότι συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Και μπήκαν και θέματα τα οποία προφανώς, για να τα λένε οι άνθρωποι, κάτι βλέπουνε.

0: ότι δεν πρέπει να είναι για την προσωπική προβολή, ότι δεν πρέπει να έχει μέσα ψεύτικες ειδήσεις και εικόνες, δεν πρέπει να τσακώνονται κτλ. Έχουμε κοντά μας έναν από τους πιο δραστήριους ιεράρχες, νομίζω, στα θέματα και των social media, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος, ο κ. Ιγνάτιος είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή και ευλογημένη μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και βεβαίως εισηγητής ήταν ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος.
0: Α, εντάξει.
1: Για το ορθό του πράγματος.
0: Όχι, όχι, καλά κάνετε και το διορθώσατε, αλλά δυστυχώς τέλος πάντων από κάπου την τυπώσαμε. Την ίση ήταν κακογραμμένη, αλλά δεν φταίω. Και εγώ φταίω.
1: Είναι εύκολο να γίνει παρανόηση, ναι.
0: Λοιπόν, σεβασμιότατε, εσείς που έχετε δραστηριοποιηθεί στα media καταρχήν από νεαρή ηλικία και μετά είναι και η εξέλιξη και τα social media, βλέπετε ότι υπάρχει θέμα με τη χρήση, γι' αυτό χρειάστηκε και να γίνει η εισήγηση, να πούμε, του σεβασμιότατε, το έγινε μετά από μελέτη, έτσι φαίνεται ότι ο άνθρωπος δεν μίλησε από καρδιάς, αλλά έχει δουλέψει πάνω σε αυτό.
1: Μελέτησε, έκανε μια εξαιρετική εισήγηση, όπως είπατε και εσείς, κατανοούμε ότι αυτό πλέον είναι δεδομένο στη ζωή μας. Οι νέοι άνθρωποι το ξέρουν καλύτερα και από όλους εμάς. Είναι πλέον κάτι που ο καθένας έχει στη ζωή του και έχει εισαχθεί στο βίο μας. Άρα η Εκκλησία δεν μπορεί να μείνει εκτός. Βεβαίως κάθε τι καινούριο θέλει και προσοχή. Διότι αυτό που είπε χαρακτηριστικά, κάτι που το ήξερα και εγώ από τα νέα πιάνκ χρόνια, όπως είπατε, που είχα σχέση με τα μίντια, ο σκοπός είναι να τα αξιοποιείς, να μην σε αξιοποιούν. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Και το ότι είμαστε ιερείς έχει μεγάλη σημασία και αυτό είπε ο σεβασμιότατος. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποιος είναι ο σκοπός μας. Εμείς έχουμε ταχθεί να υπηρετήσουμε την Εκκλησία, άρα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα μέσα αυτά, βεβαίως, και θα έλεγα επιβάλλεται, αλλά με έναν τρόπο που να μην σκανδαλίσει κανείς, να μην εκτεθεί εφόσον παραμένει και είναι κληρικός. Και βεβαίως να μην υποταχθεί σε αυτά, διότι δυστυχώς υπάρχει και η εξάρτηση. Όλα αυτά επισημάνθηκαν ακριβώς για να δώσουμε τη δυνατότητα στους ιερείς μας να κατανοήσουν πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούν. Πρέπει να σας πω ότι η περίοδος του COVID έδωσε μεγάλη έξαρση σε αυτές τις δυνατότητες, διότι μεταδίδαμε ακολουθίες, μάθαμε να τα χρησιμοποιούμε και οι νέοι κληρικοί, οι οποίοι μεγαλώνουν με αυτά, έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από εμάς τους μεγαλύτερους. Έτσι λοιπόν υπήρξε ένα μέτρο στην εισήγηση, εξαιρετική εισήγηση, έβαλε κάποιους κανόνες πολύ λογικούς, πολύ σωστούς και θέλω να πιστεύω ότι αυτό ισχύει κατά βάση, εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά αυτές ελπίζουμε να ελαχιστοποιηθούν και να μην έχουμε καθόλου προβλήματα.
0: Μάλιστα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι στην εισήγηση του λέει, ας πούμε, ότι ένας κληρικός το χρησιμοποιεί πρέπει να μπορεί να καταλάβει ότι ό,τι λέει να παραπέμπει στην Εκκλησία και όχι στο προσωπικό του μπραντ ή να δημιουργεί ένα είδωλο σε εισαγωγικά.
1: Αυτό είναι εξαιρετικό.
0: Να μην γίνεται στάρ δηλαδή ο κληρικός, έτσι.
1: Ναι, αυτό όμως είναι βασική αρχή για κάθε κληρικό, ακόμη και πώς εργάζεται στην αρρωρίδα. Ακόμα και αν δεν χρησιμοποιεί τα μέσα, μπορεί να το κάνει πάλι με προσωπικό τρόπο.
0: Καλά.
1: Τα μέσα όμως,
0: ναι, όχι μπορεί να το κάνει. Διαχρονικά έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχει συμβεί. Έχετε δίκιο.
1: Αυτό είναι ο κίνδυνος. Αλλά το διαδίκτυο σε φέρνει σε επαφή με έναν τεράστιο χώρο όπου πλέον τα πάντα αλλάζουν. Πρέπει όμως να σας πω και να σας δώσω και μια άλλη διάσταση. Σημειώστε τη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη, υπάρχει μια μεγάλη στροφή προς την Ορθοδοξία όπου πολλοί έρχονται και βαπτίζονται Ορθόδοξοι και εντάσσονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένα φαινόμενο που πλέον απασχολεί πολλούς εν μέρη. Αν όχι ως επιτοπλίστων, γίνεται γιατί γνωρίζουν την Ορθοδοξία μέσα από τα μίντια, μέσα από την επικοινωνία. Βλέπουν ακολουθίες, ακούν κηρύγματα, επικοινωνούν με Ορθοδόξους κληρικούς και υπάρχει μια στροφή. Σημειώστε το αυτό, είναι κάτι που θα απασχολήσει στο μέλλον και ίσως κάποια στιγμή χρειαστεί να μιλήσουμε για αυτό το φαινόμενο που προσμετράται πλέον με ποσοστά στην Αμερική ιδιαίτερα. Απλώς θα το σημειώνω για να δείξω ότι και λέχθηκε και στη Σύνοδο. Ο Απόστολος Παύλος σήμερα, αν έχει αυτή τη δυνατότητα, είμαστε σίγουροι θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Εντάξει, γεγονός είναι, νομίζω, ότι σε μια κοινωνία που αλλάζει, όπου σε οτιδήποτε και αν αλλάζει. Δηλαδή, κάποτε πήγαινατε και συνεδρίες με γαϊδουράκια. Δεν μπορεί η Εκκλησία να προσποιηθεί ότι δεν βγήκαν αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς. Αξιοποιούμε λοιπόν τα μέσα, παραμένουν μέσα, δεν αλλάζει ο σκοπός μας και βέβαια το επόμενο βήμα είναι η τεχνητή νοημοσύνη, για να το πούμε και αυτό. Εδώ πλέον υπάρχει το μεγάλο θέμα, γι' αυτό και ασχοληθήκαμε και με τη μοναξιά. Οι άνθρωποι, παρόλο που έχουν όλα αυτά τα μέσα επικοινωνίας, πάλι μοναξιάζουν. Η Εκκλησία μπορεί να απαντήσει σε αυτό με την προσωπική επαφή των ανθρώπων μεταξύ τους, δηλαδή με το να συναντιόνται οι άνθρωποι. Και θέλω να το πω αυτό, γιατί σας ακούν και νέοι άνθρωποι, πρέπει να μην παρασυρθούμε. Είναι μια μηχανή με την οποία μπορεί να μιλάμε, να τα ξέρει όλα, να μας λέει πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι άνθρωπος. Εμείς μπορεί να τα αγαπάμε αυτό, αυτό δεν θα μας αγαπήσει ποτέ. Η μηχανή γράφει και ωραίες προσευχές, λέω συχνά, στα παιδιά, αλλά τι δεν μπορεί να κάνει, να προσευχηθεί. Μόνο ο άνθρωπος προσεύχεται. Ναι. Μην χάσουμε την ανθρωπότητά μας. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας.
0: Είπατε ότι μας ακούνε νέοι άνθρωποι. Θέλω να σας πω ότι από τη δική μου εμπειρία, σε αυτή την παγίδα που μόλις περιγράψατε, πέφτουν μεγάλοι άνθρωποι.
1: Ακριβώς και αυτό είναι πάλι παγίδα.
0: Ίσως επειδή η συνομήλικη μου είναι μεγάλη και το διαπιστώνω βέβαια, αλλά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μου λέει κάποιο προχθές ένας. Δεν τσακώθηκα πάρα πολύ, μου λέει με το. Τι λέω, τι πράγμα, μου λέει με το chat. Οκ, λέω για πες. Και τι έγινε, κουβέντα. Πώς τσακώθηκε με το chat.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει πέσει στην παγίδα να νομίζει ότι τσακώνεται με έναν άνθρωπο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πρέπει να κρατήσουμε ένα μέτρο και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης που υπάρχει, που είναι το μέλλον. Σε λίγο θα έχει και ανθρώπινη μορφή με τα ρομπότ. Αυτό είναι που κινδυνεύουμε να πάθουμε. Η Εκκλησία νομίζω θα απαντήσει με το να κρατήσει ζωντανή τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους.
0: Μάλιστα, λοιπόν, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Σίγουρα δεν μπορεί η Εκκλησία να μείνει απ' έξω από όλες αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο σκοπός της είναι να τις χρησιμοποιήσει για τον αυτό σκοπό της. Έτσι, γιατί για την πίστη, την επικοινωνία με τους ανθρώπους.
1: Να
0: απαντήσει στα προβλήματα.
1: Και να του δείξει τον δρόμο να κοινωνεί με τον Θεό. Αυτό. Τον Χριστό θέλουμε να δώσουμε, αυτόν έχουμε παραλάβει, αυτόν θα παραδώσουμε αξιοποιώντας τα μέσα, αλλά να μην μας αξιοποιήσουν. Εύχεστε να είμαστε πάντοτε άξιοι αυτής της αποστολής που έχουμε αναλάβει.
0: Ναι, αλλά τώρα σκεφτούμε και το εξής και για να κλείσουμε με αυτό. Κάποιοι δεν θα συμβαδίσουν. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Θα γοητευτούν, θα ξεφύγουν, όλα αυτά που φοβάστε. Τι θα γίνεται τότε?
1: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, ο κάθε επίσκοπος λαμβάνει μέτρα. Εάν χρειάζεται, θα επιληφθούμε και με τους τρόπους που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε αστυνομικά, μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο με πειθό και με τον τρόπο να διδάξουμε και να δείξουμε ότι αν κάτι ξεφύγει, πρέπει να διορθωθεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, Βόλου δηλαδή, Μάγνηση κτλ. Ο οποίος ο ίδιος έχει μια πάρα πολύ καλή και στενή σχέση με τα media, παιδιώθεν θα έλεγα, και στη συνέχεια και με τα social media. Λοιπόν, βέβαια, ναι, η Εκκλησία δεν μπορεί τώρα να προσποιείται ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Θυμάμαι μια φορά στο Άγιο Όρος, πριν πάρα πολλά χρόνια, έλεγε στη Σιμωνόπετρα κιόλα που είναι τώρα και τη μόδα. Έλεγε λοιπόν ένας που ήταν ας πούμε διευθυντής της Μονής ότι διαμαρτύρονται, λέει, έρχονται, λέει, παλιοί και διαμαρτύρονται για παράδειγμα που έχουμε καλοριφέρ. Πήγαιναν παλιά και είχαν κανατζάκι και λίγο κρύο το άντεχε στα κομμάτια της ταλαιπωρίας. Και έλεγε ο μοναχός, μα δεν μπορούν να καταλάβουν, λέει, τα νέα παιδιά που έρχονται να γίνουν μοναχοί, πώς θα τους πούμε ότι θα πρέπει να βιώνουν κρύο 8 μήνες το χρόνο?

0: Λοιπόν, και θέλοντας να δείξω ότι πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε ότι ο πολιτισμός αλλάζει, μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό, να μην έχουμε παροπίδες ότι παλιά ήταν καλύτερα και να μην ξεχνάμε ότι δεν είμαστε εδώ για να αναμετρηθούμε με το κρύο, αλλά με το διάολο. Το λέω εγώ αυτό. Και ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Έχει φανερά, έχει και κρυφά. Ο κύριος Γιώργος Πάνος είναι καθηγητής χρηματοοικονομικών, μέλος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Να μιλήσουμε κυρίες και κύριοι για τις οικονομικές απάτες, τα κρυπτονομίσματα και όλα αυτά τα του σατανά. Τι κάνετε, κύριε Πάνο, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα και στους αγροατές σας. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ήταν λίγο υπερβολικό αυτό του σατανά, του μαμονά.
1: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι γίνονται πιο έξυπνες και όταν μπαίνει οι απάτες πλέον και όταν μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη, κοντά έρχονται στο σατανά που αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα κρυπτονομίσματα. Που το έχω και μαράζει, γιατί θυμάμαι όταν είχαν βγει που κάνανε 50 δολάρια το ένα που λέγαμε εδώ με συναλλήλους, δεν αγοράζουμε 2-3. Θα είχαμε τώρα πόσα εδώ. Αλλά αισθανόμενοι ότι δεν καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται, ποτέ δεν εμπλακήκαμε.
1: Κοιτάξτε, μιλάτε και στον σωστό ή στον λάθος άνθρωπο. Μία από τις πρώτες μου μελέτες έτσι, που είχε κάνει πολύ αντίκτυπο, ήταν ότι κάπου είχα αποδείξει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο αυτοί που επενδύουν σε κρυπτονομίσματα δεν έχουν και πολύ καλή αντίληψη του ρίσκου, με την έννοια ότι αν τους πεις να σου πούν τι έχει περισσότερο ρίσκο, ένα κρυπτονόμισμα, μια μετοχή, ένα ομόλογο, σου απαντάνε άλλα αντάλλων. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού και συνήθως όταν εκεί υπάρχει έλλειμμα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι πολλά χρήματα μπορούν να έρθουν γρήγορα και χωρίς κίνδυνο, το οποίο δεν ισχύει και πρέπει να είναι και ισχυρό προϋποητικό σήμα. Δηλαδή ότι όποιος σου υπόσχεται πολλά χρήματα, μεγάλες αποδόσεις εύκολα και γρήγορα, εκεί πρέπει κατευθείαν να υποψιάζεται κανείς.
0: Ωραία, τώρα λοιπόν αναφέρεστε, έτσι λέω εγώ ή νομίζω, στις πυραμίδες για παράδειγμα, έτσι, όπου όταν το επιτόκιο στις τράπεζες τρέχει με 0,30 και κάποιος του δίνει 6%, μάλλον πρέπει να φύγεις μακριά. Υπάρχει λόγος που στο δίνει.
1: Προφανώς, ξέρετε, αυτές οι πυραμίδες πάνε ότι θα μου δώσεις 10 χιλιάρια να τα επενδύσω σε κρυπτονομίσματα και θα σου δίνω 1000 ευρώ κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα, αρκεί να μου φέρεις κι άλλους δύο μετά από σένα. Αυτοί παίρνουν τα 10 χιλιάρια από τους επόμενους, πληρώνουν το χιλιάρικο του στόκους για ένα μήνα, δύο, και όταν μαζευτούν αρκετά λεφτά και η πυραμίδα μαζέψει πολλούς, κλείνουν την πόρτα από τον καράζ και εξαφανίζονται μαζί με τα πολλά λεφτά.
0: Αυτά λοιπόν που πρέπει κάποιος να έχει πάντοτε υπόψη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι τα ψηλά επιτόκια. Όπου υπάρχει ψηλά επιτόκια, υπάρχει ή απάτη ή κάποιος έχει τρελή ανάγκη για λεφτά γιατί δεν πάει καλά.
1: Ακριβώς. Οφείλω να πω ότι γίνονται πιο πιστικές όσο πάνε έτσι οι απάτες, λένε, είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί. Αλλά ένα πράγμα είναι οι υψηλές αποδόσεις που πρέπει να μας υποψιάζουν ότι τίποτα δεν έχει υψηλές αποδόσεις χωρίς κίνδυνο. Και ένα δεύτερο, ότι συνήθως οι απατεώνες μας ζητάνε να ενεργήσουμε πριν προλάβουμε να σκεφτούμε. Λέει γρήγορα ότι τώρα που υπάρχει ευκαιρία μπροστά, γιατί δεν θα προλάβεις, ας πούμε, οι υπόλοιποι πήραν χρήματα.
0: Ωραία, νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι το πιο σημαντικό. Είναι μοτίβο και σε άλλες δουλειές, όχι μόνο σε αυτά. Όποιος σε πιέζει και δεν το ξέρει. Υπάρχει από πίσω κομπίνα, έτσι. Δηλαδή είναι ένα καλό κριτήριο για οποιονδήποτε δεν ξέρει καλά οικονομικά ή είναι ανυποψίαστος να λέει γιατί με πιέζει, ρε παιδί μου, γιατί μου λέει τώρα ή ποτέ.
1: Και καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει και κοινωνικός περίγυρος. Δηλαδή, αυτό με τα κρυπτονομίσματα πρόσφατα μου έτυχε κάποιος γνωστός. Δηλαδή, τώρα να πει σε μένα ότι υπάρχει μια ευκαιρία με κρυπτονομίσματα. Φυσικά, εντάξει, εμένα με πιάσαν τα γέλια και του απάντησα καταλήλως. Αλλά πολλές φορές είναι και από δίκτυο γνωστών. Δηλαδή, ότι ένας γνωστός σου μπορεί να το έχει κάνει, να πήρε το ένα χιλιάρικο και να μην το κάνει απαραίτητα κακοπροαίρετα, να νομίζει ότι είναι ευκαιρία. Απλά την ώρα που ακούμε έτσι υψηλές αποδόσεις γρήγορα, πρέπει να υποψιαζόμαστε. Να έχετε υπόψη ότι η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς στην Ελλάδα έχει λίστα με τους εξειδικευμένους πιστοποιημένους επενδυτικούς συμβούλους. Οπότε πριν κάποιος βάλει έστω και ένα ευρώ, έχει 1.000 ή 10.000 ευρώ για επενδυτική δραστηριότητα, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτός που κάνει για λογαριασμό του την επένδυση είναι πιστοποιημένος από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς.
0: Άρα, κύριε Πάνο, είτε πρόκειται για κρυπτονομίσματα ή κάτι τέτοιο, είτε σε αυτά τα τηλεφωνήματα της κομπίνας που μας κάνουν περί ΔΕΗ και τον.
1: Από την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς.
0: Άρα, κύριε Πάνο, είτε πρόκειται για κρυπτονομίσματα ή κάτι τέτοιο, είτε σε αυτά τα τηλεφωνήματα της κομπίνας που μας κάνουν περί ΔΕΗ και τόνα και τ' άλλο.

0: ότι χρησιμοποιούν ναι. από κάποιο τηλεφώνημα που σου κατέγραψαν τη φωνή. Η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι πλέον μπορεί να φτιάξει μηνύματα, να φτιάξει διάλογο με τη φωνή τη δική σου. Οπότε
1: μπορεί, όχι τόσο καλά στα ελληνικά ακόμα, γιατί τα μοντέλα τα εκπαιδεύουν σε ξένες γλώσσες. Σε λίγο θα μπορεί και στα ελληνικά να μιμηθεί φωνές. Και θα μάθουμε όλοι να έχουμε συνθηματικά μεταξύ μας, προφανώς.
0: Κοιτάξτε, η αρχή είναι ότι ακόμα και γνώριμη φωνή να ακούγεται, δηλαδή από το λογιστή σου τώρα, άντε να καταλάβεις αν είναι η φωνή κάποιου υπαλλήλου του λογιστικού γραφείου ή του ίδιου του λογιστή, αλλά η αρχή είναι ότι ποτέ δεν δίνουμε PIN, ποτέ δεν δίνουμε κωδικούς e-banking ή κωδικούς μιας χρήσης που μπορεί να μας έρθουν στο κινητό με μήνυμα για το e-banking σε κάποιον στο τηλέφωνο, ακόμα και να τον ξέρουμε. Δηλαδή, ακόμα και να μας λέει ότι είναι ο λογιστής μας, ακόμα και να μας λέει ότι είναι από την τράπεζα, ό,τι μας έρχεται σαν κωδικός επιβεβαίωσης στο κινητό, σαν PIN, ή τους υπάρχοντες κωδικούς μας του e-banking και του PIN, ποτέ μα ποτέ. Δηλαδή, κλείνουμε το τηλέφωνο, λέμε θα σε πάρω εγώ και τηλεφωνούμε εμείς οι ίδιοι στο λογιστή μας ή στην τράπεζα. Νομίζω, εγώ σας λέω, κόντεψα να την πάθω και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε έτσι, προσπάθησα να το πω και ένα βήμα παραπέρα, γιατί υπάρχει μια ωραία πλατφόρμα από αυτές τις καινούργιες του gov.gr για την καταγγελία της ηλεκτρονικής απάτης. Εγώ πήγα να το καταγγείλω. Λέω, έχω το τηλέφωνό του, μου είχε δώσει ένα λογαριασμό τράπεζας που ήθελε να του μεταφέρω χρήματα από το e-banking. Λέω, με κωδικό τράπεζας και κινητό τηλέφωνο, η αστυνομία μπορεί να τον βρει τον απατεώνα και να τον, εν πάση περιπτώσει, ο επόμενος από μένα που θα είναι ένας ηλικιωμένος, να γλιτώσει. Ξέρετε ποια ήταν η εξέλιξη της ιστορίας που διαπίστωσα έτσι και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας? Ότι πέρασε ένας μήνας από την καταγγελία στην πλατφόρμα του gov.gr, με πήραν από το αστυνομικό τμήμα εδώ το τοπικό μου, ένα μήνα μετά, ας πούμε. Μου λένε, έχετε κάνει μια καταγγελία, πρέπει να έρθετε, λέει, στο αστυνομικό τμήμα να υποβάλλετε μήνυση κατά γνώστου. Λέω, να έρθω. Πήγα στο αστυνομικό τμήμα που ο διάλογος ήταν αστείος, ότι αυτοί είναι αχείρα άνθρωποι από την αστυνομία τώρα. Πού να τους βρεις και δεν θα τους βρούμε κτλ. Οπότε, πού θέλω να καταλήξω, αν είναι θεσμικά οχυρωμένη η Ελλάδα για αυτά τα καινούργια, τις καινούργιες μορφές εγκλήματος. Παρότι έχει δίωξη κυβερνό εγκλήματος και 24ωρη γραμμή καταγγελίας η Ελλάδα και πλατφόρμα πλέον, υπάρχει ένα θέμα στην δρομολόγηση, δηλαδή τους απαντεώνες αυτούς πρέπει να τους πιάσεις μέσα στη μέρα ή μέσα στην ίδια την εβδομάδα. Άμα πέρασε ένα.
1: Θέλω να σας πω, κύριε Πάνο, ότι δεν πέφτω καθόλου από τα σύννεφα για την αντίδραση του αστυνομικού τμήματος, αλλά η αστυνομία σε υψηλό επίπεδο λέει ότι ακόμα και όταν καταλαβαίνεις πως κάτι είναι απάτη, καλό είναι να το καταγγέλεις, γιατί με το γεωγραφικό εντοπισμό βοηθάει η έρευνα.
0: Ναι, νομίζω εκεί που.
1: Καταλάβατε τώρα ότι και στην αστυνομία ισχύει ότι και στη ζωή υπάρχει ένα σύστημα που ψηφιακά, εντάξει, είναι γρήγορο, τα καταλαβαίνει όλα κτλ. Και υπάρχει και ένα άλλο, ας πούμε, το οποίο είναι τα ζώα μου αργά.
0: Είναι πιο εγώ. Αλλά ναι. Θέλω να πω ότι μάλλον υπάρχει η θεσμική ανάγκη δημιουργίας μιας εξειδικευμένης χρηματοοικονομικής αστυνομίας. Δηλαδή, ναι. ανθρώπους που να είναι πληροφορικάροι, να μπορούν να είναι αυτοί οι hacker που να τον βρουν τον άλλο γρήγορα. Και
1: νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο τμήμα. Λοιπόν, κύριε Πάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλά
1: σας ημέρα, για χαρά. Ο κύριος Γιώργος Πάνος, καθηγητής χρηματοοικονομικών και μέλος στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού. Θυμάστε κάποτε, για παράδειγμα, ας πούμε, τον Γιώργο Παπανδρέου, που κάτι προσπαθούσε να του χρεώσει ένα σκάνδαλο με τα CDS και η γυναίκα λέει, για όνομα του Θεού, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Λοιπόν, με αυτά ασχολείται ο κύριος Πάνος, δηλαδή ενημερώνει τον κόσμο γύρω από όλα αυτά τα προϊόντα, τα οποία τα βγάζουν διάφοροι τύποι μέσα στο μυαλό τους, τα πλασάρουν στην αγορά και μετά ο Θεός βοηθός και η Παναγιά μαζί μας.

0: Τίτλους.
1: Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Έστειλε σαφές μήνυμα υπέρ της προώθησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με πλήρη διασφάλιση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπενθύμησε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Για το χθεσινό Eurogroup επεσήμανε ότι από τη μία υπάρχει ανάγκη να μην ξεφύγουμε δημοσιονομικά και από την άλλη ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με δημοσιονομική ευελιξία. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τις συνεδρίες του ECOFIN. Κλειστή η Γκράβα μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων για την οσμή αερίου με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα. Πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ελέγχου, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, παράλληλα ανέφερε ότι θα κληθεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το μέλλον και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους αποφασίζουν αυτή την ώρα οι επαγγελματίες αλλής. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου γυναίκα με έγκαυμα και κάκος μετά από φωτιά και εν συνεχεία έκρηξη σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινούν οι απολογίες των 6 αστυνομικών της Μαγνησίας για το θάνατο του Βασίλη Μάγκου το 2020 μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του από αστυνομικές δυνάμεις. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στα υπηρετικά κυρίως στα δυτικά ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε 35 λεπτά μετά από τις 11 στο News Radio στους 105,8. Να σας πούμε και μια σημαντική διάκριση για την ΕΡΤ. Το σύριαλ Το Παιδί αναδείχθηκε η καλύτερη τηλεοπτική σειρά στα βραβεία της Σεούλ, στα λεγόμενα Σεούλ International Drama Awards. Ένας διαγωνισμός που μετράει 20 διοργανώσεις και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτή η σειρά αναδείχθηκε καλύτερη ανάμεσα σε 452 παραγωγές από 46 χώρες. Το Παιδί έχει 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix. Λοιπόν, είναι γνωστή ιστορία. Ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του τεκβοντού διασταυρώνεται οι γονείς τους και αρχίζουν και εκεί ξεκινάνε διάφορα επεισόδια. Λοιπόν, στη Σεούλ ήταν ο σεναριογράφος της σειράς, ο Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης, ο Στέφανος Μπλάτσος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε και το τιμητικό βραβείο. Μια σημαντική διάκριση, όπως είπε και ο πρόεδρος, για την ελληνική μυθοπλασία, αλλά και για τη δημιουργικότητα στη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Το Παιδί επιστρέφει κιόλας φέτος στη σεζόν με νέα μίνι σειρά 8 επεισοδίων. Θα ξεκινήσουν, αν διαθέσιμα, πρώτα στο Netflix και στη συνέχεια στην Ερτένα.

στα μηνύματά σας. Ο κ. Σακερόπουλος λέει: τώρα που είπατε για οικονομικό αναλφαβητισμό, θυμήθηκα τον Πάνο Καμένο κάπου το 13 που έβγαζε κάτι αριθμούς λέγοντας πως είναι CDS του Παπαδρέου κτλ. Και μετά έγινε και υπουργός. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Χριστίνα. Δεν καταλαβαίνω τι λέει το μήνυμά σας. Καλημέρα, λέει. Δύο γυμνάσια, δύο λύκια υπάγονται στο Δήμο Γαλατσίου από το συγκρότημα της Γκράβας και γι' αυτό υπάρχει και το άμεσο ενδιαφέρον. Ναι, πολύ πιθανόν είναι, όπως είπαμε, είναι τεράστιο. Για να το λέτε, είναι τεράστιος ο χώρος. Οπότε μέσα στον ίδιο το συγκρότημα μπορεί να αλλάζει Δήμο η περιοχή. Το συγκρότημα, το σχολείο, λέει, το εκάστοτε.

0: καλημέρα στην, στην κυρία Κατερίνα από την Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλή κριτική. Λοιπόν, σήμερα κατέθεσε η κόρη των δύο γιατρών της Οδού Καρνάδου για την υπόθεση Μαζενάκη. Η συνάδελφος Άννα Νικολάου θα μας πει τι ακριβώς είπε. Είναι 19 χρονών το κορίτσι. Καλημέρα, Άννα.
1: Καλημέρα. Για περισσότερο από μία ώρα παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή 19χρονη κόρη του ζεύγου των ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη επιβεβαίωσε ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Είναι κάτι το οποίο είχε υποστηρίξει στην απολογία της η κατηγορούμενη ιατρός. Τώρα σύμφωνα πληροφορίες, η 19χρονη.
0: Άννα, να εξηγήσουμε ότι αυτό, όπως το καταλαβαίνω εγώ, ως παράμετρο έχει ότι θεωρούσε ο γιατρός ότι είναι μια ακίνδυνη διαδικασία που την έκανε και στο παιδί της.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό υποστήριξε την απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός, ότι είναι μια ακίνδυνη διαδικασία την οποία έχω κάνει και στο παιδί μου. Ουσιαστικά σήμερα η κόρη της επιβεβαίωσε ότι είχε υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης από την μητέρα της, την οποία ολοκλήρωσε σε δύο φάσεις τον περασμένο Αύγουστο. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε στον αναζητή ότι αυτή κάλεσε το ΕΚΑΒ εκείνη την ημέρα, όμως δεν είδε τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε επίσης για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της Οδού Καρνάδου τις κρίσιμες ώρες. Να πούμε ότι η μάρτυρας είχε κληθεί στον ανακριτή κατόπιν σχετικού αιτήματος του πατέρα της, του προφυλακισμένου ιατρού. Το συγκεκριμένο αίτημα είχε υποβληθεί πριν από την απολογία του. Και αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι μάρτυρες στον ανακριτή, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι γίνονται στην υπόθεση που θα μας απασχολήσει για πάρα πολλά χρόνια κτλ. Θέλω να σας πω κάτι. Λέγαμε νωρίτερα για, για την εκκλησία η οποία η Ιερά Σύνοδος. Η Ιερά Σύνοδος συνεδριάζει μια φορά το μήνα. Αποτελείται από 12 κληρικούς. 80 κανονικά είναι όλοι. Νομίζω τώρα είναι λιγότερο από 80. Και είναι ένα σώμα έτσι για τα τρέχοντα.

Έτσι λοιπόν συζητήθηκε και για διάφορους ιερείς που τα χρησιμοποιούν τα social media αρκετά, όπως το παράδειγμα λέει του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, που είναι στο Ναύπλιο ιερέας. Αυτός είχαν ένα μουσικό project, το Paradise Metal. Ύμνους, του συνδύασε με heavy metal, με techno, hip hop και ambient ήχους. Προφανώς ο άνθρωπος είναι μουσικός. Αυτό τώρα τι έγινε, κάπως τα τσιμπήσανε New York Times, κάνανε μια προβολή και έχει γίνει viral το Paradise Metal του πατρός Διονυσίου στο Ναύπλιο.

0: Λοιπόν, τη μια μέρα έγινε θέμα από τους New York Times, την άλλη μέρα στο YouTube είχε χιλιάδες ακολούθους. Στο YouTube που είναι και δύσκολο, θέλω να σας πω, δεν είναι τόσο απλό όσο στα υπόλοιπα. Και ο ίδιος πάρα πολύ απλά λέει: εγώ δεν είμαι influencer. Δεν μου χρεώνεται τέτοιο τίτλο. Ούτε θέλω, ούτε πρόκειται, ούτε το επιδιώκω, ούτε ήθελα να γίνω διάσημος. Απλά είναι ένας τρόπος δημιουργικής έκφρασης, ούτως ώστε και τη μουσική που ακούω να συνδυάζω με τους βυζαντινούς ύμνους που έτσι κι αλλιώς είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Νατάσα Παυλοπούλου για τη συνέχεια. Πάμε ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Νομίζω στον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να γίνει είδηση ένας Έλληνας ιερέας που συνδυάζει τέκνο, hip hop και ambient με εκκλησιαστικούς ύμνους.
1: Εξαιρετικό. Εξαιρετικά ακούσματα, φυσικά.
0: Έξω
1: φυσικά.
0: Και έγινε στο New York Times. Λοιπόν, εμείς.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην Αμερική για την πρώτη δημόσια εκτέλεση που θα πραγματοποιηθεί, στις ΗΠΑ, εδώ και σχεδόν έναν αιώνα. Δημήτρη, θα πρόκειται για τον Ιντάλ Χασάν, ψυχίατρο του Αμερικανικού στρατού, ο οποίος πυροβόλησε θανάσιμα 13 όπλους στρατιώτες σε ένα γεμάτο ιατρικό κτίριο στο Fort Hood το 2009.
0: Ο ψυχίατρος
1: ακριβώς. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Υπουργός Άμυνας Πίτ Χέξεθ είπε ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα παρακολουθήσουν μια τέτοια διαδικασία για να καταλάβουν ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για μια τέτοια πράξη. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου η εκτέλεση στο Fort Hood του Τέξας. Η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι σαφές πού θα είναι διαθέσιμη ζωντανή μετάδοση. Ποιος θα την κάνει, δεν το έχουν διευκρινίσει ακόμα. Καθώς να σου πω ότι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν κανόνες που απαγορεύουν ή περιορίζουν τη ζωντανή μετάδοση τέτοιου περιεχομένου. Και φυσικά η Αμερική μπαίνει σε μια λίστα με χώρες που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, η οποία είναι πάρα πολύ μικρή. Περιλαμβάνει τις εξής δύο χώρες, το Ιράν και το Αφγανιστάν των Ταλιμπάν.
0: Στην Αμερική.
1: Έγιναν πέρσι 2.700 εκτελέσεις στον κόσμο σε 17 χώρες και μόνο δύο χώρες έκαναν δημόσιες εκτελέσεις, το Ιράν και το Αφγανιστάν.
0: Mm-hmm. Το Ιράν νομίζω ότι κάνει και εντελώς δημόσιο, δηλαδή. Καλά, και το Αφγανιστάν με πετροβολισμό και λιθοβολισμό, συγγνώμη. Και το Ιράν αναλόγως. Κρέμασμα, αναλόγως ποιος είσαι, μπορεί να σου φέρουν και γερανούς. Για να είναι ψηλά.
1: Για διάφορα δικήματα, mm-hmm. μεταξύ των οποίων η μοιχεία κτλ. Λοιπόν, να πάμε σε μια πολύ ωραία είδηση μετά. Μια από τις μεγαλύτερες κλοπές κρασιού στη σύγχρονη ιστορία σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στην Τοσκάνη. 7 μασκοφόροι εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του ιστορικού οίκου Μαρκέζι Αντινόρη στην Κορτόνα το βράδυ του Σαββάτου, εξουδετέρωσαν τους συναγερμούς και έφυγαν με δύο φορτηγά γεμάτα εκλεκτά κρασιά. Αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ. Δημήτρη, οι φιάλες πολλούνται αυτές οι τιμή λιανικής περίπου 150 μέχρι 500 ευρώ το καθένα και η κλοπή ανακαλύφθηκε αρκετά αργά, μόλις το πρωί της Δευτέρας, όταν οι εργαζόμενοι έφτασαν στις εγκαταστάσεις. Να πούμε ότι γίνονται αρκετές ληστείες εκλεκτών κρασιών στην Ιταλία το τελευταίο διάστημα και οι αρχές πιστεύουν ότι υπάρχει έτσι μεγάλο κύκλωμα που προωθούν σε μαύρη αγορά πολύ φτηνότερα τις εκλεκτές φιάλες κρασιών. Και να κλείσουμε με δύο μεγάλους στάρ. Ο ένας είναι του ποδοσφαίρου, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος.
0: Ο Νορβηγός
1: ακριβώς που έκανε χαμό το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Έδωσε μια απολαυστική συνέντευξη στο περιοδικό της Wall Street Journal. Ο ψυχρός εκτελεστής των γηπέδων που μετατράπηκε στο απόλυτο pop είδωλο στην Αμερική. Είπε ότι ούτε ο ίδιος δεν περίμενε ότι θα προκαλέσει τόσο μεγάλο χαμό με την παρουσία του, ας πούμε. Έγινε viral φέτος, αποκάλυψε μια άγνωστη κεντρική πλευρά του, είπε ότι συλλέγει πράγματα που του φέρνουν χαρά. Θυμόμαστε επίσης να θυμίσουμε ότι επέστρεψε στην Νορβηγία μετά το Μουντιάλ με ένα ταρχευμένο ρακούν 750 δολαρίων που κρατάει ένα μπουκάλι αλκοόλ. Και είπε, έδωσε διάφορα μυστικά, ότι πώς αντέχει, ας πούμε, να δίνει 70 αγώνες τη σεζόν. Κοιμάται νωρίς, κάνει παγωμένα μπάνια, κόβει ξύλα ως άλλος βίκινγκ και τρέφεται με όργανα ζώων. Σηκώτη, καρδιά κτλ. Που τα αποκαλεί βόμβα βιταμινών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια να θυμίσουμε, εντάξει, ωραία έπαιξε, αλλά έχει να κάνει με όλη την Νορβηγία και το show που δώσανε με το κουπί που κάνανε από τη Βουλή μέχρι τους ποδοσφαιριστές. Οπότε ήρθε η Νορβηγία στο προσκήνιο και ήρθε και ο Χάλαντ. Το απόλυτο είδωλο δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, okay, έγινε viral.
1: Έγινε viral ακριβώς. Ήταν πολύ διαφορετικός τουλάχιστον από τους Αμερικανούς και από το ότι έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.
0: Ήταν από το Star.
1: Και να κλείσουμε με George Clooney. που είναι πλέον και επίσημα Γάλλος πολίτης και σχεδιάζει να ανοίξει το δικό του εστιατόριο στην Προβυγγία. Ένα ιταλικό εστιατόριο στην Προβυγγία που είχε εγκατασταθεί το τελευταίο διάστημα μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Ο Independent που έβγαλε και την είδηση θυμίζει ότι όλες αυτές οι προσπάθειες από διασήμους, από την Εύα Λογκόρια, τον Steven Spielberg κτλ. Έχουν καταλήξει σε φιάσκο. Να δούμε πώς θα πάει το πρώτο εστιατόριο του George Clooney.
0: Εντάξει, με το καλό. Δεν νομίζω ότι είχε ανάγκη από λεφτά. Εντάξει, να περνάνε την ώρα του. Να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι ο Μάκης Πολάτος είναι ο δικός μας George Clooney? Δεν του μοιάζει.
1: Θα μπορούσε. Θα μπορούσε, πιστεύω, ναι. Από εδώ και πέρα να του βγάλουμε την ετικέτα, πιστεύω. Προσυπογράφω.

0: Λοιπόν, ο δικός μας Κλούνι έχει αύριο εκπομπή στις 11 με 12 και 12 με 1 μπορείτε να ακούσετε μαζί με την Τόνα. Όχι, είναι την Τόνα, λάθος, πακύρο. Και αμέσως μετά στις 12 έχουμε την εκπομπή Μύθι με Γρίφη. Μύθι και Γρίφη, συγγνώμη, μην θα ασχοληθούμε αύριο. Α, ναι. Όσο ήταν εδώ ο Ρούμπιο, θυμάστε που του είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι ο Τόμας Τζέφερσον, ο τρίτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και βασικός συντάκτης της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε αλληλογραφία με τον Αδαμάντιο Κοραή. Βρήκαμε λοιπόν αυτή την επιστολή του Τόμας Τζέφερσον. Δύο λόγια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη για το τι λέει αυτή η επιστολή. Θα μιλήσουμε λίγο για το ποιος ήταν ο Σαμουήλ, του οποίου τα λείψανα δώσαμε στους Βουλγάρους, οι οποίοι τα υποδέχτηκαν με αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς. Μπορεί να μην είναι και γνήσια όπως θα ακούσετε αύριο, αλλά δεν έχει σημασία. Και άλλα ωραία. Λοιπόν, πάμε στο συνάδελφο να κλείσουμε τον Τάσο Επιτρόπου, να κλείσουμε με τα αθλητικά. Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας και από μένα.
0: Πριν πούμε αυτά που γίνανε, να πούμε αυτά που θα γίνουν, ξεκινάει το ποδόσφαιρο.
1: Ξεκινάει, έχουμε πρωτάθλημα σήμερα, από αύριο μάλλον, έπειτα από τρεις εβδομάδες. Εντάξει, παρακράτησε η ιστορία δηλαδή μακριά από το πρωτάθλημα.
0: Καλά πήγε για μας, λόγω εθνικής εννοώ, έτσι.
1: Βέβαια. Και μάλιστα για να μια και το ανέφερες τώρα, να πούμε ότι έχουμε και μια κλήρωση σε λίγη ώρα για την Εθνική Ελπίδων. Θα μάθει τον αντίπαλό της, έτσι, για τα μπαράζ εν ώψη του επόμενου Euro. Έτσι, μια παρένθεση αυτό. Λοιπόν, έχουμε και μάλιστα έκτη αγωνιστική με ντέρμπι, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Κυριακή, 9 η ώρα το βράδυ είναι αυτό το παιχνίδι.
0: 9 η ώρα. Και,
1: ναι, 9 η ώρα το βράδυ. Σε χαλάει, έχεις κανονίσει.
0: Έχω κανονίσει, αλλά 9 η ώρα θα είμαι εδώ, εντάξει. Θα είμαι πίσω.
1: Θα έχεις γυρίσει, έχεις την αγωνία σου, εσύ, ωραίος. Λοιπόν, ΑΕΚ ΟΦΗ είναι αύριο και Αστέρας Ατρόμητος. Το παράδειξο την ίδια ώρα τα έχουν βάλει. Δεν μπορούν να συνοηθούν τα συνδρομητικά μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει, την ίδια ώρα στις 7.30 λοιπόν αυτά τα δύο παιχνίδια και την Κυριακή 5 η ώρα την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός και Κυψία Πανατολικός, 7 η ώρα ο Άρης με τον Βόλο, 9 η ώρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τη Δευτέρα θα δει αυτή η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτά είναι στις 6 ώρα το απόγευμα αυτό. Αυτά όσον αφορά το πρωτάθλημα που επιτέλους θα πω εγώ ξαναρχίζει, ας πούμε, και θα μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε. Τι θες να πούμε, θες να πούμε για μπάσκετ?
0: Χθες τι είχαμε? Είχαμε τον Παναθηναϊκό με τη Φενέρμπαξε. Πάλι βαρετό, ναι. Πάλι ανία. Πάλι είχε τελειώσει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει. Γιατί θα πάμε φέτος?
1: Εντάξει, όχι πριν ξεκινήσει. Για περίπου ένα ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική η Φενέρ, αλλά έχω την εντύπωση ότι.
0: Με 15 πόντους έλεξε το ημίχρονο.
1: Εντάξει, στο τέλος του ημίχρονου έγινε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συνολικά το παιχνίδι δεν αντέχει κριτική. Γιατί ο Παναθηναϊκός έδειξε τρομερά διαβασμένος και η Φενέρ δεν μπόρεσε να τα αποκριθεί στις άμυνες που έβγαζε ο Παναθηναϊκός, αλλά και επιθετικά ο Παναθηναϊκός όπως λειτουργούσε. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός είχε και απουσίες, έτσι. Έπαιξε το ΦΑΛ για πρώτη φορά.
0: Πολύ λίγο.
1: Ένα-δύο λεπτά τώρα. Αλλά έχει και σημαντικές απουσίες, δηλαδή ο Άντσο, ο Νάνος, Λούκας.
0: Αυτοί οι τρεις πια του λείπουν, έτσι, ο Χουάντσο, ο Νέντιος Λούκας.
1: Ναι, πλέον είναι αυτοί οι τρεις. Ο Ροκαβούλ που λέω επέστρεψε, ο Φαλ όπως επέστρεψε.
0: Πάντως ο τρόπος με τον οποίο παίζει πια, που είναι ο τρόπος του Ομπράντοβιτς, όλοι οι παίχτες, ακόμα και αν δεν είναι, βέβαια θα χρειαστούν οι top παίχτες στην πορεία, αλλά πλέον όλοι έχουν το ρόλο τους, τον τρόπο τους. Να θυμίσουμε ότι και την προηγούμενη φορά που ήταν στην Ελλάδα, ανέδειξε παίχτες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν για τόσο μεγάλεια, γιατί τέτοιος προπονητής είναι.
1: Ναι, μα είναι.
0: Ξεκινάει η πεντάδα ο Ματζούκας τώρα, ας πούμε, και είναι και καλός.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι στον Παναθηναϊκό, στην επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, βρήκε και, πώς να το πω, νέο κίνητρο. Σαν να του έλειπε το κίνητρο ήταν τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ναι, μεν η αγάπη του για την Παρτίζαν, για το μόνο αντίπαλο του Παναθηναϊκού, είναι δεδομένη, αλλά δεν είχε το κίνητρο του πρωταθλητισμού, το να κατακτήσω ακόμη ένα ευρωπαϊκό. Δεν το είχε. Φαίνεται ότι αυτό του έχει δώσει φοβερή όθηση, τον βλέπει είναι τρομερά ενεργός, δραστήριος στον πάγκο. Δηλαδή, είναι ο Μπράντοβιτς στο πιο ωριμό του, θα έλεγα εγώ, γιατί εντάξει, δεν βγάζει αυτά τα, την πολύ επιθετικότητα που έβγαζε στις προηγούμενες χρονιές όταν ήταν στον Παναθηναϊκό. Εννοώ, το βλέπεις ότι είναι λίγο πιο πράγμα, αλλά και πολύ διαβασμένο είναι η ομάδα δική του. Δηλαδή, ο καλός ο προπονητής, το έχει πει και ο Μουρίνιο, έχει πει και άλλη ατάκα χθες ο Μουρίνιο, αν πας πει δώσει, έχει πει και ο Μουρίνιο ότι ο καλός προπονητής σε 40 μέρες έχει δείξει αυτό που θέλει να κάνει και πρέπει να το εφαρμόσει. Αν δεν καταφέρει να το εφαρμόσει αυτό που θέλει να κάνει, καλό είναι να φεύγει. Εντάξει, αυτό είναι τώρα μια παρένθεση. Και είπα για Μουρίνιο, μια και το σαλτσάρα με τόσο πολύ, διότι έδωσε συνέντευξη στο Δελοσπορ και μίλησε και για τη City. Και όταν το ρώτησαν για τη City, άρχισε και γέλαγε και λέει: είμαι 60 χρονών. Πιστεύω ότι στα 80, αν ζω, μπορεί και να έχει υπαρθεί απόφαση για τη City. Και με ειρωνία και όλα τα σχετικά. Και αναμένεται να γραφτεί και πρωταθλητής Αγγλίας. Τότε με τη Manchester το 18 που δεν το πήρε. Μήπως θα επιστρέψουν στη United, μάλλον όχι θα επιστρέψουν, το δώσουν στη United τελικά. Και πάρει και το πρωτάθλημα. Θα ζητήσει και πριν, βέβαια, ο Μουρίνιο. Σήμερα έχουμε όμως τον Ολυμπιακό σε μια ιδιαίτερη μέρα, παρά τη Ανατολού Εφές, διότι 9 και 4 υποδέχεται στη Σάμεδα Αρίνα, στο Ινέβρα της ΑΕΚ δηλαδή, τους Τούρκους, και είναι ιδιαίτερο παιχνίδι διότι έχει, έχει φροντίσει να είναι η φυσική του, μάλλον η φυσική του έδρα μέχρι να πάει στη φυσική του έδρα, να το πω έτσι. Οπότε είναι μια
0: διαδικασία. Να είναι η έδρα του μέχρι να πάει στη φυσική του.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί σήμερα έχει τηθεί στα ερυθρόλευκα σαν αρίνα. Καταλαβαίνετε.
0: Και γκρινιάζουν οι εκδίδες πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, γι' αυτό το είπα. Και δίνω έμφαση σε αυτό.
0: Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δουλειά. Οι συνάδελφοι του αθλητικού τα Σαββατοκύριακα έχουν πάρα πολύ δουλίτσα. Λοιπόν, σα λέγαμε νωρίτερα για του ιερείς. Ένα από αυτού που έγινε σε όλο τον κόσμο γνωστό γιατί έκαναν θέμα η New York Times είναι ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης στο Ναύπλιο, ο οποίος γράφει κάποια τραγούδια που παίρνει εκκλησιαστικούς ύμνους και τα συνδυάζει και με ambient και με διάφορα είδη μουσικής, κυρίως όμως με heavy metal. Τώρα εγώ δεν τον έχω ακούσει, ζήτησα από τους συναδέλφους να το διαλέξουν. Επιμένω ότι λέει μέχρι 30 δευτερόλεπτα παίζει αυτό. Έρχονται τώρα οι λαϊκοί να πούνε στον κληρικό πόση ώρα θα παίξει η μουσική του. Λοιπόν, αυτές είναι οι συνθέσεις του πατρός Διονυσίου. Εδώ είναι τα πνευματικά τα δικαιώματα.

Λοιπόν, εντάξει, παίζει προφανώς με τη μία κιθάρα καθαρούς ήχους, ας πούμε, πάνω στην εκκλησιαστική μουσική που μοιάζει, αν παρατηρείτε λίγο, με την παραδοσιακή με τα δημοτικά και τα συνοδεύει. Λοιπόν, και είναι, και είναι κάποιας ηλικίας τώρα που βλέπω και τη φωτογραφία του, δεν είναι, ξέρω εγώ, 25 χρονών. Εντάξει, δεν και γεννιάζει ZZ Top.

Λοιπόν, στα μηνύματά σας, η κυρία Μαριάννα. Ωραίο το μήνυμά σας. Θα το διαβάσουμε εδώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων. Νομίζω μας ικανοποιεί. Επιβεβαιώνω, λέει, ότι οι όμορφοι άνθρωποι κάνουν τηλεόραση. Οι έξυπνοι κάνουν ραδιόφωνο. Λοιπόν, ως αστείο βέβαια, γιατί όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν και τηλεόραση δεν έχουν διαφορά από τους άλλους που κάνουν ραδιόφωνο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Θα τα πούμε αύριο στις 12. Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Νίκο Ψωμιάδη ρύθμισα τον ήχο. Ήρα Πανανίου διάλεξα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Για χαρά, ακολουθεί η Ευαγγελία Βαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Στόχος της κυβέρνησης να μην μείνει κανείς αβοήθητος εν μέσω της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στα στοχευμένα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για τη στήριξη των πολιτών. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του, προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος. Επίσης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Θα ζητήσουμε από όλους να βάλουν πλάτη. Εάν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους, θα φροντίσουμε να το κάνουμε, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε πως η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, προτάσσοντας τη σταθερότητα για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, ενώ διέψευσε τα σενάρια για ανασχηματισμό. Για τα περί δημοσιονομικής ευελιξίας στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι συγκρούονται δύο διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία, η ανάγκη να σταλεί ένα μήνυμα στις αγορές ότι δεν ξεφεύγουμε δημοσιονομικά, και από την άλλη, η ανάγκη να στηρίξουμε την κοινωνία με ίδιους πόρους, αλλά με μια λελογισμένη ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος παράλληλα στη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στην αμερικανική στήριξη του έργου. Το έργο αυτό δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο, είπε χαρακτηριστικά. Υπενθύμησε δε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα των F-35 με τα πρώτα αεροσκάφη να αναμένονται το 2029 με 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε ακόμη τη στάση των αντιπάλων του, υποστηρίζοντας ότι προσδοκούν κυβερνητικές αποτυχίες για να στηρίξουν την κριτική τους. Με επίκεντρο την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, συνεχίζονται σήμερα οι συζητήσεις στο Λουξεμβούργο με τη συνεδρίαση του ECOFIN. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup δόθηκε έμφαση στη δημοσιονομική σύνεση, καθώς αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων και παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τόνισε την ανάγκη προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων από το νέο ενεργειακό σοκ, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική αξιοπιστία. Στη λήψη αποφάσεων για την πορεία των κινητοποιήσεων τους προχωρούν σήμερα οι αλλοίοι, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Χαλκιδική με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τους διαβεβαίωσε ότι έχει αναλάβει το θέμα προσωπικά. Ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει όλο τον συντονισμό, αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την οικονομική στήριξη των αλλιέων, ανέφερε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio. Το Υπουργείο, όπως είπε, έχει εγκρίνει για τους παράκτιους αλλοίς ένα κονδύλι 14 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις του εξοπλισμού, ενώ εξετάζονται πρόσθετοι πόροι και μέτρα στήριξης τους επόμενους μήνες. Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται από σήμερα τα μαθήματα στα σχολεία της Γράβας. Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ασφάλεια των μαθητών είναι αδιαπραγμάτευτη. Προηγήθηκε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή της λειτουργίας λόγω της έντονης οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου, κάνοντας λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Όπως είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι, ενώ θα κληθεί και το τεχνικό επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν μέσα τα παιδιά. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να μην υπάρχει μετακύληση ευθυνών και να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή επιστροφή των μαθητών, όσο και η συνέχεια της εκπαίδευσης, όσο τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Το νεαρό κορίτσι που φέρεται να ήταν εκείνο που κάλεσε το ΕΚΑΒ την επίμαχη μέρα που ο τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι έχει υποβληθεί σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Κατηγορηματικά διαψεύδει η πλευρά του γιατρού που βρίσκεται προφυλακισμένος για την υπόθεση Μαζωνάκη τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για εντοπισμό τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Στους 5 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση 3 ορόφων επταόροφης πολυκατοικίας στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης μετά τον εντοπισμό ακόμη 3 σωρών στα συντρίμια. Σύμφωνα με την Ομαρχία Κωνσταντινούπολης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Άνεμοι νότιος 5 μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Οι εκδηλώσεις φωνητικής μουσικής λατρείας ΣΑΚΡΕ που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στις 7 Οκτωβρίου και στις 4 Νοεμβρίου 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό Φρούριο και στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Ντουόμο ενσωματώνουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες συναυλίες όπου θα προβληθούν κάποια από τα κορυφαία μουσικά σύνολα του κόσμου καθώς και κάποια σύνολα υποσχόμενων νέων καλλιτεχνών. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μιράντα Καλδί. Είσοδος ελεύθερη.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

προβλήματα με την ηλεκτροδότηση αντιμετωπίζουν περιοχές στο προδυτικό άξονα του νησιού λόγω πτώσης κεραυνών. Συνεργεία της ΔΕΔΕΗ βρίσκονται στα σημεία για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Σταθερή ακτοπλοϊκή σύνδεση και υγειονομική κάλυψη για την Κέρκυρα και τα Διαπόντια ζητά από το Βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Μπιάνκης. Κυκλοφοριακό και στάθμευση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή με το Σύνδεσμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Ομιλία του ιστορικού ερευνητή Γιώργου Σκλαβούνου με τίτλο «Η άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα» σήμερα στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Στην πλάση των καταστάσεων του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρα την Κυριακή στις 10.30 η κολυμπητική συνάντηση στη μνήμη του Αριστίδη Μουζακίτη. Και δωρεάν μαθήματα αστρονομίας από την Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας η έναρξη την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 9 του μηνός Οκτωβρίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάρτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση που προκλήθηκαν από την κεραυνική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σοβαρά προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως στο Βόρειο Συγκρότημα αλλά και στις Κρυπερό και Κοντόκαλη. Τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης έως το μεσημέρι ή σε κάποιες περιπτώσεις έως το απόγευμα.
1: Έχουμε όντως από την χτεσινή, μάλλον τα ξημερώματα, μια κακοκαιρία που πέρασε από το ιδίως από το Βόρειο Συγκρότημα. Ναι. Έχουμε προβλήματα σε κεντρικές γραμμές από κεραυνούς που χτυπήσανε κολόνες, οι οποίοι οι κεραυνοί ουσιαστικά αχρίστασαν τις κολόνες με συστάσεις. Με αποτέλεσμα, αρκετές περιοχές αυτή τη στιγμή να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Απλώς ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι ήταν μέχρι πρότινος η Παλιοκαστρίτσα, όλα αυτά τα μέρη προς Λάκωνες και Κρίνη. Καταφέραμε και δώσαμε από κάπου από άλλα σημεία, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα είναι οι πάγοι εκτός, είναι οι Αυλιώτες, είναι ο Άγιος Στέφανος, είναι κομμάτι των Αυλιωτών, είναι ο Αρίλας, είναι η Δάφνη, όλα αυτά τα χωριά τα οποία είναι βορειοδυτικά θα έλεγα. Και υπάρχει και πρόβλημα εδώ στο Κοντόκαλι, το οποίο αυτή τη στιγμή όλη αυτή η περιοχή του Κοντοκαλίου και του Αγρού Κοντοκαλίου είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ρεύμα. Έχουμε στον Παντοκάτορα τα χωριά χωρίς ρεύμα και προς τον Πάτο. Αυτά είναι τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και επιμέρους οι οποίες όμως βγαίνουν σιγά σιγά, γιατί όσο ξυπνάει ο κόσμος καταλαβαίνει ότι μπορεί να τα αυτά. Ήταν μη κεραυνόπληκτο το κομμάτι που, δηλαδή, που χτύπησε βορεία και κεντρικά. Στο Νότο δεν έγινε, δεν έγινε τόσο μεγάλη κεραυνό κατάσταση. Εννοώ με κεραυνούς κατάσταση τέτοια που να χτυπηθούν οι κολόνες από κεραυνούς. Με αυτά τα 1-2 συνεργεία τα οποία έχουμε, προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε τις βλάβες, σε συνεργασία φυσικά και με τους εργολάβους που έχουμε. Για να δούμε τα πράγματα χειροτερεύουμε, γιατί περιμένουμε και άλλη καλοκαιρία Σαββατοκύριακο. Ναι, περιμένουμε και άλλη καλοκαιρία, οπότε μάλλον θα χρειαστούν και συνδρομές από άλλους νομούς.
0: Τα προβλήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων και στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Όπως έγινε γνωστό, όλοι και θα προμηθεύσει το Δήμο με ειδικό εξοπλισμό για τη συγκέντρωση και αποθήκευση των απορριμμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται στη συνέχεια στην Κέρκυρα. Την ίδια ώρα, άγωνος κηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις εκβαθύνσεις των λιμανιών, καθώς ο ανάδοχος δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και προχωρά σε νέο διαγωνισμό ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τις εργασίες να εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε παραμένουν τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή σύνδεση μέσω Αγίου Στεφάνου. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο, τον αντιπεριφερειάρχη, συγγνώμη, Μικρών Νησιών, τον κύριο Αργυρό.
1: Ιδίως στο τελευταίο καιρό έχει επιδεινωθεί το θέμα της, αν και δεν είναι στην αρμοδιότητά μου, αλλά θεώρησα ότι έπρεπε να κινήσω μια διαδικασία να δούμε το θέμα των απορριμμάτων επάνω στα νησιά. Δεν είναι όλη την καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή να στηβάζονται χίδιν σκουπίδια μέσα στα λιμάνια των διαποντίων. Θεώρησα υποχρέωση ότι θα πρέπει να συγκαλέσω μια σύσκεψη στον Όλκε. Και γιατί στον Όλκε, ίσως κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων του καλοκαιρινούς μήνες οφείλεται και στο θαλάσσιο τουρισμό και στα σκάφη τα οποία φτάνουν πάνω σε αυτά τα νησιά, με αποτέλεσμα ο όγκος του σκουπιδιού να γίνεται πολύ μεγαλύτερος. Δηλαδή να αυξάνεται κατά 50% ουσιαστικά με τέτοια κίνηση που υπάρχει στον αγώνα. Με αποτέλεσμα και λόγω της μη σωστής λειτουργίας όσον αφορά τη σύνδεση για τη μεταφορά των απορριμμάτων, να βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις πάνω στα νησιά και ότι δεν υπάρχουν και αρκετές εγκαταστάσεις στο να υποδεχτούν μέχρι να γίνει η μεταφορά τους τα συγκεκριμένα σκουπίδια τα οποία παράγονται το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, υπάρχει καθημερινή αποκομιδή, όμως αυτά θα πρέπει να στηβάζονται σε κοντέινερ και ύστερα από ένα χρονικό διάστημα να έρχεται φεριμπότ για να μεταφέρονται στην Κέρκυρα.
0: Όλκε που μπορεί να παρέμβει τώρα σε αυτό το κομμάτι.
1: Μπορεί να παρέμβει στο ότι μπορεί να αγοράσει press container, να αποθηκεύονται τουλάχιστον τα σκουπίδια που παράγονται από το θαλάσσιο τουρισμό στα λιμάνια, να αποθηκεύονται εκεί τα σκουπίδια, τα απορρίμματα δηλαδή, και να δημιουργήσει και γωνίες ανακύκλωσης, ώστε και να μειωθεί ο όγκος, αλλά και να μην βλέπουμε το φαινόμενο στα λιμάνια ή κοντά στα λιμάνια να γίνονται χωματερές. Άρα ενισχύει την προσπάθεια του Δήμου με κοντέινερ τα οποία θα συμπιέζονται τα απορρίμματα και θα μένουν μέσα στα κοντέινερ και να μην βλέπουμε αυτή την εικόνα.
0: Ρέβαση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων Νήσων για τη μη καταβολή της κρατικής χρηματοδότησης προς τις σχολικές μονάδες προγραμματίζουν τη Δευτέρα στη 1:30 μετά το μεσημέρι στο Μαράζλιο η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας, ο ΣΕΠΕ και η ΕΛΜΕ. Οι φορείς επισημαίνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών μετά και την κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, Λεωνίδα Τράντο.
2: Είμαστε 8 Οκτώβρη και τα ταμεία σε όλα τα σχολεία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας γράφουν 0. Mm-hmm. Σας το λέω απόλυτα αυτό, χωρίς να υπερβάλλω. Δεν έχουν ανοίξει καν οι λογαριασμοί των διευθυντών, δηλαδή έπρεπε να έχει δοθεί εντολή από το Δήμο οι διευθυντές και οι διευθύντριες να πάνε σε συγκεκριμένη τράπεζα και να ανοίξουν λογαριασμούς. Δεν έχει δοθεί καν αυτή η εντολή, άρα επομένως αυτή τη στιγμή στα σχολεία υπάρχουν 0 χρήματα. Και όπως καταλαβαίνετε ότι προκύπτουν ανάγκες που δεν μπορούν να λυθούν. Χωρίς χρήματα πώς να λυθούν, ακόμα και οτιδήποτε, ένα πόμολο, ένα τζάμι να σπάσει, να θες να αγοράσεις ένα αναλώσιμο κτλ. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το κάνεις. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν έχει ξανασυμβεί, γιατί τα προηγούμενα χρόνια οι σχολικές επιτροπές λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσαν, τουλάχιστον μοίραζαν την κρατική χρηματοδότηση με ποσοστώσεις στα σχολεία και πήγαιναν τα χρήματα με τριμηνιαίες δόσεις στα σχολεία. Τώρα αυτό που δικαιούνται με τον νέο κανονισμό το κάθε σχολείο είναι 1.000 ευρώ για σχολεία με 10 τμήματα και άνω και 500 ευρώ για 9 τμήματα και κάτω. Και δεν ξέρουμε ανά πόσο διάστημα. Φυσικά δεν μιλάμε ανά μήνα. Ανά δύο, ανά τρεις μήνες, ανά τέσσερις. Αυτό
0: δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό.
2: Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό. Mm-hmm. Ανά πόσο θα δίνεται αυτή η χαμηλή δόση. Τώρα από εδώ και πέρα, κυρία Μοσχάτη, ξεκινάει αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Ότι ξεκινάνε εκεί που στα αδιέξοδα που έχουν οι διευθύνσεις των σχολείων, ξεκινάνε και λένε μήπως ο Σύλλογος Γονέων μπορεί να βοηθήσει αυτό, μήπως εκείνο, μήπως μπορείτε να αγοράσετε κάτι, δεν έχουμε χρητικά. Υπάρχουν και πιο σοβαρά, κυρία Μοσχάτη. Υπάρχει πυρόσβεση στα σχολεία. Ξέρω ότι έχουν κάποιες πυροσβεστήρες τουλάχιστον. Ναι. Ποιος θα τους αναγνωρίσει αυτό, γίνεται ένα χρόνο. Ναι. Και μέσα από αυτά τα χρήματα των σχολικών επιτροπών, οι διευθυντές και οι διευθύντρες αγοράσανε και αναγωμόνανε τους πυροσβεστήρες. Ναι. Τώρα ποιος θα το κάνει, με 500 ευρώ, ποιος θα το κάνει αυτό.
0: Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η τριετής μονομερής παράταση του μισθώματος που φιλοξενεί την στέγη κακοποιημένων γυναικών στην Κέρκυρα. Καθώς η λήξη του συμβολαίου και η αντιδικία με την ιδιοκτήτρια θέτουν σε αβεβαιότητα τη συνέχιση λειτουργίας της δομής. Συγκήτρια του θέματος, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μερό Πιδραίου, η οποία υποστήριξε ότι πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα παραμονής στο υφιστάμενο κτίριο, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη κοινωνική δομή που φιλοξενεί κακοποιημένες γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος στάχθηκε υπέρ της πρότασης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την αναζήτηση εναλλακτικής στέγης. Από την πλευρά του, καθήλυνα αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας και μέρημνας Χρήστος Κούρτης εξέφρασε επιφυλάξεις για τη δυνατότητα παραμονής στο ακίνητο, επισημένοντας τη δικαστική αντιδικία με την ιδιοκτήτρια και τα ερωτήματα για την κάλυψη ενός αυξημένου μισθώματος.
3: Αυτό λοιπόν που προτείνουμε και στην παρούσα περίπτωση είναι αναπροσαρμογή του μισθώματος, γιατί και εδώ ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής έχει ένα εύλογο δίκαιο, ουθικό και ουσιαστικό, διότι υπάρχει μια παλιά μίσθωση με πάρα πολύ χαμηλό μίσθωμα σε σύγκριση με το ακίνητο που προσφέρει. Εδώ ο ξενώνας είναι κατεξοχήν μέσα στην καρδιά και του πνεύματος του νομοθέτη, διότι είναι ένας ξενώνας, μια δομή κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής που φιλοξενεί γυναίκες που έχουν υποστεί κάθε είδους κακοποίηση, όχι μόνο σωματική, μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους. Άρα εμείς που πρέπει να προκρίνουμε την κοινωνική διάσταση και την δομή αυτή που είναι κοινωνικής πρόνοιας 100%, την αναγκαιότητα, το ότι έχουν γίνει πάνω από δύο δημοπρασίες και ακόμα και απευθείας διαπραγμάτευση που είχαν γίνει και με τον αντιδήμαρχο είχαμε κάνει και δεν βρίσκεται ακίνητο, άρα είναι το μοναδικό ακίνητο που υπάρχει διαθέσιμο, γιατί έχουν αποβεί άγονες και οι διαδικασίες διακηρύξεων, αλλά και σε απευθείας διαβούλευση.
4: Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει καμία διαφωνία ως προς το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει, που είναι η διατήρηση της στέγης αυτής της δομής. Καμία διαφωνία. Πολύ δε περισσότερο που δεν έχουμε καμία δαπάνη ως Δήμος. Προέρχεται η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Φοβούμε ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, με την οποία διαφωνεί η κυρία Ιδραίου, εγώ λέω ότι αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα Είμαι υπέρ της πρότασης την οποία κατέθεσε η κυρία Ιδρέου. Να λάβουμε μόνο υπόψη μας ότι αυτή η πρόταση που θα περάσει από διαδικασίες ελέγχου μπορεί να καταλήξει σε αρνητικό αποτέλεσμα και θα έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο.
5: Λοιπόν, πρώτον θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την κοινωνική διάσταση του θέματος. Εγώ γνωρίζω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου είμαστε σε υποέξωση σε δικαστικό αγώνα με την ιδιοκτήτρια. Δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι όπως τα εκτιμάει η κυρία Ιδρέου. Μακάρι να είναι όπως τα λέει η κυρία Ιδρέου. Επειδή αυτό είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και μετά τη λήξη του χρόνου θα πρέπει να πάμε σε καινούργια δημοπρασία, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι διατεθειμένο να πληρώσει τα παραπανήσια χρήματα τα οποία πιθανόν, εγώ δεν αισθάνομαι ότι είναι πιθανόν, εγώ αισθάνομαι ότι η ιδιοκτήτρια θέλει να ξαναπάρει το ακίνητό της πίσω. Μακάρι να είναι τα πράγματα όπως είπε η κυρία Ιδρέου.
0: Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ την Τετάρτη από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΑΚΕ Κέρκυρας σε ΜΕΔΑΠΟ για καύση πολυμάτων φυτικής βλάστησης κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων. Το θέμα του Βρετανικού Υδραγωγείου, γνωστού και ως Γιάρδα, έθεσαν στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο τα μέλη της ομάδας ανάδειξης του μνημείου. Ο Κώστας Τσιριγκάκης και ο πρόεδρος της κοινότητας Μπενιτζών, κ. Κοντός, έκαναν ιστορική αναφορά στο μνημείο και ζήτησαν να προστατευτεί και να αναδειχθεί άμεσα.
6: Αυτό ήταν ένα επίτευγμα της εποχής, κουβεντιάζουμε το 1830, Ιόνιο κράτος, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα της εποχής που προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους και την επιβίωση. Εμείς είχαμε δυνατότητα να έχουμε τρεχούμενο νερό από ένα μέρος σε απόσταση γύρω στα 9,5-10 χιλιόμετρα με φυσική ροή και διαθέσιμο σε όλους τους Κερκυραίους και εννοείται και τους Βρετανούς όπου βρίσκονται στο νησί. Μέσα από αυτό είχαμε μια επικοινωνία με τη ΔΕΙΑΚ όπου είχαμε κάνει και μια εθελοντική έτσι, δράση για να τραβήξουμε και λίγο περισσότερο το βλέμμα των Κερκυραίων προς αυτή την κατασκευή. Πήρε μια άλλη τροπή το 2024, εδώ και δύο χρόνια, όπου δημοσιεύτηκε η ανακήρυξη στην εφημερίδα της κυβέρνησης, όπου μέσα υπάρχουν αναλυτικοί χάρτες και τα τοπογραφικά, τα στίγματα του GPS κλπ, όπου φαίνονται πού ακριβώς περνάει και έχει και μια ζώνη των 20-20 μέτρων δεξιά και αριστερά από τη Γιάρδα, όπου είναι προστατευόμενοι.
7: Σαν πρόεδρος της κοινότητας Μπενιτζών, βλέπω καθημερινά πάρα πολλούς επισκέπτες, οι οποίοι ρωτάνε τι είναι, πού είναι, αν μπορούμε να το επισκεφτούμε, αν μπορούμε να το περπατήσουμε και κυρίως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους περιπατητές. Οι περιπατητές, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια στην Κέρκυρα είναι πάρα πολλοί. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν γραφεία και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα μονοπάτια του νησιού. Και αυτό το μονοπάτι μπορεί άνετα να ενταχθεί μέσα στα ευρύτερα μονοπάτια της περιοχής και της Κέρκυρας και να ενταχθεί ως μνημείο.
0: Σύσσωμη, η αντιπολίτευση τάχθηκε υπέρ της ανάδειξης του μνημείου, επισημένοντας ότι πρέπει να αναζητηθεί άμεσα χρηματοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο θα μπορεί να ενταχθεί. Την ίδια ώρα, αντιδήμαρχος πολιτισμού Νίκος Βραδής ανακοίνωσε ότι έχει ήδη υποβληθεί πρόταση ύψους 200.000 ευρώ στο πρόγραμμα Ίντερεκ Ελλάδα-Ιταλία για περιπατητικές διαδρομές εκτός του αστικού πυρήνα, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πρώτο βήμα αξιοποίησης.
8: Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, στα πλαίσια του Ίντερεκ Ελλάδα-Ιταλία, κατεμπαίνει με μια. Όχι ο Δήμος ακριβώς, η Καποδιστριακή Καποδιάν, γιατί ο Δήμος εμπλέκεται σε άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ακριβώς με το Τρικάσια της Ιταλίας και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την ανάδειξη περιπατητικών διαδρομών. Και ακριβώς αυτή ήταν η πρώτη σκέψη, να μπει το συγκεκριμένο στο πρόγραμμα αυτό, μακάρι να ενταχθεί το πρόγραμμα και να είστε σίγουροι ότι θα οδηγηθούμε σε αυτή τη βάση, γιατί θα δημιουργηθεί και μια πλατφόρμα ενημέρωσης και ουσιαστικά ανάδειξης με τον τρόπο αυτό. Υπάρχει ήδη κατατεθειμένη, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν οι προτάσεις στο Ίντερεκ. Η Καποδιάν ήδη συμμετάσχει ως εταίρος με ένα προϋπολογισμό 200.000 ευρώ. Και ακριβώς το πρόγραμμα είναι τέτοιες περιπατητικές διαδρομές εκτός κεντρικού πυρήνα της πόλης, γιατί έχει να κάνει διαδρομές ποδηλατικές, περιπατητικές, και οι οποίες πιστεύω ότι ακριβώς η ανάδειξη της Γιάρδα μέσα αυτού του πρόγραμμα θα είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο για ένα πρώτο βήμα και μια πρώτη χρηματοδότηση, η οποία θα μπορέσει όχι πάνω στο κομμάτι της διαδρομής, αλλά ουσιαστικά θα βοηθήσει στο να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης.
0: Στην Νάπολη της Ιταλίας μεταφέρεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου η Διεθνής Δράση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας. Στο ιστορικό Μέγαρο Καστελκαπουάνο, ο Δικηγορικός Συλλόγος της Κέρκυρας διοργανώνει Διεθνές Νομικό Συνέδριο με αντικείμενο το οργανωμένο έγκλημα και τα σύγχρονα ζητήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στην διοργάνωση συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Νάπολης και Μιλάνου, η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδος και αντίστοιχη Ιταλική Νομική Φορείς. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συνδιοργάνωση του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας με την Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων Ελλάδας εκτός Ελλάδας, ενισχύοντας έτσι τους δεσμούς και τη συνεργασία μεταξύ των νομικών κοινοτήτων της χώρας μας και της Ιταλίας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που τιμάται στις 10 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται τη Δευτέρα στην Κέρκυρα η δράση «Το δέντρο της ψυχικής ανθεκτικότητας». Η δράση διοργανώνεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κέρκυρα, συνεργασία με το ΚΙΣΠΕ και τις δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του νησιού. Από τις 10 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, στην είσοδο του κτηρίου της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στην οδό Σπύρου Σαμάρα, πολίτες και εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γράψουν σε ένα χαρτί τη δική τους σκέψη για την ψυχική ανθεκτικότητα και όσα τους βοηθούν να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες. Στόχος της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η καταπολέμηση του στίγματος και το μήνυμα ότι η ψυχική υγεία αφορά όλους.
9: Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ και δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, επαγγελματίες και ενίκους θα πραγματοποιήσουμε μία δράση για την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, η οποία είναι 10 του Οκτώβρη. Θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στην είσοδο του κτηρίου της περιφέρειας Σπύρου Σαμάρα από τις 10 έως τη 1 το μεσημέρι.
10: Στην Παλιά Νομαρχία δηλαδή.
9: Στην Παλιά Νομαρχία, μάλιστα. Mm-hmm. Θα τοποθετηθεί ένας καμβάς με ένα δέντρο όπου πρώτα οι ένικοι και το προσωπικό θα αφήσουν το μήνυμά τους για την ψυχική υγεία. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες, γνωστούς, άγνωστους, φίλους, να περάσουν και να αφήσουν και αυτοί το δικό τους προσωπικό μήνυμα, ώστε να ανθίσει το δέντρο αυτό και να περάσει το μήνυμα της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αποϊδρυματοποίησης, του αποστιγματισμού, να ακουστεί η φωνή μέσω των βιωματικών εμπειριών των ατόμων που τους απασχολούν θέματα ψυχικής νόσου. Πραγματοποιηθεί η δράση αυτή σε συνεργασία με τον ΚΙΣΠΕ, την περιφέρεια φυσικά που μας υποστηρίζει και τις δομές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Θυναλίου και το νοσοκομείο ημέρας που βρίσκεται στην πόλη της Κέρκυρας.
0: Ομιλία του ιστορικού ερευνητή Γιώργου Σκλαβούνου με τίτλο «Η άρνηση της Βρετανίας να αποδεχτεί ελληνική λύση στο ανατολικό ζήτημα» θα δοθεί σήμερα στις 7:30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Ο κ. Σκλαβούνος μίλησε στην ΕΡΤ.
11: Η κατεστημένη ιστορία δεν μας λέει, και αυτά σχετίζονται άμεσα με το θέμα με το οποίο θα συζητήσουμε, ποια τα πραγματικά πολιτικά αίτια της σύγκρουσης του Καποδίστρια με το Μέτερνιχ. Ναι, μεν ακούμε ο μεγάλος εχθρός του Καποδίστρια, ο Μέτερνιχ, αλλά ποια ήταν τα συγκεκριμένα πολιτικά πεδία στα οποία συγκρούστηκαν τόσο τραγικά, τόσο σημαντικά. Επίσης, γνωρίζουμε και υπάρχει και μια λαϊκή πεποίθηση ότι η Μεγάλη Βρετανία ήταν εχθρός της Ελλάδος. Μάλιστα, ποια είναι τα πραγματικά πολιτικά και γεωπολιτικά αίτια της εχθρότητας της Βρετανίας απέναντι στον Ιωάννη Καποδίστρια? Ποια είναι τα πραγματικά αίτια για την μανιώδη επιμονή της Αγγλίας να περιοριστούν τα σύνορα της Ελλάδος στην Πελοπόννησο? Αυτά δεν τα ακούμε. Εάν είναι για τον Καποδίστρια απλώς να δείχνουμε το γραφείο του, να δείχνουμε την πολυθρόνα του, τα παράσημά του, τα κουταλομαχαιροπύρουνά του, ειλικρινά δεν αγγίζουμε καν το θέμα Καποδίστρια. Τότε συνεχίζουμε να θάβουμε τον Καποδίστρια. Με αυτή την έννοια, για παράδειγμα, εάν δεν έχει αποκαλυφθεί, όπως μέχρι και σήμερα ήταν το θέμα της προηγούμενης συνάντησής μας, γιατί δεν γνωρίζουμε στην Κέρκυρα ότι υπήρξε σχέση, συνεργασία πολύ σημαντική του Καποδίστρια με τον Ανδρέα Κάλβο, τον μεγάλο εθνικό αλλά και υπερεπαναστατικό ποιητή, τον μεγάλο τροβαδούρο του 21. Λέω ότι αν αποκαλυπτόταν η σχέση Καποδίστρια Κάλβου, τότε ο μύθος για τον συντηρητικό, αυταρχικό, δεσποτικό Καποδίστρια θα κατέρεε.
0: Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στη συγκρότηση εκπαίδευση στον νοσή στο ελληνικό κράτο ήταν το αντικείμενο ομιλία του ομότιμου καθηγητή του Ιωνίου Πανεπιστημίου Θεοδωρού Παπά στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του κυβερνήτη. Η ομιλία θα δοθεί στο Μουσείο Ασιατική Τέχνη το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στι 7.30. Ο κ. Παπά μίλησε στην ΕΡΤ για τη συνεργασία του Καποδίστρια με τον Πολυπράγμονα Κερκυραίο στη θεμελίωση των πρώτων δομών στην εκπαίδευση, την αρχαιολογία και αλλού.
10: Με αφορμή, όπως είπατε πριν, των 250 ετών από τη γέννηση του Καποδίστρια, η Κερκυραϊκή Πρωτοβουλία με κινητήρια δύναμη και πρωτοβουλία του Γιώργου Σκλαβούνου και του Σωτήρη Μικάλεφ οργανώνουν μία σειρά εκδηλώσεων οι οποίες εκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου. Η δική μου ομιλία θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης με θέμα τη συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Ανδρέα Μουστοξίδη στη συγκρότηση της εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Ναι. Αποφάσισα δηλαδή να μιλήσω, μου ανατέθηκε, μου ζητήθηκε να μιλήσω για την διοργάνωση της εκπαίδευσης από τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας και να πω δηλαδή για το κοινό το ενδιαφέρον, την ιδιαίτερη σημασία που έδινε ο Καποδίστριας στη δημιουργία θεσμών που θα μπορούσαν να προσφέρουν ανώτερη μόρφωση και κυρίως να προετοιμάσουν τον κόσμο και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειαζόταν το νεοσύστατο κράτος στο οποίο βασίλευε η αγραμματοσύνη, ο αναλφαβητισμός, η ανέχεια, τα προβλήματα όλα που γνωρίζουμε, αλλά κυριαρχούσε όμως η αγάπη για την πατρίδα, η πίστη στη θρησκεία και τα ιδανικά του ελληνικού πολιτισμού. Ναι. Θα μιλήσω λοιπόν για το έργο αυτό του Καποδίστρια που έθεσε πρώτος τις βάσεις για την εκπαίδευση, είναι αυτός που δημιούργησε την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, είναι αυτός που οργάνωσε την αρχαιολογική υπηρεσία με τη βοήθεια του Μουστοξίδη, του Κερκυραίου Μουστοξίδη, που οργάνωσε το Εθνικό Τυπογραφείο και που δημιούργησε το Κεντρικό Σχολείο στην Αίγινα και το Ορφανοτροφείο, τα οποία μεταλαμπάδευσαν τη γνώση κυρίως για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Σε καθαρισμούς και παρεμβάσεις στην περιοχή της Κουλίνας προχωρά τοπικός σύλλογος στη συνεργασία με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Σπύρο Σκλήρη, γίνεται προετοιμασία και για τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων που αναμένεται να γίνουν και φέτος στην πλατεία της περιοχής.
12: Γίνονται παρεμβάσεις αυτή τη στιγμή με τους φανοστάτες.
0: Φανοστάτες που είχαν να συντηρηθούν από πότε?
12: Από ποτέ. Από όταν μπήκανε δεν έχει πάνω τους μπει ένα κιλοχρόνο στην κυριολεξία. Ο στόχος είναι αυτή τη στιγμή να βαφτούν μέχρι και τα πράσινα κουτιά, τα καθάου τα λεγόμενα, ναι, όχι τότε τα δημοτικά, ναι, και αυτά βάφονται. Θα το δείτε σε λίγες μέρες που θα τελειώσουμε όλη αυτή την ιστορία, πόσο έχει αλλάξει με αυτή την παρέμβαση στους φανοστάτες, θα δείτε πόσο έχει αλλάξει η περιοχή. Ο στόχος είναι τις ημέρες των Χριστουγέννων αυτοί να στολιστούν χριστουγεννιάτικα με διάκοσμο. Δηλαδή να δώσουμε μια πολύ διαφορετική κοινότητα φέτος πάνω στην Κουλίνα. Έτσι. Να μην ξεχάσουμε ότι η Κουλίνα δεν είναι κοινότητα. Είναι Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, κυρία Μοσχά. Έτσι. Το οποίο αυτό από τότε που γινήκανε, δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε, το γήπεδο μπάσκετ έγινε και δεν συντηρήθηκε. Ναι. Η πλατεία πίσω από το 11ο, η μεγάλη κεντρική εκεί που γίνονται οι εκδηλώσεις, ναι, έγινε και δεν συντηρήθηκαν. Με παρέμβαση εκεί πάνω δική μου και των συνεργατών μου φύγανε τα σαφά τα ξυλά, ήδη έχει μπει στην ανάπλαση, στην τεχνική ανάπλαση. Τώρα δηλαδή έχω πάρει από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, έχω πάρει διευθυντήρια ότι θα ξεκινήσουν εργασίες. Λοιπόν, τώρα από πού άλλο να σας ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δηλαδή, οι προηγούμενες, εδώ και 20 μέρες που ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε τα πεζοδρόμια από τότε που κατασκευαστήκανε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε πλέον είναι ρημοτομημένη περιοχή οι Κουλίνες. Δεν είχαν καθαριστεί ποτέ, είχαν φτάσει δηλαδή τα χόρτα και τα βάτα. Είχαν φτάσει στην κυριολεξία, περνάγανε και τον άνθρωπο. Δηλαδή είδατε πόσα φορτηγά, δηλαδή χώμα με χόρτα, καλάμια και βάτα φύγαν από εκεί πάνω. Ακόμα διαχειριστήκαμε και τα μπάζα, όπως θα ακούτε, των εργολάβων από το ΟΤΕ, από τις Απτικές Ίνες και διάφορους εργολάβους από την ίδρυση.
0: Εκδήλωση με τίτλο Energy in Motion Kimono The Sweet Desire θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης. Πρόκειται για ένα μεταφυσικό διάλογο μέσα από μουσική, ήχους, δονήσεις και συχνότητες σε μια κατάσταση μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας. Στη μουσική σύνθεση έχει ο Σπύρος Ρουβάς. Η αστρονομική εταιρεία της Κέρκυρας ξεκινάει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα αστρονομίας για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η έναρξη θα γίνει την Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη στις 8 το βράδυ και να έχουν διάρκεια μιας ώρας. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας σύμφωνα με την ΕΜΗ. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρη θερμοκρασίας στους 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Χοδρογιάννης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
13: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη.

0: στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κινητοποίηση αλλιών στο λιμάνι της Τύρου, στη Σάμο, κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση των αλλιέων. Στην Κομωτινή προανάκριση για τις φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αριανών. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Εργατικό ατύχημα στη Σέρε, 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Στη Ζάκυνθο, 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε με τις κινητοποιήσεις των αλλιέων στο λιμάνι της Τύρου, ένα παραθαλάσσιο οικισμό στα νότια της Κινουρίας στην Αρκαδία. Πέγγι η Μπρούσαλη από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ρίγη. Να πω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ ισχυρό μήνυμα αυτό που πρόκειται να στείλουν την Κυριακή το πρωί οι ψαράδες από τον Τυρό, από ένα ουσιαστικά από μια περιοχή παραδοσιακή με τους ναυτικούς και τους ψαράδες. Δεν υπάρχει σπίτι εκεί που να μην υπάρχει ψαράς ή ναυτικός. Είναι πολύ χειρό λοιπόν το μήνυμα το οποίο δίνουν για την, στα πλαίσια της πανελλαδικής κινητοποίησης των παράκτιων αλλιέων. Ήδη ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Τυρού, ο κ. Παρασκευάς, τονίζει ότι μικροί επαγγελματίες ψαράδες βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση λόγω της κατακόρυφης αύξησης του κόστους του πετρελαίου και εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους. Έχει να πει για τα συστήματα δορυφορικής παρακολούθησης, αντιρρούν και σε αυτό για την υποχρεωτική εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ψαροκάικα και όχι για μεγάλα αλλιευτικά σάφη. Όπως επίσης καταγγέλουν και διάφορα πρόσθετα κόστη που έχουν, χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθμό.
0: Πέγγι, ακούμε με διακοπές.
1: Ναι. Λέω ότι πολλές φορές χρειάζεται να βάλουν πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξοικονομήσουν ακόμα και το πιάτο, το φαγητό για την οικογένειά του, Ειρήνη. 10 το πρωί λοιπόν το ραντεβού στο λιμάνι του Τυρού, στο χαρακτηριστικό αυτό ψαροχώρι της Αρκαδίας, την Κυριακή για να δυναμώσουν τη φωνή τους με τους άλλους αλλιείς και να δείξουν πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Μένουμε στο θέμα των αλλιέων τώρα και πάμε στη Σάμο, καθώς ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή των αγροτών στη συγκέντρωση που θα έχουν οι αλλιείς την ερχόμενη Κυριακή στο αλλιευτικό καταφύγιο Ιραίου. Πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο για να μας πει και τις λεπτομέρειες. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ραντεβού έχουν δώσει όλοι στις 11 η ώρα στο αλλιευτικό καταφύγιο. Ωστόσο οι αλλιείς με τα σκάφη τους θα φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί θα ενωθούν με τα σκάφη των αλλιέων στο Πυθαγόριο της Σάμου για να κάνουν τη διαμαρτυρία τους μέσα στο λιμάνι. Και τούτο γιατί δεν θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα. Είναι μια παρουσία την οποία με την παρουσία τους μάλλον θέλουν να δείξουν ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο το κόστος στα καύσιμα. Είναι και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά για το νέο αλλιευτικό κώδικα και στο σύστημα ελέγχου, τα οποία σύμφωνα με το Σύλλογο αυξάνουν τις πιέσεις στους επαγγελματίες αλλιείς μέσω αυστηρότερων ελέγχων και προστήμων. Λέει, δεν αντέχουμε εμείς σε σκάφη 10 μέχρι 10 μέτρα να έχουμε μέσα VMS, γιατί θέλουν κόστος συντήρησης και λογιστές. Επίσης, θέτει το ζήτημα της παράνομης αλλιευτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο, όπως υπάρχουν και σε άλλες περιοχές. Και οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει κοινό μέτωπο μεταξύ των αγροτών και των αλλιέων και γι' αυτό και η συμπαράσταση από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Επίσης να πω ότι οι αλλιείς ζητούν και την αντικατάσταση, μάλλον την επιδότηση για τις ζημιές τις οποίες κάνουν τα θηλαστικά αλλά και οι άλλοι εξωγενείς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι και οι λαγοκέφαλοι οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, βέβαια σε μικρότερη ποσότητα από ό,τι σε άλλες περιοχές, ωστόσο όμως και αυτοί δημιουργούν αρκετά προβλήματα. Τέλος να πω ότι Με αφορμή την συγκέντρωση στο Ηρέο, ο Σύλλογος καλεί τους αγρότες της Σάμου να συμμετέχουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη με τους επαγγελματίες ψαράδες, και το μήνυμα είναι ότι η ανάγκη για κοινό αγώνα αγροτών και αλληλέων απέναντι στα προβλήματα που απειλούν το εισόδημα και τη συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα παραμένουν κοινά.
0: Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Τώρα πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, γιατί εκεί λοιπόν η έλλειψη αλιευμάτων λόγω της απεργίας των ψαράδων προκαλεί αρκετά προβλήματα, μεταξύ άλλων στον χώρο της εστίασης και των ξενοδοχείων, και όλα αυτά βέβαια τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η τουριστική περίοδος. Ιάσονα.
3: Ακριβώς, και όταν οι τράπεζες δεν βγαίνουν έξω, σημαίνει ότι το εποχικό ψάρι, το ψάρι το οποίο έχει καλή τιμή, και παράγεται εδώ, στον κόλπο μας, δηλαδή ψαρεύεται εδώ, δεν φτάνει στους καταναλωτές, δεν φτάνει στην αγορά, δεν φτάνει στα ξενοδοχεία. Παρουσιάστηκε λοιπόν μεγάλη έλλειψη αλιευμάτων, και μάλιστα τώρα στην έναρξη ουσιαστικά της περίοδου που επιτρέπεται το ψάρεμα, και αυτό δημιούργησε αρκετούς προβληματισμούς και ουσιαστικά έλλειψη. Οπότε η αγορά καλύπτεται από τα ψάρια τα οποία είναι ιχθυοτροφείου. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα προϊόν με το άλλο.
0: Ναι.
3: Ειδικά σε μια παραδοσιακή αγορά όπως αυτή του Αγίου Νικολάου, που είναι μια περιοχή με πολύ καλής ποιότητας αλιεύματα, ψάρια δηλαδή υπάρχουν στις θάλασσες εδώ της περιοχής, και καλές τιμές. Καλές τιμές ακόμη και σε σχέση με την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, γιατί παράγει και το ψάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Αλλάζουμε θέμα τώρα, καθώς σοβαρές καταγγελίες για φερόμενες χρηματικές συναλλαγές και μίζες στο Δήμο Δυτικής Λέσβου έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Ζαχάρο Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο των καταγγελιών ευρέθηκε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρος, ο οποίος με γραπτή του δήλωση απορρίπτει τις καταγγελίες και προαναγγέλει προσφυγή στη δικαιοσύνη και με κάθε ένδικο μέσο. Η κυρία Ιωακήμ ανέφερε στην εκπομπή ότι εξελέγει με την παράταξη του Δημάρχου και ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ανεξαρτητοποιήθηκε, καθώς, όπως είπε, ήρθαν σε γνώση της περιστατικά που την οδήγησαν να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή διαχειριζόταν θέματα του Δήμου. Αυτό την οδήγησε στο να μην σιωπήσει και να καταθέσει τον εισαγγελέα όσα γνώριζε, υπηρετώντας αφενός την αρχή της διαφάνειας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και αφετέρου υπό την πίεση των απειλών για την ίδια της τη ζωή και των παιδιών της που δέχτηκε σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της σε περίπτωση που αποκάλυπτε όσα γνώριζε. Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν αποσπάσματα στα οποία η πρώην αντιδήμαρχος φέρεται να συνομιλεί με ένα επιχειρηματία, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή λάμβανε αναθέσεις από τον Δήμο και με ένα στέλεχος της Δημοτικής Αρχής. Στη μεν πρώτη περίπτωση, ο επιχειρηματίας, όταν το ρώτησε η κυρία Ιωακήμ ποιο είναι το ποσό που φέρεται να ζήτησε ο Δήμαρχος, ως μήτα, εκείνος απαντά 50.000. Στη δεύτερη περίπτωση, το στέλεχος του Δήμου, όπως παρουσιάζεται στη συνομιλία, υποστηρίζει ότι διαθέτει και εκείνος ανάλογα στοιχεία. Έχει καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνηθούν τα καταγγελόμενα περιστατικά, αλλά και να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου κάνει λόγο για επιχείρηση πολιτικής δολοφονίας και προανήγγειλε ότι με γραπτή ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο για την προστασία της τιμής της υπόλοιψης και της προσωπικότητας του Δημάρχου και της οικογένειάς του, των υπαλλήλων του Δήμου και των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, αλλά και για να μην μείνει ούτε ίχνος σκιάς στα μάτια των δημοτών. Αυτά τονίζονται στη γραπτή του δήλωση. Επίσης τονίζει ότι η κυρία Ιωακήμ από το 2019 έως τις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 παρέμεινε στη θέση της Αντιδημάρχου και ότι είχε διαχειριστεί προγράμματα στον πολιτισμό τα οποία ήταν ύψους 3.500.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα Καλησπέρα. Τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών για τις εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητας φθορές του ορεινού οδικού δικτύου του Δήμου Αριανών Ροδόπης διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Ροδόπης. Οι βλάβες στο οδόστρωμα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, έχουν προκληθεί από εργασίες εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Πάμε στον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, οδηγούνται οι εκτεταμένες σε βαθμό αυξημένης επικινδυνότητα, όπως είπες πολύ σωστά, φθορές στο οδικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου Αριανών. Συγκεκριμένα, τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών διέταξε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Ροδόπης. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία αποτελεί συνέπεια καταγγελιών πολιτών από πέρυσι το καλοκαίρι ακόμη, αλλά και τη αναφορά που είχε καταθέσει ο Δήμαρχος Αριανών, Χουσέιν Ερδέμ, προς την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και προς τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της πολιτείας, υποστηρίζοντας πως οι βλάβες στο οδόστρωμα των οδικών αρτηριών κάτω δροσινής άρδειας της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης και νέας σάντας Κέχρου της Δημοτικής Ενότητας Κέχρου προκλήθηκαν από σειρά εργασιών που εκτελέστηκαν για την εγκατάσταση υποδομών αιωλικών πάρκων. Μάλιστα, η εργολήπτρια εταιρεία είχε λάβει και σύσταση για διαπιστωμένες παραλήψεις και φθορές. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Δήμαρχος κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ήδη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, ενώ προφανώς έπεται και συνέχεια. Κλείνοντας, Ειρήνη, θα πρέπει να πούμε ότι οι συγκεκριμένοι δρόμοι είναι αυξημένης κυκλοφορίας και μάλιστα εν ώψη του χειμώνα προδήλως καθίσταται επιτακτική αποκατάστασή τους, αφού ο παγετός και οι χιονοπτώσεις είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην περιοχή.
0: Ειρήνη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Αμιντέου τώρα στην Φλόρινα προσφεύγει στη δικαιοσύνη κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ξινό Νερό. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ Καστοριάς. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Χθες υπήρχε και μια κινητοποίηση.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και στην αγαπημένη Φλόρινα, στη δικαιοσύνη προσφεύγει ο Δήμος Αμιντέου μαζί με τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό ενάντια στην τοποθέτηση μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα. Εχθές, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως ακριβώς είπες, έξω από τα δικαστήρια από κατοίκους περιοχής, καθώς εκδικαζόταν η ασχετική αγωγή. Πρόκειται για έναν σχεδιαζόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύως 60 ΜΒ, έκτασης 840 στρεμάτων, που περιλαμβάνει και μονάδα αποθήκευσης ενέργειας με 336 στοιχείες μπαταριών, Ειρήνη. Η Δημοτική Αρχή τώρα και οι φορείς εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους, επισημένοντας ότι το έργο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής κάτω των 500 μέτρων από κατοικίες, αλλά και απόσταση ελάχιστον από τον φιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού Ξινό Νερό, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την τοπική παραγωγή και το περιβάλλον της περιοχής και βεβαίως την αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πάμε στην Κρήτη τώρα, καθώς συνέχεια στην πολύκρωτη υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράχη φέρνει η ολοκλήρωση του πρωτόδικου δικαστηρίου με την πλευρά του εκλειπώντος πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων να δεσμεύεται για νέο γύρο διεκδικήσεων, την ώρα που η έκβαση της δίκης φέρνει αντιδράσεις και στην τοπική κοινωνία. Η απόφαση της δικαστικής διαδικασίας έκρινε αθώους με πλειοψηφία 6-1 τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με δόλο και κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, με τη σύζυγό του να κάνει λόγο για συγκάλυψη. Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
7: Είναι η πρώτη κατάληξη δικαστική αυτής της πολύκρωτης υπόθεσης, όπως είπες και εσύ, Ειρήνη, που από τον Γενάρη του 2021, όπου ο Σύφης Βαλιράχης έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή Πέριξ της Ερέτριας, στην Εύβοια, έχει προκαλέσει έτσι έντονη αναταραχή. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία 6-1 κήρυξε αθώους στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες που κατηγορούνταν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση με δόλο κατά συναυτουργία σε βάρος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργού και Βουλευτή Χανίων. Ο μόνος που μειοψήφισε ήταν ο πρόεδρος της έδρας, όπου συντάχθηκε ουσιαστικά με την εισαγγελική πρόταση που έκανε λόγο για ενοχή των δύο κατηγορουμένων. Έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα, διότι αφενός είναι ναι μεν σύνηθες δικονομικά να υπάρχει μια τέτοια ανατροπή της εισαγγελικής απόφασης και της ενδεχομένως πρόθεσης του Προεδρείου. Ωστόσο είναι απόλυτα φυσιολογικό μεν, έχει γίνει και στο παρελθόν να υπάρχει τέτοια ανατροπή με βάση τα όσα κατατέθηκαν σαν στοιχεία και τις μαρτυρίες από τη δίκη. Απ' την άλλη βέβαια δεν έχει κλείσει το κομμάτι του πώς έχασε τη ζωή του και βάσει των όσων κατατέθηκαν και κυρίως την πλευρά της οικογένειας, ναι, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Παπαθεοδόρου Βαλιράκη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης και της ολοκλήρωσης ουσιαστικά της διαδικασίας της δικαστικής, είπε ότι θα παλέψει κόντρα στη συγκάλυψη. Η αλήθεια θα φανερωθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά ενώπιον των τηλεοπτικών συνεργείων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που κάλυπταν τη δίκη. Ενώ έκανε λόγο για συγκάλυψη και παρακράτος η κυρία Βαλιράκη. Αντέχει πολύ δυνατά, είπε χαρακτηριστικά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσοι συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω, ήταν τα λόγια της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη. Υπάρχει η πρόθεση αυτή, την δήλωσαν και οι νομικοί σύμβουλοι της οικογένειας, οι συνήγοροι δηλαδή της πολιτικής αγωγής, να υπάρξει έφεση κατά της απόφασης, της αδοτικής απόφασης, ενώ θα απευθυνθούν και στα ανώτερα κλιμάκια των δικαστικών υπηρεσιών ώστε να υπάρξει νέα συνέχεια στον κύκλο αυτό τον δικαστικό. Βέβαια θέλω να σου πω κλείνοντας ότι και στην τοπική κοινωνία έχει προκληθεί ένα βρασμός από την απόφαση αυτή, την απόφαση η οποία δεν την περίμεναν για τα όσα είδαμε να έρχονται στη δημοσιότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι φορείς και ειδικά πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ που κάνουν λόγο για συστράτευση με την οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη και για αγώνα μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στις Σέρρες νωρίτερα είχαμε εργατικό ατύχημα σε χωριό. Ένας 49χρονος έπεσε από σκαλοσιά. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη? Μας ακούει ο Βασίλης? Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον Βασίλη Αναστασιάδη για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη στο χωριό κάτω Καμήλα Σερών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Θα μας τα πει καλύτερα στην επικοινωνία μας που θα έχουμε αργότερα ο Βασίλης Αναστασιάδης. Πάμε τώρα στην Ζάκυνθο, καθώς εκεί έχουμε σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, έχουμε κάποιο νεότερο για την τύχη της γυναίκας?
8: Δεν έχουμε νεότερο. Να πούμε ότι είναι αρκετά μακριά βέβαια από τις ακτές της Ζάκυνθο. Είναι στα 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά.
0: Ναι.
8: Η 44χρονη είναι υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ. Φέρεται να έπεσε πριν από 2 με 3 ώρες στη θάλασσα στα 72 μίλια, όπως σας είπα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθο, από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο έχει σημαία Μπαχάμες. Έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό και το κέντρο επιχειρήσεων. Έχει φύγει από εδώ, από τη Ζακύνθο, το ναυαγοσωστικό που είναι και ασθενοφόρο ταυτόχρονα σκάφος του λιμενικού. Συνδράμουν 3 παραπλέοντα πλοία, καθώς και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει βρεθεί ίχνος από την γυναίκα που έπεσε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Πάμε τώρα στο Βασίλη Αναστασιάδη, γιατί λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα το πρωί στην Κάτω Καμήλα με έναν 49χρονο εργάτη. Βασίλη, ποια είναι τα νεότερα, τι ακριβώς έγινε?
9: Δυστυχώς, Ειρήνη, υπέκυψε στα τραύματά του 49χρονου.
0: Άρα εργάτη. Μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα πλέον.
9: Ακριβώς, πλέον μιλάμε για ένα εργατικό δυστύχημα. Σήμερα το πρωί στην Κάτω Καμήλα Σερών ήταν ελαιοχωρωματιστής κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Βρισκόταν πάνω στη σκαλοσιά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Ο 49χρονος υπήκοος Αλβανίας έχασε την ισορροπία του, έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει βία στο έδαφος. Στο σημείο έστρεψε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το οποίο παρέλαβε τον εργάτη. Οι διασώσεις του ΕΚΑΠ του έκαναν κάρπα. μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά δυστυχώς, καθώς έφερε βαρύτατες κρανιογεφαλικές κακώσεις με πολλαπλά τραύματα, υπέκυψε πριν από λίγο, βυθίζοντας το πέθος στην τοπική κοινωνία και την οικογένειά του, Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε τώρα στην Ημαθία και στην Πέλα, βέβαια, να δούμε τι γίνεται με τα παραμορφωμένα ροδάκινα, τα οποία τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές απώλειες σε παραγωγούς των δύο αυτών περιοχών. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως μας είπαν, η παραγωγή δεν είναι μόνο η Ημαθία Πέλα, είναι τέσσερις νομίγκια, ακόμη και η Κοζάνη και η Λάρισα, η Σαλία που πλήττεται από αυτή την ασθένεια.
0: Ναι.
10: Τώρα όσον αφορά τους ροδοκινοπαραγωγούς, η ανησυχία από τη μέρα με τη μέρα μεγαλώνει. Η ασθένεια που πλήττεται στις καλλιέργειες παραμορφώνει τα ροδάκινα, δεν έχει ακόμη αναχαιτιστεί όπως μας λένε. Οι έρευνες τώρα για τα αίτια του φαινομένου βρίσκονται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ξεκάθαρη επιστημονική απάντηση και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η παραμόρφωση πιθανότητα οφείλεται σε προσβολή από ακάρια, αεριοφυή ακάρια. Καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει όπως λένε οι αγρότες την παραγωγή και κατ' επέκταση το εισόδημά του την ώρα που το κόστος της καλλιέργειας είναι αυξημένο, ενώ η διάθεση του προϊόντος γίνεται ακόμη δυσκολότερη, αφού τα παραμορφωμένα ροδάκινα δεν μπορούν να πουληθούν ούτε να δοθούν για χυμό. Αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη της έρευνας, άμεση λύση για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μέτρα στήριξης όσον αφορά τις απώλειες που υφίστανται. Ήδη με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ερευνητικού προγράμματος του Μπενάκιου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου από 94.760 σε 242.500 ευρώ για τη συνέχιση και επέκταση της έρευνας αποκλειστικά για την παραμόρφωση των καρπών της ροδακινιάς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα λέγαμε χθες ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλίας είχαν προχωρήσει σε διαμαρτυρία έξω από την περιφέρεια. Το ζήτημα βέβαια τέθηκε αργότερα και σε συνάντηση που είχαν αντιπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Κοροβέση. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου να μας πει τελικά τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, τι υπόθηκε, Παναγιώτη. Καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Μετά την συγκέντρωση ανέβηκαν μαζικά επάνω οι κτηνοτρόφοι στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, ο οποίος τους υποδέχτηκε μαζί με την διευθύντρια κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ανώτατης Ηλίας. Στη διάρκεια της σκέψης και όπου τέθηκαν αναλυτικά όλες οι παράμετροι που αφαιρούν τους ελέγχους όρο επιτήρησης, ο κ. Κοροβέση τόνισε ότι χειμερίζεται την αγωνία των κτηνοτρόφων, ότι είναι αντίθετος με τη διενέργεια αυτών των ελέγχων, διότι όπως τόνισε και η διευθύντρια της κτηνιατρικής, ήδη γίνεται από αυτές τις υπηρεσίες μια τέτοια κατάσταση ελέγχου,
0: ναι,
11: η οποία έχει αποτελέσμα και τόνισε ότι θα στείλει επιστολή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο θα ζητά διευκρινήσεις για το λόγο που γίνεται αυτός ο έλεγχος και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις του ελέγχου ανάλογα με τα ευρήματα. Οι κτηνοτρόφοι τόνισαν ότι θα συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει κάτι, ενώ από την πλευρά της περιφέρεια ξεκαθάρισε ότι στηρίζει το αίτημα των αγροτών και περιμένει την απάντηση του Υπουργείου με μια κύκλη που θα διασαφηνίζει για ποιο λόγο δρομολογούνται αυτοί οι έλεγχοι ωροεπιτήρησης στα κοπάδια αγροπροβάτων.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Αναζωπυρώνεται στο μεταξύ συζήτηση και οι αντιδράσεις για τα σχέδια εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά και τα χθεσινά εγκαίνια του νέου μεταλλίου στις Κουριές Χαλκιδικής. Ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει προαναγγείλει συγκεκριμένες ενέργειες για να αποτρέψει το ενδεχόμενο εξορύξεων στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια επικαιροποιούν τα ψηφίσματά τους, δηλώντας ξανά την αντίθεσή τους σε τέτοιους σχεδιασμούς. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤΑ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι. Προφανώς θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις όπως αντιλαμβανόμαστε.
12: Θα το δούμε αυτό, Ειρήνη, πώς ακριβώς θα το διαμορφώσουν. Mm. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε ένα αυτό που είπες, αναζωπήρωση. Καλό μεσημέρι κιόλας.
0: Καλό μεσημέρι.
12: Αναμενόμενες χαρακτηρίζουν τα μέλη της Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική. Διανομαρχιακής Επιτροπής Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων χρυσού αυτές τις χθεσινές αναφορές του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, από τα εγκαίνια του μεταλλίου στη Χαλκιδική.

0: ένδυση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμμετοχή και χωρίς τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, έχουμε την ανακοίνηση μάλλον των σχεδίων για εξορίξεις σε ΣΑΠΕΣ Πέραμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στις 23 Σεπτεμβρίου την εξέδωσε αυτή την απόφαση, να εκμισθώσει στην εταιρεία μεταλλευτικής Θράκης δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου. Αυτό από μόνο του προκάλεσε έναν πρώτο γύρο, έναν ακόμα γύρο αντιδράσεων. Τι θέλω να πω, είχαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ομόφωνα ότι θα κινηθεί ακόμα και νομικά αν χρειαστεί για να ανατραπεί η απόφαση αυτή. Έχουμε πλέον και τις επικαιροποιήσεις ομόφωνων ψηφισμάτων των Δημοτικών Συμβουλίων. Ξεκίνησε το σουφλί πριν από λίγες ημέρες, επαναδιατύπωσε την ομόφωνη αντίθεση του. Τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 12 του μήνα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Έχει βάλει πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη αυτό. Και χθες είχαμε και μια ανάρτηση του Δημάρχου Σουφλίου, του κυρίου Καλακίκου, που με νόημα είπε ότι η φωτιά της Δαδιάς πριν 3 χρόνια έσβησε, η φωτιά της Ρούσας πριν 2 μέρες έσβησε, υπάρχουν όμως και φωτιές που καίνε εδώ και χρόνια, δεν φαίνονται ξεκάθαρα στον ορίζοντα, αλλά υποβόσκουν και μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για τα υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, για το έδαφος, τα οικοσυστήματα και τελικά την δημόσια υγεία. Και φυσικά ο κύριος Καλακίκος, κλείνοντας την ανάρτησή του, επικαλείται την δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν πέρσι το Νοέμβριο του 25 δηλαδή επισκέφθηκε τη Θράκη και είχε πει σε δήλωσή του ότι δεν θα υπάρξει καμιά εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Αυτό το επικαλούνται τώρα φυσικά και του το θυμίζουν, στον Πρωθυπουργό και η Διανομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης Εύρου κατά των εξορύξεων και το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και πολλοί άλλοι φορείς, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Και από την Οριστιάδα τώρα θα πάμε στη Χίο, καθώς κατατέθηκαν προσφορές τελικά για τα μαθητικά δρομολόγια που αφορούν το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είχε προχωρήσει σε καταλήψεις την πρώτη εβδομάδα, από τη δεύτερη μέρα έναρξης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, κατά τη δεύτερη πρόσκληση για τα μαθητικά δρομολόγια στη Χίο, που προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου, καλύφθηκαν τα 29 από τα 31 διάθετα δρομολόγια από την πρώτη πρόσκληση. Παράλληλα, ξεκίνησαν από την Τετάρτη και τα υπεραστικά δρομολόγια στην Νότια Χίο. Μετά από 14 μήνες που δεν υπήρχε σύνδεση, Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Χίο θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι. Από τη Χίο είχαμε πράγματι ένα μεγάλο αριθμό αδιάθετων δρομολογίων, παρόλο που δεν εξυπηρετούσαν σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αριθμό των μαθητών. Ήταν περίπου τους 280 οι οποίοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σχολεία με λεωφορεία αυτές τις μέρες του Σεπτέμβρη στην ουσία. Βγήκε γόνιμος ο διαγωνισμός, συμμετείχαν όχι μόνο και αυτό για το Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, αλλά και για τα άλλα δρομολόγια που αφορούσαν κυρίως στην Νότια Χίο, τόσο οι ιδιοκτήτες ταξί αλλά και δύο εταιρείες τουριστικών λεωφορείων και ο υπεύθυνος, ο ειδικός σύμβουλος Περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου για τα θέματα σχολικών δρομολογίων, ο κύριος Έλιος Καμπούρης, επισήμανε ότι είναι σε ένα καλό δρόμο. Στην ουσία έχουν μείνει μόνο δύο δρομολόγια, Ειρήνη, που δεν μπόρεσαν να βρεθούν ενδιαφερόμενοι λόγω του ότι είναι μικρές χιλιομετρικές αποστάσεις και θα εξυπηρετούσαν αυτά τα δύο δρομολόγια 6 συν 6 μαθητές, 12 δηλαδή συνολικά, από το Δημοτικό Σχολείο των Θημιανών, όταν θα τέλειωναν την ολοήμερη παρουσία τους εκεί, για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αυτό το κομμάτι των δρομολογίων δεν έχει ακόμη λυθεί. Που
1: ουσιαστικά μιλάμε για δύο δρομολόγια, μάλιστα.
2: Δύο δρομολόγια, ναι. Αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι είναι από 1,5 μέχρι 3 χιλιόμετρα το ανώτερο οι διαδρομές αυτές. Τουλάχιστον συμμετείχαν οι αυτοκινητιστές της Νότιας Χίου, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
2: Ειδικά στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου, που είχαν ξεσηκωθεί και οι γονείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπεραστικά δρομολόγια, ήταν από πέρυσι τον Αύγουστο που είχαν σταματήσει τα δρομολόγια λόγω του ότι η εταιρεία των υπεραστικών ΚΤΕΛ δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος, όπως είχαν πει. Με τις πρόσφατες, τις ανοιξιάτικες καλύτερα, τις τροποποιήσεις που υπάρχουν στον κανονισμό, μπορούν πλέον τόσο οι περιφέρειες όσο και οι Δήμοι να βγάζουν χρήματα και να δρομολογούν λεωφορεία. Αυτό έπραξε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την Νότια Χίο, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ημερήσιο πρόγραμμα δύο γραμμών με δύο δρομολόγια την ημέρα εκτός της Κυριακής και να εξυπηρετούν στην ουσία όλα τα χωριά των μαστιχοχωρίων και της Δημοτικής Ενότητας, δηλαδή μαστιχοχωρίων και Δημοτικής Ενότητας Ιωνίας.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι τα νεότερα και σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Χίο.

0: αναμένεται μια γραμμή με τον ίδιο τρόπο να τη χρηματοδοτήσει ο Δήμος Χίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα ακτηριακά προβλήματα στο αστυνομικό τμήμα της Αλέρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Δέσποινα Κούλουμπρη. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Μικροί χώροι αρκετοί όσοι πρέπει να βρουν χώρο για εκείνους και για τους κρατούμενους φυσικά.
1: Αυτό επισημαίνω μεταξύ άλλων και με επιστολή, βέβαια, σχετική επιστολή που έχει δοθεί στη δημοσιότητα ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου, ο κύριος Πέτρος Ετολόζης, έκανε αναφορά σήμερα στην Έλληνα του Αιγαίου για τα σοβαρά προβλήματα και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου. Όπως επισήμανε, η αυξημένη ροή ατόμων με χαμηλό προσφυγικό προφίλ και η διεκπεραίωση των διαδικασιών έχουν οδηγήσει στην έκδοση των απορριφτικών αποφάσεων ασύλου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να οδηγούνται κάποιοι μετανάστες σε καθεστώς διοικητικής απέλειας και κράτησης.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως ανέφερε, βρίσκονται περίπου 23 κρατούμενοι, εκ των οποίων 6 είναι σε κρατητήρια, 16-17 άτομα είναι εντός του κτηρίου του τμήματος, στην ουσία εγκλωβισμένο, όπως τόνισε.
0: Σε γραφεία. Ακόμα
1: βρίσκονται
0: προφανώς
1: και σε γραφεία, ναι, ναι, στο γραφείο διαβατηρίου, γιατί δεν υπάρχει το προαναχωρησιακό κέντρο κράτησης στο νησί της Λέρου. Μάλιστα, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι αυτή η κατάσταση προκαλεί κινδύνους, όπως τόνισε, παραλύει την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Μεγάλο μέρος των γραφείων έχει μετατραπεί σε χώρους φύλαξης. Οι κρατούμενοι και το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή εξυπηρετούνται, όπως είπα, από δύο μόλις τουαλέτες. Αναφέρει στην επιστολή τους αυτά.
0: Ναι.
1: Και το σωματείο προειδοποιεί ότι θα συμβουλευτεί μάλιστα νομικό σύμβουλο το επόμενο διάστημα για να αναζητήσει ευθύνες. Τώρα, όσον αφορά τα κτηριακά προβλήματα, επαναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου το ζήτημα της κατάστασης του κτηρίου του αστυνομικού τμήματος Λέρου. Και όπως είπαν, ότι από το 2022 έχουν υποβληθεί περισσότερα από 10 έγγραφα και έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, όπως τόνισε, για το κτίριο,
0: ναι,
1: και έχει γίνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται μια διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεση έργου αναμόρφωση, όπως συγκεκριμένα ανέφερε. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Το κτίριο είναι παλιό, τονίστηκε, και πρόκειται για ένα ιταϊκό κτίσμα κατασκευασμένο σε αρχές του 20ου αιώνα, το 1930, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα, ζητήματα μάλλον καταλληλότητα. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα της Λέρου.
0: Είναι μια υπόθεση.
1: Να γίνει το επόμενο διάστημα, ναι.
0: Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Θα έχει εξέλιξη, Δέσποινα. Ναι.
1: Γιατί είχε πάει επιστολή και στον Υπουργό Προστασίας Πολίτη και στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και σε αρμόδιους φορείς, όπως είναι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, και ζητούν την άμεση παρέμβαση πλέον της πολιτείας το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα, για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Τώρα, ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υποδομών ψυχικής υγείας στην Κρήτη αποτελεί η προώθηση του έργου επέκτασης της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σάρκα και ωστά φαίνεται ότι θα πάρει επιτέλους η επέκταση της ψυχιατρικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ένα έργο το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για 12 χρόνια. Ωστόσο, φαίνεται ότι προωθούνται οι σχετικές διαδικασίες προκειμένου να ικανοποιηθεί ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα, ώστε να δοθεί μια ανάσα στο τμήμα οξείων περιστατικών που ασφυκτικά

0: και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Αυτή είναι η ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε πριν από λίγο μετά το συμβάν. Τώρα, οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν ότι τα δύο αυτά άτομα θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο της Αττικής προκειμένου να έχουν παραπάνω φροντίδα και να μπορέσουν να υποστηρίξουν περισσότερο τα τραύματά τους, γιατί μιλάμε για εγκαυματίες. Όλα αυτά όμως θα τα δούμε στη συνέχεια της μέρας, γιατί και εμείς κατευθυνόμαστε τώρα προς το νοσοκομείο Κορίνθου για να έχουμε έτσι μια πληρέστερη εικόνα, Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Πέγγι. Φεύγουμε από την Κόρινθο και πάμε στην Κέρκυρα τώρα, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διαπόντια νησιά με αιχμή τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και την ακτοπλοϊκή του σύνδεση βρέθηκαν στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας. Πάμε στην Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ξεκινώντας από το πρώτο θέμα, το θέμα των απορριμμάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εικόνα σε λιμάνια και οικισμούς των τριών μικρών νησιών είναι προβληματική. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μικρών Νησιών, Σπύρο Αργυρό, σημαντικό μέρος των απορριμμάτων προέρχεται από τα τουριστικά σκάφη. Η εκτίμηση είναι ότι στην Ερίκους, αλλά κυρίως στους οικισμούς, τουλάχιστον το 50% των απορριμμάτων συνδέονται με τα σκάφη που προσεγγίζουν τα νησιά. Εδώ είναι λοιπόν που εμπλέκεται και ο ΟΛΚΕ και γι' αυτό ο οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ειδικό εξοπλισμό, τα press container, ο οποίος θα παραμείνει στα διαπόντια νησιά. Εκεί θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται τα απορρίμματα και στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην Κέρκυρα μέσω της αδειοδοτημένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα τώρα, την ακτοπλοϊκή σύνδεση των διαποντίων μέσω του λιμανιού Αγίου Στεφάνου εδώ στην Κέρκυρα, το λιμάνι αντιμετωπίζει προβλήματα με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η προσέγγιση του πλοιαρίου που εξυπηρετεί τα νησιά. Ο διαγωνισμός για την εκβάθμιση των λιμανιών κηρύχθηκε άγωνος, καθώς ο ανάδοχος που είχε επιλεγεί δεν κατέθεσε ποτέ την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή. Όλοι και τώρα προχωρά σε νέο διαγωνισμό μεγαλύτερου εύρους που θα αφορά περίπου 10 λιμάνια και θα έχει προϋπολογισμό περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι εγβαθύσεις ωστόσο αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του επόμενου έτους. Μέχρι τότε οι κάτοικοι των διαποντίων θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ακτοπλοϊκή του σύνδεση, Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Με αφορμή την ημέρα απομάκρυνσης φραγμών από ποταμούς που γιορτάζεται για δεύτερη χρονιά, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο αναφέρει ότι στον ποταμό Σαρανταπόρο της Ηπείρου χαρτογραφήθηκαν περισσότερα από 200 τεχνητά εμπόδια. Πάμε στη Βασογκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνο να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, περισσότερα από 200 εμπόδια έχουν καταγραφεί μόνο στον ποταμό Σαρανταπόρο, ο οποίος είναι παραπόταμος του ΑΟΟΥ εδώ στην Ήπειρο. Θα πρέπει να πούμε ότι ο Σαρανταπόρος είναι πολύ σημαντικός για το οικοσύστημα του ΑΟΟΥ. Τώρα, με αφορμή την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το Μεντίνα, περίπου 600 φράγματα, τεχνητά φράγματα, φραγμοί σε ποτάμια, απομακρύνθηκαν από ποτάμια της Ευρώπης το 2025, επανασυνδέοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 4 χιλιόμετρα ποταμών. Ναι. Στη χώρα μας δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα απόπειρες απομάκρυνσης. Το Μεντίνα αναφέρει ότι σύμφωνα

0: μελέτες που έχουν γίνει, υπάρχει τρόπος να γίνει ασφαλής απομάκρυση φραγμάτων χωρίς τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων με ειδικές τεχνικές. Να πούμε ότι πολλά από αυτά τα φράγματα είναι φράγματα που είτε κατασκευάστηκαν στο παρελθόν για άλλες χρήσεις, όπως νερόμυλοι, νεροτριβές για να οδηγούν νερό σε αρδευτικά αυλάκια, και στη συνέχεια έχουν εγκαταληφθεί, παραμένοντας όμως τα ποτάμια και δυσχεραίνοντας την ροή του νερού.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το τσουνάμι που έπληξε το Αιγαίο το 1956 παρουσιάζει αύριο στην Αμοργό η επιστημονική ομάδα του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος Αμοργός 2025-2029. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σαν σήμερα, πριν από 70 χρόνια, ένας από τους ισχυρότερους σεισμούς του 20ου αιώνα συγκλώνησε την περιοχή ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη, με μέγεθος που σήμερα εκτιμάται στα 7,4 ρίχτερ, προκαλώντας ένα καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. Το ερευνητικό πρόγραμμα Αμοργός 2025-2029 έχει ως στόχο να αποκωδικοποιήσει το μεγαλύτερο τσουνάμι των δύο τελευταίων αιώνων στη Μεσόγειο. Ομάδες ερευνητών από ελληνικά και γαλλικά πανεπιστήμια και Ινστιτούτα έχουν αναλάβει να μελετήσουν τη γεωλογία του νησιού, να εξερευνήσουν τους βυθούς του και να αναλύσουν τα ιστορικά αρχεία του, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκλονιστικό αυτό γεγονός. Η ερευνητική ομάδα μελετά την υποθαλάσσια γεωλογία και τεκτονική της περιοχής, χαρτογραφεί το βυθό με σύγχρονα ωκεανογραφικά μέσα και συνδυάζει τα νέα δεδομένα με γεωλογικές παρατηρήσεις και ιστορικές μαρτυρίες. Αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, η Ιωαννίδιος Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμοργού, στη χώρα της Αμοργού, θα φιλοξενήσει την έκθεση «Το τσουνάμι» της Αμοργού, όπου μέσα από 5 επιστημονικά πάνελ οι επισκέπτες θα γνωρίσουν τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος και θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με την επιστημονική ομάδα, απαντώντας σε σημαντικά ερωτήματα όπως το τι ακριβώς συνέβη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας τότε, πώς δημιουργήθηκε το τσουνάμι και ποια ίχνη έχει αφήσει ακόμη και σήμερα στο βυθό και στο τοπίο της Αμοργού. Να πούμε κλείνοντας ότι στη συνάντηση θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία παρακολουθούν τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος, μεταφέροντας και εκείνα τη δική τους ματιά πάνω στη θαλάσσια έρευνα και στην αναζήτηση στοιχείων και δεδομένων για ένα τεράστιο κλιματικό φαινόμενο.
1: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η εκδήλωση. Σε ευχαριστούμε, Λίνα. Ερωτηματολόγια από το Δημοτρικαίον για την ανάπτυξη αλλά και προώθηση του τουριστικού προϊόντος. Αλέξανδρος Ζαούτσος από την ΕΡΤ στα Τρίκαλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Ουσιαστικά ο Δήμος ζητά και την βοήθεια των πολιτών, τη συνδρομή τους.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, και όχι μόνο των πολιτών, θα λέγαμε και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, καθώς επίσης και των επισκεπτών. Έτσι, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων με τον μέλο των Τρικών, υπάρχουν πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται στην περιοχή, όχι μόνο των Τρικάλων αλλά και της Θεσσαλίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε εξέλιξη από την εταιρεία η Τρίκαλα, την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Τρικαίων, με ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο έχει μπει σε διαβούλευση και μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να υποβάλει τις σχετικές του προτάσεις για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή μας. Πρέπει να σημειώσουμε βεβαίως ότι οι επισημάνσεις που τουλάχιστον υποδεικνύει ο Δήμος Τρικαίων και η εταιρεία Τρίκαλα να γίνουν από τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι για την ανάπτυξη όχι μόνο των τουριστικών καταλυμάτων και τις υπηρεσίες που παρέχουν, αλλά και για την γαστρονομία. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γαστρονομία και ο τουρισμός μπορούν να πάνε παράλληλα, έτσι ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να προσθέσω εδώ κλείνοντας ότι υπάρχει εξέλιξη και μια προσπάθεια από την περιφέρεια Θεσσαλίας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το τουριστικό προϊόν του Θεσσαλικού διαμερίσματος ενιαίο και όχι αυτόνομα αναπεριφερειακή ενότητα. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Τα ερευνητικά αποτελέσματα και οι νέες κατευθύνσεις στον τομέα της κατάλυσης παρουσιάζονται στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, το οποίο θα φιλοξενεί μέχρι και αύριο το Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας. Αντώνης Μαυρίδης, στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το συμπόσιο αποτελεί εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες σταθερό σημείο αναφοράς για το επιστημονικό πεδίο. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ολομέλειες, προσκεκριμένες ομιλίες, παράλληλες συνεδρίες, παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, poster sessions και σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες. Οι συμμετέχοντες λοιπόν εδώ, ερευνητές και ερευνήτριες από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, είναι και νέοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της βιομηχανίας που παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της κατάλυσης. Η πραγματοποίηση της διοργάνωσης στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο ενεργειακού και παραγωγικού μετασχηματισμού της περιοχής. Γιατί καλείται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε, Ειρήνη, εδώ να παίξει έναν ρόλο πολύ ιδιαίτερο τώρα σε αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης και της μετάβασης, που έχουμε μια σειρά από προβλήματα που προκύπτουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στην παραγωγική κατεύθυνση αλλά και στην έρευνα, προκειμένου να βρούμε νέα σημεία παραγωγικής αναφοράς για να αναπτυχθεί η περιοχή σε μια περίοδο που μειώνεται ο πληθυσμός. Έχουμε προβλήματα στην ανάπτυξη. Υπήρχε ένας προσανατολισμός στο λιγνίτη που αυτός χάνεται, επί της ουσίας εξαφανίζεται, και πρέπει να βρεθούν νέοι τομείς και το Πανεπιστήμιο καλείται να παίξει καθοριστικό ρόλο, τουλάχιστον μέσα από θέματα που αφορούν εδώ τόσο τον ενεργειακό όσο και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της περιοχής. Έτσι, καθαρή ενέργεια, υδρογόνα, αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα, ανανεώσιμα καύσιμα και περιβαλλοντική προστασία αποτελούν βασικά πεδία αυτού του επιστημονικού προγράμματος, αναδεικνύοντας έτσι τη συμβολή της κατάλυσης στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών λύσεων. Στις κεντρικές ομιλίες, να πούμε ότι συμμετέχουν καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Χημίας και Τεχνολογίας της Πράγας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών της Δημόκρητος και το ΕΚΕΤΑ, με θεματικές από τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα και την αξιοποίηση της βιομάζας ως την φωτοκατάλυση και την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων. Τη συζήτηση, να πούμε ότι στη συζήτηση αυτή μπαίνουν και καθηγητές εδώ, αναπληρωτικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου.
1: Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα.
4: Πραγματικά. Και η καθηγήτρια εδώ, η κυρία Μαρία Γούλα.
1: Ναι, ναι, πολύ σημαντικό η αλήθεια. Είναι και για την περιοχή της Κοζάνης, το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Πάμε στην Ικαρία τώρα. Σε πορεία οριστικής προστασίας και αποκατάστασης βρίσκεται ο ναός της Αγίας Ειρήνης στον κάμπο της Ικαρίας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, Γιώργος Μπιτσαράς από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Ικαρία θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο αυτό, το οποίο υπέστη τις σοβαρές ζημιές μετά τον ισχυρό σεισμό που είχαμε στις 30 του Οκτώβριου του 2020. Πραγματοποιήθηκαν το 2021 οι εργασίες άμεσης και προσωρινής στερέωσης του μνημείου. Το 2022 πραγματοποιήθηκαν και άλλες εργασίες για τη διασφάλιση της προσωρινής στατικής επάρκειας του ναού. Το 2024 έγινε η ανάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκπόνηση των απαιτούμενων εξειδικευμένων μελετών για την οριστική προστασία και αποκατάσταση. Το 2025 εγκρίστηκαν τόσο η αρχιτεκτονική αλλά και η στατική μελέτη στερέωσης, καθώς και η τεχνική έκθεση για τη συντήρησή του και ανάδειξη των τοιχογραφιών του. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και η οικονομικο-τεχνική μελέτη του έργου. Φτάνει τον προϋπολογισμό περίπου στο 1.200.000 ευρώ. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Και όπως δηλώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή διαθέτει πλήρη μελετική οριμότητα, θα υποβάλει χωρίς καθυστέρηση αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα με τη δημοσίευση μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Και πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, γιατί το πρώην δημοτικό σχολείο στο Μπούρτζι της Σκιάθου μετατρέπεται σε πολιτιστικό κέντρο. Καλό σου μεσημέρι, Ελένη.
6: Καλό μεσημέρι. Αυτό να πω από το ανακοίνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία θα διαθέσει 2.967.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος Θεσσαλία 21-27. Το έργο αυτό περιλαμβάνει την αποκατάσταση του παλιού σχολείου, την ενίσχυση και αναδιαμόρφωση του δευτέρου κτηρίου, καθώς και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντο χώρο του νησιού, αυτού του μικρού νησιού. Το πρώην δημοτικό σχολείο είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης, καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Και βέβαια το Μπούρτζι έχει χαρακτηριστεί τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Και όπως είπε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, στόχος αυτού του έργου είναι να προστατευτεί και να αναδειχθεί η ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά της Σκιάθου. Όπως είπε, βασικός στόχος της πράξης είναι να διασωθεί και να προστατευτεί και να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και ιστορική κληρονομιά του νησιού.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Πάμε στον πολιτισμό μας τώρα, αφιερωμένο στην τέχνη του κουκλοθέατρου αλλά και τη σύμπραξή της με άλλες τέχνες. Είναι το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου στην Καλαμάτα που διοργανώνει η πειραματική σκηνή της πόλης. Παίρνει τον Μπρι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παίρνει, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στο ρυθμό λοιπόν του Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου βρίσκεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο η Καλαμάτα, καθώς ανοίγει αύριο τις πύλες της η φετινή 10η διοργάνωση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και εκδηλώσεων. Μάλιστα. Το φεστιβάλ συστήνει στο κοινό τον μαγικό κόσμο του κλοθεάτρου που δίνει πνοή στα άψυχα αντικείμενα, συνδυάζοντας όλες τις τέχνες, μουσική, χορό, τραγούδι, οικαστικά. Στόχος του φεστιβάλ είναι η προβολή ποικίλων και πρωτοπόρων καλλιτεχνικών τάσεων και τεχνικών του κουκλοθεάτρου με παραστάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Η φετινή επετειακή διοργάνωση δίνει μεγάλη έμφαση στις καινοτόμες παραστάσεις, στην προβολή σημαντικών Ελλήνων και ξένων δημιουργών, στη στήριξη των νέων καλλιτεχνών αλλά και στις διαφορετικές τεχνικές παρουσίασης, κατασκευής και εμψύχωσης της θεατρικής κούκλας. Επιδιώκοντας επίσης την εξωστρέφεια, το Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας περιλαμβάνει ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά εργαστήρια, καθώς και δωρεάν παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους, σε πάρκα, σε χώρους πολιτιστικών καφέ, σε αίθουσες λεσχών φιλίας, ειδικά σχολεία, μουσεία, αλλά και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Τη Δημητσάνα, τη Συμφαλία, τον Ναύπλιο, τα Φιλιατρά, την Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Άργος και την Κόρινθο. Να σημειώσουμε, Ειρήνη, κλείνοντας, ότι το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις με εισιτήριο στα 7 και 5 ευρώ φιλοξενούνται στο Πνευματικό και το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, ενώ στις δωρεάν εκδηλώσεις και παραστάσεις δεν χρειάζεται δελτίο εισόδου. Ειρήνη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Και να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Από τις πρωινές ώρες θα καταστιάστατο στο Ιόνιο με βροχές και καταιγίδες, ενώ από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής αλλά και βόρειας χώρας. Από τη νύχτα του Σαββάτου ο καιρός θα επιδεινωθεί εκ νέου από τα δυτικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, καθώς θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Αιγαίο και στο Ιόνιο Νότι μέχρι και 5 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί στις 2 ακριβώς η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα μετά τη 1 το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Μεγάλη ανησυχία για το περιστατικό στο περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου με 2 τραυματίες νωρίτερα το πρωί. Και μεγάλη ανησυχία βέβαια και για το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο παραμένει κλειστό, ενώ συνεχίζονται οι τεχνικοί έλεγχοι σε εγκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δύο σοβαρά τραυματίες κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου της Μοτορόλη στα δηληστήρια της Κορίνθου. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Στοχευμένα μέτρα για να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Θα υπάρξει σημαντική παρέμβαση τις επόμενες ημέρες στο πετρέλαιο Θέρμανση, είπε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Όχι σε προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, σημείωσε. Στο 5% πληθωρισμό το Σεπτέμβριο, σταθεροποιητικά οι τιμές των τροφίμων, μεγάλη αύξηση στα ενεργειακά προϊόντα σύμφωνα με την Ελστάτ. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία δύο νεαροί ηλικίας 22 και 18 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Στην Άβη πυλάει τον Νόμπελ Ειρήνης, πρώην υπατιαρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο Ανώτο Δικαστήριο της Νότιας Αφρικής. Και τέλος, βροχές κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά, 29 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας, έδωσε ο Πρωθυπουργός σε πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως επίσης θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε πολύ λίγο με τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στις εγκαταστάσεις της Μοτορόλης Αγίου Θεοδόρου. Εκεί οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ένα περιστατικό, υπήρξε έκρηξη κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου από εξωτερικό συνεργείο. Πάμε στην Πέγκη Μπρούσαλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να τονίσουμε ότι αυτό συνέβη σήμερα γύρω στις 11 το πρωί, ενώ γινόταν η συντήρηση μονάδας σε έναν αντιδραστήρα από τους εργολάβους, από συνεργείο εργολαβικών.
2: Βεβαίως. Πέγγι, ναι. Αν μπορείς να επανελάβεις, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
3: Είναι σοβαρά τραυματισμένοι Τώρα νομίζω με ακούτε καλύτερα.
2: Κάπως καλύτερα. Για πάμε πάλι λοιπόν, ωραία. Γιατί είχαμε λοιπόν, ένα μεγάλο
3: έλεγα,
2: κενό.
3: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό συνέβη σήμερα το πρωί γύρω στις 11 από στον εξωτερικό χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, ενώ γινόταν η συντήρηση μιας μονάδας ενός αντιδραστήρα. Σοβαρά τραυματισμένοι δύο άνθρωποι αλβανικής υπηκότητας, 43 και 50 ετών, μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου με σοβαρά τραύματα με ιδιωτικά μέσα, με μέσα δηλαδή με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil, όπου βρίσκονται εκεί στην περιοχή και αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τώρα, στην ουσία, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα συνέβησαν το πρωί, τραυματίστηκαν ελαφρύτερα και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν χρειάστηκε να λάβουν παραπάνω βοήθεια από νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν και κάποιοι ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Όλο όμως τον ενδιαφέρον έχει πέσει ουσιαστικά στους δύο ανθρώπους που κινδυνεύουν γιατί είναι διασωληνωμένοι και μεταφέρονται όπως είπα στο Θριάσιο. Mm-hmm. Τώρα διαδικαστικά προβλέπεται και η σύλληψη του εργολάβου. Είναι 59 ετών ο εργολάβος, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Όπως και την έρευνα εκεί που θα κάνει και την αυτοψία και το σώμα επιθεώρησης εργασίας για να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το ατύχημα. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο το παρακολουθούμε.
2: Βέβαια.
3: Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που σας έδωσα νωρίτερα, ότι μεταφέρονται στο Θριάσιο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες.
2: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για την υπόθεση αυτή. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στο περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σωστά.
3: Στο περιβάλλοντα χώρο και από εργολαβικό συνεργείο.
2: Από εργολαβικό συνεργείο. Πέγγι Μπρούσαλες, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει, θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, την Πέγγι Μπρούσαλ, για αυτό το περιστατικό στις εγκαταστάσεις Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Τώρα, ο Δήμαρχος Λυτρακίου Γιώργος Γκιόνης μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Για να ακούσουμε τι είπε για το περιστατικό.
4: Δεν ήταν με τη λειτουργία του διηγητηρίου, ήταν με το σέρβις που γίνεται, τη συντήρηση, οπότε ήταν από εργολάβους και τα λοιπά. Αυτή δεν υπήρχε ανατίναξη, δεν υπήρχε, με καταλάβετε, κάτι συνέβη εκεί πέρα μέσα συνεργεία. Δεν υπήρχε φωτιά, για να πούμε, εκδήλωση φωτιάς και τα λοιπά.
5: Γιατί διαβάζω εγώ για έκρηξη, γι' αυτό λέω.
4: Ναι, αλλά ήταν σε περιορισμένο χώρο μέσα, σε κάποιοι τραυματίες υπάρχουν, όντως είναι αλήθεια αυτό, αλλά περιμένουμε να δούμε την επίσημη ανακοίνωση τι έχει γίνει.
2: Και να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα με τη ραδιοφωνική συνέντευξη, την οποία παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε νωρίτερα το πρωί το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας. Έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρο ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει πρόσθετο χώρο παρεμβάσεων υπέρ νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Απάντησε δε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την συνέντευξη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Και βεβαίως, πρώτη προτεραιότητα, όπως είπε, είναι η σημαντική παρέμβαση που περιμένουμε να ακούσουμε την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, όπως είπε, που έχουμε μπροστά μας. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Το ενεργειακό κόστος λοιπόν αλλά και τα περιθώρια που υπάρχουν για νέα μέτρα βρέθηκαν στο επίκεντρο των οικονομικών αναφορών του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Sky. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε την ανάγκη να στηριχθεί η κοινωνία αλλά έθεσε ως όριο την δημοσιονομική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών. Όπως είπε, στην Ευρώπη συγκρούνται δύο προτεραιότητες, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η ενίσχυση των πολιτών. Πιστεύω, είπε, πως θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό που ήδη έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω πως δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Η πρώτη προτεραιότητα, όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, μετά είναι το δίζελ και μετά η βενζίνη. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης, σε λίγες μέρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, τις τελικές τιμές, εκεί που θα κλείσουν και θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδεμα. Υπερασπίστηκε δε τη μείωση του δημόσιου χρέους, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής. Αναφέρθηκε και στη φορολογική ελάφρυνση των νέων για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Και επανέλαβε πως το πολιτικό διακύβευμα είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μεταθρέψει τη δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων που δέχονται από την ενέργεια.
2: Ωραία, πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά που έκανε στην πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του, στη σημαντική παρέμβαση που, όπως είπε, που προανήγγειλε ο ίδιος στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα, διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Και θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
2: Αυτά λοιπόν είπε ο Πρωθυπουργός Άγη Βαγιάννου για την παρέμβαση που, όπως είπε, θα κάνει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο και στο επίδομα θέρμανσης. Ήταν το απόσπασμα από τη συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky. Τώρα, επίσης, έστειλε σταθές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία υποχώρηση στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, αναφέρει πως τα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ας πούμε, σε ελαφρύ σχηματισμό, αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτό είναι συνήθιστο. Όπως ο καιρός αλλάζει και έχουμε μπουνάτσεις και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο Πρόεδρο. Μάλιστα, ανέφερε και υπενθύμησε πως δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν, αλλά παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί με τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για το καλώδιο, τόνισε πως θα πρέπει να αναποχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και ο ίδιος υποστήριξε πως το έργο πια έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων. Έδωσε βέβαια ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού.
2: Πριν πάμε σε αυτό το κομμάτι, να ακούσουμε λίγο τι είπε για το αεράκι, το ελαφρύ κυματισμό και το ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
2: Και επίσης, σε Άγη Βαγιάννο, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες εκλογές και μάλιστα εξαπέλυσε βολές τόσο κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και κατά τον Αλέξη Τσίπρα.
8: Ακριβώς. Μάλιστα, ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, δηλώσει πως θα προκαλεί εντύπωση πως ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Υποστήριξε, όπως είπε, ότι η Ελλάδα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 με παραλαβές να προγραμματίζονται για το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία παραμένει εκτός προγράμματος και αναρωτήθηκε αν ο κύριος Τσίπρας είχε αντιταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση Αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή αυτή να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία. Είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν περιοριστήκε μόνο στην αμυντική πολιτική, συνέδεσε την διαδικασία αυτή με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση ασκεί κριτική χωρίς να αναγνωρίζει, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι, ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική, περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα στα εθνικά θέματα. Σχολίασε αιχμηρά και μάλιστα είπε πως αυτή η κριτική είτε έρχεται από αριστερά είτε από τα δεξιά, θα τους συνιστούσε να είναι πιο προσεκτικοί. Απαντώντας δε στο αμέσως σαφώς στιγμές του Πρόεδρου του Πασόκ, κ. Ανδρουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ όπως είπε και εσύ, έστειλε εκ νέου ένα μήνυμα σταθερότητας, λέγοντας πως ο δύσκολος χειμώνας που μας περιμένει απαιτεί σταθερή κυβέρνηση και θα ήταν λάθος η χώρα να εκπέμψει ένα σήμα δυναμίας. Τόνισε πως η χώρα έχει κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία.
2: Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα οδηγηθούμε λοιπόν σε προώρες κάλπες. Προτάσουμε τη σταθερότητα ενώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Να ακούσουμε την αναφορά του επίσης και τα πυρά κατά των προέδρων του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
7: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κ. Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρεγνιού Στρατιού 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Να πάμε στα νεότερα που έχουμε και είναι πολλά και ενδιαφέροντα στα αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Νέα στοιχεία προκύπτουν στη δικαστική έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην της εισαγγελέα του Ρυπάγου Χαράλα Μπουβουρλιώτη, δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής στηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Εν τω μεταξύ, το πρωί κατέθεσε 19χρονη κόρη των δύο γιατρών ενώπιον του ανακριτή, η οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης έπαθε την ανακοπή. Ενώ επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε τον Αύγουστο από τη μητέρα της σε πλασμαφαίρεση και ίδια. Πάμε στη δικαστική μας τάχτρια, Νέα Νικολά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βεβαίως με την απόφαση για δέσμευση όλης της περιουσίας του ζεύγους των γιατρών. Άννα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Θα περάσουν από κόσκινο όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος του κυρίου Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Διατάχθηκε δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και μεταξύ των οποίων είναι και η τραπεζική σειρίδα που διατηρεί το ζεύγος σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολονάκι. Η πολυθέλιδη διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία και σύμφωνα με πληροφορίες στη διάταξη αναφέρεται ότι η αρχή ρητά συνενεί εκ των προτέρων στο άνοιγμα της σειρίδας και την κατάσχεση του περιεχομένου που ενδεχομένως εντοπιστεί σε αυτή. Εκτός από τις εισαγγελικές αρχές, τα σχετικά έγγραφα έχουν αποσταλεί και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγους των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Τυχόν ευρήματα από αυτές τις διαδικασίες μπαίνουν αμέσως στο καθεστώς της δέσμευσης και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο της διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επεκτείνονται και σε άλλα τρία αδικήματα. Και έτσι λοιπόν θα ερευνηθεί εάν έχουν τελεστεί πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή και η αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια η 19χρονη κόρη του ζεύγους των ιατρών, η οποία κλήθηκε να καταθέσει ως μάρτυρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και φέρεται να υποστήριξε ότι αυτή η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Να θυμίσω ότι η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της είχε αναφέρει ότι είχε υποβάλει την κόρη της σε πλασμαφαίρεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη είπε ότι είναι αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΠ, δεν είδε όμως τον τραγουδιστή. Και ρωτήθηκε από την ανακριτή για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες.
2: Βεβαίως, πολύ σημαντικές εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Κρατάμε ότι από κόσκινο θα περάσουν, όπως μας είπες, όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννα Σκάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής κατά πολέμησης μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη. Και βεβαίως έχουμε και τα όσα σημαντικά προέκυψαν από την κατάθεση της 19χρονης κόρης του ζευγαριού. Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα κλειστό παραμένει, κυρίες και κύριοι, από σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Πολύ σημαντικό θέμα και αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στην Αττική. Γιατί διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι σε καταστάσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για επαναλειτουργία των σχολείων, τα μαθήματα θα γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Πάμε στο ρεπορτέρ μας Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν χθες κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, όταν υπήρξε ξανά καταγγελία για οσμή αερίου στα σχολεία της Γράβας. Οπότε από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό σήμερα το σχολείο, να προχωρήσουν νέοι έλεγχοι εντός και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων. Μάλιστα, όπως μας είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Δούκας, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αποκορύφωμα την Κυριακή, όταν θα φτάσει εδώ και κλιμάκιο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, μηχανική από το ΤΕΕ, όπου θα ελέγξουν και εκείνοι τα κτίρια. Μέχρι στιγμής, όσες μετρήσεις έχουν γίνει, δεν έχουν δείξει κάποιο ίχνος διαρροής. τόσο σήμερα όσο και την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά και τις δύο προηγούμενες φορές οι οποίες είχαν αναφερθεί, είχε αναφερθεί αυτή η οσμή φυσικού αερίου. Μιλάμε για τις 16 Σεπτεμβρίου και για τις 21 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου είχε χτυπήσει και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου, όμως αποδείχθηκε ότι ήταν false alarm, ότι χτύπησε από λάθος. Μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια όλων των ελέγχων που έχουν γίνει όλες αυτές τις φορές, δεν είχε εντοπιστεί κανένα ίχνος διαρροής. Στόχος του Δήμου, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Δούκας, είναι μέχρι και την Κυριακή να καταφέρουν να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές το να επιστρέφουν τα παιδιά από τη Δευτέρα. Θέλουν τη Δευτέρα δηλαδή τα παιδιά να βρίσκονται πίσω στις θέσεις τους. Αν δεν καταστεί αυτό εφικτό, θα συνεχίσουμε την εκπαίδευση.
2: Και υπάρχουν και πολλά ερωτήματα και για αυτή την υπόθεση, Γιώργο, γιατί ήταν μέρες που υπήρχε αυτό το περιστατικό, έτσι, αυτή η οσμή. Ήταν και πιο
10: είναι μέρες, δεν είναι συνεχόμενες μέρες.
2: Όχι, βέβαια.
10: Είναι
2: αλλά
10: αναδιαστήματα.
2: Αναδιαστήματα, αλλά ωστόσο
10: υπάρχει. Μια εικασία ότι μπορεί να οφείλεται σε εργασίες που γίνονται στα ράτσες κτηρίων για αμόνωση. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών χρησιμοποιείται προπάνιο. Όμως, μιλώντας με τεχνικούς που κάνουν τέτοιες εργασίες, μονώσεις, μας είπαν ότι χρησιμοποιούν προπάνιο, αλλά το ανάβουν με αποτέλεσμα να μην μυρίζει. Το χρησιμοποιούν για να κάψουν πράγματα, να κάψουν τα υλικά που βάζουν πάνω. Άρα δεν υπάρχει πιθανότητα οσμής από εκεί.
2: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση ευθυνών. Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
11: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
2: Να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, λοιπόν, ζήτησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια των μαθητών, τόνισε από την πλευρά του Δήμαρχου Αθηνών Χάρης Δούκας.
12: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα απορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Στο ίδιο μήκος ήταν και ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νεακής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Ernews Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
13: Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλο το συγκρότημα είναι κλειστό. Σήμερα βρεθήκαμε εδώ, κάτω ξεκινήσαμε και η κατεύθυνση του, ξεκινήσαν οι έλεγχοι. Και η κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν πια ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να έχουμε την εξής απάντηση. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να ανοίξουμε, ότι μπορούμε να συνεχίσουν, μπορούν να μπουν οι μαθητές μέσα στο σχολείο και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας και να συνεχιστεί εντελώς όλοι οι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν μέσα στο συγκρότημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπουν τα παιδιά μέσα με συνθήκες την παραμικρή αμφιβολία ότι υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος.
5: Υπάρχει οσμή αυτή την ώρα που μιλάμε? Όχι.
13: Καμία.
5: Έχει σταματήσει.
13: Από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει οσμή εδώ.
5: Okay.
2: Αυτά λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, ακούσαμε και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας σε διαφορετικό μήκος. Ωστόσο, ο Κώστας Μπακογιάννης επικρίνει τη στάση του Δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα σχετικά με το ζήτημα της έντονης οσμής αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Όπως τονίζει η ανακοίνωση της παράταξής του για Αθήνα Ψήλα, ο κ. Δούκα πετάει την μπάλα στην εξέδρα, καθώς εδώ και τρεις εβδομάδες δεν έχει καταφέρει να διερευνήσει πλήρως, πόσο μάλλον να επιλύσει το ζήτημα. Και μάλιστα ο κ. Μπακογιάννης καλεί τον κ. Δούκα να επιληθεί του θέματος, ας κάνει επιτέλους ο κ. Δούκας στη δουλειά του, αναφέρει χαρακτηριστικά. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος Ένωσης Γονέων του 5ου Διαμερίσματος της Αθήνας, Μαρίζα Κιτάνη, οποία μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
14: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η οσμή έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. στις 2 Οκτωβρίου ήταν η τρίτη, το τρίτο περιστατικό οσμής εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
5: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν την αποφάσισε κάποιος.
14: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό οσμής αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει οσμή. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
2: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Στη Σύνοδο Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές αποφάσεις απέναντι στην ενεργειακή κρίση, καθώς τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία συναντούν τις επιφυλάξεις της Κομισιόν, η οποία όμως τις εξετάζει. Στο χθεσινό Eurogroup, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέβρασε τις επιφυλάξεις της σε μια νέα γενικευμένη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων και συνεδριάζει μεταξύ σήμερα το ECOFIN. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έλενα, να περιμένουμε αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, και το λέμε για πρώτη φορά, ότι χθες το Eurogroup η Ελλάδα έκανε μια πολύ σημαντική παρέμβαση και έλαβε στήριξη από πολλές χώρες, όχι μόνο από τον Νότο, αλλάζοντας το κλίμα. Τώρα, τι ζητάει η Ελλάδα? Στη ρήτρα διαφυγής που υπάρχει τώρα και περιλαμβάνει μόνο μέτρα ενεργειακής ανθεκτικότητας, δηλαδή επενδύσεις, μπαταρίες, να μπορούν να περιληφθούν και μέτρα στήριξης προς ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και σε αυτό το επιχείρημα, πρέπει να σου πω, της χώρας μας, φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κράτη, καθώς δυσκολεύονται να ενσωματώσουν τα στοχευμένα μέτρα που και εκείνα έχουν πάρει στη ρήτρα και θέλουν να μπορούν να εξετάσουν σε αυτά τα μέτρα στήριξης αντί για γενικές επενδύσεις λόγω της υφιστάμενης κατάστασης. Η αποτίμηση της συζήτησης για το θέμα είναι θετική. Υπάρχει δρόμος, όπως μας λέει ο εξωματούχος, μπροστά μας.

0: Υπουργοί Οικονομικών συζητούν τις πιέσεις στις τιμές ενέργειας, ενώ αναμένεται να εγκριθεί και η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια για την Ελλάδα, που είχε πάρει το πράσινο φως της Κομισιόν, βέβαια, και σήμερα αναμένεται να γίνει η έγκριση από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οπότε είναι πιθανόν, από ό,τι καταλαβαίνω, την επόμενη εβδομάδα να έχουμε πιο χειροπιαστά μέτρα και παρεμβάσεις και αποφάσεις από τους 27, έτσι, από τις Βρυξέλλες.
0: Ναι, βέβαια. Εξάλλου είναι το νούμερο ένα ζήτημα, το ζήτημα της ενέργειας.
1: Γιατί είμαστε πρώτο πυλών του χειμώνα και δεν υπάρχει και χρόνος, δηλαδή, για άλλες καθυστερήσεις. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έλενα Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λουξεμβούργο. Ακούσαμε την ανταποκριτήριά μας, κυρίες και κύριοι. Έχει πάει στο Λουξεμβούργο που συνεδριάζει σήμερα και το ECOFIN. Ο χειμώνας, είπαμε και νωρίτερα, είναι μπροστά μας. Συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Ακούσαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε ότι είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του το πακέτο γενναίων παρεμβάσεων που θα έχουμε, όπως είπε, την επόμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών αναλύτερο, με τη συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε τελική τιμή στην Αντλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε στο 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος του Συνδυασμού Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα και ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Για να τον ακούσουμε.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
3: Α, κάτω από 1,60.
2: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Κάτω από το 1,60 λοιπόν, η εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου θα είναι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα την επόμενη εβδομάδα με τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Τώρα, μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Σημαντική επιτάχυνση σημείωσε ο αριθμός ανόδου του πληθωρισμού το Σεπτέμβριο φέτος, καθώς αυξήθηκε 5% σε ετήσια βάση από αύξηση 3,8% τον Αύγουστο και να αντιαύξηση σε 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στον κρατές μας. Έτσι είναι, όπως τα είπες, στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον περασμένο μήνα Σεπτέμβριο, από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο και 1,9% το Σεπτέμβριο του 2025, απόσταση η οποία δείχνει και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός δρομοδότης του πληθωρισμού η ενέργεια. Με τις ανατιμήσεις στα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης, αν και στα τρόφιμα και ορισμένα είδη διατροφής δεν μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες σε σχέση με τα ενεργειακά προϊόντα. Η κούρσα του πληθωρισμού δεν φαίνεται μάλιστα να σταματά εδώ, καθώς από τον Αύγουστο στο Σεπτέμβριο, από μήνα σε μήνα δηλαδή, η αύξηση ήταν 2,1%. Εξέλιξη η οποία προϊονίζεται περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις το επόμενο διάστημα. Μέσα σε ένα χρόνο, Γρηγόρη, καταγράφηκαν μεγάλες ανατιμήσεις στον ηλεκτρισμό, 15%. Στο φυσικό αέριο εδώ έχουμε και ρεκόρ, 55,2%. Πετρέλαιο θέρμανσης, 53,2%. Στερεά καύσιμα, 7%. Το πετρέλαιο κίνησης, 38,8% αύξηση. Και η βενζίνη, 22,5%. Επίσης, σε συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, τα μεταφορικά, 3,5%. Άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, 2,6%. Αεροπλάνα, τα εισιτήρια, εδώ πετάνε αυτά ως συνήθως, 22%. Ενίκια κατοικιών, 5,9%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 5,3% αύξηση. Τα πακέτα διακοπών, 6,5%. Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κηλικία, ταχυφαγεία, εδώ η αύξηση στις τιμές είναι 5,7%. Τα ξενοδοχεία κόντεψαν 30%, 29,8% για την ακρίβεια.
1: Στα είδη διατροφής, Κώστα, τι έχουμε εκεί?
4: Εδώ εντάξει, έχουμε αυξήσεις μεν, αλλά όχι τόσο μεγάλες όσο στα ενεργειακά. Για παράδειγμα, στο ψωμί και σε άλλα προϊόντα αρτοπίας, 2%. Το μοσχάρι προσπαθεί και αυτό να φτάσει τις τιμές στα ενεργειακά, 12,3%.

0: χοιρινό 4,4%, αρνί και κατσίκι 9,7%, τα πουλερικά αύξηση 1,5%, τα τυριά 1,2%, τα ψάρια 11,5%. Και μάλιστα αν δούμε, Γρηγόρη, ομαδικά δηλαδή τις ομάδες αγαθών και υπηρεσιών, εδώ η έκρηξη είναι μεγάλη στη στέγαση. 14,7% ο πληθωρισμός στη στέγαση, λόγω κυρίως της αύξησης σε ενίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανση και στερεά καύσιμα, και 11,3% είναι ο πληθωρισμός στην ομάδα μεταφορές.
1: Αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν. Βεβαίως, περιμένουμε. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr με όλα τα στοιχεία αναφορικά με το που κινείται ο πληθωρισμός. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι τα τελευταία χρόνια, από το τελευταίο διάστημα και το τελευταίο καιρό, γενικότερα υπάρχουν έντονες πιέσεις και στις τιμές των βασικών προϊόντων που διαμορφώνται στην αγορά λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την άρμοδη συνταχτριά μας, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καταλαβαίνουν ότι οι πιέσεις είναι ασφιχτικές στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Να περιμένουμε μια νέα, όπως λένε οι πληροφορίες, συμφωνία κυρίων για τις τιμές στο ράφι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την Πινελόπη Μητρούλια. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να μας δώσει το ρεπορτάζ με τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται λόγω αυξημένου ενεργειακού κόστους. Προς το παρόν, να δούμε τι γίνεται με τα πρόστιμα. Πρόστιμα που αγγίζουν το 1,3 εκατομμύρια ευρώ για παραβάσεις στην αγορά, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, έπειτα από περισσότερους από 11.000 ελέγχους που διενεργήθηκαν το Σεπτέμβριο. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εκτεταμένοι, λοιπόν, οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Μέσα σε περίπου ένα μήνα, από αρχές δηλαδή Σεπτεμβρίου μέχρι και αρχές Οκτωβρίου, οι έλεγχοι ξεπέρασαν τις 11.000 και από ό,τι φαίνεται ήταν οι περισσότεροι από αυτούς έβγαλαν λαβράκια, διότι μιλάμε για πρόστιμα τα οποία έφτασαν περίπου τα 1,3 εκατομμύρια ευρώ και κυρίως έχουν επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα. Αφορούν αυτά τα πρόστιμα, Γρηγόρη, τρεις κατηγορίες. 382.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για περιπτώσεις εσχροκέρδειας, δηλαδή επιχειρήσεις οι οποίες παραβίασαν το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. 427.000 ευρώ ήταν τα συνολικά πρόστιμα για παραβίαση καταναλωτικής νομοθεσίας. Εδώ μπορεί να είναι διάφορα τα κρούσματα, είτε αθέμητες πρακτικές προώθησης προϊόντων, είτε παραπλανητικές εκπτώσεις, είτε παραπλανητικές διαφημίσεις. Είναι πολλά τα σημεία που κατά καιρούς εντοπίζονται. Και μια τρίτη περίπτωση αφορά σε μαϊμού, από μιμητικά προϊόντα δηλαδή. Πάνω από 54.000 τεμάχια εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που διακινούσαν τέτοια προϊόντα έφτασαν τις 483.000 ευρώ. Σύνολο, λοιπόν, 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι από τα μεγαλύτερα μπαράζ ελέγχων που έχει κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή, και όπως μας έλεγαν και στελέχη της, τους επόμενους μήνες οι έλεγχοι θα γίνουν ακόμα πιο εντατικοί. Μην ξεχνάμε ότι σε περίπου ένα μήνα, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, έχουμε και Black Friday. Μετά ακολουθούν οι γιορτές Χριστουγέννων. Άρα η αγορά θα δεχτεί πολλούς ελέγχους και περιμένουμε, βέβαια, το αποτέλεσμα από τον ελέγχο, Γρηγόρη.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το αποτέλεσμα, τι θα γίνει, και εκεί θα δούμε τα στοιχεία. Και θα Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα και πάλι στην Πινελόπη Μητρούλια να συνδεθούμε, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι οποίοι συμπιέζονται το τελευταίο διάστημα από τις έντονες πιέσεις στις τιμές βασικών προϊόντων που διαμορφώνονται στην αγορά λόγω και του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση το Υπουργείο Ανάπτυξης? Υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Υπουργείο σκέφτεται να προχωρήσει σε νέα συμφωνία κυρίων με την αγορά για τις τιμές στο ράφι.
3: Καταρχήν, Γρηγόρη, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, η οποία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και λήγει στο τέλος Οκτωβρίου. Λήγει η πρώτη φάση της, γιατί θα συνεχιστεί έως το τέλος του χρόνου, και ήδη η Ειδική Γραμματεία για τον Έλεγχο της Αγοράς βρίσκεται σε επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κωδικών που να συμπεριληφθεί στην Εθνική αυτή Πρωτοβουλία. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι ενταγμένοι 1.740 κωδικοί προϊόντων. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι 500 κωδικοί έχουν ήδη δηλώσει και πάλι οι επιχειρήσεις ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρωτοβουλία έως το τέλος του χρόνου, και πρέπει να πούμε από το 1.740 οι 300 περίπου είναι κωδικοί οι οποίοι θα αφαιρεθούν, λόγω του ότι πρόκειται για σχολικά είδη τα οποία δεν θα ενταχθούν μέσα στην νέα πρωτοβουλία. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν μεγάλες πιέσεις στην αγορά για αυξήσεις τιμών, υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις, και μάλιστα οι πρώτοι νέοι τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές έχουν ήδη υποβληθεί στην ανεξάρτητη αρχή. Είναι, θα λέγαμε, ένα brand fair που γίνεται μεταξύ της ανεξάρτητης αρχής και των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην περάσουν στην αγορά, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του χρόνου, οι ανατιμήσεις που προκύπτουν στα προϊόντα εξαιτίας κυρίως των καυσίμων, αλλά και εξαιτίας της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών. Να πούμε ότι ξέρουμε με βεβαιότητα πως σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά είδη έχουμε αυξήσεις από 7 έως 12%. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φέτα, η οποία επωλείται το 13 ευρώ το κιλό και πλέον είναι στα 16, και ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και νέα αύξηση. Ενώ επίσης αυξήσεις πιέσεις υπάρχουν και από τα αρτοπία, τα οποία υφίστανται μεγάλη πίεση από το ενεργειακό κόστος. Όπως δηλώνουν οι αρτοποιοί, οι αυξήσεις του ενεργειακού κόστους είναι της τάξης του 35 με 40%. Έχουν απορροφήσει, όπως λένε, ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών, αλλά δεν μπορούν να συνεχίσουν επάπειρο. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί αποτρεπτικά στην αγορά σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις ο νόμος που υπάρχει, που προβλέπει, που δεν επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Άρα, μάλλον θα πάμε έως το τέλος του χρόνου με όχι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε επιμέρους προϊόντα, για να δούμε τα πράγματα λίγο πιο έντονα, πιο έντονες πιέσεις από την αρχή του επόμενου έτους. Και να κλείσω λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, είναι χαρακτηριστικό ότι η Εθνική Πρωτοβουλία έχει λειτουργήσει, καθώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν αρνητικός, μείον 0,2%.
1: Ναι, ακούσαμε νωρίτερα και τα στοιχεία. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Εκτός την ώρα τώρα να περάσουμε μια πολύ σημαντική είδηση στη διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάβι Πιλά. Επωνυμήθηκε νωρίτερα το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθεί στην ειρήνη και το δίκαιο και το διεθνές δίκαιο. Πάμε στην Εθνική Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερο για αυτή την βράβευση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Ήταν στα φαβορί η Νάβη Πιλάη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
5: Δεν ήταν στα φαβορί και κάνει εντύπωση το γεγονός ότι βραβεύεται ένας άνθρωπος, ένα άτομο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση του διεθνούς δικαίου. Αυτό επισημαίνεται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, Γρηγόρη, και η σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, γιατί στο παρελθόν έχουν βραβευτεί για το ίδιο λόγο διεθνείς οργανισμοί. Θέλει λοιπόν η Νορβηγική Ακαδημία, Επιτροπή για το Νόμπελ, να επισημάνει αυτό το γεγονός, ότι να εμπνεύσει τους ανθρώπους ότι μπορούν και σε επίπεδο ενός ατόμου να το πράξουν. Ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής ανέφερε αυτό ακριβώς, ότι σε μια εποχή που οι διεθνείς οργανισμοί για το δίκαιο δέχονται μεγάλες πιέσεις και παράλληλα υπάρχουν σε εξέλιξη πολλές πολεμικές συγκρούσεις, βραβεύεται μία γυναίκα, η Ναβί Πιλάη, η οποία έχει όλη της τη ζωή προσπαθήσει να κάνει αυτό ακριβώς, να προασπίσει το διεθνές δίκαιο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. η Πιλάη, η οποία ξεκίνησε την καριέρα της το 1967, όταν άνοιξε το δικό της δικηγορικό γραφείο, επειδή δεν έβρισκε κάπου αλλού δουλειά στην Νότια Αφρική λόγω του apartheid, λόγω της καταγωγής της, ήταν υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολέμησε κατά το apartheid, ενώ συμμετείχε σε πολύ σημαντικές δίκες, όπως αυτή για την γενοκτονία της Ρουάντα. Υπήρξε δικαστής στο νότο του δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής, η πρώτη μη λευκή γυναίκα. Επίσης ήταν διατέλεσε δικαστής και μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης και σήμερα είναι μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου και ασχολείται με την υπόθεση της Μιανμάρ που κατηγορείται για γενοκτονία. Επίσης υπήρξε επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014 και πρόσφατα επικεφαλής της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ που έβγαλε το πόρισμα για διάπραξη γενοκτονίας στη Γάζα, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Νάβη Πιλάη λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα νομικός. Υπήρξαν και αντιδράσεις ανάμεσά τους της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που χαιρέτησε την βράβευσή της με το πολύ σημαντικό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, ο οποίος ήταν επίσης υποψήφιος. Όπως επίσης υποψήφιος, αν και η λίστα αυτή είναι μυστική, υπήρξαν 274 υποψηφιότητες φέτος, Γρηγόρη. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος. Καθώς τον είχαν προτείνει τόσο το Ισραήλ όσο και το Πακιστάν.
1: Μάλιστα. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Επιστροφή στα δικά μας τώρα, στον απόϊχο της κόντρας ή του πολέμου που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση. Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, σε νέα του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η Άννα Βύση παρέδωσε μοναδική αλληλυπηραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Καταλαβαίνουμε ότι ο πόλεμος τώρα πλέον εστιάζει στο ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Το νομικό πλαίσιο εξήγησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη είναι καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτισμικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
6: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλα, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
7: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του, διότι αυτός είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος, είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα, έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
6: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
7: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι γιατί η στίχη δεν ήταν του Χατζηδάκη, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του. Αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς και ιδίως οι καλλιτέχνες δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσες του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος.
8: Ναι.
7: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
8: Βέβαια, βέβαια.
7: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
1: Να φύγουμε τώρα από τον πόλεμο Καρβέλα Βύση, Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση, και να πάμε σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με την απόφαση που έλαβαν πριν από λίγο οι Αλλοιείς, η οποία ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα σε κινητοποίησης. Τι αποφάσισαν? Πάμε στον Κώστα Μπούρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισαν λοιπόν οι ψαράδες? Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Το βράδυ τα 60 σκάφη του στόλου της Μηχανιώνας θα αποπλέψουν για ψάρεμα.
1: Μάλιστα.
9: Αυτό αποφασίστηκε μετά την αναστολή της απεργίας πριν από λίγο. Η αναστολή θα ισχύσει μέχρι τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ποσοστό της επιδότησης, που από ό,τι λένε οι ίδιοι ψαράδες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον να ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς τους. Και τι εννοούμε με αυτό? Όπως μας είπαν, η κάθε τράτα για να ψαρέψει για μία μέρα, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, χρειάζεται 1 με 1,5 τόνο πετρέλαιο. Όταν αυτός ο τόνος έκανε 600 ευρώ και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1.200 ευρώ, η αλληλεία καθίσταται ασύμφορη. Ζητούν λοιπόν οι ψαράδες να φτάσει το ποσό της επιδότησης στο λίτρο τουλάχιστον τα 50 λεπτά, όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως λένε οι ίδιοι.
1: Μάλιστα.
9: Αυτό περιμένουν λοιπόν και αισιοδοξούν στην καλή θέληση της κυβέρνησης, η οποία είπε ότι τους είπε σε συναντήσεις που κάνανε ότι είναι μαζί τους και θα τους στηρίξει.
1: Να θυμίσουμε ότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με ψαράδες χθες στη Χαλκιδική, αλλά και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεσμεύτηκαν για την επιδότηση του πετρελαίου. Έτσι, το νούμερο ένα θέμα που καίει τους Αλλοιείς.
9: Ακριβώς, γι' αυτό αισιοδοξούν οι ψαράδες ότι θα τους καλύψει η κυβέρνηση τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να ψαρεύουν.
1: Αναστολή των κινητοποιήσεων λοιπόν. Κώστα Μπούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων και πάλι κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στο μέτωπο του Ρωσοκρανικού πολέμου. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα τελευταία 24 ώρα από τα σφοδρά ρωσικά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία, με το Κίεβο να προειδοποιεί μια ισχυρή απάντηση. Είναι εδώ κοντά μας η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, τι ακριβώς συμβαίνει?
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δεν είναι πρόθυμες να βοηθήσουν την Ουκρανία μετά από τη ρωσική βομβιστική επίθεση που σκότωσε τουλάχιστον 35 ανθρώπους στα ανατολικά, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις ρωσικές επιδρομές σε 2-24 ώρες σε 78. Να θυμίσουμε ότι η επίθεση της Πέμπτης με στόχο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ ήταν η πιο φωνική μεμονωμένη επίθεση μέχρι στιγμής φέτος και όθησε τις αρχές να αναστείλουν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Τόσο το Κραματόρσκ όσο και το Σλαβιάνσκ είναι βιομηχανικές πόλεις κοντά στην πρώτη γραμμή και αποτελούν τον πυρήνα της ζώνης φρούριο της Ουκρανίας στην περιοχή του Ντονέτσκ. Να πούμε ότι οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται την ώρα που στο Μαϊάμι σήμερα οι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναμένεται να συνομιλήσουν με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Steve Witkoff και τον γαμπρό του Προέδρου Donald Trump Jared Kushner για την εξέλιξη των συνομιλιών για το Ουκρανικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο, κλείνοντας Γρηγόρη, δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε επικίνδυνο διέξοδο, αλλά η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στην εξέβρεση ειρηνικής επίλυσης της σύγκρουσης.
1: Μακάρι να επέρθει γρήγορα αυτή η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης. Από το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο τώρα να φύγουμε και να πάμε στις Βρυξέλλες. Είχαμε επεισόδια πριν από λίγο.
10: Ναι, έτσι ακριβώς. Συγκρούσεις με την αστυνομία που έκανε χρήση δακρυγόνων και με διαδηλωτές. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους, διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα λιτότητας που προωθεί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Δεν θα δεχτούμε καμία επιβάρυνση σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, λένε οι διαδηλωτές, που προγραμματίζουν νέα κινητοποίηση τη Δευτέρα, νέα γενική απεργία την ερχόμενη Δευτέρα. Και να πούμε ότι οι διαδηλώσεις για τη λιτότητα πραγματοποιούνται μετά από μια εβδομάδα ένταση στη Λιέγη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Βελγίου, με φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και στη Γαλλία, Γρηγόρη.
1: Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τις Βρυξέλλες και τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις, πάμε στο Καστελόριζο. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου πραγματοποιεί επαφές με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να ενημερωθεί για τις ανάγκες των κατοίκων στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι από το ακριτικό και ελληνικότατο Καστελόριζο, που εξακολουθεί να
8: δει το καλοκαίρι το 2026 με πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολύ μεγάλη κίνηση, και ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ήρθε για να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, επισκέψεις με τοπικούς φορείς. Επισκέφθηκε πρώτα απ' όλα, που φτάσαμε εδώ, αεροπορικός από την Ρόδο, επισκέφθηκε το σχολείο του νησιού, μετά πήγε η στρατιστική διοίκηση και τον περιμένουμε τώρα προκειμένου να επισκεφτεί το ιατρικό κέντρο του νησιού, προκειμένου και εκεί να ενημερωθεί για το τι και πώς. Αύριο έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Μεγίστης, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο, υποδέχτηκε τον κ. Ανδρουλάκη και τη συνοδεία του, και αμέσως μετά συνόδευσε τον κ. Ανδρουλάκη, καλός κακός, που δεν είχε θέλει και άλλο να κάνει. Άλλωστε είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του κ. Ανδρουλάκη σε αυτή εδώ την περιοδία. Και αναμένουμε να έρθει στο ιατρικό κέντρο και φαντάζομαι ότι σε λίγο θα είναι εδώ, γιατί αλήθεια ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, αυτά που άκουσε και αυτά που είπε ο κ. Ανδρουλάκης είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντες σε αυτό το πολύ όμορφο γραφικότατο ελληνικό νησί.
1: Βεβαίως. Γιώργο Θανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω Courier, προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με τη νέα ρύθμιση, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν την αντικαταβολή όταν παραλαμβάνουν μια παραγγελία τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για παραγγελία αξίας λίγων ευρώ. Τον προβληματισμό το εξέφρασε, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετα επιβαρύνσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές. Για να ακούσουμε τι είπε.
11: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκεφτεί η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία. Ναι. Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος. Ναι. Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier, για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές, θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.
1: Τώρα να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Μια σημαντική διεθνής διάκριση απέσπασε η σειρά της ΕΡΤ «Το Παιδί», η οποία αναδείχθηκε καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Έπειτα από 20 διοργανώσεις, ο θεσμός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλετενιών από όλο τον κόσμο. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες, μεταξύ των οποίων σειρές και τηλετενίες του Netflix, της HBO και της Apple TV. Στην τελετή υπονομής της Σεούλ παραβρέθηκαν ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος παρέλαβε το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Η διάκριση του πεδίου αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού, με 352 παραγωγές από 46 χώρες να συμμετέχουν στη διοργάνωση. Συνεχίζει, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος συνεχίζει με όραμα, σχέδιο και εξωστρέφεια να επενδύει στην ποιότητα και σε περιεχόμενο υψηλών προδιαγραφών, φιλοδοξώντας να διευρύνει το αποτύπωμα της δημόσιας τηλεόρασης σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος μας, όπως είπε ο πρόεδρος ΣΕΡΤ, είναι μια σύγχρονη δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να μεταφέρει την ελληνική δημιουργία σε κάθε γωνιά του. Τώρα, με περισσότερες από 18 εκατομμύρια προβολές στο Netflix, το παιδί κατάφερε να κερδίσει όχι μόνο το ελληνικό κοινό, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή, χάρη στον τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού και μια πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε ακόμα μια ελληνική υποψηφιότητα, εκείνη του Βαρδί Μαρινάκη για τη σκηνοθεσία της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα». Μετά την σημαντική διεθνή βράβευση, το παιδί θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, σε ζωντανή μετάδοση θα γίνει η εκτέλεση του θανατοπινίτη στρατιωτικού γιατρού Νιντάλ Χασάν, ο οποίος δολοφόνησε 13 ανθρώπους σε στρατιωτική βάση στο Τέξας το 2009. Πάμε στην Έλενα Λεβίζου και πάλι. Μιλάμε για μια ανακοίνωση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ήδη, Έλενα.
12: Η οποία ανακοίνωση λοιπόν έγινε από τον Πιτ Χέξετ και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι θα γίνει στο Fort Hood στη 1 το μεσημέρι στις 3 Δεκεμβρίου, στο σημείο δηλαδή και την ώρα ακριβώς που έγινε και η ένοπλη επίθεση του Χασάν το 2009, σκότωσε 12 στρατιώτες και έναν πολίτη και τραυμάτισε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε σε θάνατο. Άρα ο Πιτ Χέξετ είπε ότι θα τιμωρηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα σκοτωθεί από εκτελεστικό απόσπασμα ακριβώς την ίδια ώρα και στο ίδιο σημείο. Να πούμε ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση Αμερικανού στρατιώτη από εκτελεστικό απόσπασμα από το 1945 και βεβαίως έχει προκαλέσει αυτή η απόφαση πολλές αντιδράσεις και από τους δημοκρατικούς αλλά και από πολλούς αναλυτές που αναφέρουν ότι είναι πολύ λίγες οι χώρες στον κόσμο που κάνουν δημόσιες εκτελέσεις, ανάμεσά τους το Αφγανιστάν, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για μια γρήγορη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα. Με τον μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τη Φενέρμπαχτσε. Απόψε, σκητάλη παίρνει ο Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα. Πάντα, Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Άιτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, καθώς επικράτησε 92-74 της Φενέρ στο Telecom Center, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χέις Ντέιβις και Λεσόρα από 19 από τους ήταν οι πρώτοι σκορ για τους Φάσινους. Κόντρα στην Ανατολού Εφές, απόψε σαν Αρίνα, ο Ολυμπιακός με στόχο, τι άλλο, την τρίτη νίκη του στα τέσσερα παιχνίδια. Μία και τέταρτο τζάμπολ του αγώνα θα καλυφθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Γρήγορη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
14: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
15: Μουσικά πορτρέτα. Η 15η μουσική εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Παρουσιάζουν ο αρχιμουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής της Φιλαρμονικής Σοκράτης Άνθης και ο κλαρινετίστας και δάσκαλος κλαρινέτου Δημήτρης Αργυρός. Παραγωγή ΕΡΤ Κέρκυρας.
16: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ Κέρκυρας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, η Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, ο Δημήτρης Αργυρός και ο Σοκράτης Άνθης σας καλωσορίζουν στην εκπομπή «Μουσικά Πορτρέτα». Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το μουσικό πορτρέτο ενός Γάλλου συνθέτη, ο λόγος για τον Τσάρλς Καμίγ Σεν-Σανς. Συνθέτης της ρομαντικής εποχής, οργανίστας, πιανίστας και μαέστρος. Ένα μουσικό θαύμα έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις σε ηλικία 10 ετών και μετά τις σπουδές του ακολούθησε μια καριέρα αρχικά ως εκκλησιαστικός οργανίστας και στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνθέτης και πιανίστας με μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη και την Αμερική. Παρότι υπήρχαν νεοκλασικά στοιχεία στη μουσική του, παρέμεινε αφοσιωμένος στις δομές που επεξεργάστηκαν παλαιότεροι Γάλλοι συνθέτες. Αυτό τον έφερε σε σύγκρουση στα τελευταία του χρόνια με συνθέτες των ιμπρεσιονιστικών και εξπρεσιονιστικών σχολών. Το 1969 ο κριτικός μουσικής Χάρολντ Σόνμπερκ έγραψε για τον Σεν Σανς. Δεν είναι γενικά συνειδητοποιημένο ότι ήταν το πιο αξιόλογο παιδί θαύμα στην ιστορία και αυτό περιλαμβάνει και τον Μότσαρτ. Και ενδεχομένως είναι σωστό αυτό αν σκεφτούμε ότι αν και έδινε περιστασιακές παραστάσεις για μικρό κοινό από την ηλικία των 5 ετών, στα 10 του μόλις χρόνια έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στη Σαλ Πλεγέ του Παρισιού με ένα πρόγραμμα που περιέλαμβανε το κοντσέρτο για πιάνο του Μότσαρτ σε σιμπεμόλ και το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν. Σαλ Πλεγέ είναι μια πολύ εμβληματική αίθουσα συναυλιών του Παρισιού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δάσκαλός του στο πιάνο ήταν ο ελληνικής καταγωγής μουσουργός και παιδαγωγός Καμίγι Μαρί Σταματή. Εκτός από τη μουσική του ικανότητα, ο Σεν Σανς διακρίθηκε για τη μελέτη της γαλλικής, της λατινικής και ελληνικής λογοτεχνίας. Τα ενδιαφέροντά του περιέλαμβαναν την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα την αστρονομία, όπου και παρέμεινε ταλαντούχος ερασιτέχνης στη μετέπειτα ζωή του. Συνέθεσε σημαντικά έργα όπως όπερες, αναφέρουμε Σαμσόν και Δαλιδά, συμφωνίες, συμφωνικά ποίηματα όπως ο περίφημος Μακάβριος Χορός, αλλά και ορχιστρικά έργα όπως το Καρναβάλι των Ζώων. Μουσική δωματίου επίσης έγραψε ένα περίφημο σεπτέτο εκτός των άλλων, το οποίο περιέχει και την τρομπέτα, και χοροδιακά έργα όπως επίσης και τρία κοντσέρτα για πιάνο.
17: Ωραία εισαγωγή, αλλά στον γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα μέσα από τη ζωή του.
16: Ωραία, Δημήτρη.
17: Ο Καμίγ Σεν Σανς γεννήθηκε στις 9 Οκτωβρίου του 1835 στο Παρίσι. Ο πατέρας του πέθανε πριν τη γέννησή του. Έτσι την ανατροφή του την ανέλαβε η μητέρα του με τη θεία του. Η γυραιά θεία του ήταν μια καλλιεργημένη γυναίκα η οποία αγαπούσε τη λογοτεχνία και τη μουσική και ήταν αυτή που του έδωσε τα πρώτα μαθήματα πιάνου. Το ταλέντο του νεαρού Σεν Σανς δεν άρχισε να φανεί όπως είπαμε και στην αρχή. Στα 2,5 του χρόνια έπαιζε ήδη μελωδίες στο πιάνο και στα 3 του είχε ήδη συνθέσει το πρώτο του έργο. Στα 7 του είχε ήδη εμφανιστεί δημοσίως αρκετές φορές και ήταν τότε που ξεκίνησε συστηματικά μαθήματα πιάνου, αλλά και εκκλησιαστικού οργάνου, κάτι που ήταν αρκετά δύσκολο και επίπονο για ένα μικρό αλλά και ασθενικό παιδί όπως ο Σεν Σανς. Στα 18 του χρόνια γίνεται δεκτό στο Δίο του Παρισιού και συνθέτει την πρώτη του συμφωνία. Το 1856 δίνει άλλο ένα ρεσιτάλ στη Σαλ Πλεγέ του Παρισιού, όπου προσφέρθηκε να ερμηνεύσει οποιαδήποτε από τις 32 σονάτες του Μπετόβεν από μνήμης, αφήνοντας έτσι το κοινό έκπληκτο. Ένα χρόνο αργότερα αναλαμβάνει τη θέση του οργανίστα στην περίφημη εκκλησία La Madeleine, την οποία κράτησε αυτή τη θέση επί 19 χρόνια. Ο Σεν Σανς είχε γαμψή μύτη και ένα περίεργο και κορδωμένο βάδισμα, δίνοντας έτσι υλικό για τους γελιογράφους των εφημερίδων της εποχής. Παρ' όλα αυτά η δημοτικότητά του δεν μειώθηκε και το μουσικό του ταλέντο του έδωσε δυνατότητα να αποκτήσει φιλίες με συνθέτες όπως τους Μπερλιόζ και Ραβέλ. Αλλά ο σαρκασμός του και μονή του να προβάλλει συνεχώς επιτυχίες του του δημιούργησε πολλούς εχθρούς. Έγινε υπέρμαχος συνθετών όπως τους Βάγνερ, Λίστ και Σούμαν, οι οποίοι εναντιώθηκαν στην τότε παράδοση με νέες ιδέες. Ο Σεν Σανς ανέβαζε τα έργα τους με δικά του έξοδα για να ακουστεί η μουσική τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 1860 ήταν ήδη δημοφιλής και επιτυχημένος. Συνέθετε ακούραστα 12 ώρες την ημέρα, ενώ συζούσε ακόμα με τη μητέρα του, η οποία τον υπεραγαπούσε. Αλλά τι θα έλεγες, δάσκαλε, να ακούσουμε και λίγο μουσική?
16: Να ακούσουμε, αλλά μου κάνει εντύπωση 32 σονάτες του Μπετόβεν από μνήμης.
17: Και ζήτησε από το κοινό ποια θα παίξει εκείνη τη στιγμή.
16: Φανταστικό, ε?
17: Εκπληκτικό. Νομίζω απίστευτο. Δεν είναι άδικο που το περιγράφουμε παιδί θαύμα.
16: Απίστευτο. Απίστευτο. Λοιπόν, θα ακούσουμε το «Καρναβάλι των Ζώων», την πιο γνωστή σύνθεση του Σενσάνς, όπου μαζί με τον Πέτρο και τον Λύκο του Σεργέη Προκόφιεφ και τον οδηγό ορχήστρας για νέους του Μπέντζαμιν Μπρίτεν, είναι τα τρία πιο δημοφιλή έργα κλασικής μουσικής για παιδιά. Το έργο μας παραπέμπει σε ένα φανταστικό ζωολογικό μουσείο και αποτελείται από 13 μουσικές εικόνες, μαζί με μια εισαγωγή φυσικά και ένα φινάλε. Εικόνες οι οποίες περιγράφουν τι άλλο, ζώα. Το έργο γράφτηκε το 1886 σε ένα μικρό χωριό της Αυστρίας, στο οποίο περνούσε τις χειμερινές διακοπές του. Είναι γραμμένο για ένα ενδεκαμελές μουσικό σύνολο. Το έργο είναι ανάλαφρο και χιουμοριστικό, γεγονός που έκανε το Σενσάνς να πιστεύει ότι του θάμπωνε κάπως την εικόνα του ως σοβαρού συνθέτη. Γι' αυτό και απέτησε να ακουστεί δημόσια μετά το θάνατό του. Όντως, μετά το θάνατό του, στις 22 Φεβρουαρίου του 1922, στο Παρίσι, δύο μόλις μήνες μετά το θάνατό του, ακούστηκε για πρώτη φορά το «Καρναβάλι των Ζώων». Αποσπάσματα του έργου έχουν χρησιμοποιηθεί ως μουσική επένδυση σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Θα ακούσουμε το έργο από τη Φιλαρμονική της Νότιας Γερμανίας με μαέστρο το Hans Peter Gmir.

0: Το 1861 ανέλαβε να διδάξει στην École Niedermeyer με στόχο τη βελτίωση του μουσικού επίπεδου στις γαλλικές εκκλησίες. Ένας από τους μαθητές του ήταν και ο Γκαμπριέλ Φορέ, ο οποίος αργότερα έγινε και ένας από τους στενότερους φίλους του. 10 χρόνια αργότερα, η αιμονή του γαλλικού κοινού για γερμανική μουσική εξόργησε το Saint-Saëns και έτσι βοήθησε στην ίδρυση της Εθνικής Εταιρείας Μουσικής, η οποία είχε σκοπό να ενθαρρύνει Γάλλους συνθέτες και να παρουσιάζει τα έργα τους. Το 1875, έχοντας δείξει μηδαμινό ενδιαφέρον για το ωραίο φύλλο, ο Saint-Saëns παντρεύεται τη 19χρονη Marie Trifot ύστερα από ένα σύντομο ειδήλιο. Η μητέρα του εναντιώθηκε σε αυτή την απόφαση, καθώς η Marie ήταν άτακτη, ανοργάνωτη και κακή νοικοκυρά. Απ' την αρχή η σχέση τους ήταν προορισμένη να αποτύχει. Η χαριστική βολή ήρθε το 1879, όταν και οι δύο γιοι του πέθαναν σε διάστημα 6 εβδομάδων. Ο 2,5 χρονών Αντρέ έπεσε από τον 4ο όροφο του διαμερίσματος, ενώ ο μικρότερος, ο Ζακ, πέθανε από κάποια βρεφική ασθένεια. Συντετριμμένος ο Saint-Saëns κατηγόρησε τη γυναίκα του για τους θανάτους των παιδιών τους και τη χώρισε το 1881, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Ο συνθέτης βρήκε τότε διέξοδο στην οικογένεια του φίλου του, Γκαμπριέλ Φορέ. Έγινε ένας καλοσυνάτος θείος για τα μικρά παιδιά του. Συνέχιζε να ζει με τη μητέρα του μέχρι και το θάνατό της το 1888. Με τον θάνατό της έπαθε κρίση κατάθλιψης, σκεπτόμενος μάλιστα για ένα διάστημα να αφαιρέσει τη ζωή του. Από τότε παρέμεινε μια μοναχική φιγούρα, με μόνη συντροφιά τα σκυλιά του και τον πιστό του υπηρέτη.
1: Τραγικό όμως, Δημήτρη.
0: Τραγικό. Μέσα σε,
1: έξι εβδομάδες χάνεις δύο παιδιά.
0: Είναι δυστυχώς.
1: Ας συνεχίσουμε όμως με μουσική του Saint-Saëns. Συμφωνία αριθμός 3 σεντό ελάσσονα με εκκλησιαστικό όργανο. Η συμφωνία αριθμός 3 με εκκλησιαστικό όργανο παραγγέλθηκε από τη Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου για τον εορτασμό της 73ης επετείου της. Παρουσιάστηκε στο Λονδίνο στις 19 Μαΐου του 1886 και είναι η τελευταία του σύνθεση για το όργανο αυτό, δηλαδή με εκκλησιαστικό όργανο. Ο συνθέτης αφιέρωσε το έργο στη μνήμη του φίλου του, του Franz Liszt, τον οποίον φυσικά θαύμαζε εξαιρετικά. Ακούμε το πρώτο μέρος, Adagio Allegro Moderato. Το πρώτο μέρος αρχίζει αργά και διστακτικά και στη συνέχεια αλλάζει διάθεση με πλατιές μελωδίες από τα πνευστά. Το ακούμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου με σολίστ τον Βάλτερ Νόιμαν και μαέστρο τον Άλμπερτ Λίτσιο.

0: Ο Σεν-Σανς αγαπούσε τα εξωτικά μέρη και ιδιαίτερα την Αίγυπτο και την Αλγερία. Εμπνεύστηκε από αυτά τα μέρη και έγραψε έργα όπως την Αλγερινή Σουίτα και το Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 5 ή αλλιώς Αιγυπτιακό. Ήταν καλοδεχούμενος σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στη Νότια Αμερική, όπου και συνέθεσε τον εθνικό ύμνο της Ουρουγουάης. Στην Αγγλία έπαιξε για τη Βασίλισσα Βικτόρια και το 1901 συνέθεσε τον ύμνο της Τέψης του Εντουάρδου του 7ου, όπου και το απονεμήθηκε εκεί πέρα το Βασιλικό Βικτοριανό Παράσημο. Δυστυχώς όμως στη Γαλλία τα έργα του περνούσαν αδιάφορα, αλλά και πολλές φορές τα χλέβαζαν, διότι η μουσική του νέου αιώνα περνούσε στο προσκήνιο. Παρόλο που ο Σεν-Σανς ήταν υπέρμαχος των νέων συνθέσεων και της γαλλικής μουσικής, πλέον η νέα γαλλική μουσική τον αποθούσε σε σημείο να αποκτά μίσος εναντίον συνθετών όπως ο Ντεμπισί. Το υπόλοιπο της ζωής του το πέρασε περιοδεύοντας ή ταξιδεύοντας για αναψυχή. Στις 16 Δεκεμβρίου του 1921 πεθαίνει στο Αλγέρι. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Σεν-Σανς ήταν η επίδρασή του σε Γάλλους συνθέτες όπως ο Φορέ και ο Ραβέλ. Η εξαιρετική τέχνη της μουσικής του εξασφάλισε τη δημοτικότητά της στο πέρασμα του χρόνου.
1: Θα συνεχίσουμε, Δημήτρη, με το τέταρτο μέρος της ίδιας συμφωνίας, της τρίτης δηλαδή συμφωνίας, για να απολαύσουμε και το εκκλησιαστικό όργανο.
0: Ακριβώς.
1: Το τέταρτο μέρος αρχίζει με μια πλήρη συγχορδία από το εκκλησιαστικό όργανο που τονίζει τη μεγαλοπρέπεια της αρχής. Στη συνέχεια η διάθεση είναι χαρμόσυνη και θριαμβική, καταλήγοντας σε μια δοξαστική κατάληξη. Ακούμε λοιπόν το τέταρτο μέρος της τρίτης συμφωνίας του Σεν-Σανς από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μονάχου με σολίστ στο εκκλησιαστικό όργανο τον Βάλτερ Νόιμαν και μαέστρο τον Άλμπερτ Λίτσιο.
0: Πριν περάσουμε όμως στο τελευταίο μέρος της συμφωνίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας Γιώργο Χαρτζάβαλο, αλλά και όλους εσάς που μας συντροφεύσατε.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 15 ημέρες. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από τη Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, τον Δημήτρη Αργυρό και τον Σοκράτη Άνθη, γεια σας και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για τη χώρα μας την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και ως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες, αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Και απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιπίεση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μην μείνει κανείς αβοήθητος απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση, υπογραμμίζοντας ότι όλοι θα κληθούν να βάλουν πλάτη ακόμη και με περιορισμό των περιθωρίων κέρδους. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Τουρκία. Στα νερά του Αιγαίου υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι, 41 και 51 ετών, που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου, χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοί σε αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες, αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Βόρειας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος. Η Πιλάη είχε ηγεθεί Επιτροπή του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν μια ιδιαίτερη εβδομάδα αυτή. Beatles, Smiths, Coltrane, Fontaine's DC. Και δεν έπρεπε να συμπληρωθεί με τους Rolling Stones. Δεν μπορούν να λείπουν από αυτή την παρέα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από το άλμπουμ που έβγαλαν οι Rolling Stones με καινούργια τραγούδια, για όσους δεν το γνωρίζουν, το 2026, ενώ τους ακούμε στο 1965, με ένα πολύ καλό άλμπουμ, και έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Επικαιρότητα και σήμερα τα μηνύματά σας που άρχισαν να έρχονται, και ευχαριστώ γι' αυτό, με τις παρατηρήσεις στο Earth News Radio με λατινικούς έτσι χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, από τους Stones σε ένα από τα καινούργια και δημοφιλή συγκροτήματα στην Βρετανία, τους Blossoms.
1: Good evening. In tonight's program we turn our attention to the husband, a curious creature, part lover, part companion, part occasional disappointment. Falling in love, it seems, is the easy part. Staying there requires a little more effort. Tonight, our subject attempts to make dinner. Bon appetit.

Αυτή ήταν η Blossoms και το Husband από το πρόσφατο άλμπουμ του. Σε ένα άλλο φαίνεται να έχει ενδιαφέρον το συγκρότημα αυτό που λέγεται Fat Dog και που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του COVID στην Βρετανία. Η Fat Dog σε ένα τραγούδι από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν πρόσφατα.

Αυτή ήταν η Fat Dog, Heart of Darkness. Παλαιότερα παίζαμε ένα συγκρότημα από τη Γαλλία που το όνομά τους ήταν M83. Βρίσκονται στο 10ο στούντιο άλμπουμ τους. Εδώ και καιρό υπάρχουν αυτοί. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το τραγούδι.

το γαλλικό ηλεκτρονικό συγκρότημα των M83. Από το άλμπουμ τους που βγήκε πριν από μία-δυο εβδομάδες, I Wrote You a Letter, ακούσαμε το Blister Sunrise. Γυρίζουμε και πάλι για να ακούσουμε μια τραγουδίστρια που έχουμε ακούσει και τα προηγούμενα άλμπουμ της. Τραγουδοποιός από την Αυστραλία, η Julia Jacklin. Το καινούριο άλμπουμ της είναι το τέταρτο, If I Had the Hand of God.

Λοιπόν, ενθουσιάστηκα χθες στο Public με την παρουσίαση του άλμπουμ των Fontaine's DC. Ενθουσιάστηκα γιατί είδα πάνω από 300 νέα πρόσωπα και μου έδωσαν κουράγιο ότι υπάρχει ένα μεγάλο εκεί κοινό που ακούει τα καινούργια συγκροτήματα. Πάρα πολλά νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια στην παρουσίαση αυτού του άλμπουμ που βγαίνει την επόμενη εβδομάδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν. Υπολογίζεται ότι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και διαπραγμάτευτα. Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η βράβευση της Νάβη Πιλάι με τον Νόμπελ Ειρήνης νομιμοποιεί το αντιϊσραηλινό μίσος, υποστηρίζει το Ισραήλ. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Για να ακούσουμε μερικά δείγματα μουσικής από το παρελθόν με απώλειες που είχαμε. Μια... δύο πολύ σπουδαία μουσική, διαφορετική μεταξύ τους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Βρετανός συνθέτης George Fenton, γνωστός και από την τριλογία Earth to Antemboro. Από τους πολύ σπουδαίους συνθέτες, όσοι άκουγαν τις κινηματογραφικές εκπομπές την 5η στη δεκαετία του 80, θα είχαν ακούσει πάρα πολλά, γιατί τότε ήταν κυρίως η δεκαετία του, που έκανε μουσικές για πάρα πολλές ταινίες, για το Gandhi, το Cry Freedom, το Dangerous Liaisons, το Fisher King, πάρα πολλά. Από τις σπουδές κινηματογραφικές μορφές ο George Fenton, γεννήθηκε το 49, έφυγε από κοντά μας πριν μερικές μέρες. Έχει συνεργαστεί με μεγάλους σκηνοθέτες όπως Richard Attenborough, Nora Ephron, Stephen Frears, Ken Loach, Neil Jordan, δηλαδή την αφρόκραμα της Αγγλίας, και Terry Gilliam. Ακούμε μουσική από το Dangerous Liaisons. Η ταινία που το Oscar έπρεπε να έχει πάρει η Glenn Close, αλλά... ο συμπροταγωνιστής της όμως μπορεί να πάρει το Όσκαρ φέτος.

από τις επικίνδυνες σχέσεις, George Fenton. Είναι μερικές ταινίες, πάρα πολλές ταινίες αν πηγαίνεις πολύ συχνά κινηματογράφο, αλλά και πολύ λίγο να πηγαίνεις, που θυμάσαι σε ποιο κινηματογράφο είδες την ταινία. Άλλο ένα από αυτά που χάνονται είναι όπως αγοράσαμε τους δίσκους ή όπως αγοράσαμε τα CD. Πάντα θα μου μείνει ότι πήγα στις 10 η ώρα το πρωί και είδα αυτό το φιλμ την επόμενη της πρωτοχρονιάς στο Μανχάταν, ήμουν της Νέας Υόρκης, και είπα πρωί δεύτερης μέρας πρωτοχρονιάς δεν θα πάει πολλοί κόσμος. Είχε βγει τότε τα Χριστούγεννα η ταινία, ουρές ήταν για αυτό το φιλμ με την Glenn Close, και πράγματι στις 10 βρήκα εισιτήριο. Πολλές ταινίες θυμάμαι που τις είδα, ας πούμε το Ψυχό στην Άττικα, ας πούμε το Mulholland Drive το είδα στο Άστρον απόγευμα ακριβώς μετά την εκπομπή, και πρέπει να χιόνιζε εκείνη την ημέρα γιατί κατέβηκα πάρα πολύ δύσκολα και ίσα ίσα πρόλαβα την αρχή, 6 ώρα. Το The Way We Were και το Woodstock στο Παλάς. Στον ίδιο κινηματογράφο πολύ παλιά είχα δει και το, μεταξύ άλλων, και το Iron in the Sun με τη μητέρα μου, μου είχε πάει. Έφυγε από τη ζωή και ο Freddie Jackson, ένας από τους εξαιρετικούς soul τραγουδιστές της δεκαετίας του 80 κυρίως. Είχε γεννηθεί το 1956. Πάρα πολλές οι επιτυχίες του Freddie Jackson. Αυτή ίσως είναι η πιο γνωστή.

ο Φρέντι Τζάκσον. Το τραγούδι που ακούμε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία το 1985. Έμεινε 7 εβδομάδες, 6-7 εβδομάδες νούμερο 1 στο Soul R&B Hit Parade και καθόρισε την καριέρα του. Πολύ σωστά γράφει η Εύελιν το δεύτερο μέρος του μηνύματος που θα στείλω τώρα, που θα σας διαβάσω τώρα, που μου έστειλε. Γράφει λοιπόν, ήμουν και εγώ χθες στο Public, γινόταν το αδιαχώρητο, δεν κατάφερα να μπω στο καφέ. Ευτυχώς ακούγαμε από τα ηχεία. Ευτυχώς, ναι, ακούγονταν μέχρι πιο έξω. Αυτό είναι που είναι σημαντικό, το οποίο το είπα νομίζω χθες και το λέω συνέχεια στην εκπομπή. Γράφει λοιπόν η Ελένη ότι είναι πολύ σημαντικό για άτομα της γενιάς της να παρακολουθούμε τα συγκροτήματα τη στιγμή που συμβαίνει και που ανεβαίνουν. Ακριβώς. Γι' αυτό χαίρομαι που φαίνεται ότι υπάρχει ένα κοινό που είναι δυναμικό και ακολουθεί τους Fontaine's DC, γιατί είναι από τα καλύτερα πράγματα της δεκαετίας που τρέχει. Πολύ καιρό έχω να σας πω για τηλεοπτική σειρά. Θα σας προτείνω μία. Δεν ξέρω βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος και να μην ξέρω πολύ καλά τα πράγματα, εάν θα την παρακολουθήσετε με το ίδιο ενδιαφέρον που παρακολουθείτε τις νέες σειρές στις διάφορες πλατφόρμες, γιατί είναι μιας άλλης εποχής, μιας εντελώς διαφορετικής εποχής. Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες σειρές που είδα μέσα στη χρονιά, μην σας πω και καλύτερη. Και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα ενός συγγραφέα που η γενιά μου μεγάλωσε διαβάζοντας τα βιβλία του, John Steinbeck, και μιλάω για το Ανατολικά της Εδέμ. Η γενιά μου είχε δει, όχι ακριβώς εγώ, δεν ήμουν ακριβώς αυτή, λίγο πιο μετά το είδα, αυτή την ταινία με τον James Dean. Αλλά όταν διάβασα το βιβλίο κατάλαβα ότι η ταινία του Καζάν, κλασική ταινία είναι αυτή, αναφέρεται στο τελευταίο μέρος αυτού του ογκώδους βιβλίου. Έπος είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Η εγγονή του λοιπόν, η Ζώη Καζάν, γύρισε αυτή τη σειρά. Μην την χάσετε. Ιδιαίτερα τα κορίτσια, και όλο απευθύνομαι στα κορίτσια, γιατί πιο πολλοί μπορούν να καταλάβουν κάποια σειρά σαν και αυτήν, όπως είναι το Ανατολικά της Εδέμ. Και να δείτε γιατί είναι η γυναίκα η πρωταγωνίστρια, παρόλο που είναι τόσα αγόρια. Και ας πούμε στην ταινία δεν κατάλαβα, βέβαια όταν είχα διαβάσει το βιβλίο το είδα ότι η γυναίκα είναι η πρωταγωνίστρια. Εκεί στην ταινία του Καζάν σωστά αναφέρεται στο τελευταίο κεφάλαιο, όπου είναι τα δύο αδέλφια. Αλλά αυτή που παίζει τη μητέρα του στην ταινία, που κάνει μια πολύ σύντομη έτσι εμφάνιση, όχι όπως είναι στη σειρά αυτή, είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ, ήταν καταπληκτική. Εδώ δείχνει όλη την ιστορία της από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχει στο Netflix αυτό. Τι είναι λοιπόν αυτό το έργο? Είναι ξεκινάει ας πούμε από τα τέλη του 19ου αιώνα, περνάει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, επικεντρώνεται στη ζωή της Κάθη, η πρωταγωνίστρια αυτή είναι, και μετά πάμε στους ετεροθαλείς αδερφούς και τα συνέχεια καταλήγουμε στην κοιλάδα Σαλίνας της Καλιφόρνια. Θέλω να σταματήσω σε αυτό, γιατί αυτό το βιβλίο με είχε κάνει να πάω 4-5 φορές σε αυτή την κοιλάδα και σε αυτή την πόλη Σαλίνας. Εκεί υπάρχει ένα καταπληκτικό μουσείο που αφορά τον Steinbeck, τον συγγραφέα, που έχει γράψει αριστουργήματα, μερικά από τα σπουδαιότερα βιβλία του περασμένου αιώνα. Και είναι σε περιοχή που την είχα επισκεφθεί πάρα πολλές φορές, είναι στο Monterey, κοντά στο Big Sur κτλ. Το λέω ώστε πώς μια ταινία και ένα βιβλίο του 55 με επηρέασε εμένα να δω πώς διαδραματίζεται, γιατί το τέλος της σειράς αυτής διαδραματίζεται στο Σαλίνας και μάλιστα το βλέπεις όπως ήταν το 1920, ενώ τώρα εγώ το είδα όπως ήταν το 2000. Εν πάση περιπτώσει, δείτε το, έστω και αν δείτε ότι αρχίζει αργά, είναι η πρωταγωνίστρια,
θα πάρει βραβεία κινηματογραφικά. Ήδη ήταν υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, για ένα Όσκαρ. Δεν είναι μεγάλη, είναι 29 ετών. Δεν την ήξερα πολύ καλά την ηθοποιό αυτή. Ήταν υποψήφια για ένα Όσκαρ για κάποια ταινία πριν από 2-3 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος του δεύτερου, του τρίτου επεισοδίου, παρόλο που είναι από μια άλλη εποχή, αλλά επειδή είναι μαύρα όλα αυτά που βλέπουμε, καταθλιπτικά, ταιριάζει αυτό το τραγούδι που ακούγεται.

Έχω πάρει 3-4 μηνύματα που λέει εδώ και το τελευταίο μήνυμα και το προηγούμενο. Πολύ καλό έκανα και συστήνω αυτήν τη σειρά, το Ανατολικά της ΕΔΕΜ. Έχω δύο τραγουδίσεις τωρινές που η μία είναι παντού και η άλλη είναι λιγότερο παντού. Η μία είναι η Taylor Swift. Το τραγούδι της Ασθενής Μηδέν είναι το νούμερο ένα τραγούδι και στην Αμερική και την Αγγλία.

και άλλη επιτυχία για την Taylor Swift. Δηλαδή δεν σταματά. 20 χρόνια δεν σταματά να βγάζει επιτυχίες. Θα τους ξεπεράσει όλους. Λοιπόν, είναι και η εποχή που τις πάει. Έχω πάρει ένα μήνυμα από τον Δημήτρη που λέει εδώ ότι Florence Pugh, ναι, αυτή είναι η πρωταγωνίστρια στο Ανατολικά, στην ΕΔΕΜ ή στο Φίντεν. Την είδα προχθές στην ταινία Το Θαύμα, την ξεχώρισα και εγώ, θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη καριέρα. Σίγουρα είναι από αυτές που θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα στα 3-4 τελευταία επεισόδια του ή στο Φίντεν είναι απίθανη. Δηλαδή είναι η απόλυτη ερμηνεία της χρονιάς. Και διάβασα στο ενδιάμεσο ότι είχε και μία υποψηφιότητα για Όσκαρ, Βρετανίδα είναι, και 3 βραβεία μπάφτα. Το όνομά της είναι Florence Pugh. Θα την έχω δει και αλλού, γιατί μου θύμιζε κάτι η μορφή, αλλά εδώ πια την έμαθα κανονικά με το East of Eden. Μην το χάσετε αυτό, αν θέλετε να δείτε μια σπουδαία ερμηνεία και ένα φοβερό έργο. Με υπόθεση και με ιστορία, ποιος το έγραψε.

0: Και μετά την ταινία, όχι, πρώτα τη σειρά, για να δείτε όλο το έργο πως είναι, και μετά όσοι δεν έχετε δει, βλέπετε και την φοβερή ταινία του Καζάν με τον James Dean. Η Ariana Grande, το άλλο μεγάλο όνομα της εποχής μας, επιτυχία μεγάλη για τη χρονιά αυτή, το τραγούδι που ακούμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι έχουμε την Κυριακή? Έχουμε να αρχίσω μια τριλογία ταινιών του Μπαζ Λούρμαν, νομίζω. Για να δω. Ναι, νομίζω ότι είναι Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Κερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε τέλος ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Τα νερά στο Αιγαίο, υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς σχηματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο εργαζόμενοι 41 και 51 ετών που τραυματίστηκαν σε εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους, Κορινθίας. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης από εξωτερικό συνεργείο, όταν εκτινάχθηκε καπάκι εξαιτίας αποσυμπίεσης αερίου χωρίς να σημειωθεί ανάφλεξη. Οι δύο σοβαρά τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Δομνιανούς Ευρυτανίας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και δύο ελικόπτερα πυρκαγιά εκ νέου και στη Δεσκάτη Γρεβενών. Προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίοις εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών τις επόμενες ημέρες αλλά και της δέσμευσης του Πρωθυπουργού ότι θα εξετάσει προσωπικά τα προβλήματα του κλάδου. Στους επιζώντες διεθνών εγκλημάτων αφιέρωσε τον Νόμπελ Ειρήνης η Νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, καλώντας τους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο. Μιλώντας από την ιστορική αίθουσα της Νιρεμβέργης, όπου δικάστηκαν οι ηγέτες των Ναζί, η 85χρονη προειδοποίησε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται σοβαρές πολιτικές επιθέσεις. Η Πιλάι υπήρξε η πρώτη μη λευκή γυναίκα δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο της Νότιας Αφρικής, διετέλεσε ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τη Ρουάντα. Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ισραήλ που κατηγόρησε την Επιτροπή Νόμπελ ότι νομιμοποιεί το αντιισραηλινό μίσος. Η Πιλάι είχε ηγηθεί Επιτροπής του ΟΗΕ που κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, συμπέρασμα που η Ισραηλινή κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.
1: Ο καιρός.
2: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ιόνιο, δυτικά Ιππειρωτικά αλλά και ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράλ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Γεια σας. Τι ωραίο να σας ξαναβρίσκω, τι ωραίο να επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Όπως λέω, πρέπει να είμαι από τα λίγα άτομα που δεν πολύ αρέσουν οι εκπλήξεις, αλλά η χθεσινή απουσία μου ήταν πράγματι λίγο ξαφνική και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, δεν μπορούσα να το προβλέψω. Ένα μικρό ξαφνικό πρόβλημα υγείας που με έκανε μη λειτουργική, οπότε ο Ανδρέας Παπασταματίου ανέλαβε στις δύσκολες αποστολές, αλλά σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, επιμένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Άλλη μια εβδομάδα εργάσιμη που έφτασε ή φτάνει στο τέλος της. Σήμερα Παρασκευή, Παρασκευής απόγευμα, από τις ωραιότερες μέρες της εβδομάδας. Συγγνώμη, από τις ωραιότερες ώρες ήθελα να πω της εβδομάδας. 9 Οκτωβρίου, ο καιρός είναι τόσο θαυμάσιος που ακόμα και οι λάτρες του φθινοπόρου, σημείωσε η συγγραφέα εμείς από εδώ, το αγαπούμε πάρα πολύ. Το εκτιμούμε ιδιαιτέρως, ειδικά εάν μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάπως, να το αξιοποιήσουμε, δηλαδή να είμαστε λίγο έξω στο φως. Να, κάτι τέτοια λέμε εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο, που και αυτός εκτάκτος σήμερα έχει έρθει εδώ στο πόστο άλλου. Είναι λίγο, πώς λέμε, μάτι-μάτι, να φέρουμε κάποιον να μας ξεματιάσει. Όλα καλά. Βασίλης Νικολόπουλος, λοιπόν, που τον είχαμε επιθυμήσει στην φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόερα και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ 5 με 6 και ένα από τα πράγματα που εγώ προσωπικά δεν θα ξεπεράσω ποτέ και δεν επιτρέπεται, γιατί τώρα πια αρχίζω και μεγαλώνω και πρέπει να συνηθίζω, είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων. Βλέπω κουνάνε όλοι με απελπισία το κεφάλι και απογοήτευση ή με αποδοχή, με ήρεμη αποδοχή που λέω και εγώ. Δηλαδή, έτσι θα πω ένα γενικό παράδειγμα. Συμβαίνει να έρχεται κάποιος, κάποιοι για πολύ καιρό, με πολλή επιμονή και να προσπαθούν με φιλοφρονήσεις, με κολακίες, με πένους, με πράγματα υπερβολικά, μάλλον να πετύχουν κάτι, έτσι, να πετύχουν, φανταστείτε τίποτα τρομερό, τέλος πάντων κάτι, κάποια εξυπηρέτηση. Και προσέξτε, εσύ σκοτώνεσαι και λες, okay, γιατί όχι, να κάνω ό,τι μπορώ, όπου περνάει ο λόγος μου, περνάει το χέρι μου, και γιατί όχι, είναι κάτι πολύ αξιόλογο, παράδειγμα, ως γεγονός, σαν δουλειά, σαν. Καλά, δεν είμαι κυβίση με τον καρβέλα. Και λες, ναι, θα το κάνω. Θα το κάνω, θα βοηθήσω και το κάνεις. Και το κάνεις. Και την ίδια μέρα μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο αυτός ο ίδιος άνθρωπος που παρακαλούσε και επενούσε τόσο πολύ και να κάνει και παρατήρηση μικρής δυσαρέσκειας επί μιας λεπτομέρειας. Ας πούμε, γιατί μου αλλάξατε τον τίτλο ενώ είναι έτσι, εγώ το είχα βάλει έτσι. Σας λέω τώρα πολύ γενικά πράγματα, αλλά μπορεί σε όλους τους χώρους, με κάποιες μικρές αλλαγές, να σας συμβαίνει, να σας έχει συμβεί. Ελπίζω να μην είστε εσείς αυτοί που το κάνετε αυτό. Καλύτερα να το δέχεσαι, να δέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά. Αχαριστίας θα πω. Αλλά, εντάξει, αυτό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι είμαστε σε μέρες και εβδομάδα απονομής των Νομπέλ, όλων των ειδών, όπως έχουν αυτά οριστεί από την Ακαδημία. Και δυστυχώς το έχασα χτες, το Νομπέλ Λογοτεχνίας. Η αγαπημένη μου κατηγορία είναι αυτή, ιατρική και λογοτεχνία. Πολύ ενδιαφέρον να έχουμε την Ann Carson, και όποιος δεν την ξέρει και όποιος δεν έχει διαβάσει, καλό θα είναι τώρα, επειδή ακριβώς της απονεμήθηκε το Νομπέλ, να την μάθει, να την γνωρίσει λίγο. Και χθες ανακοινώθηκε, ή σήμερα, δεν έχει σημασία, έχω χάσει λίγο τις μέρες. Μας ενδιαφέρει όμως το πρόσωπο και η ανακοίνωση, τη φετινή κάτοχο του Νομπέλ Ειρήνης για το 2026. Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι είναι το όνομά της, νοτιοαφρικανή δικαστής, Ναβανέθεμ ή Νάβι, για συντομία, για τους φίλους Νάβι που λέμε, Πιλάι.
Τιμήθηκε λοιπόν φέτος με τον Νομπέλ Ειρήνης, με το σκεπτικό της Ακαδημίας να μιλά για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Γεννημένη το 1941 στο Ντέρμπαν, η Πιλάη μεγάλωσε υπό το καθεστώς του Απαρτχάιντ. Έγινε μία από τις πρώτες γυναίκες ινδικής καταγωγής που άσκησαν τη δικηγορία στη Νότια Αφρική. Όπως καταλαβαίνετε, από μόνη της, με τη γέννησή της, είχε αρνητικά στοιχεία πάνω της. Γυναίκα ινδικής καταγωγής που ζούσε στη Νότια Αφρική. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της υπερασπίστηκε ακτιβιστές κατά του Απαρτχάιντ και αγωνίστηκε ενάντια στις συνθήκες διακρίσεων στις φυλακές, και όταν έπεσε το Απαρτχάιντ υπηρέτησε ως δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, όπου συνέβαλε, όπως μαθαίνουμε, καθοριστικά στη διαμόρφωση ιστορικών δικαστικών δεδικασμένων, αναγνωρίζοντας, ας πούμε, τον βιασμό ως πράξη γενοκτονίας. The fear that dwells inside of me. Και έκτοτε η πορεία ήταν πολύ εξελικτική, φανταστική. Δικαστής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 στο 2014. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι αξίζει, τόσα και τόσα λέγονται και γράφονται, τόσος χρόνος αφιερώνεται, αξίζει λοιπόν να μάθουμε ποια είναι αυτή η γυναίκα, έστω και κατόπιν εορτής, κατόπιν βράβευσης. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έκανε μία έκθεση, συνέταξε μία έκθεση πριν από ένα χρόνο. Ως επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που ερεύνησε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Παλαιστινιακά εδάφη, και στην έκθεση κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το αναφέρω και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρείται ως μία από τις πιο σεβαστές διεθνείς νομικούς της εποχής μας, λόγω της ανεξαρτησίας, της τεχνογνωσίας και της σταθερότητάς της στις αποφάσεις της και στην κρίση της. Το αναφέρω γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνομαστε. Από την άλλη, αν φύγω λίγο από την Πιλάη, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είχαν υποβληθεί, ακούστε εδώ, για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, είχαν υποβληθεί 287 υποψηφιότητες.

0: 787 υποψηφιότητες λοιπόν για το βραβείο Νομπέλ Ειρήνης, σε μια εποχή όπως αναφέρει η Επιτροπή, κατά την οποία ο αριθμός των πολέμων και των συγκρούσεων αυξάνεται και κατά την οποία οι δικαστές και οι θεσμοί του διεθνούς δικαίου δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Σε αυτή την εποχή λοιπόν η Επιτροπή Νομπέλ επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η δυνατότητα επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς τη χρήση βίας εξαρτάται από το διεθνές κράτος δικαίου. Έτσι, να τα λέμε αυτά, να μην περνάνε έτσι, έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι είναι θεωρητικά ή ότι πέφτουν στο κενό, σε κάποιο κεάδα έτσι, σε κενό μνήμης, συλλογικό, ίσα ίσα, έχουν ενδιαφέρον. Αυτά λοιπόν με την νομπελίστρια, την Ναβανέθεμ Νάβι Πιλάι. Και ακούστε τώρα κυρίες και κύριοι πώς θα προσπαθήσω να γυρίσω το πράγμα στο θέμα μας, γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και το θέμα και ο ίδιος. Δεν ξέρω γιατί, βλέποντας την Πιλάι και επειδή ταιριάζουν κάπως τη μορφή και την ηλικία, ο νους μου πήγε στην Μαρή Κάρμεν της Ισπανίας, που τελικά θέλετε επειδή ένιωσε όλο το βάρος, επιφορτίστηκε με όλο το βάρος της, το συναισθηματικό και της έξωσής της. Θέλετε επειδή έτσι κι αλλιώς έχει κάποια ηλικία που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να έχει κάποια προβλήματα κινητικά ή άλλα. Για όποιο λόγο, σίγουρα η κατάστασή της επιβαρύνθηκε ώστε τελικά να μην τα καταφέρει να επιβιώσει. Αυτό επανέφερε και πάλι από μόνο του σε μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα έτσι κι αλλιώς το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές τώρα τελευταία με αφορμή τις διαδηλώσεις για το θέμα στην Ισπανία, σε πολλές πόλεις της Ισπανίας. Υπάρχει λοιπόν μια αναταραχή και με αφορμή το θέμα της Ισπανίας είχαμε συζητήσει και για άλλες χώρες, για άλλες πόλεις. Είχαμε κάνει κάποιες ας πούμε συγκρίσεις και με το καθεστώς εδώ των Αθηνών. Έτσι λοιπόν όταν είδα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, μια ανάλυση υπό τον τίτλο «Η Αθήνα δεν χρειάζεται άλλους ορόφους, όχι άλλο ύψος, αλλά περισσότερο πλάτος, περισσότερη επέκταση», το βρήκα πολύ, πολύ σημαντικό και ζητήσαμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι και αρχιτέκτονας και πολεοδόμος και χωροτάκτης για να το συζητήσουμε. Είναι ο κύριος Βασίλης Γκυμίσης. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πολύ
1: για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκυμίση, να είστε καλά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στην παρέα του Air News Radio. Η Αθήνα λοιπόν όσο πάει και υψώνεται, αλλά δεν φαίνεται να απλώνεται. Και πάντως η ποιότητα ζωής για πολλούς και διάφορους λόγους φαίνεται να πλήττεται. Ή για τις όποιες, για λόγους που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, αν είναι ένα γενικότερο θέμα πολιτικής, στρατηγικής, ας μην το πιάσουμε τώρα, αλλά θέλω να μας πείτε πράγματι για την εικόνα των Αθηνών σήμερα.
1: Ναι, αν ξεκινήσουμε από αυτό το θα έλεγα λίγο απλοποιητικό μήνυμα ότι δεν χρειάζεται να ψηλώσει αλλά να απλωθεί, εγώ θα έλεγα ότι ούτε να ψηλώσει ενδεχομένως πρέπει ούτε και να απλωθεί. Η επίσημη πολιτική που υπάρχει, η κατεύθυνση που υπάρχει στην χωροταξία και την πολεοδομία εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες είναι η λεγόμενη συμπαγής πόλη. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το κτηριακό δυναμικό και τα όρια της πόλης που υπάρχουν ήδη. Το να προσθεθούν όροφοι σε μια ιδιαίτερα πυκνοδομημένη δομή. Το Μητροπολιτικό Συγκρότημα είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημένο με πολύ μεγάλες πυκνότητες, απουσία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και ειδικά χώρων πρασίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει τουλάχιστον 9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και μάλιστα σε πολύ μικρή απόσταση, ένα κάτοικο. Εμείς μπορεί να έχουμε ίσως και το 1/3, κάποιες περιοχές μπορεί να έχουν και το 1/10. Mm-hmm. Επομένως, να προσθεθεί μεγαλύτερη πυκνότητα θα δημιουργήσει προβλήματα. Αντίστοιχα, το να απλωθεί, αναφέρεται και στο άρθρο.
0: Για την τάξη των πραγμάτων, το υπογράφει ο Κώστας Γιαννακίδης. Μ' ακούτε, ναι. Από την ιστοσελίδα, νομίζω, News 247. Για την ακρίβεια των πραγμάτων, εγώ έπρεπε να το αναφέρω από την αρχή. Κύριε Γκυμής, ναι, σας ακούμε. Όντως, ναι.
1: Είναι η άποψη του κύριου Γιαννακίδη. Mm-hmm. Θα μπορούσε να ήταν μια λύση, ναι, αλλά το λέει και ο ίδιος, χρειάζεται πολύ μεγάλη δαπάνηση, υποδομές, δίκτυα δηλαδή, αποχέτευση, σύνδρευση, οδικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς που δεν φαίνεται να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση εκκρεμούν επεκτάσεις σχεδίου πόλης περιμετρικά της Αθήνας πάρα πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες, οι οποίες συναντούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σχεδόν και ανυπέρβλητα προβλήματα, είτε ιδιοκτησιακά, είτε περιβαλλοντικά, είτε προφανώς και πολεοδομικά. Mm-hmm. Μια λύση θα ήταν να αξιοποιηθεί το κτηριακό δυναμικό, το κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια τα οποία είναι κενά. Στην Αττική υπάρχει μια εκτίμηση από 500 έως 700.000 κενά διαμερίσματα. Το 2021 καταγράφηκαν 117.000 κενές κατοικίες μόνο στο Δήμο της Αθήνας. Σκεφτείτε λοιπόν εάν αυτά μπορούσαν να αξιοποιηθούν με κάποιο τρόπο και όχι να προσθέσουμε παραπάνω δόμηση.
0: Έχω ακούσει περί των κενών κατοικιών, διαμερισμάτων και τα λοιπά. Το έχω ακούσει και από πολλούς παράγοντες του real estate, των ανθρώπων της Πομιδά, ξέρετε. Το λένε συνέχεια, ότι να δοθούν κίνητρα για να ανοίξουν αυτά τα κλειστά και να αξιοποιηθούν. Και είναι μια πολύ, πολύ ωραία λύση. Ακούγεται εφικτή τουλάχιστον, έτσι δεν είναι, κύριε Γκυμίση?
1: Νομίζω ότι είναι επιβεβλημένη, mm-hmm, γιατί αλλιώς η προσφορά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να μπορεί να αυξηθεί. Και θα έλεγα αυτή μάλλον είναι η εύκολη λύση, να πούμε ότι θα χτίσουμε ακόμα περισσότερα διαμερίσματα, είτε κατ' επέκταση είτε καθ' ύψος, για να συντηρήσουμε μια όμως τεχνητή έλλειψη, mm-hmm, διαμερισμάτων, η οποία κρατά τις τιμές ψηλά. Επίσης βέβαια υπάρχει και πολύ μεγάλη ευθύνη της πολιτείας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δημόσια ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούνται. Η ΕΤΑΒ μόνο έχει 77.000 ακίνητα, ο ΣΕ 5.000 στήρια και 3.600 γήπεδα. Η Δήμη 195.000 ΚΑΕΚ, τα οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αξιοποιούνται. Αυτή λοιπόν η αξιοποίηση θα ήταν πολύ προτιμότερη, τόσο από την ένταση της δόμησης που θα επιβαρύνει μια αφαίρουσα ικανότητα που ήδη στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά εν όψη και της τουριστικοποίησης, έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα, έχει αλλοιώσει το χαρακτήρα των περιοχών. Έχουμε περιοχές οι οποίες μπορεί να έχουν αναλογία 200 ή ακόμα και 700 τουριστών ανά μόνιμο κάτοικο το χρόνο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο για μια κοινότητα η οποία πια δεν νιώθει ότι η γειτονιά απευθύνεται σε αυτήν, αλλά σε κάποιον τελείως άλλον.
0: Ναι.
1: Και άρα ουσιαστικά οδηγείται σε μια έξωση, όπως έχει γίνει στο Κουκάκι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για να πούμε ότι η λύση είναι να προσθέσουμε δόμηση μέσα στην πόλη χωρίς να αξιοποιήσουμε αυτή που υπάρχει και να βελτιώσουμε τις συνθήκες.
0: Και να το πω εγώ λίγο μπακαλικά, κύριε Γκυμίση, γιατί έχω εμπειρία, όπως λέτε, και από το Κουκάκι και το Νέο Κόσμο και περιοχές που ασφικτιούν. Η πόλη, τουλάχιστον στο γνωστό ιστό, το πιο κεντρικό, δεν αναφέρομαι σε πιο απομακρυσμένα προάστια, βογκά, αναστενάζει, ασφικτιά, από μόνη της μιλάει. Κτίρια που υφίστανται ρογμές, δεν έχει σημασία αν είναι από μετροπόντικα ή άλλο λόγο, μπαλκόνια που πέφτουν, κάποιες διαρροές, ξέρω εγώ, αερίου. Είδαμε και το πρόσφατο πολύ επώδυνο περιστατικό στην Πλάκα με την πτώση του κτιρίου. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι θεωρητική αυτή η κουβέντα που κάνουμε, το αντίθετο, μάλλον είναι επιτακτική, όπως είπατε κι εσείς.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα ότι αν είναι να δοθούν κεφάλαια που δεν μπορούν να είναι προφανώς μόνο δημόσια, πια δεν έχουμε δημοσιονομικά τις δυνατότητες που είχαμε πριν την κρίση, και σαν κράτος και είναι προφανώς μόνο δημόσια, πια δεν έχουμε δημοσιονομικά τις δυνατότητες που είχαμε πριν την κρίση και σαν

0: όχι καλούς όρους. Mm-hmm. Για να μην πούμε τη σεισμική συμπεριφορά,
1: καταπώνηση,
0: που είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
1: Κύριε Κιμής, με συγχωρείτε, μπορείτε να βάλετε μια ανωτελεία να πάμε σε τίτλους, γιατί θα συνδεθούμε και με όλα τα προγράμματα και αμέσως μετά να σας ξαναβρούμε. Μην κλείσετε, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Mm-hmm.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας και του δεύτερου τραυματία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Η Κομισιόν ενέκρινε την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Sky. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Εκτός λειτουργίας το μετρό της Θεσσαλονίκης, δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο σε όλο το μήκος της γραμμής και στις δύο τροχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βλάβη σε κάποιο σύστημα. Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων και των δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος Εμπορίου. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 5:32 λοιπόν η ώρα, κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε πάντα στο και μισή γιατί έχουμε τους τίτλους ειδήσεων, ακούμε συνοψισμένη την επικαιρότητα και συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Γκυμίση, αρχιτέκτονα πολεοδόμου και χωροτάκτη. Ευτυχώς που δεν είστε θεσμικός, κύριε Γκυμίση, είστε λίγο ελεύθερος freelancer που λέμε. Μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω, ναι, τηρουμένο των αναλογιών.
0: Πάντα, πολύ σωστά.
1: Προσπαθούμε να έχουμε μια θεσμική αντιμετώπιση στα πράγματα.
0: Μου άρεσε περίπτωση. Λοιπόν και το αυτό που είπατε νωρίτερα, γιατί περάσατε και σε ένα είδος προτάσεων πάνω στη συζήτηση, δηλαδή γιατί όχι μια εν είδη ΣΔΙΤ, δηλαδή μια σύμπραξη ίσως δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή η εισχώρηση ιδιωτικών κεφαλαίων για να βελτιωθεί ας πούμε ο αστικός ιστός στη δόμησή του. Εκεί που σας διέκοψα λίγο άγαρμα ήταν, μιλούσατε και για τη σεισμική καταπώνηση των κτίριων που και αυτό το έχουμε δει δυστυχώς στην Αττική, στην Αθήνα. Οπότε ναι, βέβαια σκεφτόμουν όσο ακούγαμε τους τίτλους ότι οι ιδιώτες δεν νομίζω ότι θα δέχονταν παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά το πώς θα κάνουν τα κτίρια. Έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν είναι ζήτημα παρεμβάσεων, είναι ζήτημα κινήτρων και κυρίως κεφαλαίων, εργαλείων, για να μπορέσουν όπου χρειάζεται και είναι πολύ δαπανηρές βέβαια αυτές οι παρεμβάσεις για βελτίωση της, της αντισεισμικής συμπεριφοράς. Βλέπετε τώρα όλη αυτή την ιστορία, το αναφέρατε μάλιστα, για την Κυψέλη που ενδεχομένως είναι κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί με πολύ παλιότερους και πολύ απλούστερους αντισεισμικούς κανονισμούς. Να θυμίσω ότι δυστυχώς, αλλά έτσι λειτουργούν τα πράγματα, είχαμε βελτιώσει μετά το σεισμό του 81, μετά το σεισμό του 99, άρα ό,τι είχε προηγηθεί δεν έχει τις ίδιες προδιαγραφές. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται βελτίωση, ειδικά σε αυτό το ενεργειακό πεδίο, βελτίωση της ενεργειακής περιφοράς. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο

0: πρέπει να τρέξει χθες για να μπορέσουμε να έχουμε μια βιωσιμότητα συνολικά ως οικονομία αλλά και ο κάθε πολίτης. Mm-hmm. Επομένως, σε μια λογική πεπερασμένων κεφαλαίων, κανείς θα έπρεπε να ρωτηθεί που θα έπρεπε να διοχετευτούν αυτά τα κεφάλαια. Βέβαια.
1: Όπως γίνεται, ας πούμε, με την αγροτική παραγωγή, που υπάρχουν κάποιες γενικές γραμμές ή πρέπει να υπάρχουν, ώστε να ξέρουν και οι καλλιεργητές προς τα που να κατευθύνονται. Έτσι και εδώ, κάπως έτσι το φαντάζομαι. Και έχει ενδιαφέρον και για άλλες πόλεις. Πολλές φορές αντιγράφουμε και καλά κάνουμε, αυτό είναι δημιουργικό, το τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκές πόλεις, ας πούμε. Έχει ενδιαφέρον ότι κάποιες πόλεις έχουν το φαινόμενο της λεγόμενης κοινωνικής κατοικίας. Εγκυμήσει. Δηλαδή αυτό που είπατε περίπου νωρίτερα, ότι δηλαδή παλιά και ή απαραίτητα παλιά κενά ακίνητα να αγοράζονται, ας πούμε, λέμε τώρα, δεν ξέρω από ποιον, ο κύριος Γιαννακίδης στο άρθρο του προτείνει να τα αγοράζει ο Δήμος, η τοπική αυτοδιοίκηση, και να τα μετατρέπει σε κατοικίες με προσιτό ενίκιο. Αυτό...
0: Αυτό είναι μια εξαιρετική πρόταση και όντως εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Η Κύπρος, μπορώ να σας πω, η Λευκοσία που έχω εικόνα, κάνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και εξασφαλίζει κτίρια και για κοινωνική κατοικία γενικώς και ειδικά για φοιτητική κατοικία, γιατί έχει και ένα πλάνο για δημιουργία πανεπιστημίων, να λειτουργήσει δηλαδή ως hub για πανεπιστήμια.
1: Και λειτουργεί ήδη.
0: Ακριβώς. Ναι. Είναι κάτι απολύτως λειτουργικό και βιώσιμο και οικονομικά. Έτσι.
1: Όλοι δηλαδή κερδίζουν. Όλοι κερδίζουν από αυτό.
0: Μα στην λογική της πολεοδομίας πραγματικά πρέπει να βρει κανείς λύσεις win-win ή να γίνει αντιληπτό ότι όλοι πρέπει να συμμετέχουν και στα κόστη και στα ωφέλη της οποιαδήποτε λύσης.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πώς μπορούν και το κάνουν αυτοί οι ευρωπαϊκές πόλεις? Πήγαινα να πω για το Πόρτο, το οποίο μας έλεγε ο Δήμαρχος του Πόρτο σε μια συνάντηση ότι έχει 55.000 διαμερίσματα τα οποία διαθέτει για κοινωνική κατοικία με εξαιρετικά χαμηλά ενίκια, από 100 έως και 200 ευρώ σε τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Γιατί αξιοποιεί τα χρήματα από τον τουρισμό, τα οποία πηγαίνουν απευθείας στο Δήμο ή κυρίως στο Δήμο. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στη συντηρητική πλειονότητα πηγαίνουν στην κεντρική διοίκηση τα χρήματα, και τόσο από τα ξενοδοχεία όσο βέβαια και από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πολλαπλάσιες οι κλίνες των βραχυχρόνιων μισθώσεων από τις κλίνες των ξενοδοχείων, χωρίς να έχουν την ίδια συμμετοχή τα ίδια ανταποδοτικά μάλλον ωφέλη, με πολλαπλάσια σε πάρα πολλές περιπτώσεις πολλαπλάσια επιβάρυνση.
1: Μάλιστα.
0: Σε απορρίμματα, σε κυκλοφοριακό και στο γεγονός ότι αλλάζουν το χαρακτήρα της περιοχής. Δηλαδή εξωθούν τις παραδοσιακές εμπορικές κρίσεις αντικαθιστώντας τις με χρήσεις οι οποίες είναι συμπληρωματικές αυτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να βάλει στο πλάνο και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι υποχρηματοδοτούμενη, υποστελεχωμένη και καλείται να παραλάβει όλο το βάρος αυτής της δυσμενούς κατάστασης. Με μόνο εφόδιο τα δημοτικά τέλη, τα οποία καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να αυξάνονται συνέχεια.
1: Κύριε Γκυμίση, πραγματικά τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα την κουβέντα, και ειδικά επειδή εγώ δεν τα γνωρίζω καλά, αλλά τα βάλατε έτσι 1, 2, 3 σε μια σειρά που μου δώσατε και εμένα τροφή για σκέψη, φαντάζομαι και στους ακροατές. Δεν έχω τώρα άλλο χρόνο, γιατί θα ήθελα να ανοίξουμε και το κομμάτι το πολεοδομικό, το χωροτακτικό, σε ό,τι αφορά γενικά το σχεδιασμό της πόλης, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα διαμερίσματα, τα σπίτια και την αξιοποίησή τους. Αν θέλατε, σε ένα επόμενο ραντεβού να το κάνουμε.
0: Με χαρά. Μισό λεπτό να αναφέρω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος λειτουργήσε από το 1954, δίνοντας πάρα πολλά παραδείγματα κοινωνικής κατοικίας, σταμάτησε να λειτουργεί το 2012 πρακτικά, εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι το τελευταίο έργο που παρέδωσε ήταν το Ολυμπιακό Χωριό στους Τρακομακεδόνες. Εδώ λοιπόν υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
1: Πολύ, πολύ σωστή επισήμανση. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ξέρω ότι δεν υπάρχει πια, αλλά αυτό που μας λέτε ότι σταμάτησε το 2012, φαίνεται η έλλειψή του τα επόμενα χρόνια. Έχει φανεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκυμίση. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
0: Εγώ, γεια σας.

Εμείς όμως είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ωραία είδηση που άλλωστε είναι για όλη την οικογένεια της ΕΡΤ και κυρίως για όλους εμάς που αγαπούμε, που στηρίζουμε την ΕΡΤ. Είχα παρατηρήσει πάρα πολλά σχόλια θετικότατα εδώ και πολύ καιρό για την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί». Και μάλιστα πολλοί ακροατές έλεγαν ότι είναι από τα καλύτερα δημιουργήματα, τις καλύτερες παραγωγές που είχαν δει ποτέ. Τώρα λοιπόν πράγματι «Το παιδί» συνάντησε και τη διάκρισή του. Μια σημαντικότατη διεθνής διάκριση λοιπόν για τη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», που αναδείχθηκε η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026 στα Seoul International Drama Awards. Να σας πω ότι ο θεσμός αυτός έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία για την ανάδειξη και την προβολή τηλεοπτικών σειρών και τηλεταινιών από όλο τον κόσμο. Και μιλάμε ότι ο διαγωνισμός και η διοργάνωση είναι πολύ σκληρή, δηλαδή παίζουν μέσα γίγαντες, Netflix, HBO, Apple TV, πολλές παραγωγές από τις 46 χώρες. Έτσι λοιπόν στην τελετή απονομής στη Σεούλ για τον διαγωνισμό Seoul International Drama Awards βραβεύτηκε η σειρά «Το παιδί» ως η καλύτερη τηλεοπτική σειρά για το 2026. Παραβρέθηκαν στη Σεούλ και ο σεναριογράφος της σειράς Παναγιώτης Ιωσιφέλης, ο σκηνοθέτης Στέφανος Μπλάτσος, αλλά και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που παρέλαβε και το τιμητικό βραβείο. Κατά την παραλαβή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε στη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της ελληνικής μυθοπλασίας, καθώς και στη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη τηλεοπτική παραγωγή. Κάτι που το έχουν, συμπληρώνω εγώ, εισπράξει και επιβραβεύσει οι θεατές. Στο Netflix, ας πούμε, «Το παιδί», κυρίες και κύριοι, κατάφερε να κερδίσει πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές. Και όχι μόνο το ελληνικό κοινό το κέρδισε, αλλά και τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Επειδή ακριβώς λέει, αυτό είναι το σκεπτικό, συνδυάζει το ρεαλισμό με το παράλογο. Στο επίκεντρο της ιστορίας, για όσους δεν το έχετε δει, είναι ένα παιδί, στο φάσμα του αυτισμού και μία πρώην πρωταθλήτρια του Ταϊκβοντό, οι ζωές των οποίων διασταυρώνονται με απρόβλεπτο τρόπο. Το παιδί, μετά τη σημαντική διεθνή βράβευση λοιπόν, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, γιατί μου στέλνατε ακροατές και με ρωτούσατε, θα το ξαναδούμε το παιδί, θα επιστρέψει, θα έχουμε νέο κύκλο. Σας λέω λοιπόν ότι μετά από αυτή την βράβευση, το παιδί, όπως ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Παπαδόπουλος, θα επιστρέψει με νέο κύκλο 8 επεισοδίων, τα οποία προγραμματίζεται να προβληθούν στο Netflix το πρώτο τρίμηνο του 2027. Οπότε κανονιστείτε.

πραγματικά πάρα πολύ οδυνηρή είδηση αυτή με τον ένα τραυματία, τώρα ένα από τους δύο, στο δυστύχημα που έγινε νωρίτερα σήμερα στη Motor Oil. Μετά από αυτή την έκρηξη, ο ένας από τους δύο δεν τα κατάφερε, πολύ σοβαρά είναι και ο άλλος. Δύο εργάτες λοιπόν, πολύ σοβαρό εργατικό δυστύχημα σήμερα το πρωί, αν δεν το έχετε ακούσει, στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Οι δύο σοβαρά τραυματίες, 43 και 53 ετών, αρχικά μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν, στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Θριάσιο και έχει δοθεί και εντολή από τον εισαγγελέα να συλληφθεί ο εργολάβος, το συνεργείο του οποίου ήταν ο εργάτης που δεν τα κατάφερε, που έφυγε από κοντά μας και ο σοβαρά τραυματισμένος.

0: Κατά τα άλλα, κάπου στον κόσμο εξακολουθούμε να έχουμε μαζικές διαδηλώσεις. Έχει μπει τώρα στο παιχνίδι των διαδηλώσεων στην σειρά και το Βέλγιο. Στις Βρυξέλλες έχουμε μαζική διαδήλωση κατά της λιτότητας με επεισόδια στο περιθώριο της πορείας. Συνεχίζουν στη Γαλλία. Μαθαίνω ότι την 3η και 13 Οκτωβρίου, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε και από φοιτητικούς συλλόγους, φοιτητές και μαθητές κινητοποιήσεις εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Δεν ξέρω περισσότερα, δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερα. Θα το παρακολουθήσουμε. Τώρα, είχαμε στην... στη Σικελία, διπλό ανεμοστρόβιλο στη Μαρσάλα με 11 τραυματίες και καταστροφές σε σχολείο. Και τώρα που είπα σχολείο, λέγαμε νωρίτερα για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με τον κύριο Γκυμίση, τον αρχιτέκτονα. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, δεν ξέρω αν υπάρχει και αν λειτουργεί. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται με την παλαιότητα ή τη μη συντήρηση των σχολικών κτηρίων? Πολλοί σοβάδες πέφτουν. Και αυτό δεν είναι καθόλου απλό, το να τραυματίζονται μαθητές ή να παθαίνουν σοκ από το ξαφνικό χτύπημα. Και μπορεί να έχουμε και χειρότερα. Τι γίνεται ακριβώς με τους οβάδες? Χρόνο στις 10 του Οκτώβρη εορτάζεται και τιμάται διεθνώς και παγκοσμίως η μέρα της ψυχικής υγείας. Σήμερα 9 όμως Οκτώβρη και είχαμε μια πολύ ωραία δράση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει αμέσως τώρα η Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η κυρία Δέσποινα Φιλιππιδάκη, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κυρία Φιλιππιδάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Η 10 Οκτωβρίου εορτάζεται η μέρα ως ψυχικής υγείας. Βέβαια, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός τρέχει project για ψυχική υγεία καθημερινά. 9 του μηνός λοιπόν, μετά σήμερα, στην στάση του μετρό, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, πλήθος κόσμου και ιδιαίτερα πάρα πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά, ήρθαν και παρακολούθησαν, και όχι μόνο παρακολούθησαν, συμμετείχαν σε μια ανοιχτή δράση, βέντα το λέγαμε, με πολλά βιωματικά και ψυχοεκπαιδευτικά παιχνίδια, όπου στο τέλος απόλαυσαν και άφησαν εκεί τα αποτυπώματά τους στο καθένα με τις σκέψεις τους, παίρνοντας έτσι τα μπαλόνια και δημιουργώντας μια πολύ ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί η ψυχική υγεία προϋποθέτει χαρά.
0: Τι λέτε, πολύ ωραίο αυτό το τελευταίο που είπατε. Προϋποθέτει χαρά. Δηλαδή να νιώθουμε χαρούμενοι, να είμαστε χαρούμενοι.
1: Ναι, και για να νιώθουμε χαρούμενοι πρέπει να είμαστε ψυχικά υγιείς. Το μήνυμα της ημέρας είναι ότι η ψυχική υγεία μας αφορά, είναι δικαίωμα όλων, αλλά και ευθύνη όλων μας. Άρα θα πρέπει να τη φροντίζουμε, να εκπαιδευόμαστε πάνω σε τεχνικές και δεξιότητες ενσυναίσθησης, ενδυνάμωσης, ψυχικής ενδυνάμωσης. Έτσι, τα παιχνίδια βασίστηκαν σε αυτό το project, πάνω στην ψυχική ενδυνάμωση, στα συναισθήματα, έτσι ώστε να βγει μέσα από αυτές χαρά. Βάλαμε κάποια έτσι μικρά, χωρίσαμε τα παιδιά σε μικρές ομάδες, που κάθε ομάδα είχε η μία το προσφέρω, η άλλη το αγκαλιάζω, η άλλη το εμψυχώνω, η άλλη το προσφέρω, και μέσα από αυτές τις ιδέες, τις έννοιες και τις λέξεις αποτυπώθηκαν όλα τα συναισθήματα μέσα από τα παιδιά με διάφορες καρτέλες, και μέσα από αυτά δημιουργήθηκε ένα κλίμα χαράς.
0: Πολύ χαίρομαι με αυτό που ακούω, γιατί δεν είχαμε υπόψη μας, εγώ τουλάχιστον, όσο και να παρακολουθώ και να έτσι υποκλίνομαι σε όλες τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πρόσφατα είχαμε και τον εκπαιδευτή, τον κύριο Μεμέτα Λί, για το θέμα του ΚΑΡΠΑ, της ΚΑΡΠΑ. Ναι, ναι. Αλλά δεν γνώριζα, κυρία Φιλιππιδάκη, ότι ασχολείστε τόσο ενεργά ως οργάνωση με την ψυχική υγεία, ότι έχετε στους κόλπους σας κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, εθελοντές από την κοινωνική πρόνοια.
1: Έχουμε ψυχολόγους, έχουμε κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές, οι οποίοι είναι της κοινωνικής πρόνοιας και εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας, έτσι ώστε να πλαισιώνουν τις δράσεις μας. Επίσης, το project Ψυχικές Πρώτες Βοήθειες έχει ξεκινήσει μια τριετία τουλάχιστον, όπου γίνονται εκπαιδεύσεις για τις ψυχικές πρώτες βοήθειες, και από το Σεπτέμβριο φέτος τρέχει μια καινούργια σειρά ψυχικές πρώτες βοήθειες για παιδιά. Όσο σημαντικό είναι, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για τις πρώτες βοήθειες για την ΚΑΡΠΑ, να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που αισθάνεται ένα σωματικό πόνο, αλλά τόσο σοβαρό είναι και σημαντικό να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες σε κάποιον που δεν αισθάνεται καλά.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Η κάρπα, η ψυχική, η αναζωογόνηση, η ψυχοσυναισθηματική. Α, μπράβο, ναι.
1: Ακριβώς, για να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση της υγείας. Mm-hmm. Δηλαδή και πολλά νοσήματα είναι ως εξέλιξη κακής ψυχικής υγείας.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και αυτό αποδεικνύεται και στατιστικά στις μελέτες διαφόρων ασθενειών.
0: Mm-hmm. Μου κάνει επίσης εντύπωση που είχατε τη συμμετοχή από παιδιά και εφήβους που επίσης πλήττονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια για λόγους που όλοι έχουμε αναλύσει από τα προβλήματα ψυχικής υγείας.
1: Ναι, δίνουμε έμφαση ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά και στις ηλικίες τις νέες, διότι είναι η επόμενη γενιά και η τωρινή γενιά η οποία δέχεται με την τεχνολογική επανάσταση. Η πληροφορία είναι πάρα πολύ γρήγορη, η εικόνα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Επομένως, θα πρέπει μέσα σε αυτή την κοινωνία και μέσα σε αυτές τις ανάγκες να ενδυναμώσουμε τα συναισθήματά μας, να εκπαιδευτούμε τη διαχείριση πολλών τεχνολογικών δεδομένων για να δημιουργήσουμε υγιείς γενιές που θα είναι το αύριο της κοινωνίας μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ήταν και στοχευμένη η δράση.
0: Αυτό βλέπω και καταλαβαίνω.
1: Και δεν έχει ηλικία η ψυχική υγεία, αλλά ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στα παιδιά τα οποία απόλαυσαν όλη αυτή η εκδήλωση. Δημιουργούμε σχέσεις με τα παιδιά, δεν τελειώνουμε σήμερα με την δράση αυτή. Επισκεπτόμαστε στη συνέχεια τα σχολεία, συνεχίζουμε τις δράσεις μας μέσα σε αυτά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε σχέσεις και επικοινωνία και εκπαίδευση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φιλιππιδάκη. Ήταν εξαιρετικά όλα όσα ακούσαμε και όλα όσα έγιναν και γίνονται μέσα στο πλαίσιο των δράσεών σας. Φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα και από ένα σωρό οργανώσεις και φορείς και σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Και χαρούμενοι. Και με ήττα και με όμικρον γιώτα. Όλοι σας και όλοι μας. Ευχαριστώ πολύ.

μαθαίνουμε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας, κυρίες και κύριοι, το μετρό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος της γραμμής και ότι αυτή την ώρα δεν διεξάγεται κανένα δρομολόγιο από το σιδηροδρομικό σταθμό στην Καλαμαριά και αντίστροφα. Κάτι λένε για βλάβη σε κάποιο σύστημα, το ψάχνει ο ρεπόρτερ μας, το ψάχνει και η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης και πρόκειται να εκδώσει ανακοίνωση.

από μηνύματα, από μηνύματα και σας έχω λίγο αμελήσει. Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Σπύρο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Αριστίδη, ναι πράγματι ευτυχώς και εμένα μου λείψατε. Καλησπέρα Παναγιώτη και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Καλησπέρα Γεράσιμε, σε ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και για το μετρό. Αναμένουμε, πραγματικά. Μαριάννα και Νικόλα, γεια σας, καλησπέρα. Γιάννη επίσης, ευχαριστώ πολύ σε σένα και για τους συνακροατές. Βασίλη μου από τη συνεφιασμένη και δροσερή Δράμα, την καλησπέρα μου.

Μίλτος Πασχαλίδης, του Φθινοπόρου τα φιλιά. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια μηνύματα μπορεί και να έχω παραλείψει και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί σήμερα λίγο παραπάνω δώσαμε έμφαση στο χρόνο και στις συνεντεύξεις και στη συζήτηση.

Λοιπόν, εδώ θα σας αποχαιρετήσω για να σας ξαναβρω τη Δευτέρα το απόγευμα μετά τις 5. Καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρίλια Γεροντίδη, τον Βασίλη Νικολόπουλο, την Λουίζα Μαραβελάκη, τη Μαρία Σφυρόερα και όλους εσάς. Έλενα Καραγιάννη, γεια σας, φιλιά.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε η Κομισιόν, επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας έως το 2028, χωρίς να προσμετρώνται στο ευρωπαϊκό όριο αύξησης των καθαρών δαπανών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και θα καλυφθούν από εθνικούς σπόρους, αλλά εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται επιδοτήσεις για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας, αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων καθώς και σιδηροδρομικά έργα. Η απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μία μεταφορά για να περιγράψει τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα. Στα νερά στο Αιγαίο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένα σοβαρά τραυματίας είναι ο νεότερος απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος της εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση της εταιρείας, ο ένας από τους δύο εργαζομένους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη. Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, όταν εκτινάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίωσης πίεσης αερίου χωρίς να προκληθεί ανάφλεξη. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρύτερα. Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν τον 59χρονο εργολάβο, ενώ έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνει το σύνολο της περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής διατάχθηκε η δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων συμπεριλαμβανομένης τραπεζικής θηρίδας στο Κολωνάκι. Οι έρευνες επεκτείνονται πέρα από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ενδεχόμενη κακουργηματική απάτη, φοροδιαφυγή και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος. Σε συμφωνία για τη μείωση κατά 50% των εξαγωγών κινέζικων υβριδικών οχημάτων στην Ευρώπη, κατέληξαν Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Η συμφωνία προβλέπει επίσης μείωση δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα και διευκολύνση στις εξαγωγές σπάνιων γεών από το Πεκίνο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπόριου έκανε λόγο για κρίσιμο πρώτο βήμα. Θετικά, αλλά με επιφυλάξεις, υποδέχθηκε τη συμφωνία η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τονίζοντας ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί αν θα περιορίσει τον θέμη τον ανταγωνισμό. Νέες αρρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανική δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Η Πιλάι, πρώην ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είχε ηγηθεί ερευνών για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου Αμερικανών στρατιωτικών στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, ενώ είχε τεθεί επικεφαλής επιτροπής του ΟΗΕ που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Σύμφωνα με το Associated Press, η απόφαση είχε ληφθεί πριν από την ανακοίνωση του Νόμπελ Ειρήνης.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά υπηρετικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμος 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή?
3: Άκουσε να δεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με το απολύτω σχετικό της Παρασκευής, ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο και χαζεύοντας το ημερολόγιό μας και κοιτώντας βέβαια και από το παράθυρο να δούμε τι έρχεται, όχι ότι λέμε τα μελούμενα προς Θεού παιδιά, βλέπουμε ότι σαν σήμερα πόντος ο μήνας έχει 9, το 1967 εκτελέστηκε στη Βολιβία ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα.
1: Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Και λέγα ότι παλιά το μήνας έχει 9 σημαίνει μια ανεμελιά, ένα πληρωνόντουσαν νομίζω οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε, οπότε ξέρετε έβγαιναν και στην αγορά. Τώρα δε, ζητάνε 13ο, 14ο και λένε δώστε μας, γιατί πού θα πάνε αυτά. Θα πάνε στην αγορά, θα κυκλοφορήσει το χρήμα. Παλιά ήταν γιορτινή μέρα για επιχειρήσεις και μαγαζιά όταν πληρωνόντουσαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα ο μήνας έχει 9 και ο μήνας είναι ο Οκτώβριος και η χρονιά είναι το 2026 και ο ήλιος 2 λεπτά πριν από τις 7 λέει να πάει να ξεκουραστεί και αυτό. Α, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει τον Κυλαϊδόνη και άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού. Αλλά ποιος κάνει τώρα που είναι πανάκριβα όλα στα σούπερ μάρκετ αυτά να αποδοκιμάσει. Δηλαδή μακάρι να θα μπορούσα να πω κι εγώ καμιά σαχλαμάρα και να βγω με ένα καλαθάκι στους δρόμους και να μου πετάτε αυγά και να τα πιάνω όμως σαν μπασκέτα να είναι. Να πάω σπίτι να φτιάξω μια ωραία ομελέτα. Θα κάνουμε ένα έδεσμα ενημερωτικό και στη σημερινή εκπομπή. Είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, μάλιστα.
1: Ιστορία δίνεις τη φωνή και το όνομά σου. Εδώ θα μείνει για πάντα.
0: Λοιπόν, για να δώσουμε το στίγμα και την ομάδα της εκπομπής. Έχουμε Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και σαν σήμερα το 1978 φεύγει ένας πολύ σπουδαίος Βέλγος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συνθέτης. Ο Ζακ Μπρέλ. Ο Ζακ Μπρέλ που θα έλεγα εγώ, για δεν ξέρω και γαλλικά, αλλά κάπου μου πάνε ότι αυτή είναι η ορθή προφορά και τα λοιπά. Μεγάλη επιτυχία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Τέλη δεκαετίας 50, δεκαετία 60, αρχές 70, έφυγε πολύ νέος όμως. Την ημέρα που έφυγε, σαν σήμερα δηλαδή, το 1978 ήταν 40.

Μαφινισμή το τραγούδι Σοπάριος με ελληνικό στίχο. Τεράστια επιτυχία, ακόμα και η ελληνική εκδοχή του. Μοναδικός όμως ο Ζακ Μπρέλ. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τρεις μέθοδοι. Τηλεφωνικό κέντρο, δύο γραμμές, 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, κενό, radio, στέλνετε το μήνυμα, καταφθάνει αυθορή και παραχρήμα. Κάτι, να τι έχω εδώ, στην εσωτερική τσέπη, την οθόνη στην οποία εμφανίζονται τα μηνύματά σας, αν τα στείλετε μέσω του Messenger, γιατί δεν θέλω να μπλέκονται όλα μαζί, γιατί μπερδευόμαστε. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook και όταν μπείτε σε αυτήν μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με το Messenger. Λοιπόν, βρήθη θεμάτων η επικαιρότητα. Είχαμε και Νόμπελ Ειρήνης. Πώς και τι το περίμενε ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε επισημάνει για άλλη μια φορά ότι του αξίζει. Κανείς άλλος εκτός από τον ίδιο, εντάξει, κανένα στενό του συνεργάτη, δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί να αξίζει. Να έχει ένα Νόμπελ πολέμου, να πάρει ένα, δύο, τρία, να έχει ο άνθρωπος να γεμίζει τα ράφια, άμα φτιάξει τίποτα καινούργια εκεί στην αίθουσα χορού που κάνει στο Λευκό Οίκο. Τον απογοήτευσε η επιτροπή που απονέμει τα Νόμπελ και μάλιστα η σημερινή της επιλογή, 12-12 και κάτι, ανακοινώθηκε ότι απονέμεται στη Ναβανεθέμ Πιλάι, μια νοτιοαφρικανή δικηγόρο, δικαστή, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με καταγωγή από μια μειονοτική ομάδα που ακόμα και στη Νότιο Αφρική είχε πάρα πολλά προβλήματα τότε, ξέρετε, ήταν το άκρο νάωτον του ρατσισμού, με μεγάλη θητεία σε διεθνή δικαστικά και δικαιοδοτικά όργανα, αλλά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών συμμετείχε και σε αυτή την έρευνα, μάλιστα μάλλον του, και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, για το αν διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ, και με το που ανακοινώθηκε, ήταν θαραλέα η απόφαση της Επιτροπής ότι κέρδισε τον Νόμπελ Ειρήνης, το Ισραήλ βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Το χάσαν πάλι τον Νόμπελ, πρόεδρε. Στο δεύτερο ημίωρο θα μιλήσουμε για τη σημασία και τη σημειολογική αξία αλλά και άλλα στοιχεία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που διδάσκει διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιτσελίκη, να δούμε τι σηματοδοτεί η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί δεν ήταν και από τις μεγάλες φίρμες ή αυτό που λέμε τα φαβορί η συγκεκριμένη, η Ναβανεθέμ Πιλάι. Αυτό είναι το πλήρες όνομα, γιατί μπορεί να την έχετε ακούσει Ναβι Πιλάι. Είναι το χαϊδευτικό της. Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο πάντως, προς μεγάλη θλίψη και του Προέδρου Τραμπ, αλλά από ό,τι φαίνεται και του Ισραήλ. Το 2016, τέτοια μέρα, ήταν 83 πια, έφυγε η Νάντια, η Κωνσταντίνα, δηλαδή Κωνσταντοπούλου, από τη ζωή, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη σχέση εδώ με την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Αρκετά μικρή, ενώ είχε γράψει και να είχε ηχογραφήσει το πρώτο της τραγούδι, εργαζόταν στη δισκοθήκη του ΕΙΡ τότε, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Όταν όμως δούλευε στο ΕΙΡ, ήταν ασυμβίβαστο να δουλεύεις έξω. Και ισχύει αυτό ακόμα, για να κάνεις κάτι άλλο όταν είσαι με αορίστου χρόνου πρέπει να πάρεις άδεια και τα λοιπά. Χρειάστηκε όμως ένα βράδυ η Νάντια Κωνσταντοπούλου να αντικαταστήσει την Άννα Μούσχουρη στα Αστέρια. Τι θα έλεγε, όχι? Πήγε εκεί και την έδιωξαν από το ΕΙΡ. Ευτυχώς όμως, γιατί έκανε μια πολύ ωραία διαδρομή και καριέρα και μάλιστα το 63, ναι, πήρε το βραβείο Ευρώπης στο περίφημο φεστιβάλ του Σεν Βενσάν, που μην το ακούτε να γαλλικοφέρνει, στην Ιταλία. Η Ιταλία είχε μεγάλη παράδοση τότε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη. Το τραγούδι ήταν «Αγαπώ ένα τύπο».

άλλα στην επικαιρότητα, πολλά, πάρα πολλά θέματα. Α, και αυτό που μάλλον θα το δούμε από εβδομάδα, παιδιά. Μάλλον σπάνε τα τσόφλια των αυγών, που είναι Παγκόσμια ημέρα αυγού, αλλά όχι όποιων αυγών, των αυγών του φιδιού. Στην Ελευσίνα, λέει, ταυτοποιήθηκαν οι ακροδεξιοί δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε 32χρονο, σας θυμίζει κάτι? Και έχει ξεκινήσει ήδη μια συζήτηση, γιατί ευτυχώς δεν σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Είναι όμως σοβαρά, και όταν λέμε τον μαχαίρωσαν στο μυρό, μια ξέρετε, είναι μυριαία αρτηρία εκεί. Μια αρτηρία να σου χτυπήσει δεν σε προλαβαίνουνε. Είναι θέμα τύχης δηλαδή ότι είναι ζωντανός. Αυτό μας ξαναφέρνει τις εικόνες με φύσα και τα λοιπά, όταν είχαν αρχίσει οι χρυσαυγίτες να κάνουν διάφορα, αλλά λέγαμε εντάξει, τώρα είναι κάτι εκεί περίεργοι τύποι που αυτό, εντάξει, μπήκανε σε ένα σπίτι μεταναστών, εντάξει μωρέ, εκείνο αυτό, μέχρι που ήρθε η δολοφονία του φύσα και μας ξύπνησε όλους και όλες. Τώρα φαίνεται ότι κάποιοι λένε βγήκε ο Ηλίας Κασιδιάρης από τη φυλακή και αναθάρισαν, άλλοι λένε ότι δεν είχανε μαζευτεί. Απλώς δεν έβγαινε πάρα πολύ στο προσκήνιο, στον αφρό όλη αυτή η ιστορία. Είναι κάτι που θέλει μεγάλη προσοχή. Συχνά πυκνά και από το πρόγραμμά μας, του σταθμού μας και από την εκπομπή, έχουμε πει για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας. Είναι λοιπόν ένα γεγονός που καλό είναι να μην περάσει απαρατήρητο. Ο τίτλος είναι όπως τον είδα σε κάποιο site και τον διαβάζω έτσι γιατί, ναι, έχει μια επισήμανση μέσα. Πάλι τα ίδια. Στο νοσοκομείο 14χρονος έπεσε σοβάς από το ταβάνι σε σχολείο της Θεσσαλονίκης. Με ασθενοφόρο το πήραν. Σχολείο είχε πάει, έτσι. Γιατί σε λίγο θα βγουν, θα μας πούν τι δουλειά είχε το παιδί εκεί. Καθόταν κάτω από το σοβά. Τι δουλειά έχουν οι μαθητές στα σχολεία? Αυτό να το δούμε πάντως. Και δεν είναι ούτε για αντιπολιτευτικές κορώνες, ούτε για συμπολιτευτικές. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνει το παιδί σου στο σχολείο. Και αν σε παίρνουν τηλέφωνο και να σου λένε έχει πάει με χτυπημένο κεφάλι με στα αίματα και το μετέφερε ασθενοφόρο γιατί έψε το ταβάνι της τάξης. Δεν επιτρέπεται αυτό. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και από ό,τι βλέπω εδώ, το άκουγα, το είπε και η Αρετή Μπίτα το μεσημέρι και το κοίταξα πιο προσεκτικά. Στη Λαμία, λέει, έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά από ταβάνι μέσα στην τάξη εν ώρα μαθήματος. Γιατί είχε πέσει ένα κομμάτι σοβά στο γραφείο των γιατρών στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και είχαμε ακούσει δηλώσεις του τύπου, εντάξει, ένα κομμάτι δεν ήταν κανείς μέσα, δεν έγινε κάτι. Μα το ζήτημα είναι, δεν έχει χρονοδιακόπτη ο σοβάς. Δεν λέει για κάτσε να δω. Είναι η Μαρίλη από τη συμπαθώ, δεν πέφτω. Μπήκε ο Παπασταματίου ρίχτου. Δεν κάνει τέτοια ο σοβάς. Σοβάς άμα πέσει, άμα είναι κλειστό, τι ωραία, τυχεροί ήμασταν. Αλλά και στη Λαμία, νομίζω τέσσερα παιδιά ελαφρά ευτυχώς τραυματίστηκαν. Αλλά δεν γίνεται να στέλνεις το παιδί στο σχολείο για να λες κάτσε παιδί μου, πάρε και ένα κράνος. Σε λίγο εκτός από τη μοτοσυκλέτα θα είναι υποχρεωτικό το κράνος στην τάξη. Δηλαδή, έλεος ρε παιδιά. Και τώρα αυτοί οι σύλλογοι γονέων, κοίτα τώρα τι απαιτήσεις έχουν. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών και Μαθητριών Δήμου Θέρμης απαιτεί να γίνουν έλεγχοι και το σχολείο να παραμείνει κλειστό μέχρι ο Δήμος να μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι κατάλληλο για μαθήματα. Δηλαδή υπερβολές, ακρότητες, ακρότητες. Και συγχωρήστε με που θα αφορά αυτό το θέμα που γίνεται η νέα σαπουνόπερα, η νέα καλλιτεχνική σαπουνόπερα, γιατί τα λατρεύουμε αυτά. Όχι μόνο εμείς, όλες οι κοινωνίες τα λατρεύουν. Αλλά εγώ θέλω να σας υπογραμμίσω μια παράμετρο της μεγάλης μάχης Καρβέλα-Βύση που είναι πιθανό να περάσει στα ψηλά. Αυτό που δεν περνάει στα ψηλά είναι ότι μετά από όλες αυτές τις συγκρούσεις, πιθανόν ο κύριος Καρβέλας
να απαγορεύσει στην κυρία Βύση να εκτελεί το ρεπερτόριο που είναι δικό του κτλ. Κτλ. Μάθαμε, αυτό το ξέρει περισσότερος κόσμος, ότι η κυρία Βύση δεν θα εμφανιστεί στο Αθηνών Αρένα τη φετινή χειμερινή σεζόν όπως ήταν προγραμματισμένο. Γιατί έχουμε Οκτώβριο, έτσι όπου να είναι, ανοίγουν τα μαγαζιά, τα νυχτερινά, τα κλειστά κτλ. Θα μου πεις εντάξει, αφού κάπου το είδαμε. Αυτό που ίσως να μην προσέξατε, αλλά εμένα μου χτύπησε, πώς να σας πω, το καμπανάκι μέσα μου, είναι ότι η κυρία Βύση, σωστά βέβαια, ενημέρωσε τους μουσικούς της, γιατί όταν βγαίνει ένας τραγουδιστής, ξέρετε, δεν τραγουδάει playback. Έχει ορχήστρα που κάνουν πρόβες, που κάνουν τέτοια, που ξενυχτάνε, που δουλεύουν για να είναι, και ειδικά σε υπερθεάματα όπως αυτά που παρουσιάζει η κυρία Βύση, άσχετο σε ποιον αρέσει, σε ποιον δεν αρέσει το ρεπερτόριο. Έχει τρελή δουλειά, γι' αυτό κρατάνε συνήθως και κάποιο βασικό σχήμα για να είναι εξοικειωμένοι όλοι οι μουσικοί, να μην έχουν τώρα φέρει την παρτιτούρα γιατί εκείνο δεν το θυμάμαι. Και... λοιπόν, ενημέρωσε κυρία Βύση τους μουσικούς της, και καλά έκανε σε αυτό, ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία για το φετινό χειμώνα και τους είπε είστε ελεύθεροι από μένα, βρείτε κάπου να εργαστείτε, δεν θα υπάρχει αυτό το χειμώνα το Αθηνών Αρένα. Το βρείτε κάπου όμως να εργαστείτε 9 Οκτωβρίου, που τα μεγάλα σχήματα, γιατί άλλο τώρα να πας, έχω κι εγώ ένα ουζερί στη γειτονιά μου, άμα θέλει κάποιος, ξέρω 5 τραγουδάκια στην κιθάρα και έρθει κι αυτός, να παίρνει αυτός το μεροκάματο, εμένα δεν με νοιάζει, από ψώνιο παίζω. Αυτοί όμως είναι ο βιοπορισμός τους. Κλείνουν μεροκάματα, κλείνουν δουλειές. Δεν είναι εύκολο να βρεις τώρα ένα σχήμα που να μην έχει γίνει ακόμα. Ελπίζω το σχήμα, γιατί κάτι θα κάνει το Αθηνών Αρένα, δεν μπορεί να μην ανοίξει. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους μουσικούς. Το ότι κάποιοι μουσικοί λοιπόν θα είναι τα παράπλευρα θύματα αυτού του πολέμου, όχι των Rose, των Songs κτλ., δεν νομίζω να σας το πει κανείς. Θα μου πεις εντάξει, δεν ξέρω. Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και ήθελα να το μοιραστούμε το συγκεκριμένο. Η Franz Gall μπορεί, είναι νωρίς να μας ταξιδέψει τους τίτλους, ναι, θα μας ταξιδέψει σίγουρα, αλλά ας το αφήσουμε λιγάκι, ναι, να μην τη στριμώξουμε, δεν είναι και όποια. Άντε να σας πω και το τελευταίο. Α, χθες βράδυ, δεν ήταν μάλλον την ώρα που έφευγα από εδώ, ένας οδηγός λεωφορείου στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, εδώ κοντά στην ΕΡΤ, άρχισε να κάνει σφήνες με το λεωφορείο τώρα, έτσι προσέξτε, πέρασε και δύο κόκκινα φανάρια. Δύο κόκκινα λεωφορείο, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, είναι σχεδόν δολοφονό. Ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο. Συνελήφθη, λέει, και σε βάρος του 65χρονου. Τι 65χρονου? Πεντάχρονος με το ζόρι. Τα 60 χρόνια τα πέταξε. Δηλαδή δεν είναι το λεωφορείο για να κάνουμε εδώ τίποτα, πτσιρικάδες κάνουν καμιά κόντρα. Καλά κάνουν τα άλλα τα παιδιά, φυγάνε με τη μηχανή εκεί, πέσαν στην κολόνα, σκοτωθήκανε. Και λες ντροπή σας. 65 χρονών, επαγγελματίας οδηγός, σφήνες με το λεωφορείο. Πήγε να παίξει κανένα video game, ξέρω εγώ. Νίκιασε μια πίστα και πάρε ένα μάξι να πηγαίνεις να κάνουμε παντιλίκια μαζί. Και κόκκινα, δύο κόκκινα φανάρια. Μάλιστα. Franz Gall, μπράβο. Πόσα από αυτά τα μικρότερα και τα καθημερινά είναι αυτά που χαρακτηρίζουν. Μπορεί να μην είναι οι ειδήσεις πλαίσιο, αλλά δίνουν το στίγμα και του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζούμε και της εικόνας που έχουμε για τα πράγματα. Πάντως αν σήμερα το 1947, ναι, ήρθε στη ζωή η Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαρία Αν Franz Gall. Α, και είχε πάρει και πρώτη θέση Eurovision το 1965, παιδιά. Βέβαια, με ρωτάει, ναι, βέβαια, τα βλέπω τα μηνύματα σας, αφού κάνω όλη αυτή την ιστορία στην αρχή, βγάζω οθόνες, τέτοια, δεν τα βλέπω.
αλλά μετά τους τίτλους θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται εκεί με το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Σταμάτησε, ξεκίνησε κάτι, υπήρχε ένα πρόβλημα. Θα μάθουμε λοιπόν όλα τα φρέσκα νέα και αμέσως μετά με τα δικά σας μηνύματα, αθλητικά, συζήτηση για τον Νόμπελ Ειρήνης, εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επέκταση της ρήτρας διαφυγής αποκλειστικά για τη χώρα μας ενέκρινε το ECOFIN. Περίπου 1 δισευρώ θα δοθούν σε νέες επενδύσεις από εθνικούς πόρους και θα εξαιρεθούν από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης. Το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Αδιαπραγμάτευτη εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, το μήνυμα του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη προς την Τουρκία από το Καστελόριζο. Νεκρός ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες του εργατικού δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του δεύτερου τραυματία σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. Για την υπόθεση προσήχθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου στο οποίο ανήκαν οι εργαζόμενοι. Σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατασχέθηκαν στην Αττική. Τρεις συλλήψεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται τεχνικοί έλεγχοι και ενέργειες αποκατάστασης για την επαναλειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Για τεχνικούς λόγους η λειτουργία του μετρό έχει ανασταλεί προσωρινά σε ολόκληρο το μήκος της γραμμής. Δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια σύμφωνα με την εταιρεία. Σε κλειώδια δηλώσεων οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά υπηρετικά και στα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στο δελτίο στις 8. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

κόψει το έργο. Τάνγκο Νουέβο είναι ο αργεντινό ισπανό αγγλικός τίτλος. Νέο τάνγκο δηλαδή. Σήκωσε κύμα ο ελληνικός. Λοιπόν, σήκωσε κύμα επικοινωνίας τώρα, παιδιά, και πρέπει να σας προλάβω.

Λοιπόν, ο Κώστας. Πάλι με τα χρέη. Κάμα το λέμε κάθε μέρα, Κώστα μου, νομίζω ότι θα πάνε τα κόμματα που έχουν χρέη, το συγκεκριμένο που λες εσύ κάθε φορά, θα πάει να τα πληρώσει. Θα πει το από Κώστα στον Παπασταματίου, τρεχάτε παιδιά, πάρτε τις συναλλαγματικές κτλ. Μην το λέμε κάθε φορά, βρε Κώστα μου.

Τι λέει η Αλεξάνδρα? Με τσακώσατε απολύτως, λέει Ζακ Μπρέν. Καλό απόγευμα επίσης, Αλεξάνδρα. Η Βάγια, και ελπίζω να το λέω σωστά, γιατί αγγλιστή είναι VAIA, εγώ νομίζω ότι Βάγια πρέπει να είναι το όνομα. Βαΐα, όχι Βάγια. Λοιπόν, καλησπέρα, κάντε κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη Χαλκιδική, στις Σκουριές. Αξίζει τον κόπο, σήμερα έχει συναυλία στην Ιερισσό, καλό σας απόγευμα. Συναυλία υπέρ των μεταλλίων ή κατά της λειτουργίας των μεταλλίων? Κάνε μια διευκρίνηση, Βάγια μου, να το πω. Η σκέψη σου κρίμα μου γεννάει πανικό. Η σκέψη και η σκέψη σας, γιατί αυτό είναι τα μηνύματα, ο δικός σας τρόπος. Μια στιγμή πρέπει να αλλάξω και ποντίκι για να βλέπω τα άλλα μηνύματα. Είναι ωραίο αυτό το μικρό χάος με τη δική σας επικοινωνία. Είναι τόσο ευχάριστο. Το βλέπω, Γιάννη μου, και μου τον έχεις και πρώτο-πρώτο. Απλώς τον έχω κρατήσει, αυτόν που δεν λέω ποιος, για να τον αξιοποιήσουμε μετά τα αθλητικά. Είναι απολύτως σχετικό με το θέμα. Βλέπω και τις άλλες πληροφορίες που τώρα δεν προλαβαίνω. Κάτι ωραίο στέλνει ο Χαράλαμπος, που είναι, έχουν αναφαιρετικό χαρακτήρα τα μηνύματά του και δεν μπορώ να τα αποκωδικοποιήσω στον αέρα. Η Μάρθα, λόγω της ημέρας, κυκλοφορεί σειρά 4 επαιτειακών γραμματοσύμων από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισσας με έργα 4 διάσημων καλλιτεχνών. Όταν λες λόγω της ημέρας, βρε Μάρθα μου, της Παγκόσμιας ημέρας ταχυδρομείων, φαντάζομαι, αφού είναι γραμματόσημα. Μάλιστα. Μέχρι και εγώ το κατάλαβα. Ωραία. Ο Μιχάλης, Ανδρέα, καλησπέρα. Καλή θεματολογία με όμορφες μουσικές επιλογές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, και για τη συμμετοχή. Καλησπέρα, Ανδρέα. Μεγάλη ήττα του Ισραηλινού κράτους, Apartheid και των θειασωτών της γενοκτονίας, η απονομή του Νόμπελ στην Πηλάη. Αυτό θα το συζητήσουμε και με τον καλεσμένο μας οπωσδήποτε, ο Αλέξανδρος. Βλέπω εγώ ότι είναι μια μισελίδα και μέχρι να τα διαβάσω κάνω έτσι και βλέπω ότι έχω ξεχάσει άλλη μια. Δεν φταίω εγώ. Σύντομα θα πάμε να παίξουμε μπάλα. Υπάρχουν πράσινα άλογα, όμορε ραδιοφωνικέ, Ανδρέα. Ο Αλέξανδρος, αυτό νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του, επειδή του είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης τα γαλάζια σου γράμματα, κάθομαι και με πιάνουν τα κλάματα και τα λοιπά, ότι στέλνει γράμματα δηλαδή στην Κομισιόν και δουλειά δεν γίνεται. Αν και είδατε, πήραμε μία εξαίρεση για επενδύσεις στην ενεργειακή αυτονομία, κάνα δισεκατομμύριο. Και είμαστε η μόνη χώρα, λέει. Αυτό είναι επιτυχία. Πάντως, απαντώντας το ο Πρωθυπουργός, του είπε: εγώ προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Η έκφραση, λένε, η σωστή. Εδώ οι μορφωμένοι άνθρωποι, να έρθει και ο Νικολόπουλος μαζί με τη Μαρίλια Γεροντίδη, που είναι ζωντανές εγκυκλοπαίδειες. Η έκφραση, λέει, ήταν πράσιν, με δύο σίγμα, πράτην δηλαδή, πως άλογα, χωρίς λογική. Το να λειτουργείς παράλογα, και επειδή ακουγόταν πράσιν άλογα όταν αυτό εκείνο, πράσιν άλογα, πράσινα άλογα το κάναμε εμείς και το κάναμε μοντέρνο. Τώρα αν υπάρχουν πράσινα Αλέξανδρε, θα ρωτήσω σε κανέναν υπηκό ομίλογο, δεν είμαι σίγουρος. Εδώ κολλάει παροιμία, λέει ο Φραντς, που λέει ότι τσακώνει τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια για βύση καρβέλα. Η Δήμητρα, ο Γκέμπελς είναι μέσα στο DNA της Ισραηλινής κυβέρνησης που κάνει το μαύρο άσπρο. Αναφέρομαι στο Νόμπελ Ειρήνης που πήρε η Πηλάη. Έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη επιλογή και πρέπει να πούμε ότι η επιτροπή που δίνει τα Νόμπελ έκανε διάνα αυτή τη φορά. Πράτην άλογα. Μπράβο, μου λέει η Μαριάννα. Έχετε δίκιο. Ορίστε. Άρα εγώ πράτω λελογισμένα. Μάλλον όχι, όσο καθυστερώ παράλογα λειτουργώ, πράττω άλογα, γι' αυτό πάω να παίξω μπάλα.

0: Αλλά αρχίζοντας το μάτς μου στέλνει ο Βαγγέλης Βάγια ή Βάια. Το ίδιο όνομα, το κανονικό είναι το Βάι, αλλά νομίζω πρέπει να ακούγεται ένα ελαφρύ γάμα. Αν μπορέσει η ακροάτρια που ξεκίνησε όλη αυτή... Να το, ορίστε, μπράβο βρε Βάγια. Βάγια, σωστά το είπατε. Και μου έστειλε και την αφίσα από την συναυλία στην Ιερισσό και με θεατρικό δρόμενο από τα Τέμπη μέχρι τις Σκουριές, οπότε δεν γίνεται υπέρ των μεταλλείων από ό,τι καταλαβαίνετε η συγκεκριμένη εκδήλωση. Περισσότερα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα έφτασε ο Τάσος Επιτρόπου και είναι έτοιμος να σκοράρει στην αθλητική ενημέρωση. Μην του κόψω την πάσα του. Γεια σου Τάσο, τι γίνεται?
1: Τι κάνετε?
0: Καλά λέμε.
1: Επιτέλους να δούμε και λίγο
0: τις ομαδάρες μας. Τις έχουμε στερηθεί τόσο καιρό και σκάμε από τη στεναχώρια. Αν και σήμερα νομίζω μια πολύ δυσάρεστη επαιτίος, αν θυμάμαι καλά. Ο Μπάλντοκ έφυγε σαν σήμερα το 2024, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση η εθνική ομάδα και μπράβο.
1: Ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο έχει σημαδεύσει και αρκετούς διεθνείς, αν ξέρεις, γιατί τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Μπορεί να μην αγωνιζόταν εδώ πολλά χρόνια, μόλις που είχε πάρει μεταγραφή, να θυμίσω, στο Παναθηναϊκό λίγους μήνες πριν, και δεν πρόλαβε να το γνωρίσει και το ευρύ κοινό εδώ στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο έχει σημαδεύσει αρκετούς.
0: Κάτι στενάχωρο που βέβαια το θυμόμαστε. Για πες μας τώρα τι κοιτάμε, εκτός από το ότι ο Παναθηναϊκός έκανε 4-4. Έχουμε εσύ, πες. Σε μπερδεύω εγώ, μωρέ. Όχι, πες εσύ, Βρετάσο.
1: 4-4, ο Παναθηναϊκός 92-74. Έχει βγάλει ένα μέσο όρο στα 4 παιχνίδια, 93 πόντους στην επίθεση και 73 στην άμυνα. Με 20 πόντους διαφορά κατά μέσο όρο νικάει ο Παναθηναϊκός. Είναι ομάδα ο Μπράντοβιτς, λες και είναι κάτι διαφορετικό περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως ήταν, σκέψουμε πως έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ τώρα. Αλλά σήμερα έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, νίκησε την Φενέρ, έτσι το είπα. Και σήμερα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρανατολού Εφές, που έτσι αλλιώς είναι ανεβασμένη φέτος, πολύ καλύτερη. Βεβαίως ο Τζέιμς απουσιάζει σε αυτό το σοβαρό τραυματισμό.
0: Του ευχόμαστε να πάει σαν τον Παναθηναϊκό 9 και...
1: 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα από την Ερασπρό και από την Νόβα. Αλλά το παιχνίδι θα γίνει στη Σάνελα Αρίνα, εκεί όπου ουσιαστικά είναι η έδρα
0: στο γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ, δεν πειράζει.
1: Συμφωνώ με το δεν πειράζει το δικό σου, δεν συμφωνούν αρκετοί όμως άλλοι.
0: Δεν πειράζει. Και αυτό δείχνει, δηλαδή, εντάξει τώρα, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ας φτιάξουμε την ομαδάρα μας και να έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει και να του ρίξουμε 100 αυτό. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα μην παίξει στο γήπεδο το δικό μας, διότι και ειδικά ο μπασκετικός που δεν έχει... Ξέρεις τώρα, στον ποδοσφαιρικό καταλογίζουν ότι με τις παλιές διοικήσεις τα πρωτάθλημα, μπλα μπλα μπλα. Ο μπασκετικός τώρα γιατί έχουμε, είναι καλή ομάδα τώρα, ψέματα να πούμε. Τέλος πάντων, ας παίξουν τα παιδιά εκεί πέρα, δεν πειράζει. Και πες μου το Σαββατοκύριακο τι να βλέπουμε τώρα, να ευχαριστηθούμε.
1: Πρώτα απ' όλα το Σάββατο η αγωνιστική, έκτη αγωνιστική έχει... Σούπερ ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Κυριακή σε 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα ντέρμπι, και το λέω ντέρμπι, το ΑΕΚ Όφη, αύριο Σάββατο στις 7.30.
0: Εγώ το λέω δύσκολο παιχνίδι, γιατί η έννοια του ντέρμπι, ξέρεις, έχει να κάνει με μέγεθος ομάδων από την ίδια πόλη και μπλα μπλα μπλα. Δεν το συζητάω. Όφη είναι. Γιατί λέω πολύ δύσκολο. Δηλαδή, Όφη.
1: Εντάξει, το είπα ντέρμπι.
0: Και κακός μας δαίμονας έχει γίνει και έχει ανέβει και πολύ.
1: Ο Όφη είναι η μοναδική ομάδα που από το Γενάρη έχει καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ. Δεν έχει χάσει από κανένα.
0: Αυτά είναι.
1: Έχει νικήσει, τον έχει αποκλείσει στα προημιτελικά, αν θυμάσαι, του Κυπέλου, τον Ιανουάριο τον περασμένο, και το νίκησε την ΑΕΚ, έστω και στην όλη αυτή τη διαδικασία του περίεργη, για το Super Cup.
0: Νίκησε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα που τώρα έχει.
0: Έρχεται ο Όφη και σε τσιμπάει. Πρέπει να βρει.
1: Να κάνει ο Όφη.
0: Έτσι.
1: Να κάνει. Λοιπόν, αύριο, γρήγορα τα λέω και κλείνω. 7.30 δύο αγώνες την ίδια ώρα, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Μάλιστα. Την Κυριακή 5 η ώρα 2 αγώνες, Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Παρατολικός. 7 η ώρα Άρης Βόλος. Mm-hmm. Και στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που σας είπα. Θα ολοκληρωθεί η έκτη αγωνιστική, ναι, με τον αγώνα της Δευτέρας, 6 η ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Α, γιατί λέω δεν μου πες ΠΑΟΚ τι έγινε, κάθεται, ξεκουράζεται.
1: Δευτέρα,
0: την ώρα θα ξεκινάει η εκπομπή, θα βάλω εγώ να βλέπω. Και μετά θα μου λες εσύ τι κάνουν στο ημίχρονο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
1: Για χαρά. Γεια σου. Γεια σας.
0: Έτσι που λες, Ιωάννη, εσύ μου το στείλες, δεν το ξέχασα. Αλλά ήθελα να τον ακούσουμε τώρα, γιατί σαν σήμερα το 1940 εκεί στο Λίβερπουλ στην Αγγλία γεννήθηκε ο περίφημος Τζον Λένον. Δεν λέω περισσότερα, δηλαδή όσα και να πεις για τον Τζον Λένον πάλι.

Κωνσταντίνα από την Καλογρέζα δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είμαι ο νονός. Παναγιώτη από την Κομωτινή μας είπες ότι τη δεκαετία του 70 σε κάποια φοιτητικά δωμάτια υπήρχαν αφήσεις του Τσε Γκεβάρα, όχι σε κάποια, σε πάρα πολλά και όχι μόνο φοιτητικά δωμάτια.

0: Λοιπόν, για να προλάβουμε να ακούσουμε τον καλεσμένο μας που έχει τις ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που αφορούν την απονομή του φετινού Νόμπελ Ειρήνης στην Αβανεθέμ Πιλάι, δικηγόρος, δικαστής, αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το 2008 μέχρι το 2014 ύπατη αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η καταγωγή της είναι από μια νοτιοαφρικανική μειονοτική ομάδα Ινδών, τους Ταμίλ. Από μειονοτική ομάδα βρέθηκε Νότια Αφρική, έζησε το Απαρτχάιντ, βρέθηκε και στην υπεράσπιση του Μαντέλα, αναδείχθηκε μέσα από το έργο της για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει καλύψει σοβαρές θέσεις και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Η συμμετοχή της στην έρευνα για το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα είναι αυτή, νομίζω, που έκανε το Ισραήλ να πει ντροπή σας, γιατί με αυτή την επιλογή, το ξέρω εγώ, τονώνεται τα αντιεβραϊκά και όλα τα σχετικά. Εντάξει, έχουμε μαζί μας όμως κάποιον που πέρα από τα δικά μου που έχω πάρει έτσι κέραμους, πλήνθους και κεράμους, ατάκτους, ερημένα, επειδή είναι διαφορετικά πρέπει να το πεις με το ουδέτερο, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, διδάσκει για το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα μας βοηθήσει έτσι να αποκωδικοποιήσουμε και την αξία αυτής της επιλογής και ενδεχομένως την μπορεί να σηματοδοτεί. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσιτσελίκη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Κύριε Βαρταματίου, καλώς σας βρήκα στην εκπομπή σας. Είπατε πολλά για την Πιλάη.
0: Πάντα αυτό κάνω, λέω πολλά.
1: Όχι, και καλά, όχι, είπατε σωστά και καλά, λέω ότι θα πω και εγώ τώρα. Η επιλογή, γιατί συγκεκριμένη. Με αυτό το πολύ δυνατό βιογραφικό, έχει σημασία αυτό που είπατε αρχικά. Έχει βιώσει την αδικία στο πετσί της. Ανήκε σε μία από τις κατηγορίες, γιατί το Apartheid ήταν πολύ εκλεπτισμένο, σε αγωγικά βέβαια το λέω, στο ρατσισμό του. Είχε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα με τη σκουρότητα του χρώματος. Ναι. Και ανήκε στην κατηγορία των καφέ, των brown, δηλαδή των Ινδών.
0: Μάλιστα.
1: Της Νότιας Αφρικής, όπως ήταν παλιότερα. Και η Ταμίλ τώρα, όπως είπατε σωστά, είναι μειονοτική ομάδα μεταξύ των Ινδών ευρύτερα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι τους Ταμίλ κατάγεται η συγκεκριμένη.
1: Ναι, Ταμίλ από την Ινδική υποήπειρο, να το πούμε έτσι. Ινδός ήταν και ο Γκάντι.
0: Βέβαια. Που δεν πήρε ποτέ τον Νόμπελ Ειρήνης.
1: Νοτιοαφρικάνος. Άλλες εποχές.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως η φετινή επιλογή για μένα έχει τόλμη και στιβαρό μήνυμα. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδατε.
1: Ναι. Είναι κρίμα να λέμε βέβαια τόλμη, γιατί είναι κάτι νομίζω που θα έπρεπε να είναι κοινός τόπος για όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ειρήνη εδρεωμένη. Δεν είναι εξαίρεση πλέον ο πόλεμος. Mm-hmm. Είμαστε τυχεροί βέβαια που ζούμε σε μια γωνιά της Ευρώπης που δεν έχουμε. Αλλά γύρω-γύρω μας έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλούς άλλους πολέμους που δεν τους διαβάζουμε καν στις ειδήσεις.
0: Σωστό και αυτό.
1: Θα έπρεπε δηλαδή να παίρναμε ένα παγκόσμιο χάρτη και να βλέπαμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή, πού υπάρχει πόλεμη σύραξη γενικότερα. Mm. Εμφύλια, διεθνής κλπ. Είναι απογοητευτικό η εικόνα. Γιατί δεν υπάρχει ειρήνη, γιατί δεν υπάρχει διεθνής δικαιοσύνη, με την ουσιαστική έννοια του όρου το πλέον. Και με την τυπική ότι τα διεθνή όργανα δεν μπορούν να απονείμουν τη δικαιοσύνη.
0: Δεν έχουν εκτελεστικές δυνατότητες, άρα άκυρον. Ναι. Μένει στο χώρο της ηθικής και της ευχής.
1: Άρα η επιλογή αυτή για μια γυναίκα που έζησε δύσκολα χρόνια, βιώνοντας τον ρατσισμό, ήταν δικηγόρος του Μαντέλα. Mm-hmm. Μετά την πτώση του Απαρτχάιντ το 1994, ανέλαβε το ανώτατο δικαστήριο στη Νότια Αφρική. Μετά μεταπήδησε σε διεθνές δικαστήριο για τα εγκλήματα που τελέσκαν στη Ρουάντα. Θυμίζω το 1994, πάλι 1995 είχαμε 1 εκατομμύριο
0: ανθρώπους φυλακισμένους. Άλλη δραματική κατάσταση, ναι.
1: Ένα από τα πρώτα διεθνή δικαστήρια μετά την Νιρεμβέργη. Ίσως και το πρώτο, μαζί ταυτόχρονα με αυτά που, για την Ιουγκοσλαβία. Η γυναίκα αυτή, ο άνθρωπος αυτός, πέρασε από πάρα πολλά στάδια, φτάνοντας και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του ΟΗΕ, το μεγάλο αυτό που συζητάμε τώρα τελευταία. Mm-hmm. Και το, από τα τελευταία της έργα, να το πω έτσι, είναι όταν πήγε και επισκέφθηκε και ήταν επικεφαλής ομάδας του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη.
0: Να.
1: Πρόσφατα, δηλαδή τώρα πριν 2 χρόνια, καταλήγονται στο πόρισμα ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι
0: τελείται
1: το έγκλημα της γενοκτονίας, να, μεταξύ πολλών άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Γι' αυτό λέω ότι επειδή έχει και συγκεκριμένη πρόσφατη σύνδεση, βέβαια είπε η Επιτροπή, εμείς με την επιλογή μας δεν είμαστε δικαιοδοτικό όργανο, δεν λέμε ότι εκεί έγινε αυτό, αλλά τώρα κακά τα ψέματα, όταν διαλέγεις τη συγκεκριμένη μορφή, και είναι μεγάλη μορφή η κυρία Πιλάη, κάτι λες.
1: Ναι, κάτι λες, γιατί δεν το έλεγες τόσο καιρό. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον. Έχει σημασία, γιατί η περσινή επιλογή ήταν ενδεχομένως μια άξια γυναίκα για αυτό που έκανε, αλλά πάρα πολύ περιορισμένο βεληνικού. Δηλαδή, ανήκει στην αντιπολίτευση Βενεζουέλα.
0: Και με πολύ συγκεκριμένο πρόσημο και πολύ αμερικάνικο από πίσω. Πάντως, το χτύπημα, νομίζω, κύριε καθηγητά, και θέλω τη γνώμη σας, κύριε Τσιτσελίκη, είναι διπλό προς τον πρόεδρο Τραμπ, διότι αφενός είπε ότι εγώ το άξιζα. Γιατί εντάξει, 2-3 πολέμους έχει κάνει, γιατί δεν πάρει τη ειρήνη. Αν φτιάξουμε πολέμο όμως, όπως είναι ο υπουργός του. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υπουργό πολέμου, όχι σαν εμάς άμυνας και τέτοιες αχλαμάρες τέτοια. Είπε λοιπόν ότι το αξίζω και όχι μόνο δεν του το έδωσαν, το δίνουν σε μία μετανάστρια που ξέρουμε και την πολιτική του και με τον Άις και τα λοιπά. Δηλαδή νομίζω είναι πολλαπλό χτύπημα αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξανά αναφερθεί στο Νόμπελ και δεν νομίζω η κυρία Πιλάη να θέλει να το μοιραστεί μαζί του. Όπως η κυρία Ματσάδο που ήθελε.
1: Ναι, αυτό καλά που κάνατε και το θυμήσατε. Κοιτάξτε, είναι ένα χτύπημα το πούμε, δηλαδή επαναλαμβάνω ότι μας θυμίζει κανονικότητα. Μας θυμίζει και το είπαν νομίζω στο αιτιολογικό ότι λόγο, για ποιο λόγο δόθηκε στην κυρία Πιλάη το Νόμπελ, ότι αυτή τη στιγμή το διεθνές δίκαιο δέχεται κατάφορα χτυπήματα. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα, αυτό είναι το πλαίσιο που μας οδηγεί στην ειρήνη, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που λέει ότι είναι υποχρέωση των κρατών να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα. Έτσι είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ήταν δικαιοδοτικά όργανα και περιορισμοί που βάλαμε ήδη όταν είδαμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο.
1: Ακριβώς αυτό, Αθήλε. Ναι, με προλάβατε. Αυτό ακριβώς. Κάναμε τη δίκη Νιρεμβέργης που ήταν το πρώτο διεθνές ποινικό δικαστήριο.
0: Τώρα όμως...
1: Φυσικά οι νικητές. Τώρα μπορεί κάποιος να πει και γιατί μόνο για τους νικητές. Ναι, οι νικητές το υπαγόρεσαν αυτό. Κακώς δεν έγιναν και για τα εγκλήματα πολέμου, το βομβαρδισμό στη Γερμανία που σκοτώθηκαν εκατομμύρια άμαχοι. Φυσικά υπάρχουν πάντα προβλήματα, αλλά στήσαμε ένα σύστημα. Αυτό το σύστημα διεθνούς δικαίου, ατελές, επειδή δεν έχει ούτε παγκόσμια κυβέρνηση ο πλανήτης μας, ούτε παγκόσμιο στρατό, παρά μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποφασίζει με ομόφωνη γνώμη και των 5, και εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα προβληματικό της διεθνούς δικαιοταξίας, έτσι όπως είναι οργανωμένη, να στείλουν στρατό, όχι τους και ανώκρανους, διεθνή αποστολή για να επιτηρήσει και να επιβάλλει την ειρήνη, ακόμα και με τη βία. Αυτό έχει συμβεί σε λίγες περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια.
0: Και είναι και ανάλογα ποιος εμπλέκεται. Πάντα είναι θέμα δύναμης. Μας τα θύμισε ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα αυτά.
1: Ναι, μας τα θύμισε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ο Νόμπελ το συγκεκριμένο έρχεται να απαντήσει κατά κάθε τρόπο, προφανώς αυτό είναι μια συγκυρία, σε αυτά που είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών. Ότι πρέπει να επανέλθουμε στις οικουμενικές αξίες και όχι στις περιχαρακωμένες οντότητες του πλανήτη μας, είτε λέγεται αυτή η Δύση, Ανατολή, δεν ξέρω, Βόρειας ή Νότος.
0: Ομολογώ ότι δεν έχω δει αν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση ίδια.
1: Ούτε εγώ δεν έχω δει ακόμα.
0: Θα το δούμε κάποια στιγμή. Πάντως όλα αυτά που συζητάμε και εσείς πολύ ωραία μας τα λέτε, γιατί είναι και το επιστημονικό σας αντικείμενο, είναι στη σφαίρα της σημειολογίας.
1: Έτσι, ναι,
0: να το θυμίσεις. Θα μου πεις, χρειάζεται και αυτό. Να
1: ίσως να είναι και το μόνο οι συμβολισμοί. Δεν είναι και αυτά μέσα στην πολιτική.
0: Ναι, ναι. Και αναπτύσσουν δυναμικές, γιατί φτιάχνουν στους ανθρώπους εικόνα για τα πράγματα. Δεν διαφωνώ.
1: Και κινητοποιούν τους ανθρώπους, γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε τα βασικά, όπου όλοι μας θα πρέπει να έχουμε απαντήσεις, στάσεις, θέσεις, με την ψήφο μας, με το λόγο μας, όπου και αν είμαστε.
0: Με την κινητοποίησή μας, δηλαδή είναι εντυπωσιακό ότι οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις που ξέραμε κάποτε Είναι σαν παλιό φιλμ πια.
1: Ναι, και νομίζω είναι το ότι με το Νόμπελ θα βάλουμε τα βασικά της ειρήνης, γιατί η ειρήνη είναι η προϋπόθεση της δικαιοσύνης και αντιστρόφως και της ανάπτυξης, γιατί όλο μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Και τελικά μιλάμε για οικονομική ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας.
0: Σωστά.
1: Ή των άνισων εμπορικών συναλλαγών.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνω λίγο το μάτι τώρα σε αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα, ότι είμαστε μονίμως πελάτες κάποιων συγκεκριμένων. Είναι όλα η ανισότητα.
0: Ας μπορούσαμε, είχαμε μια βιομηχανία που αντί να τα φτιάχνουμε μόνοι μας και να τα μοσχοπουλάμε, γιατί μας υποτίθεται και πολύ εφευρετικός λαός, καταφέραμε να χρωστάμε κιόλας από πάνω σε αυτούς
1: ναι.
0: μας.
1: Ναι. Αλλά να σας πω και κάτι πιο ριζοσπαστικό, με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, πείτε το, δεν πειράζει.
1: Θα έπρεπε να μην έχουμε πολεμική βιομηχανία κανένας.
0: Α, ναι, εντάξει. Εσείς λέτε το δέον. Αλλά ο δρόμος μέχρι το εφικτό, κύριε καθηγητά, είναι γεμάτος κακοτοπιές. Δεν είναι απλά πράγματα.
1: Η άμυνα και η τόσο μεγάλη υπέρμετρη σπατάλη, θα έλεγα τελικά, του, του κάθε εθνικού πλούτου.
0: Του κάθε.
1: Όλων των κρατών. Όλων των κρατών.
0: Εμείς είμαστε και από τους πιο άτυχους. Είμαστε πολύ κοντά, ξέρετε. Έχουμε τη γειτονιά. Κοιτάξτε, είπα τα ριζοσπαστικά και μου λέει τώρα η Μαρίλα Γεροντίδη, φύγε. Πάρε και τον κύριο καθηγητή. Λέω, γιατί δεν τα λέμε ωραία. Όχι, λέει, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Άρα
0: δεν είναι λογοκρισία. Όχι, κύριε καθηγητά, ίσα-ίσα. Ωραία. Παίρνουμε τους δρόμους κι εσείς κι εγώ. Hit the road, Jack.
1: Ναι.
0: Να έρθει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Γεια σας,
0: γεια σας. Στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε ο Ρέι Τσάρλς και μου θυμίζετε ότι και ο γιος του Τζον Λένον γεννήθηκε ίδια μέρα. Μπράβο ρε παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ. Θάνος και Αφάκας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα τα έχετε όλα στο πιάτο. Τα λέμε Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8 είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουρίδης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δις ευρώ. Η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Για στοχευμένα μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος, μίλησε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για Ρούμπιο, F-35 και Ισραήλ. Όχι σε πρόωρες εκλογές και ανασχηματισμό. Σημαντική παρέμβαση για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης. Τα γαλάζια γράμματα και τα πράσινα άλογα. Στο 5% πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο. Άλμα σε καύσιμα και ενέργεια. Σημαντικές αυξήσεις σε μοσχάρι, χοιρινό, ψάρι αλλά και στέγαση. Κατέληξε ο ένας εκ των δύο τραυματιών ύστερα από έκρηξη στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθη ο εργολάβος. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίς. Διαμηνύουν ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Δεσμεύεται όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου. Ανοίγει και η θηρίδα τους στο Κολονάκι. Θα κατασχεθεί το περιεχόμενό της. Μετά το Παρίσι σε κλειό διαδηλώσεων και οι Βρυξέλλες, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία. Και τέλος η Νάβη Πιλάη, δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Νότια Αφρική, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης. Σκληρή η αντίδρασή του Ισραήλ. Ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση, αναφέρει χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα έλαβε αποκλειστικά το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργοποίηση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που ανοίγει το δρόμο για επενδύσεις που προσεγγίζουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ο Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, τονίζοντας ότι επιβεβαιώνει την αξιοπιστία της χώρας και τη δυνατότητά της να διαμορφώνει ευρωπαϊκές πολιτικές, αφού η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής επιτρέπει την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όταν απαιτείται. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου που ήταν στο Λουξεμβούργο και παρακολούθησε όλες τις εξελίξεις από το Eurogroup χθες και το Ecofin σήμερα και θα μας δώσει το ρεπορτάζ για την απόφαση που αφορά στη χώρα μας αλλά και τα μηνύματα του Κυριάκου Πιερακάκη για όσα αυτή σηματοδοτεί. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Τώρα με ενημερώνει ο Βαγγέλης ο Σαρής ότι είσαι στο τρένο της επιστροφής. Πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη, να επιχειρήσουμε έτσι μια αποκωδικοποίηση καταρχάς.
2: Ναι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την είδηση της ημέρας που είναι ότι, ότι το Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 δηλαδή, σήμερα που συνεδρίασαν στο ECOFIN, αποφάσισαν την Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια για την Ελλάδα. Mm-hmm. Σήμερα εξετάστηκε και για την Ιταλία. Αναμένεται να πάρθει απόφαση στο επόμενο
1: Σήμερα
2: συμβούλιο.
1: Εξετάστηκε, γιατί σε χάσαμε λίγο, και για την Ιταλία.
2: Ιταλία, σωστά, ναι. Mm-hmm. Τώρα, όταν λέμε Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για την Ενέργεια, να θυμίσουμε ότι είχε πάρει ήδη θάνατο το πράσινο φως από την Κομισιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αλλά είναι, μπορεί να είναι τυπικό, αλλά είναι ουσιαστικό το ότι σε αυτό το κλίμα που υπάρχει σήμερα αποφασίστηκε και εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Οικονομικών. Τώρα, αυτό ακριβώς η ρήτρα διαφυγής είναι αυτή η πρόταση ουσιαστικά που κατέθεσε και η ελληνική πλευρά χθες στους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, η οποία είναι έναν μετασχηματισμό, όπως μας έλεγε εδώ ο αξιωματούχος, της εθνικής ρήτρας διαφυγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ελληνική πρόταση δεν θέλει να ανοίξει το δημοσιονομικό περιθώριο. Θέλει η απόφαση που έχει πάρει η Κομισιόν για την εθνική ρήτρα διαφυγής να αφορά επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, μπαταρίες, να περάσει και σε ένα άλλο κομμάτι που είναι η ενίσχυση των ευάλωτων οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν θέλει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, αλλά θέλει μια μετατροπή των επιλογών που δίνει τώρα στα κράτη-μέλη για το πώς να την αξιοποιήσουν αυτή τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί πρέπει να σου πω, αν χθες μιλούσαμε για ένα δίπολο μεταξύ Βορρά και Νότου, είναι χαρακτηριστικό που μας έλεγε αξιωματούχος σήμερα ότι δεν ισχύει αυτό. Και αυτό γιατί την πρόταση αυτή την έχουν στηρίξει περισσότερες χώρες, πρέπει να σας πω, όχι μόνο από τον Νότο, αλλά και από το Βορρά, και από εκεί μας έρχεται η έκπληξη. Και αυτό γιατί? Το επιχείρημα είναι ότι όλες οι χώρες δυσκολεύονται να ενσωματώσουν αυτά τα στοχευμένα μέτρα που παίρνουν, γιατί όλες οι χώρες έχουν πάρει μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων λόγω του ενεργειακού κόστους, και ακριβώς δυσκολεύονται λόγω της υφιστάμενης κατάστασης να το ενσωματώσουν στη ρήτρα. Άρα λοιπόν το θέλουν και εκείνες.
1: Βασικά δεν
2: χώρες.
1: Έχουν και όλες οι χώρες πλεονάσματα, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
2: Το αντίθετο. Ναι, ναι, το αντίθετο θα σου έλεγα, γιατί υπήρχε πολύ έντονος προβληματισμός και για τη Γαλλία σήμερα και για το Βέλγιο, πρέπει να σου πω, το οποίο οδεύει σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση με τις αναταραχές που είχαμε σήμερα. Είναι απλά ένα πρώτο, θα έλεγα εγώ, σημάδι για αυτά που έρχονται.
1: Γράφει σήμερα λοιπόν ο Γκρούκμαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη για να αντέξει, ότι ενδέχεται πολύ σύντομα να καταρρεύσει. Μιλάμε δηλαδή για μια Ευρώπη η οποία βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική, έτσι, θα τολμούσα να πω, κρίση.
2: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό που μας έλεγε χθες αξιωματούχος, πρέπει να σου πω, είναι το ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, μας έλεγαν ότι η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη και θα αντέξει. Παρόλο που έρχεται βέβαια σε ένα πολύ δύσκολο καθεστώς, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που έλεγαν σήμερα οι υπουργοί, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει το προϋπολογισμό, που εμείς ως χώρα δηλαδή τον έχουμε κλείσει, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας, και οι περισσότερες χώρες. Η Γαλλία δεν μπορεί να τον κλείσει τον προϋπολογισμό. Και αυτό είναι το πρώτο, και μετά είναι το θέμα με τα ομόλογα, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο, το οποίο μπορεί να είναι δυσνόητο πάρα πολύ και πολύ εξειδικευμένο, αλλά είναι και αυτό που κρίνει, νομίζω, όλη την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Να οδηγήσει όλο αυτό σε μια κρίση ομολόγων, αλλά να έρθουμε στο
2: ναι,
1: δικό μας,
2: στην
1: ρήτρα διαφυγής. Ναι.
2: Μόνο θετική είναι η αποτίμηση. Όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, υπάρχει δρόμος μπροστά για να πάρει και επίσημα αυτή η πρόταση ελληνική το πράσινο φως στην έγκριση. Αλλά θα σου λέω ότι είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και αυτό γιατί θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Εάν δεν πάρει εκεί το πράσινο φως, αλλά τι σημαίνει να πάρει το πράσινο φως, δεν είναι όπως μας έλεγε ο αξιωματούχος, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει στο κείμενο συμπερασμάτων. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να υπάρχει πολιτική συνένεση, που αυτό φαίνεται ότι υπάρχει. Άρα θα λάβει την εντολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και άρα μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσει να προχωρήσει στο ελληνικό αίτημα, που θα είναι μετά και ένα ντόμινο αιτημάτων που θα έρθουν και από άλλες χώρες. Από την ελληνική πρόταση δηλαδή, που θα την υιοθετήσουν και άλλες χώρες. Mm-hmm. Άρα η αποτίμηση είναι θετική.
1: Έχει πολιτικό χρώμα αυτή η αποτίμηση, δηλαδή έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, πολιτικό άρωμα?
2: Έχει πολιτικό άρωμα, φυσικά έχει πολιτικό άρωμα, και θα σου έλεγα ότι είναι και πολιτική απόφαση. Δηλαδή είναι και το διατάφτα που χρειάζονται στήριξη οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά από την άλλη έχει και πολιτικό, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι τα χαρτιά με τα οποία πηγαίνουν μεγάλες φορές στις εκλογικές αναμετρήσεις που έχουν μπροστά τους.
1: Και με τα άκρα να καραδοκούν, έτσι.
2: Ακριβώς. Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει και η κόντρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί αν άκουγε κανείς χθες τον Επίτροπο Οικονομίας, τον Ντομπρόφσκι, θα σας έλεγα, γιατί εγώ τον άκουσα και ήμουν στην αίθουσα, στη συνέντευξη τύπου, οι πρώτες του δηλώσεις ήταν, τα πρώτα συμπεράσματα των λονών μας ήταν ότι ήταν κάθετα αντίθετος σε οποιοδήποτε περιθώριο ευελιξίας. Από την άλλη όμως, δεν ισχύει αυτό. Γιατί στο τέλος ο ίδιος είναι το ύφος του, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όπως μας έλεγε σήμερα ο αξιωματούχος, είναι και το μήνυμα το πιο βασικό που θέλουν να περάσουν στις αγορές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κρατάνε την αναπνοή τους όλοι για τις αμερικανικές εκλογές, να μην υπάρξει κάποιος νέος βομβαρδισμός στις πετρελαϊκές περιοχές. Αυτό θέλουν, τουλάχιστον για την επόμενη περίοδο, αλλά οπωσδήποτε το επόμενο μήνα, που θα ξεκινήσει και η διάθεση, όπως λένε, έτσι ώστε να υπάρξει μια σχετική ανωδική βέβαια, αλλά σταθεροποίηση των τιμών. Αυτό μας έλεγε. Άρα θα σου έλεγα ότι είναι φυσικά και πολιτικό το ζήτημα. Όλα συνδέονται, πρέπει να σου πω. Είναι οι εντυπώσεις, όλοι παίζουν με τις εντυπώσεις και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στις χώρες τους. Το ένα είναι τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά τραπέζια και το άλλο είναι και πώς το επικοινωνούν, αλλά και επί της ουσίας πώς βοηθούν.
1: Τι συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έλενα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι η ανάλυση σου τα είπε όλα. Αν έχεις ωστόσο να προσθέσεις κάτι άλλο, να το ακούσουμε.
2: Όχι, Θάνο, νομίζω ότι αυτό είναι. Αυτό είναι. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το οποίο προσπαθούν, από ό,τι βλέπουμε, τον αγώνα που κάνουν όλοι είναι να ενισχύσουν τις εθνικές, τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα είναι και ο αυστηρός αστερίσκος που θα βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ότι στο τέλος θα το περάσει και θεωρώ ότι θα το περάσει σε περίπου ένα μήνα, ίσως και νωρίτερα. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, αλλά μιλώντας με αξιωματούχους.
1: Okay.
2: Αλλά θα έχει ένα πολύ σημαντικό αστερίσκο και μοναδικό, που θα είναι στοχευμένα μέτρα. Εξάλλου, αν θυμόμαστε στην ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε μιλήσει, έδειξε προς Γαλλία και άλλη μια χώρα, νομίζω ότι ήταν Σλοβακία, μπορεί να κάνω και λάθος, που έχει κουπόνια και βοηθάει τις ευάλωτες ομάδες. Άρα αυτό θέλουν να είναι. Αυτό που θέλει να
1: έχει και ένα κοινωνικό πρόσημο.
2: Ακριβώς,
1: όλο αυτό που συζητάμε τώρα. Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλή επιστροφή στις Βρυξέλλες. Να σου ευχηθούμε με το τρένο. Και τώρα, αφού ευχαριστήσουμε την Έλενα, σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί στις 6 Αυγούστου. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, για να μας εξηγήσει τι συνεπάγεται στην πράξη αυτή η απόφαση, που θα πάνε τα χρήματα αυτά. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Βάρο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ουσιαστικά μιλάμε για έργα που θα γίνουν στον τομέα της ενέργειας. Δηλαδή, οι πολίτες άμεσα δεν θα δουν καμιά διαφορά. Αυτό εννοώ. Οι πολίτες.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά μας μακροπρόθεσμα εννοείται. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως το 2028 και θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Ενώ εξαιρούνται από το όριο αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Οικονομικής Διακυβέρνησης έως το 0,3% το έπτο χρόνο και έως 0,6% ρευστικά το 2028. Είναι ο νέος κανόνας για να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα για να μην ξεφεύγουν τα ελλείμματα. Οι σχετικές δαπάνες, Θάνο, προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα κανονικά και στο δημόσιο χρέος. Απλά εξαιρούνται, όπως είπαμε, ουσιαστικά από τις δαπάνες.
1: Mm-hmm.
3: Και να δούμε έτσι εντάχει κάποια από τα μεγάλα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με αυτό το δισεκατομμύριο. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα που ενώ παράγουμε μερικές μέρες από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αρκετή ενέργεια, δεν έχουμε τι να την κάνουμε, χάνεται
1: ουσιαστικά.
3: Δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε. Επίσης, ένα νέο πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσέφωνας. 100.000 δικαιούχοι, άλλα 200 εκατομμύρια εδώ. Ένα έργο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλάμε για περιοχές όπου έχουν κλείσει εργοστάσια της ΔΕΗ που λειτουργούσαν με Λιγνίτη, Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη. Και εδώ λοιπόν θα έχουμε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύμφωνες, φωτοβολταϊκά στη στέγη με μπαταρία. Όλα αυτά είναι ένα κόστος που υπολογίζεται γύρω στα 50 εκατομμύρια. Οι δικαιούχοι 10.000. το πρόγραμμα Ηλέκτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση 109 παλιών κτηρίων του Δημοσίου και Πανεπιστημίων, 117 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός. Το πρόγραμμα Φίβος Αθήνα για την ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων, δημοτικά, νηπιαγωγεία, βρεφονηπιακή σταθμή, άλλα 45, επιπλέον 45 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια είναι η δράση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στη βιομηχανία και ένα μεγάλο, τη μερίδα του λέοντος, θα έλεγα, 320 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν με αυτά σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας και επεκτάσεων. Και σταθμή φόρτισης λεωφορείων άλλα 20 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Πιερακάκης αναφέρθηκε σε αυτή την απόφαση. Το αίτημα, όπως είπες και εσύ, είχε υποβληθεί στις αρχές Αυγούστου και είπε ότι η σημερινή, μάλλον ανέφερε ότι πρόκειται για μια απόφαση με ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Η σημερινή απόφαση συμπλήρωσε ο Υπουργός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Φυσικά μέτρησε βαρόμετρο, θα έλεγα, για την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θάνο, είναι και η καλή κατάσταση όσον αφορά τη δημοσιονομική, το δημοσιονομικό πεδίο. Πρωτογενή πλεονάσματα πάνω από την δέσμευση που έτσι κι αλλιώς έχει αναλάβει η Ελλάδα απέναντι στους δανειστές, και άρα ουσιαστικά ήταν μια εύκολη, θα έλεγα, σε εισαγωγικά απόφαση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Εύκολη αλλά και δύσκολη ταυτόχρονα, διότι η Ελλάδα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι και ήταν στο μικροσκόπιο λόγω της οικονομικής κρίσης, έτσι, και των μνημονίων.
3: Αλλά οπότε τώρα λειτουργεί περισσότερο ως πρότυπο και μερικές φορές, μάλλον διαβάσαμε πρόσφατα και δημοσιεύματα, φτάνω ότι ζητάει τα φώτα μας ακόμα και η Γερμανία σε ορισμένα ζητήματα, αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε εντός των όριων, διότι θα μπορούσαμε, εάν ξεφύγει η κατάσταση, να ξαναζήσουμε καταστάσεις που πολλές φορές η χώρα στο απότερο και πρόσφατο παρελθόν έχει περάσει δύσκολες
1: καταστάσεις. Κωστή, αυτή τη στιγμή ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης μοιάζει να είναι η Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Και λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα ότι ο νομπελίστας Γκρούκμαν λέει ότι είναι πολύ μεγάλη, όχι για να διασωθεί, ότι είναι πολύ μεγάλη χώρα αυτή για να διασωθεί.
3: Για να διασωθεί, πολύ μεγάλη λέγαν για να καταρρεύσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να διασωθεί.
1: Έτσι, δηλαδή είναι δυσίωνες οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για αυτή την όντως μεγάλη, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
3: Τώρα, είναι μία από τις απομηχανές της
1: Ευρώπης.
3: Ευρωζώνης, όπως για να το κάνουμε.
1: Μας έλεγε η Έλενα, και κλείνω με αυτό, ότι πέρα από τα μεγάλα έργα θα έχει και έναν κοινωνικό αστερίσκο όλο αυτό που συζητάμε για την ρήτρα διαφυγής. Εσύ το βλέπεις αυτό με άξονα τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις?
3: Θα δούμε και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, και σε κάθε περίπτωση θέλω να θυμίσω με την ευκαιρία ότι υπάρχουν 400 εκατομμύρια για να ενισχυθούν ή μάλλον για να αντισταθμιστούν σε έναν βαθμό οι πιέσεις από την ενεργειακή κρίση για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό είναι δεδομένο το ποσό. Είναι 200 εκατομμύρια που ήδη υπάρχουν και 200 έχουν εγγραφεί στο νέο προσχέδιο, στο προσχέδιο μάλλον του νέου προϋπολογισμού.
1: Μάλιστα.
3: Και έπεται συνέχεια. Είναι μια κατάσταση που οδεύουμε, θα έλεγα, σε πεδίο κινούμενης άμμου. Και οι αποφάσεις θα λαμβάνονται εβδομάδα την εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, από ό,τι τουλάχιστον διαβεβαιώνουν και από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει τους πολίτες στο έλεος της ενεργειακής κρίσης.
1: Και εδώ θα έρθουμε, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, έθεσε ως προτεραιότητα τη στήριξη της κοινωνίας ενόψη του δύσκολου χειμώνα, προανήγγειλε μέτρα ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος και προανήγγειλε σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης.
4: Η πρώτη προτεραιότητα είναι το πετρέλαιο θέρμανση. Μετά είναι το ντίζελ, μετά είναι η βενζίνη. Για το πετρέλαιο θέρμανση, σε λίγες μέρες θα έχετε ανακοινώσεις. Γιατί δεν τις κάνουμε από τώρα? Διότι πρέπει να δούμε τις τελικές τιμές εκεί που θα κλείσουν. Θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση και ταυτόχρονα θα αυξηθεί και το επίδομα θέρμανση. Η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων. Θα ζητήσουμε, κύριε Πρωτοσάλτε, από όλους να βάλουν πλάτη. Και αν αυτό σημαίνει μικρότερα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις, θα φροντίσουμε να το κάνουμε.
1: Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας. Δεν το πετύχει αυτό ο Πρωθυπουργός. Θα επανέλθουμε ωστόσο στο ζήτημα αυτό για τις επιχειρήσεις. Να μείνουμε στα ζητήματα της ενέργειας, καθώς συνεχίσουν οι συσκέψεις για το ύψος της επιδότησης στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει συνολική επιδότηση 30 λεπτών ανά λίτρο, με την συμμετοχή του κράτους και των δηληστηρίων, ώστε η τελική τιμή στην Αγγλία να περιοριστεί περίπου στο 1,60 ευρώ. Με βάση τις σημερινές τιμές, εάν η διάθεση ξεκινούσε τώρα χωρίς επιδότηση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα έφτανε τα 1,90 ευρώ το λίτρο. Ο πρόεδρος τώρα του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη ποια θα είναι κατά την εκτίμησή του η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις. Να τον ακούσουμε.
5: Η εκτίμησή μου είναι ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή είναι πάρα πολύ ευαίσθητο λόγω του ότι ανήκει στα μεσαία κλάσματα απόσταξης και ότι συμπαρασύρεται από την ανασφάλεια που υπάρχει για το πετρέλαιο κίνησης, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα ως πετρέλαια, θεωρώ ότι η τιμή κίνησης χωρίς καμία παρέμβαση αύριο το πρωί θα ήταν περίπου στο 1,90 με 1,93. Αν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά και σύμφωνα με αυτό που υπολογίζει η αγορά ότι θα επιδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και τα ελληνικά δηληστήρια, θεωρώ ότι η κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν κάτω από 1,60. Προσωπική μου εκτίμηση.
6: Α, κάτω από 1,60.
5: Δεν είμαι μάντης, αλλά από αυτά που ακούω αριστερά-δεξιά και την εμπειρία που έχω, αντιλαμβάνομαι ότι το πετρέλαιο, η παρέμβαση στο πετρέλαιο θα είναι πάνω από 30 λεπτά.
1: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας και τις τιμές, καθώς αύξηση 5% καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στον πληθωρισμό, παρά τη συγκράτηση των τιμών των τροφίμων. Μεγάλες ανατιμήσεις αποτυπώνονται στα καύσιμα κίνησης αλλά και στα ενεργειακά προϊόντα. Έχουμε ξανά τον Κώστα Τσάβαλο στην γραμμή μας για να μας δώσει αναλυτικά τον πληθωρισμό, τις μεταβολές στις τιμές. Κωστή, αθμομηχανή, λοκομοτίβα, η ενέργεια, τα καύσιμα. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς, θα δει ότι και το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, τα ψάρια, η στέγαση, και αυτά δεν πάνε πίσω.
3: Ναι, αν μου επιτρέψεις θέλω να πω, να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που λέγαμε πριν και ακούσαμε και νωρίτερα, ότι ποτέ στην αγορά δεν είχε βγει ένα 60 το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Και επίσης να πούμε ότι στις 14 του μηνός θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τα, κυρίως για το επίδομα θέρμανσης, αλλά θα γνωρίζουμε λίγο πολύ.
1: Εδώ είναι θέμα ανάγνωσης. Πέρσι βγήκε ένα 10, έκλεισε ένα 75, πόσο έκλεισε?
3: Τον Απρίλιο. Ένα 75.
1: Τον Απρίλιο. Οπότε, Απρίλιο, ναι. Οπότε εδώ είμαστε στο 1,60, αν βγει στο 1,60. Να, θα δούμε.
3: Αν βγει, αφού κάθε μέρα αλλάζουν οι τιμές, σας ανσέρνει, έτσι κι αλλιώς. Τώρα να πούμε για τον πληθωρισμό, λοιπόν, μας είχε προειδεάσει η Eurostat πριν λίγες μέρες, που είχε βγάλει τα προσωρινά στοιχεία, πάνω από το 5 το υπολόγιζε η Eurostat, βέβαια παρακολουθεί τον εναρμονισμένο δείκτη, 5% ανακοίνωσε σήμερα πληθωρισμό για το Σεπτέμβριο η Εθνική Στατιστική Αρχή, 3,8% ήταν τον Αύγουστο, ένα μήνα νωρίτερα, και 1,9% ένα χρόνο πες νωρίτερα. Τον Σεπτέμβριο του 2025. Απόσταση η οποία δείχνει ότι και το πόσο οξύνθηκε το πρόβλημα με τις τιμές μέσα σε ένα χρόνο. Βασικός τροφοδότης του πληθωρισμού φυσικά η ενέργεια, με το να τιμήσει τα καύσιμα να διαχέονται σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης. Αν και στα τρόφιμα, λόγω και των κινήσεων από την πλευρά των σούπερ μάρκετ, ορισμένα είδη διατροφής, ναι, σε ορισμένα είδη δεν μεν υπήρξαν αυξήσεις τιμών, αλλά συγκρατημένες. Ωστόσο, βασικά τρόφιμα, το μοσχάρι για παράδειγμα, δεν έχει και μικρή αύξηση, 12,3%. Αλλά άμα δούμε την ενέργεια, ο ηλεκτρισμός πήγε πάνω 15%, το φυσικό αέριο τρέχει με πληθωρισμό 55,2%, είναι οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις που καταγράφηκαν. Το πετρέλαιο θέρμανσης με 53,2%. Το πετρέλαιο κίνησης με 38,8%, περισσότερο από τη βενζίνη. Η αύξηση βενζίνη ήταν 22,5%. Αν δούμε βέβαια και έτσι κάποιες ομάδες υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς 3,5%, μεταφορά 2,6, αεροπλάνα, εισιτήρια, εδώ πετάνε κανονικά και τα εισιτήρια, 22%, ενίκεια κατοικιών 5,9, επισκευή και συντήρηση κατοικίας 5,3, πακέτο διακοπών 6,5%, το ψωμί, ακόμα και το ψωμί έχει πάρει ένα 2% μέσα σε ένα χρόνο, το χοιρινό 4,4, το κατσίκι κοντά στα 10 μαζί με το αρνάκι. Τα πουλερικά επίσης πήραν μικρή αύξηση, τα ψάρια 11,5%, τα τυριά 1,2%, ακόμα και τα αυγά πήραν 6,6% αύξηση. Και να κλείσουμε, Θάνο, λέγοντας, εάν δούμε την ομάδα μεταφορές, ναι, έχει πληθωρισμό 11,3%. Και αν δούμε την ομάδα στέγαση, λόγω της αύξησης κυρίως των τιμών σε νίκια, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ο ηλεκτρισμός, δηλαδή το φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανση, όλα αυτά, 14,7% λοιπόν πληθωρισμός στην ομάδα στέγαση.
1: Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα, δύσκολη η συνθήκη και όντως δύσκολος ο χειμώνας, που πραγματικά μπαίνουμε στην φάση.
3: Να μην κάνει πολύ κρύο.
1: Στη φάση του χειμώνα, ναι, να το ευχηθούμε, γιατί όντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, και για την δεύτερη αυτή ανάλυση. Καλό βράδυ. Εν τω μεταξύ, οι ανατιμήσεις και οι έντονες διακυμάνσεις στις τιμές λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους συνεχίζουν να προκαλούν πονοκέφαλο στους καταναλωτές. Η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποιεί εντατικές διαπραγματεύσεις με την αγορά προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, Θάνο, ότι οι παράγοντες του λιανεμπορίου εκτιμούν πως οι ανατιμητικές πιέσεις που προέρχονται βεβαίως από τα καύσιμα αλλά και τις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών θα γίνουν περισσότερο αισθητές στις αρχές του νέου έτους. Και αυτό διότι σε αυτή τη φάση λειτουργεί αποτρεπτικά η ρύθμιση που επιτρέπει τη διενέργεια προσφορών για διάστημα 3 μηνών μετά από την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα σούπερ μάρκετ δεν μπορεί να αυξήσει σήμερα την τιμή και να διενεργήσει την επόμενη μέρα κάποια προσφορά. Θα πρέπει να περιμένει 3 μήνες για να κάνει την προσφορά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, γιατί φαίνεται ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, μέχρι και τα Χριστούγεννα, με κάποιο τρόπο οι τιμές θα συγκρατηθούν.
1: Υπάρχουν όμως ανατιμητικές πιέσεις, έτσι, ήδη.
6: Πράγματι υπάρχουν ανατιμητικές πιέσεις σε μια σειρά από προϊόντα. Καταρχήν να μιλήσουμε για τα γαλακτοκομικά. Το είπαμε και σε προηγούμενη σύνδεσή μας. 7 έως 12% είναι οι τιμές, είναι η αύξηση που προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς ότι θα επέλθει σε μια σειρά από γαλακτοκομικά προϊόντα. Κορυφή σε όλα αυτά είναι η φέτα, η οποία επωλεί το 13 ευρώ και σήμερα πια είναι στα 16, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρχει και άλλη αύξηση. Επίσης, πιέσεις ασκούνται στις τιμές του καφέ. Μέσα στο 2025 η μέση αύξηση του καφέ ήταν 11,9, ενώ τους πρώτους μήνες του 2026 η αύξηση είναι 5,7 σε διάφορους τύπους καφέδων. Οι αρτοποιοί από την άλλη πλευρά διαμαρτύρονται γιατί θεωρούν ότι έχουν συγκρατήσει τις τιμές των προϊόντων παρά το γεγονός ότι τα άλευρα και οι άλλες πρώτες ύλες έχουν αυξηθεί και κυρίως διότι αυξάνεται το ενεργειακό κόστος. Όπως λένε, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατά 35 έως 40% για ένα αρτοποιείο που είναι μια ενεργοβόρα επιχείρηση και αυτό το κόστος θα πρέπει να μετακυληθεί. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποτυπώσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό που έχουμε είναι οι πληροφορίες που λένε ότι στην ανεξάρτητη αρχή έχουν φτάσει ήδη τιμοκατάλογοι με αυξημένες τιμές. Στο μεσοδιάστημα, λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή προσπαθεί να επεκτείνει τη χρήση αυτού του εργαλείου της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών, η οποία θεωρητικά ισχύει έως το τέλος Οκτωβρίου, να την επεκτείνει και έως το τέλος του χρόνου, με όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην πρωτοβουλία οι 1.740 κωδικοί που μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές των προϊόντων, αλλά μέχρι στιγμής η ανεξάρτητη αρχή έχει πιστοποιημένες ότι θα υπάρξουν μειώσεις, τέλος πάντων θα διατηρηθούν οι τιμές στα ίδια επίπεδα σε περίπου 500 προϊόντα. Επίσης από τα 1740 πρέπει να αφαιρεθούν οπωσδήποτε τα 300 που είναι
1: σχολικά.
6: Τα σχολικά ήδη, mm-hmm. ακριβώς. Ως εκ τούτου λοιπόν μιλάμε για μια προσπάθεια τουλάχιστον σε 1000 προϊόντα στο τέλος του χρόνου να διατηρηθούν.
1: Ένα δύσκολο
6: δύσκολα τα πράγματα. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν τιμές λόγω των πιέσεων που υπάρχουν στα καύσιμα αλλά και στις πρώτες ύλες. Από την άλλη μεριά όμως όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό και η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαφρύνει όσο το δυνατόν περισσότερο τους καταναλωτές.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Στην απόφαση να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους προχώρησαν οι αλλοίς, διαμηνύοντας ωστόσο πως αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα επανέλθουν με πιο δυναμικές μορφές αγώνα. Αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα στις σημερινές εξελίξεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθούμε. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους. Στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών συμπεριλαμβανομένης και της τραπεζικής θηρίδας που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά στο ιατρείο τους.

0: του Γιώργου Μαζονάκη έχουν δεσμευτεί όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία, όπως και μια τραπεζική θηρίδα σε υποκατάστημα τράπεζα στο Κολωνάκι. Η σχετική διάταξη έχει ήδη διαβιβαστεί στην εισαγγελία, όπως και στο κτηματολόγιο και σε ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να εντοπιστεί η ακίνητη περιουσία του ζεύγου των ιατρών, αλλά και να ελεγχθεί εάν τυχόν έχουν κάποιο επενδυτικό προϊόν στο όνομά τους. Οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής, εκτός από το ενδεχόμενο διάπραξης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα επεκτείνεται και θα ερευνηθεί και αν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί έχουν τελέσει και πράξεις όπως είναι η κακουργηματική απάτη, η φοροδιαφυγή. Περισσότερη από μία ώρα βρέθηκε στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση η 19χρονη κόρη των δύο κατηγορούμενων ιατρών. Κατέθεσε ως μάρτυρας και σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι η μητέρα της την είχε υποβάλει σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης, η οποία έγινε σε δύο φάσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είχε ισχυριστεί και η κατηγορούμενη γιατρός στην απολογία της. Κάτι άλλο που φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή κόρη είπε πως εκείνη κάλεσε το ΕΚΑΒ, αλλά δεν είδε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ιατρείο και ρωτήθηκε για την κατάσταση που επικρατούσε στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες. Η 19χρονη κατέθεσε ως μάρτυρας μετά από αίτημα που είχε υποβάλει ο κατηγορούμενος γιατρός, ο 58χρονος, πριν την απολογία του.
1: Στο δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους θα αναφερθούμε. Στους 5 ανέρχεται ο αριθμός των εργαζομένων που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης του δηληστηρίου. Ένας εκ των τραυματιών κατέληξε λίγο νωρίτερα, ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στο Θριάσιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο Θριάσιο για να μας πει ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Κώστα, καλησπέρα. Δυστυχώς ένας τραυματίας κατέληξε.
2: Και ο δεύτερος Θάνο είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριασίου, με φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είχαν γίνει απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις από τους γιατρούς εδώ πέρα του νοσοκομείου και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λίγο πριν από τις 5 έχασε τη ζωή του ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε σήμερα κατά την εκτέλεση εργασιών στα δηληστήρια στους Αγίους Θεοδόρους. Στις 11 το πρωί έγινε το δυστύχημα, ατύχημα μέχρι πριν καταλήξει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Να πούμε ότι είχαν μεταφερθεί με ασθενοφόρο της εταιρείας Motor Oil στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Εκεί διασωληνώθηκαν και διασωληνωμένοι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο στις 2 το μεσημέρι, όπου στις λίγο πριν τις 5 κατέληξε ο 43χρονος. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαδικασία, την διερεύνηση αυτού του δυστυχήματος, έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα της Κορίνθου ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Με εντολή του εισαγγελέα δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Έχει ζητήσει ο εισαγγελέας να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική διαδικασία, να γίνει αυτοψία στον χώρο και στη συνέχεια να αποφασίσει πώς θα κινηθεί, αν δηλαδή θα συλληφθεί ή όχι.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Δυστυχώς, όπως είπαμε, ο ένας τραυματίας κατέληξε. Αλλά για το ιστορικό αυτής της, για τα πραγματικά γεγονότα, περιστατικά αυτής της πραγματικά δύσκολης υπόθεσης, θα πάμε να συναντήσουμε την Πέγκη Προύσαλη, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Καλησπέρα, Πέγκη.
3: Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι ήταν γύρω στις 11 και κάτι το πρωί όταν ακούστηκε αυτή η έκρηξη και κινητοποίησε ουσιαστικά και τους ανθρώπους εκεί της Motor Oil, προκειμένου να σπεύσουν, να δουν τι ακριβώς είχε γίνει και να φροντίσουν να μεταφερθούν οι τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Μεταφέρθηκαν εκεί, διακομίστηκαν γύρω στις 11.30. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό προκειμένου να τους κρατήσουν στη ζωή. Στην ουσία τους διασωλήνωσαν και από εκεί τα δύο άτομα, εκ των οποίων το ένα βέβαια δεν τα κατάφερε, έφτασαν στο Θριάσιο το μεσημέρι. Είναι εκεί η ειδική μονάδα.

0: που μπορούσε να περιποιηθεί και να φροντίσει τους ανθρώπους. Εδώ στο νοσοκομείο της Κορίνθου, να σου πω ότι ήταν ακόμα άτομο το οποίο παρουσίαζε αναπνευστικά προβλήματα. Ουσιαστικά ζαλιζόταν ο άνθρωπος, όμως δεν χρειάστηκε να παραμείνει. Του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε. Να πω ότι ήταν, εμείς συναντήσαμε, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν εργαζόμενο εκεί. Με έναν
1: τι ακριβώς συνέβη, αν, ξέρουμε, αν το ξέρουμε.
0: Ουσιαστικά
1: αυτό.
0: Δεν προέκυψε πυρκαγιά, δεν προκλήθηκε πυρκαγιά. Ήταν μια έκρηξη που προκλήθηκε από την συντήρηση προφανώς εκεί ενός αντιδραστήρα που έχουν στο σημείο. Ήταν στον περιβάλλοντα χώρο της Motor Oil και ήταν εργολάβος αυτός ο οποίος δούλευε, ξεχωριστό δηλαδή συνεργείο, εργολαβικό συνεργείο που δούλευε να φροντίσει εκεί ό,τι ζημιά είχε προκύψει και τη συντήρηση κυρίως. Αυτό μάθαμε, ότι εξαιτίας της συντήρησης, τώρα το τι έχει γίνει δεν γνωρίζουμε. Σίγουρα τις επόμενες μέρες, αφού οι αρχές έχουν αναλάβει, να μάθουν τι ακριβώς συνέβη. Το δυστυχώς είναι το θέμα ότι ο άνθρωπος 43 ετών έχασε τη ζωή του, ήταν αγκανική σπικότητας, όπως και ο δεύτερος, ο οποίος συνοχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο νοσοκομείο.
1: Πέγγι, σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Στην διακεκριμένη νοτιοαφρικανή νομικό Νάδι Πιλάι απονεμήθηκε το φετινό βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο. Μία απόφαση που προκάλεσε την σκληρή απάντηση από το Ισραήλ, που αναφέρει ότι ο Γκέμπελς χειροκροτεί από την κόλαση. Και εμείς θα πάμε να συναντήσουμε την Έλενα Αλεβίζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ και της τιμητικής βράβευσης, αλλά και των αντιδράσεων. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Η Νάβη Πιλάι, γεννημένη στη Νότια Αφρική με καταγωγή από την Ινδία, είναι μια πραγματικά διακεκριμένη νομικός με πολύ μεγάλη πορεία και σε διεθνή δικαστήρια. Είναι η πρώτη μη λευκή γυναίκα μέλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής. Ήταν πρόεδρος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Ρουάντα, για τη γενοκτονία της Ρουάντα, και ήταν μέλος σε πολλές υποθέσεις σε διεθνή δικαστήρια, όπως για παράδειγμα αυτή που ασχολείται τώρα και είναι η δίκη για τη Μιανμάρ και τις κατηγορίες επίσης για γενοκτονία. Η Νάβη Πιλάι έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει διατελέσει επίσης ύπατη αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από το 2008 έως το 2014. Και ακριβώς η βράβευσή της από την Νορβηγική Επιτροπή έγινε για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής, ότι δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας που έχει βάλει στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και το διεθνές δίκαιο, το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής, που υπάρχουν πολλές πιέσεις για το διεθνές δίκαιο και βέβαια πολλές πολεμικές συγκρούσεις σε εξέλιξη. Η ίδια η Πιλάι ενημερώθηκε για τη βράβευσή της ενώ βρισκόταν στην Νιρεμβέργη, μάλιστα στην ιστορική αίθουσα της δίκης της Νιρεμβέργης, της δίκης των Ναζί. Είπε λοιπόν, κάλεσε μάλλον τους παγκόσμιους ηγέτες να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να απέχουν από τον πόλεμο, και υπογράμισε ότι το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται πολιτικές επιθέσεις. Τώρα, μίλησες για τη σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ.
1: Έκανε και λίγο χιούμορ, αν κατάλαβα καλά. Λέει, αν χειροκροτήσετε κι άλλο, ίσως μοιραστώ τον Νόμπελ με τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Ακριβώς φτάνω. Αυτό το είπε γιατί όταν μαθαίθηκε το νέο για τη βράβευσή της, βεβαίως οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί χειροκρότησαν και έκανε αυτό το σχόλιο, προφανώς αστειευόμενη και με αναφορά βέβαια στην περσινή κίνηση της Μαρίας Ματσάδο να μοιραστεί το Νόμπελ Ειρήνης με τον πρόεδρο Τραμπ. Θυμόμαστε και τις εικόνες από το Λευκό Οίκο. Με την Νορβηγική Επιτροπή, πάντως να λέει ότι το Νόμπελ Ειρήνης φυσικά δεν μπορεί ούτε να το χαρίσει κάποιος ούτε να το μοιραστεί.
1: Πάμε στις αντιδράσεις.
2: Mm-hmm. Ναι. Όσον αφορά λοιπόν την σφοδρή αντίδραση του Ισραήλ, η Ναβί Πιλάι ήταν πρόεδρος της Ανεξάρτητης Επιτροπής του ΟΗΕ για την που ερεύνησε την, αν στην, στα Παλαιστινιακά έδαφη στη Γάζα διαπράχθηκε γενοκτονία, και το πόρισμα της Επιτροπής ήταν, έκανε λόγο για γενοκτονία. Και τότε, το 2025 έγινε αυτό, και τότε υπήρξε σφοδρή αντίδραση από το Ισραήλ, και τώρα λοιπόν σε ανακοίνωση το Ισραήλ αναφέρει ότι η βράβευση αυτή νομιμοποιεί τον αντισημιτισμό. Και όπως είπες, έγινε ακόμα πιο σκληρή ανακοίνωση, λέγοντας ότι ο Γκέμπελς, ο επικεφαλής της προπαγάνδας των Ναζί, θα χειροκροτεί από την κόλαση για αυτή τη βράβευση.
1: Λοιπόν, και είπαν κι άλλα, είπε ο Νετανιάχου, φανατική που διέδιδε συγκοφαντίες αίματος, ότι έχει χάσει η Επιτροπή την ηθική πηξίδα της. Γενικά υπάρχει μια πολύ σκληρή και αιχμηρή απάντηση από το Ισραήλ. Έλενα Αλεβίζου, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Στην πολιτική επικαιρότητα να μεταφερθούμε και πάλι και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του απάντησε στην κριτική Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι προτιμάει τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα, ενώ για τα ελληνοτουρκικά προέταξε τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Το στίγμα των κυβερνητικών θέσεων σε όλα τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός, ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Είναι εδώ κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα για μένα. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ως προς το πολιτικό διακύβημα, το οποίο έθεσε για μία ακόμα φορά, ανέφερε πως είναι αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να μετατρέψει την δημοσιονομική επίδοση σε ουσιαστική ανακούφιση των οικοκυριών, ιδιαίτερα ενώπιον ενός δύσκολου χειμώνα και των πιέσεων για την ενέργεια. Ενώ ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε για μία ακόμα φορά πως δεν θα βάλει μια ταμπέλα στο Υπουργείο Οικονομικών. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Δεν έχουμε να δώσουμε σε όλους, είπε. Δεν πρόκειται να κάνουμε τα λάθη που έκαναν άλλες κυβερνήσεις, ενδεχομένως υπό την πίεση με ενός άγχους εν ώψη εκλογών. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση πως έναν πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος φιλοδοξεί να επιστρέψει στην πολιτική, δεν γνωρίζει τα βασικά. Αυτό για το ζήτημα των F-35 και τις παραλαβές από την Ελλάδα το 29 και το 30, ενώ η Τουρκία, όπως είπε, παραμένει εκτός προγράμματος, και ο κ. Μητσοτάκης αναρωτήθηκε αν ο κ. Τσίπρας είχε ενταχθεί κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης στην προοπτική πώληση αμερικανικών F-35 στην Τουρκία. Θυμάστε εσείς κάποια δήλωση του κ. Τσίπρα? Εγώ δεν θυμάμαι καμία, είπε χαρακτηριστικά. Η αιχμή του Πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε μόνο στην αμυντική πολιτική. Συνδέθηκε και με το ευρύτερο επιχείρημα πως η αντιπολίτευση αυτή κριτική χωρίς να αναγνωρίζει ούτε καν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Μερικές φορές, είπε, έχω την αίσθηση πως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να μας ασκήσουν κριτική περίπου εύχονται να υπάρχουν στραβοπατήματα και στατικά θέματα, σχολίασε αιχμηρά, ενώ ειδικά σαφώς απαντώντας στις αιχμές του Προέδρου του Πασόκ, του κ. Δουλάκη, σχετικά με την επιστολή που έστειλε στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μητσοτάκης είπε προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα άλογα. Να πούμε πως για μία ακόμα φορά απέριψε το ενδεχόμενο πρόωρο εκλογών, επαναλαμβάνοντας πως πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία, και επειδή, όπως είπε, είναι δύσκολο αυτό ο χειμώνα, πρέπει να έχουμε μία σταθερή κυβέρνηση. Τόνισε δε πως θέλει να τελειώσουμε το έργο μας και δεν θα ερχόμουν ποτέ να κατεβούν μολύβια ένα μήνυμα και προς το εσωτερικό της κυβέρνησης.
1: Mm-hmm. Άγη, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την κριτική που άσκησε σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα.
4: Ακριβώς επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αντίθετα, ακριβώς επειδή ο χειμώνας θα είναι δύσκολος, και επειδή εγώ μιλάω πάντα με ειλικρίνεια στους πολίτες και τους εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε, ακριβώς για αυτόν τον λόγο πρέπει να εξαντλήσουμε την θητεία μας και να κριθούμε συνολικά για το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε να εξασφαλίσουμε κάτι πρόσθετο από αυτό το οποίο έχουμε, αλλά αν λάβει κανείς και υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ομολόγων, πιστεύω ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι δραματικό. Άρα προτιμώ τα γαλάζια γράμματα από τα πράσινα. Περίπου να προεξοφλεί ο κύριος Τσίπρας ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, όταν αυτό δεν είναι κάτι που το λένε ούτε καν οι Τούρκοι, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε εσείς καμία δήλωση του κύριου Τσίπρα να αντιτίθεται στην επιλογή των ΗΠΑ να πουλήσουν F-35 στην Τουρκία? Γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία.
1: Τώρα, Άγη, να φύγουμε από την πολιτική εσωτερική μάλλον επικαιρότητα και να πάμε στα της Τουρκίας, στα ελληνοτουρκικά μάλλον. Εκεί μίλησε για έναν ελαφρύ κυματισμό, για ένα αεράκι που έχει σηκωθεί, που υπάρχει στο Αιγαίο.
3: Ακριβώς, λέγοντας πως δεν είναι αυτό κάτι ασυνήθιστο, όπως ο καιρός αλλάζει, είτε έχουμε και μπουνάτσες και ενίοτε έχουμε και μελτέμια. Το ίδιο συμβαίνει και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τον Τούρκο πρόεδρο. Ανέφερε δε τα ελληνοτουρκικά πως δεν υπάρχει καμία προγραμματισμένη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και παράλληλα σημείωσε πως ο ίδιος ως πρωθυπουργός είναι εκείνος που έχει συναντηθεί τις περισσότερες φορές με τον Τούρκο πρόεδρο. Τέλος, για την συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ανέφερε πως το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτό πλέον έχει ευρωπαϊκή διάσταση με χρηματοδότηση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφερόμενος και στη συμμετοχή των γαλλικών κεφαλαίων.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι ακριβώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Τα νερά στο Αιγαίο έχει ένα αεράκι, ας πούμε. Πάντα θα επιδιώκω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Αυτοί υπάρχουν. Υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση απολύτως στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Όμως έντονες είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην συνέντευξη αυτή. Στην οικονομία και τα εθνικά θέματα εστιάζουν τα κόμματα με αφορμή τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ευγενία Λούζου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Ευγενία, να ξεκινήσουμε από το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, όπως είπες και εσύ, είναι σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από το ΠΑΣΟΚ αναφέρουν πως ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα, καθώς οι Έλληνες έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβαρύνονται υπέρμετρα με κόστη στέγασης ιδιωτικού χρέους αλλά και συνεχείς αυξανόμενες τιμές στα προϊόντα. Επισημαίνουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ Θάνο ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από τη Βουλγαρία στην καταγραφή φτώχειας, ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε ούτε μία φράση αποδοκιμασίας απέναντι στους υπουργούς τους, που την σημερινή κοινωνική πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες την αποκαλούν συγκλονιστική ευημερία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα θα προτάσει στο σχολείο του τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός για την επίσκεψη Ρούμπιο, τονίζοντας ότι το θετικό αποτύπωμα που ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης αφορά όπλο-βιομηχάνους, εφοπλιστές και ενεργειακούς ομίλους. Τώρα, στο σχολείο του, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης για ακόμη μία φορά απέδειξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επέλεξε το ρόλο του σχολιαστή, ανακοινώνοντας νέες ανατιμήσεις τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει κάτι όπως είπε. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνουν από το ΣΥΡΙΖΑ για το δύσκολο χειμώνα που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης. Ομολογεί παράλληλα με θράσος ότι η κυβέρνηση δεν έχει να δώσει σε όλους. Τέλος, από την ελληνική λύση, ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει πως ο Πρωθυπουργός μιλάει για μελτέμια και μπουνάτσες την ώρα που αναφέρεται στην Τουρκία. Μέρα με την ημέρα γίνεται και πιο επικίνδυνος. Θανώ.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί. Ο Γιώργος Αθανασίου θα μας ενημερώσει σχετικά. Γιώργο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας από το Καστελόριζο. Καλησπέρα σας από το ταξίδι που έχει κάνει εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δει από κοντά κάποια πράγματα που φαντάζομαι έχει προγραμματίσει και σχεδιάσει να δει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε αρχικά το σχολείο του νησιού, όπου συζήτησε με εκπαιδευτικούς και μαθητές και μάλιστα είχε τον χρόνο να παίξει και λίγο με τα παιδιά μπάσκετ. Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρουλάκης μετέβησε στο στρατόπεδο Λοχεία Πεζικού Νικολάου Σάβα και στο περιφερειακό. πολύ δύναμο ιατρείο και έκανε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έχουν να κάνουν και με τις σχέσεις με την γείτονα χώρα. Επισήμανε ότι στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ λοιπόν που ξεκινάει η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα, η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Στεκόμαστε απέναντι, συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης, στον αναθεωρητισμό που αμφισβητεί το δικαίωμα της χώρας στην προστασία των θαλασσών σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, παρά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο απόλυση. Αυτές ήταν οι πιο ενδιαφέρουσες δηλώσεις που ακούσαμε.
1: Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε.
6: Αυτά, κλείνοντας, θα πω του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, συνόδευαν ο Δήμαρχος Μεγής, ο κ. Σαλβές, με τον οποίο θα συναντηθεί αύριο 11 το πρωί.
1: Ωραία.
6: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο βουλευτής του Δεκανής, ο κ. Γιώργο Κιτιάς.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
7: Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις. Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα, τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πηξίδα του κόσμου συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο, από το μεγάλο κάδρο. Συνεχίζονται λοιπόν οι μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία και στο Βέλγιο, ενώ εντείνονται και τα επεισόδια. Στην Μεν Γαλλία η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι στέλνει άμεσα χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τα κενά. Στο Δε Βέλγιο μαζί με τους μαθητές στους δρόμους διαδήλωσαν και οι εργαζόμενοι που βγήκαν σήμερα σε νέα πανεθνική απεργία. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις εξελίξεις και στην Γαλλία και στο Βέλγιο. Έρη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το Βέλγιο.
9: Ναι, καλησπέρα Θάνο. Να πούμε ότι έχουμε συλλήψεις και επεισόδια και στις δύο χώρες. Στο Βέλγιο είναι διπλό το μέτωπο, όπως είπες και εσύ. Από τη μία έχουμε μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για τα υψηλά κόστη στην εκπαίδευση, υπερφορτωμένες αίθουσες και μεταρρυθμίσεις που έρχονται και πυροδοτούν ανησυχία ότι θα πληγεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, σε πανεθνική γενική απεργία βγήκαν σήμερα και οι εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα εξαιτίας των περικοπών στον προϋπολογισμού που φέρνει η κυβέρνηση. Γενικά στο Βέλγιο έχουν πραγματοποιηθεί πολλές απεργίες τους τελευταίους μήνες, διότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να κόψει από τον προϋπολογισμό 10 δις ευρώ μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια για να μειώσει το έλλειμμα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ένωσαν δυνάμεις σήμερα με τους φοιτητές και τους μαθητές και κατέβηκαν σε κοινές διαδηλώσεις. Και εδώ είχαμε επεισόδια. Να θυμίσουμε ότι εχθές από τις 6 το πρωί η ΛΙΕΓΗ τέθηκε από τις αρχές σε καθεστώς απαγόρευση συγκεντρώσεων. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος αποφάσισε ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων από 3 άτομα στους δημόσιους χώρους μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία γιατί η ΛΙΕΓΗ βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδηλώσεων και εκεί σημειώθηκαν βέβαια βία επεισόδια παρά την απαγόρευση. Σήμερα είχαμε 200 συλλήψεις και δεκάδες τραυματίες. Να πούμε μάλιστα ότι μία 23χρονη φοιτήτρια στην πόλη είπε ότι εμάς, λέει, δεν μας υπολογίζουν ούτε τους μαθητές, ούτε τους φοιτητές, ούτε τους εργαζόμενους, παρόλο, λέει, που εμείς είμαστε το μέλλον αυτής της χώρας. Τώρα, οι διαδηλώσεις αυτές του Βελγίου, ουσιαστικά οι μαθητές ξεκίνησαν διότι εμπνεύστηκαν από τη Γαλλία. Και στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Πλέον στους δρόμους μαθητές, φοιτητές, με εκπαιδευτικούς, γονείς και εργαζόμενους και εκεί. Mm-hmm. Εκεί έχουμε ελαφρώς λιγότερο μαζικές διαδηλώσεις από άποψη δεκάδων χιλιάδων συμμετεχόντων, αλλά έχουμε πιο εκτεταμένα και πιο βία επεισόδια. Σήμερα πάλι οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 500 προσαγωγές. προσαγωγές. Καταλαβαίνεις ότι συνολικά πλησιάζουμε τις 7.000 πλέον προσαγωγές από την αρχή των διαδηλώσεων.
1: Μια σημαντική παρέμβαση είχε στην La Repubblica μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68. Ο Ντανιέλ Κονπεντίτ μίλησε στην La Repubblica και ερωτήθηκε εάν υπάρχει συνάφεια, αν υπάρχουν ομοιότητες των διαδηλώσεων του Μάη του 68 με τις σημερινές. Απήντησε πως δεν υπάρχει καμία σχέση και το μόνο κοινό είναι η αντιμετώπιση της αστυνομίας. Ο βίαιος τρόπος που η αστυνομία αντιμετωπίζει αυτές τις διαδηλώσεις. Τι γνωρίζουμε παραπάνω σε σχέση με αυτή την τοποθέτηση? Είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία του Μάη του 68, ο Κονπεντίτ.
9: Πράγματι, ο Ντανιέλ Κονπεντίτ σχολίασε ότι βλέπει μια διαφορά και μια ομοιότητα ανάμεσα σε αυτές τις διαδηλώσεις, ανάμεσα στο τότε και στο τώρα. Η διαφορά, όπως θα το πω όπως το είπε ο ίδιος, είπε: εμείς πιστεύαμε στο μέλλον, ενώ οι νέοι σήμερα φοβούνται ότι δεν υπάρχει μέλλον. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στις διαδηλώσεις που βλέπει ο ίδιος. Την ίδια ώρα αναγνωρίζει μία ομοιότητα και λέει ότι το κράτος κάνει πάντα το ίδιο λάθος. Στέλνει αμέσως την αστυνομία, ενώ θα έπρεπε να στέλνει διαμεσολαβητές για να μιλήσουν με τα παιδιά που κάνουν κατάληψη σε ένα λύκειο. Εν τω μεταξύ, έδωσε και μια και μιλάμε για σύγκριση των δύο περιπτώσεων, έδωσε μία εικόνα της αστυνομίας και λέει: δείτε εικόνες της αστυνομίας του 68 και δείτε, λέει, σήμερα. Τότε, λέει, τα ΜΑΤ είχαν αδιάβροχο, κράνος και κλόμπ. Σήμερα, λέει, μοιάζουν με το Robocop. Και αυτή, λέει, είναι μία λεπτομέρεια που κάτι μας λέει για το επίπεδο της βίας στο οποίο έχουμε φτάσει σαν κοινωνία. Μίλησε για δυσανάλογη χρήση βίας, κάτι το οποίο βλέπουμε και εμείς κάναμε μια κουβέντα για σχεδόν 7.000 προσαγωγές, έχουμε δεκάδες τραυματίες, εκατοντάδες τραυματίες. Είναι μεγάλος ο αναβρασμός.
1: Το λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε μια Γαλλία αυτή τη στιγμή, Έρη, που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Θα δούμε αν θα τα καταφέρει και με ποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Αλλιώς να σε ευχαριστήσουμε.
9: Μεγάλος αναβρασμός, θα δούμε. Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη.
1: Είναι και περίοδος εκλογών στην Ευρώπη. Γι' αυτό βλέπεις και αυτές τις κινήσεις με την ρήτρα διαφυγής και σε σχέση με το πολιτικό αλλά και το οικονομικό περιεχόμενο αυτής της ρήτρας. Που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι μας έλεγε η συνάδελφος από τις Βρυξέλλες, μάλλον θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ, Έρη.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Κοντά μας για την αθλητική επικαιρότητα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
10: Γεια σου Βάτο, γεια σας και στις φίλες και στους φίλους του Ερτιος Ρέντιο. Αίτητος με το 4-4 συνεχίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίκα, καθώς χθες επικράτησε 92-74 και της Φενερμπαχτσέ στο Telecom Center στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Χις Ντέιβις και Λεσόρα συνδύωσαν από 19 πόντους και ήταν οι πρώτες σκορές για τους πράσινους. Κόντρα στην Ανατολού εφόρησε απόψε στο Σαν Λαρίνα, εκεί δηλαδή στην έδρα της ΑΕΚ στα Λιώσια, ο Ολυμπιακός με στόχο την τρίτη νίκη του σε 4 παιχνίδια. Στις 9 και 4 το τζάμπολ του αγώνα που θα καλυφθεί από την Τεράσπορ και από την Νόβα. Να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα και το μεθαυριανό βεβαίως για τη Super League, καθώς επιστρέφουμε στη δράση αύριο με την έκτη αγωνιστική. Σάββατο αύριο στις 7.30 θα παίξουν ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος, ενώ την Κυριακή Ηρακλής Λεβαδιακός και Φυσιά Πανετολικός Άρης Βόλος. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής, φυσικά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε 9. Θα ολοκληρωθεί αυτή η έκτη αγωνιστική με την αναμέτρηση τη Δευτέρα στις 6 ώρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Και να κλείσω με την Εθνική Ποδοσφαίρου Γυναικών που αυτή τη στιγμή
1: 0-0.
10: Είναι στο 0-0 ακριβώς. Σε 7.30 ξεκίνησε η αναμέτρηση.
1: Το βλέπουμε, κλέβουμε λίγο.
10: Από την ΝΕΤ 2 κλέβεις και ματιές, έτσι, ενώ δουλεύεις. Επίσης, να πω ότι η Εθνική Ελπίδων, η οποία πήγε εξαιρετικά στα προκριματικά του Euro, αλλά για ένα γκολ δεν κατάφερε να προκριθεί απευθείας στα τελικά, θα πάει στα μπαράζ. Αντίπαλός της είναι η Ισλανδία. 9 και 17 Νοεμβρίου τα παιχνίδια αυτά τα είδαμε όλα από την ΕΡΤ 2. Φάνο μου.
1: Τάσο, σε ευχαριστώ θερμά. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
8: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά, πιθανώς ισχυρές στα βορειοδυτικά, κυρίως από το βράδυ. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς. Στην Αττική υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Η άνεμη κυρίως νότη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέδης. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου και η Έρη Σπαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων και μετά στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο έως και το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επιδότηση αντλιών θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοσίων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης με αύξηση του σχετικού επιδόματος προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της ανακοίνωσης νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης την ερχόμενη εβδομάδα. Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε στη ραδιοφωνική συνέντευξή του ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, περιέγραψε τις διακυμάνσεις στις επαφές με την Άγκυρα με μια μεταφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στα νερά στο Αίγαιο υπάρχει ένα αεράκι, ένας ελαφρύς κυματισμός. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας από τους δύο εργαζόμενους εξωτερικού συνεργείου που είχαν τραυματιστεί και σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος εργαζόμενος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι δύο άντρες ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου όταν εκθυνάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με έντολη εισαγγελέα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και ελάθρανα σκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε το ελληνικό FBI, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε σε Μενίδη και Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς από το απόγευμα δεν γινόταν κανένα δρομολόγιο τόσο προς το σιδηροδρομικό σταθμό όσο και προς την Καλαμαριά. Σύμφωνα με την εταιρεία, η προσωρινή αναστολή λειτουργίας οφειλόταν σε τεχνικούς λόγους. Νέες αρρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για την απονομή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο απάντησε αμέσως, δηλώνοντας σε ανακοίνωσή του ότι αυτές τις κυρώσεις είναι επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της Διεθνούς Ένωμης Τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ξεκινήσει να εκδίδουν ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο απέναντι στις κυρώσεις.
8: Ο καιρός.
12: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Βαγγέλη Σαρή και τον Θάνο Σιαφάκα.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Earth News Radio 105,8.

0: Τεράστιο τραγούδι.
1: Τεράστιο και δεν ήρθε και τυχαία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είναι τα γενέθλια του Τζον Λένον και είναι και ένα τραγούδι που ταιριάζει, θάνω, και με τον Νόμπελ Ειρήνης που είχαμε την απονομή του. Έτσι. Ναι. Ασχοληθήκαμε νωρίτερα με αυτό. Δεν είναι ένα τραγούδι ύμνος στην
0: ειρήνη.
1: Στη ζωή και την ειρήνη.
0: Εάν ζούσε ο Λένον, θα ήταν 86 ετών. Γεννήθηκε 9 Οκτωβρίου του 1940. Οι φήμες λένε σε έναν κατά τη διάρκεια ενός γερμανικού βομβαρδισμού. Επίσης να πούμε ότι το όνομά του, ολόκληρο το όνομά του ήταν John Winston Lennon, από το Winston Churchill. Δηλαδή οι γονείς του προφανώς εμπνευσμένοι από την πολιτική του Τσόρτσιλ του είχαν δώσει αυτό το όνομα, και ο οποίος Λένον δολοφονήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 1980. Θα είχε πάρα πολλά να δώσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δυστυχώς δολοφονήθηκε 8 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε, του 1980. Αν ζούσε σήμερα θα έκλεινε τα 86 του χρόνια.
1: Λοιπόν, Θάνος Χιαφάκας και Βαγγέλης Αρής στα μικρόφωνα εδώ της εκπομπής στο τέλος της μέρας, Earth News Radio 105,8, και θέλω, Θάνο, να πάμε κατευθείαν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Διονυσόπουλο, για να μας ενημερώσει, καθώς είχαμε σήμερα την συνάντηση των αντιπροσωπιών Ελλάδας και Τουρκίας στα Χανιά στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ένας ακόμη γύρος, θα λέγαμε, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες, το μεσημέρι, στα Χανιά.
1: Μία-μία πάει, νομίζω, έτσι. Μία στη χώρα μας, μία στην Τουρκία.
2: Η επόμενη συνάντηση θα είναι στην Τουρκία. Συνήθως γίνεται μία το εξάμηνο. Να σημειώσουμε εκεί προς τον Φεβρουάριο-Μάρτιο θα γίνει και η επόμενη. Βεβαίως αναφερόμαστε στις συνομιλίες που πραγματοποιούν οι δύο πλευρές για τα λεγόμενα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης. Στα Χανιά, όπως είπα, πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση. Μεικτό το ελληνικό κλιμάκιο, όπως και το τουρκικό, από ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και από στελέχη των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε βεβαίως η πορεία εφαρμογής των ήδη μέτρων, των ήδη υλοποιούμενων, να το πω έτσι, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που είχαν συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές πριν από μερικούς μήνες. Παράλληλα, εξετάστηκαν και οι σχεδιασμοί των δραστηριοτήτων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2027. Θετικό το κλίμα από ό,τι μας μετέφεραν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως, αυτές τις συνομιλίες στο επίκεντρο βρίσκονται συνήθως θέματα χαμηλής πολιτικής και θετικής ατζέντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται. Μιλάμε τώρα για ανταλλαγές επισκέψεων ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών, για αθλητικά γεγονότα στις οποίες συμμετέχουν αθλητές και από τις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, και επίσης σε ό,τι ασκήσεις να υπάρχει μια έγκαιρη ενημέρωση αναφορικά με τον χώρο αλλά και τον χρόνο πραγματοποίησης ασκήσεων από τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών. Αυτό είναι το πλαίσιο που γίνεται. Βεβαίως είναι και μια προσπάθεια να κρατηθούν, να διατηρηθούν οι ανοιχτοί διάβλοι ανάμεσα στις δύο πλευρές και σε επίπεδο κυρίως στρατιωτικό, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις που υπάρχουν οι επόμενοι μήνες ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολοι σε σχέση με τα ήρεμα νερά που είχαμε συνηθίσει στο Αιγαίο τα προηγούμενα χρόνια.
1: Την ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας τόνισε και σήμερα το πρωί στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, και είναι όντως πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτό. Οι διάβλοι επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες να παραμείνουν ανοιχτοί.
2: Ούτως ή άλλως υπάρχουν και απευθείας γραμμές, να σημειώσουμε, ανάμεσα στα δύο υπουργεία, για άμυνας και σε στρατιωτικό επίπεδο. Ευχόμαστε βέβαια να μην λειτουργήσουν οι εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε κάθε περίπτωση, και το λέω αυτό διότι οι επόμενοι δύο μήνες είναι μήνες παραδοσιακά ασκήσεων στο Αιγαίο, αεροναυτικών κυρίως.
0: Μήπως είναι και μήνες καλωδίου, Γιώργο?
2: Ενδεχομένως, Θάνο, αλλά αυτά είναι και αποφασίζονται και συζητούνται νομίζω σε άλλα επίπεδα και όχι σε επίπεδο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα. Ήταν ο Γιώργος ο Διονυσόπουλος, κυρίες και κύριοι. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ, ο αρμόδιος συντάκτης μας για θέματα εθνικής άμυνας. Και μιλούμε για μια ημέρα, Θάνο, στην οποία η είδηση που κυριαρχεί έρχεται από την οικονομική επικαιρότητα, από το οικονομικό δελτίο. και δεν είναι άλλη από αυτήν την εξαίρεση για την χώρα μας που δρομολογεί επενδύσεις σχεδόν ενός δις ευρώ έπειτα από την απόφαση που ενέκρινε το ECOFIN να επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας. Μόνο η χώρα μας ουσιαστικά εξαιρείται από αυτήν την ρήτρα και αυτό ανοίγει, δίνει το πράσινο φως να δοθεί επιπλέον ενίσχυση υπέρ της ενεργειακής ασφάλειας και αφορά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυτό, Θάνο.
0: Θα κάνω ένα σχόλιο για αυτό που λες, αλλά πριν ξέχασα να σου πω ότι ο Λένον γεννήθηκε στο Λίβερπουλ και γι' αυτό μίλησα για γερμανικό βομβαρδισμό.
1: Α, μάλιστα.
0: Οπότε να το συνδέσουμε.
1: Σωστό.
0: Από και είχε αναλάβει ήδη ο Τσόρσιλ. Τώρα, όντως έχουμε αυτό το ευρωπαϊκό πράσινο φως αποκλειστικά για την Ελλάδα, ορθώς το έχεις επισημάνει, στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ανοίγει ο δρόμος όντως για επενδύσεις ενός δις ευρώ με σημαντικά έργα, αλλά από ό,τι μας έλεγε και η συνάδελφος η Έλενα Αποστολίδου από τις Βρυξέλλες, ότι θα υπάρξουν και παρεμβάσεις με πολύ κοινωνικό, με έντονο κοινωνικό πρόσημο, με κοινωνικούς αστερίσκους, αυτό που είπες, και στις επιχειρήσεις και στα ευάλωτα νοικοκυριά. Προφανώς έχει και πολιτικό άρωμα, το είπε και ο κύριος Πιερακάκης αυτό. Έχει πολιτικό άρωμα γιατί δίνει ανάσα στις κυβερνήσεις. Δηλαδή εκεί που πραγματικά η γραβάτα σφίγγει το λαιμό και οι οικονομικές πιέσεις λόγω και της ενεργειακής κρίσης είναι τεράστιες, υπάρχει μια χαλάρωση σε σχέση με το ζήτημα αυτό, αν μπορεί να μιλήσει κανείς για χαλάρωση σε έναν κόσμο που πραγματικά τρομάζει. Και έχω την εντύπωση, από ό,τι άκουγα και την Έλενα, ότι αυτή η ρήτρα διαφυγής σιγά σιγά θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Αλλά είναι σημαντικό για την Ελλάδα ότι παίρνει αυτό το πράσινο φως για να προχωρήσει στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Θα έλεγα ότι είναι και ένα πολιτικό δώρο στην κυβέρνηση, γιατί όχι, έτσι, μια πολιτική ανάγνωση είναι και αυτή, σε σχέση με την και μια επιβράβευση για τα δημοσιονομικά της.
1: Δείγμα αξιοπιστίας της χώρας μας, το χαρακτήρισε ο κύριος Πιερακάκης.
0: Ναι, είναι μια επιβράβευση για τα πλεονάσματα, τα οποία είναι και υπερπλεονάσματα. Και είναι πολιτικές αυτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχουν και την αξία τους για την αντιμετώπιση των άκρων. Αυτή τη στιγμή βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στο Βέλγιο.
1: Βλέπουμε έτσι η γεωγραφική επέκταση αυτής της οργής.
0: Νομίζω ότι θέλουν να βάλουν ένα φρένο σε αυτό το πράγμα και στην κοινωνική οργή που υπάρχει και στην αξιοποίηση, στην εκμετάλλευση μάλλον αυτής της οργής από τα άκρα. Το λέγαμε και νωρίτερα με τα παιδιά εδώ στο ρεπορτάζ του στο μαγκαζίνο, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια Γαλλία που μοιάζει να είναι ο πιο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια πιθανή κρίση χρέους. Δεν είναι εύκολο να σηκωθεί ξανά η Γαλλία και μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης.
1: Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που δήλωσε αμέσως μετά από την εξέλιξη αυτή ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup, μην το ξεχνούμε και αυτό, είναι ότι η απόφαση της Κομισιόν αυτή για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Επιβεβαιώνει ότι η χώρα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Μας επιτρέπει η ενεργειακή ρήτρα να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος της ενέργειας, είναι το Α και το Ω στις συζητήσεις όλων των κρατών εν ώψη του χειμώνα, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις. Ταυτόχρονα, άρα έχει να κάνει και, είναι και έχει μελλοντική προοπτική. Έτσι όπως το διαβάζω αυτό. Ταυτόχρονα διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν. Αυτή είναι η Ελλάδα που χτίζουμε, με ισχυρή φωνή στην Ευρώπη, δυναμική οικονομία και μεγαλύτερη ασφάλεια για την κοινωνία. Το σχόλιο του κυρίου Πιερακάκη.
0: Βαγγέλη, αν δεις και το κοντράστ έχει μεγαλύτερη αξία αυτό που συμβαίνει σήμερα με την Ελλάδα. Πού ήταν η Ελλάδα και πού είναι σε σχέση με τα δημοσιονομικά της. Πριν από κάποια χρόνια ήταν το μαύρο πρόβατο. Κάποιοι ήθελαν να μας βγάλουν εκτός ευρώ.
1: Ξεχνιέται αυτό.
0: Τα πράγματα ήταν σε κατάσταση, σε καθεστώς μνημονίων. Και είναι λογικό να μας έχουν και να μας είχαν στο μικροσκόπιο, το δημοσιονομικό μικροσκόπιο της Ευρώπης, και η Επιτροπή και άλλες χώρες της Ευρώπης. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία αυτό το άλμα σε σχέση με τη ρήτρα διαφυγής, γιατί αυτό υποδηλώνει και μια αλλαγή συμπεριφοράς στο θέμα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, μου γράφει μια φίλη Ασπροβάλτα καλοκαίρι 1987, τι ωραία σε σχέση με το τραγούδι. Δεν ξέρω πόσο όμορφη είναι η ζωή σε έναν ταραγμένο κόσμο, έχουν αλλάξει πολλά από το 87.
1: Η ζωή σε κάθε περίπτωση είναι ωραία, έχει να κάνει και με το φίλτρο που πολλές φορές τοποθετούμε.
0: Είναι πιο δύσκολη πάντως από το 87, γιατί το 87 το θυμάμαι πολύ καλά. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
1: Ήταν σίγουρα διαφορετικά, έτσι.
0: Θυμάμαι το 87 που πήραμε στο μπάσκετ, το κυπέλλο, και θυμάμαι και τον καύσωνα. Αυτά τα δύο θυμάμαι από το 1900.
1: Τον καύσωνα, ναι, τον θυμάμαι νομίζω και εγώ. Θυμάμαι τότε ήμασταν με τους γονείς μου και το αδερφάκι το οποίο ήταν πολύ μικρό. Είχαμε πάει στο Άλσος Βεϊκού προκειμένου έτσι αναζητώντας δροσιά. Και ήταν πάρα πολύ κόσμος εκεί. Αυτό το θυμάμαι και καθόμασταν έτσι. Ήταν διαφορετικές εποχές.
0: Εμείς παίζαμε
1: με το λάστιχο. Τρώγαμε.
0: Ο ένας έβρεχε τον άλλον. Έτσι, και καλά, ας πούμε, ο ένας πυροβολεί τον άλλον, αλλά για να δροσιστούμε. Δεν υπήρχε και air condition τότε.
1: Και το ευρωμπάσκετ, βέβαια, έτσι, η κατάκτησή του ήταν μια σημαδιακή έτσι, στιγμή. Μέρα. Ένα σημείο σταθμός ήταν στη ζωή όλων. Νομίζω ότι άλλαξε και τον τρόπο που σκεφτόμασταν και εμείς σαν παιδιά απέναντι στο άθλημα το συγκεκριμένο.
0: Τρέχαμε με μια μπάλα στα γήπεδα.
1: Ναι, εκτοξεύθηκε.
0: Για να γίνουμε σαν τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φασούλα.
1: Εγώ θυμάμαι εντωμεταξύ, αν και Ολυμπιακός, θυμάμαι να έχω πάρει, εμφάνιση μπάσκετ της Εθνικής, αλλά και του Άρη.
0: Γιατί, ο Άρης ήταν στη μόδα.
1: Γιατί ήταν στη μόδα. Ενώ ήμουν Ολυμπιακός πάντοτε, είχα πάρει και εμφάνιση του Άρη εξαιτίας του Γκάλι και του Γιαννάκη.
0: Ήταν στη μόδα ο Άρης. Εντάξει, το μπάσκετ τότε ήταν ο Γκάλης βασικά και ο Άρης. Ωραίες μέρες. Εντάξει, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Τι να κάνουμε, θα πρέπει αναγκαστικά να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα η οποία έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά από ό,τι φαίνεται, συνεχίζονται οι δυσκολίες και βλέπεις σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν ότι έχει προκαλέσει μια ενεργειακή κρίση τεράστια που πληρώνει πάρα πολύ ακριβά σχεδόν το σύνολο του δυτικού κόσμου, έτσι.
1: Βεβαίως. Και διαβάζω τώρα, Θάνο, σου αλλάζω λίγο θέμα και κλίμα.
0: Ότι
1: έκανε δηλώσεις ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων σχετικά με την υπόθεση αυτή που είχαμε στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, εκεί που είχαμε τα μαχαιρώματα μέσα στο πιλωτήριο, το θυμάσαι. Ο συγκυβερνήτης λοιπόν είχε σχεδιάσει κατά τον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ και σε μια επίθεση αυτοκτονίας. Ήταν συγκυβερνήτης, είχε εμπνευστεί όπως αναφέρει από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάσαι που το λέγαμε εδώ ότι μιλάνε ότι γλιτώσαμε τη δική μας 11η Σεπτεμβρίου, δήλωναν οι Ισραηλινοί, και επιδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων σύμφωνα με τον Εισαγγελέα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αποτέλεσμα των ερευνών, να πούμε, που ξεκίνησαν από την 1η του μήνα, ήταν αποκαλυφθεί ότι ο ύποπτος είχε χρησιμοποιήσει δύο προηγούμενες πτήσεις προς το Τελαβίβ προκειμένου να εξοικειωθεί με την διαδρομή της πτήσης αλλά και με το αεροδρόμιο. Το περιστατικό προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους κατά 16.000 πόδια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε εργαστεί στο παρελθόν για διάφορες αεροπορικές εταιρείες σε διαφορετικές χώρες συμπεριλαμβανομένων των Oman Air, Royal Air Maroc πριν προσληφθεί στην Fly Dubai τον Γενάρη του 2026.
0: Πάντως, από ό,τι έλεγε τότε το ρεπορτάζ, δεν θα έπρεπε να είναι στην πτήση αυτή. Του είχε απαγορευτεί να είναι σε αυτή την πτήση. Δεν ξέρω πώς βρέθηκε σε αυτή την πτήση.
1: Αυτό δεν διευκρινίζεται πάντως από την εισαγγελία που είχε αναλάβει.
0: Αλλά
1: την υπόθεση.
0: Σε αυτό που είπες τώρα, ότι θέλει να το ρίξει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο, το είχε πει και ο Νετανιάχου από την πρώτη σχεδόν στιγμή.
1: Ναι. Λοιπόν. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων όμως τώρα και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Θανός Χιαφάκας, Βαγγέλης Αρής, στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέκρινε για την Ελλάδα η Κομισιόν την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα.

γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάνω από 35 κιλά κοκαίνη και 312 κιλά κάναβη κατέσχεσαν στην Αττική οι αρχές. Τρεις συλλήψεις. Σε κλιγόδια δηλώσεων, οι Βρυξέλλες κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης. Επεισόδια μεταξύ μαυροφορεμένων νεαρών και αστυνομικών δυνάμεων. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά επιρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιέρης Φαέλου.

0: Το στείλαμε το γαλάζιο το γράμμα.
1: Εστάλει το γαλάζιο το γράμμα. Δεν ήταν τυχαίο όπως καταλαβαίνετε το τραγούδι. Έτσι.
0: Χατζινάσιος, Δήμητρα Γαλάνη.
1: Δήμητρα Γαλάνη στην ερμηνεία. Χατζινάσιος η μουσική. Κανελόπουλος στους στίχους. Είναι μια τάκα. Πιαστήκαμε από την ατάκα του Πρωθυπουργού Θάνο, να το πούμε, ο οποίος είπε καλύτερα γαλάζια γράμματα από πράσινα άλογα.
0: Να πω όμως γιατί το είπε.
1: Γιατί το είπε.
0: Γιατί το είπε, γιατί δέχτηκε κριτική από το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την επιστολή που έστειλε στην Ursula von der Leyen. Σε σχέση με την ενέργεια και την ρήτρα διαφυγής και όλα αυτά τα που τα συζητήσαμε και
1: νωρίτερα. Είπε τι θα γίνει, θα στείλετε και άλλη επιστολή.
0: Λοιπόν, και είπε για τα γαλάζια γράμματα και απάντησε καλύτερα γαλάζια γράμματα παρά πράσινα άλογα. Βέβαια τα πράσινα άλογα έχει διτή ερμηνεία. Το ένα είναι τα πράσινα άλογα, το χρώμα το πράσινο, αλλά στην ουσία το πράσινα άλογα δεν υπάρχει. Είναι
1: πράσινα άλογα σίγουρα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει γενικώς. Ούτε σαν ως έκφραση. Υπάρχει πράτο, δύο ταφ, δύο σίγμα.
1: Και πώς ξέφυγε πράσο, και πράσινα άλογα.
0: Είναι το πράσινα άλογα, είναι απαρέμφατο. Πράσινα άλογα, τα άλογα είναι το παράλογο, άλογος, έτσι, χωρίς σκέψη.
1: Α, κάπου και... το χάθηκε όμως στην πορεία των ετών, αυτό χάθηκε και άλλαξε.
0: Το ξέρει ο κόσμος όμως. Και το πράτην άλογα γίνεται πράσιν άλογα, δηλαδή το απαρέμφατο του πράτο και το άλογα που είναι το παράλογα και βγήκε στο τέλος πράσιν άλογα και όλοι νομίζουμε ότι εντάξει, έχουμε στο λιβάδι τα πράσινα άλογα που τρέχουν.
1: Είναι σαν το φύκια για μεταξωτές κορδέλες, έτσι, σαν να λέμε, έτσι, σαν έκφραση.
0: Αλλά όχι, είναι ωραία φράση.
1: Εκεί που
0: το πράτο, πράτην, το απαρέμφατο, είναι σημαντικό. Έτσι. Και, αλλά εξελίχθηκε σε πράσινα άλογα.
1: Αυτό δεν το ήξερα όμως. Μπράβο.
0: Αλλά ο Μητσοτάκης μπορεί να εννοούσε και τα δύο. Και τα πράσινα άλογα, τα πράσινα.
1: Λόγω ΠΑΣΟΚ, έτσι. Αλλά, επειδή από εκεί δέχτηκε.
0: Αλλά
1: την
0: και το
1: κριτική.
0: Παράλογο της υπόθεσης.
1: Ναι. Λοιπόν, βλέπω για αυτές τις δύο οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα για διακίνηση αρχαιοτήτων. Κοίταξε να δεις εδώ που. Λέμε πώς θα φέρουμε τα κλεμμένα πίσω, έτσι, και γίνονται προσπάθειες, συζητήσεις κλπ. 11 συλλήψεις, ανάμεσά τους και εν ενεργεία στρατιωτικός, διαβάζω εδώ, στο Earth News. Οι 11 μεταξύ τους φέρονται να είναι και τα ηγετικά μέλη. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εξάρθρωσης αυτών των δύο οργανώσεων. Δραστηριοποιούνταν στην παράνομη αναζήτηση, κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από αυτούς είναι εν ενεργεία στρατιωτικός και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων κατά τις έρευνες, αρχαία νομίσματα, αρχαιολογικά ευρήματα, διάφορα, εξειδικευμένος εξοπλισμός ανίχνευσης μετάλλων, όπλα και μεγάλα χρηματικά ποσά κατά την ανακοίνωση του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας.
0: Εγώ εκείνο που έχω να πω ότι όλη η Ελλάδα, όπως και η Ρώμη, είναι ένα απέραντο μουσείο, υπαίθριο μουσείο. Και δυστυχώς τώρα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να συμμαζευτούν οι αρχαιολογικοί χώροι και να περιφρουρούνται. Στο παρελθόν όμως μπορούσες να κάνεις ό,τι ήθελες. Και έχουν γίνει πραγματικά εγκλήματα πάνω στις αρχαιότητες της χώρας μας.
1: Και έχουν φύγει και πάρα πολλά από αυτά τα πολύτιμα ευρήματα, έχουν φύγει εκτός χώρας. Έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Μέσω παράνομων διαδρομών, έτσι, και συναλλαγών, κάποιοι επιτίδοι κατάφεραν να τα πουλήσουν σε ανθρώπους στο εξωτερικό. Ενδιαφέρον πάντοτε υπάρχει, δυστυχώς. Και όσο υπάρχει ενδιαφέρον, θα υπάρχουν και οι επιτίδοι. Και όπως είπες, όπου και να σκάψεις, βρίσκεις.
0: Είναι η χώρα μας, είναι πραγματικά ένα υπαίθριο μουσείο. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, κάτι θα βρεις από κάτω.
1: Και επειδή σήμερα ξεκινήσαμε και μιλήσαμε πολύ για την ειρήνη, να δούμε λίγο τι γίνεται στα πολεμικά μέτωπα. Δυστυχώς μένεται η ένταση και στο ένα και στο άλλο. Τα πολεμικά μέτωπα που απασχολούν την ευρύτερη γειτονιά μας και αναφορικά με το ουκρανικό, έτσι, με κατέρωθεν σκληρές επιθέσεις και από την πλευρά της Ρωσίας και από την πλευρά της Ουκρανίας, αρκετά θύματα δυστυχώς, και από την άλλη βέβαια έχουμε την Μέση Ανατολή, της οποίας τα αποτελέσματα εκεί του πολέμου δυστυχώς επηρεάζουν όλο τον πλανήτη σε οικονομικό επίπεδο. είμαι σίγουρος ότι δεν το φαντάζονταν ο Τραμπ όταν ξεκίνησε αυτή την ιστορία ότι θα επηρέαζε τόσο πολύ την Ιφίλιο όλη.
0: Δεν ξέρω ποιος το φαντάζεται και ποιος δεν το φαντάζεται. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σύνολο του δυτικού κόσμου βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Φοβάμαι ότι αυτή η ενεργειακή κρίση μπορεί να μετεξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση και πολιτική κρίση, γιατί είμαστε και σε χρονιά, σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και δεν ξέρω ποιος τελικά έχει συμφέρον από όλη αυτή την οικονομικο-ενεργειακο-πολιτική αναστάτωση.
1: Συνήθως, πάντως έχει τις ενδιάμεσες μπροστά του και σίγουρα θα ήθελε να φτάσει εκεί εν ηρεμία. Έτσι, και όχι εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων και τέτοιων προβλημάτων στο ενεργειακό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των ομολόγων, της αγοράς ομολόγων.
0: Πάντως αρνούμε να πιστέψω ότι ο Τραμπ απλώς παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου σε αυτή την αναμέτρηση με το Ιράν.
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να είναι έτσι. Ίσως όμως του παρουσιάστηκε μια αλήθεια διαφορετική από την πραγματικότητα.
0: Μπορεί.
1: Και τον έπεισε η αλήθεια αυτή, η ψευδής, να εμπλακεί σε αυτό το θέμα.
0: Μου έχουν μάθει παλαιότεροι δημοσιογράφοι, όταν βλέπεις κάτι και δεν μπορείς να το εξηγήσεις, δες ποιος κερδίζει από αυτό. Εάν δεις ποιος κερδίζει από αυτό, θα δώσεις και την εξήγηση. Τώρα εδώ δεν ξέρω ποιοι είναι οι κερδισμένοι. Σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας είναι χαμένο πάντως.
1: Το μεγαλύτερο.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Είστε συντονισμένοι.
1: Στο τέλος γενικώς.
0: Όχι ακόμη, έχουμε μέλλον πολύ.
1: Έχω λέει τα δικά μου, Ευαγγέλη, άσε με να το πω.
0: Όλα είναι ατμός.
1: Ναι.
0: Στον αθμό
1: είμαστε.
0: Λοιπόν, έχουμε όμως μια δυσάρεστη είδηση. Η αλήθεια είναι να σας μεταφέρουμε. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Νοσηλεύονταν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε νοσοκομείο της Αττικής, αντιμετωπίζοντας ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Την ανακοίνωση έκανε ο εκδοτικός του οίκος. Είχε γεννηθεί το 47 στον Πειραιά. Εγκατέλειψε δύο απόπειρες σπουδών σε Αθήνα και Λονδίνο, εργάστηκε στη διαφήμιση και στη συνέχεια είχε πλούσιο συγγραφικό έργο και είχε παντρευτεί και την
1: Μαλβίνα,
0: γνωστή δημοσιογράφο, τη Μαλβίνα Κάραλη. Έτσι είναι μια είδηση την οποία διαβάσαμε μόλις από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις αναφορικά με την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη? Γιατί φαίνεται πλέον ότι έχουν
1: σχέση
0: οι οικονομικές αρχές και οι υπηρεσίες στο προσκήνιο.
1: Ότι
0: πια
1: δεσμεύεται, έτσι, η περιουσία και της ιατρού και του ιατρού.
0: Και της και του.
1: Και του, και ότι η 19χρονη κόρη είχε υποστεί σε πλασμαθαίρεση. Την είχε αναγκάσει, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ναι, είχε υποβληθεί λοιπόν σε πλασμαθαίρεση από την μητέρα της. Την ανάγκασε, από ό,τι κατάλαβα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι κατέθεσε.
0: Κατέθεσε ότι εξαναγκάστηκε να το κάνει, δηλαδή ότι δεν ήθελε.
1: Ότι ναι, της επιβλήθηκε.
0: Εγώ νόμιζα ότι έτσι, ότι πήγε εκεί προς υπεράσπιση της μητέρας, ότι ναι, το έκανα κι εγώ, άρα και για την γιατρό ότι είναι θετικό αυτό, ότι εμπιστεύτηκε να το κάνει, πίστευε τόσο πολύ στην πρακτική.
1: Παιδί.
0: Εμπιστεύτηκε να το κάνει μέχρι την 19χρονη κόρη της. Τι να πω, σημασία έχει ότι ξεσκονίζουν οι οικονομικές αρχές, η αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος, τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία και έχει δεσμεύσει πλέον, ανάμεσά τους μάλιστα και θηρίδα που διατηρούν σε τράπεζα του Κολονακίου κοντά εκεί στο ιατρείο. Έχει, για να εντοπίσει την ακίνητη περιουσία μάλιστα, έχει απευθυνθεί και στο κτηματολόγιο αλλά και σε ασφαλιστικές εταιρείες να διαπιστωθεί αν οι προφυλακισμένοι πλέον διαθέτουν και επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους. Αν προκύψουν σχετικά ευρήματα, θα υπαχθούν και αυτά σε καθεστώς δέσμευσης. Θα ερευνήσουν παράλληλα και αν έχουν τελεστεί 4 δικήματα με οικονομικό αντικείμενο: κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Άκουγα σήμερα το πρωί την κυρία Παγώνη να λέει, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να λέει ότι είναι λογικό να έχουν τεράστια ποσά, να διαθέτουν τεράστια ποσά, αν αναλογιστεί κανείς ότι την πλασμαφαίρεση την τιμούσαν προς 6.000 περίπου ευρώ και φάνηκε στο μηχάνημα πόσο τακτικά γίνονταν πλασμαφαιρέσεις και διέθεταν δύο μηχανήματα και η γιατρός παραδέχθηκε ότι όταν έχανε τη ζωή του ουσιαστικά, υπέστη την ανακοπή, την καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, και έχανε τη ζωή του εκείνη ότι ήταν δίπλα στο διπλανό ιατρείο και γι' αυτό και δεν τον ακολούθησε με το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ελπής, γιατί είχε άλλον ασθενή τον οποίο υπέβαλε επίσης σε πλασμαφαίρεση.
1: Μου λες ξανά τα αδικήματα.
0: Τα αδικήματα, έτσι όπως τα διαβάζω, που έχουν να κάνουν με οικονομικό αντικείμενο. Έτσι. Κακουργηματική απάτη, αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτά ερευνούν, έτσι, δεν κατηγορούνται ακόμη για αυτά. Οι ελεγκτές ερευνούν αν έχουν τελεστεί αυτά τα 4 συγκεκριμένα αδικήματα που έχουν το οικονομικό αυτό υπόβαθρο.
1: Να κάνω μια πονηρή δημοσιογραφική σκέψη.
0: Για πες.
1: Νομίζω ότι αυτά τα αδικήματα που ερευνώνται ίσως να είναι αυτά που θα πατήσει η δικαιοσύνη στο να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή.
0: Για να τους κρατήσει,
1: ναι, γιατί δεν ξέρω για το γιατρό. Εγώ δεν είμαι δικαστής, έτσι, ούτε εισαγγελέας, ούτε τίποτα. Μια απλή νομική εκτίμηση κάνω με βάση μια μικρή εμπειρία. Νομίζω ότι ο γιατρός και με αυτά που λέει προσπαθεί εντελώς να διαχωρίσει την θέση του από την σύζυγό του.
0: Πλέον έχουν τελείως διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, τελείως διαφορετικό νομικό καθεστώς ο καθένας, άλλον δικηγόρο, έτσι, αν και ξεκίνησαν μαζί.
1: Και προσπαθεί να ξεφύγει από το καθεστώς του ενδεχόμενου δόλου. Οπότε, εάν τα καταφέρει με διάφορες έτσι, νομικές ενέργειες που θα κάνουν οι συνήγοροι του, ενδέχεται να βρει μπροστά του αυτά τα αδικήματα που περιέγραψες πριν από λίγο. Δεν το ξέρω, δεν έχω το φάκελο της υπόθεσης, αλλά σου λέω ότι εάν δεν μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το καθεστώς του ενδεχόμενου δόλου, η σύζυγός του είναι πιο κοντά σε αυτό από ό,τι φαίνεται. Αυτός προσπαθεί να διαχωρίσει τη θέση του, ενδεχομένως όμως να βρει νομικό τείχος σε αυτά τα αδικήματα που περιέγραψες πριν από λίγο.
0: Ο δικηγόρος πάντως του κατηγορούμενου γιατρού διέψευσε ότι υπήρχε κάποιος τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια πληροφορία η οποία διακινείται σε πολλά δημοσιεύματα και άρθρα σε sites. Το διέψευσε λοιπόν δια του δικηγόρου του ο κατηγορούμενος γιατρός, ενώ όπως είπαμε η 19χρονη κόρη που πέρασε το κατόφλι του ανακριτή για να καταθέσει μετά από αίτημα του πατέρα της, όχι της μητέρας, υποστήριξε ότι είχε υποβληθεί από τη μητέρα σε θεραπεία τον Αύγουστο και μάλιστα ότι ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις. Έτσι. Φέρεται να μίλησε για θεραπεία ημουσφαίρησης και όχι πλασμαφαίρεσης. Τώρα αυτά είναι ακριβώς ψηλά γράμματα. Και φέρεται να υποστηρίζει τώρα αυτή τη θεραπεία και η κατηγορούμενη γιατρός ότι έκανε στο Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή φαίνεται ότι επιχειρούν να αλλάξουν τελείως και το κάδρο της ιατρικής πράξης αυτής στην οποία παρανόμως τον έθεσαν. Τώρα έχουμε πολλά επεισόδια να δούμε μπροστά μας. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος χάθηκε και σημασία έχει η επόμενη μέρα να μας βρει θάνο με ένα σύστημα που έχει να κάνει με την υγεία αλλά και αυτά τα παραϊατρικά, αν μπορώ να το θέσω έτσι, που να είναι πιο ασφαλές για όλους μας.
1: Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς είναι παραϊατρικό και τι δεν είναι. Εγώ δεν έχω γνώση τα ζητήματα αυτά για να μπορέσω να έχω γνώμη, να έχω άποψη για τα... δεν ήξερα καν τι είναι η πλασμαθαίρεση, έτσι. Σου μιλάω εντελώς με ειλικρίνεια. Αλλά από την άλλη, το έχω πει χιλιάδες φορές, γιατί έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνουν όλα αυτά, Βαγγέλη. Έτσι.
0: Συνήθως από κάπου ξεκινά και αυτό ήταν κάτι το οποίο είδαμε πόσο πολύ άγγιξε το σύνολο της κοινωνίας η υπόθεση αυτή.
1: Άγγιξε ευαίσθητες χορδές, γιατί πρώτον ήταν αγαπημένος καλλιτέχνης, δεύτερον ήταν το άδικο του θανάτου της υπόθεσης αυτής που εξόργησε. Έβλεπα, νομίζω ότι και εσύ το είδες, ένα αφιέρωμα που έκανε το The Voice στον Γιώργο Μαζονάκη. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, διότι βάζανε τις φωνές τους οι καλλιτέχνες αυτοί και ταυτόχρονα έπεφτε πάνω για να συμπληρώσει το τέλος του τραγουδιού ο ίδιος ο Μαζονάκης.
0: Αναπεριόδους έμπαινε και ο ίδιος στο συγκεκριμένο τραγούδι, ναι, και ήταν όντως...
1: Και είχε και υψηλή τηλεθέαση, δηλαδή ο κόσμος πραγματικά συγκινήθηκε πάρα πολύ με την υπόθεση αυτή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και νομίζω ότι δεν το έχει ξεπεράσει ακόμα.
0: Και νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ αρχίσαμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά κάποια πράγματα που τα βλέπαμε γύρω μας, που τα ακούγαμε από οικείους μας, στο οικογενειακό, φιλικό, επαγγελματικό περιβάλλον για τέτοιου είδους ιατρικές πράξεις εντός εισαγωγικών, οι οποίες ακούγαμε να γίνονται σε κομμωτήρια, σε κέντρα αισθητικής.
1: Εντάξει, αλλά μαζί με τα ξερά να μην καούν και τα χλωρά, ρε
0: παιδί μου. Όχι, όχι, όχι.
1: Δεν είναι όλα ένα τσουβάλιασμα.
2: πλάσμα.
0: Ας φοβηθούν όμως κάποιοι και λιγάκι να σφίξει αυτό το πράγμα, γιατί είδαμε ότι ακόμη και με το MedWatch, αυτό το σύστημα το οποίο αρχίζει και παρακολουθεί τις διαφημίσεις οι οποίες προβάλλονται, γιατί αφιδώς διαφημίζονταν πολύ, πάρα πολύ από αυτούς, δεν ήταν μόνο το στόμα με στόμα, ήταν και μέσω των social media, μέσω του ίντερνετ ως επιτοπλίστων, και είδαμε πώς μαζεύτηκαν πλέον και έφτασε να μειωθεί η διαφήμιση κατά 90%, νομίζω, είπε ο αρμόδιος υπουργός υγείας.
1: Ο κόσμος ήξερε, και αυτοί που έπρεπε να ξέρουν και αυτοί ήξεραν. Τώρα, γιατί αφέθηκε αυτή η ιστορία τόσο ανεξέλεγκτη, είναι ένα ερώτημα. Έστω και αργά, με τραγικό τρόπο, όπως πολύ σωστά είπες, ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη έρευνα και μακάρι να μπει μια τάξη σε αυτό το σύστημα.
0: Το ελπίζουμε όλοι να μπει.
1: Της απέραντης νεότητας, πώς να το χαρακτηρίσουμε.
0: Να μπει μια τάξη, έχεις δίκιο. Για την υπόθεση του...
1: Της αιώνιας νεότητας, μάλλον.
0: Μεγάλο ζήτημα αυτό. Βλέπουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα. Το βλέπουμε από τις ελληνικές ταινίες που αγαπάμε και οι δύο, Θάνο. Είμαι βέβαιος ότι θα το κοιτάς, έτσι. Δεν θα σε πάω σε συγκεκριμένο, αλλά κοίταξε, βλέπαμε ας πούμε τον Κωνσταντάρα. Έτσι, τον βλέπαμε τον Κωνσταντάρα, ο οποίος ήταν σε κάποιες ταινίες 50 χρονών και τον έβλεπες και ήταν. Τον έβλεπες μεγάλο. Σαν ηλικία. Σήμερα ο 50χρονος δεν είναι μεγάλος.
1: Είναι παιδί.
0: Δεν θεωρείται
1: που
0: μεγάλος.
1: Θα λέγει και ο ίδιος. Λοιπόν, να σου πω εντάχει, γιατί θα φύγω για τον Κωνσταντάρα, ότι γενικά ήταν ένας κούκλος νέος. Ψηλός.
0: Αρχοντάνθρωπος.
1: Αρχοντάνθρωπος και αρενοπός και πραγματικά δεν πρέμια έτσι. Ο ίδιος ήταν από καλή οικογένεια, ήταν χρυσοχόοι οι γονείς του. Ήθελαν να τον κάνουν αξιωματικό του στρατού, τον στείλαν στην Κέρκυρα να σπουδάσει. Δεν του άρεσε καθόλου. Συμμαθητής του ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης. Πρότεινε στον Ελίτη να αποδράσουν. Ο Ελίτης αρνήθηκε και ο ίδιος απέδρασε και κολύμπησε στο Βίδο, ένα νησάκι που είναι απέναντι στην Κέρκυρα. Με τις γνωριμίες των γονιών του τη γλίτωσε, γιατί θα έπρεπε να μπει φυλακή. Τον στείλαν στο Παρίσι να σπουδάσει χρυσοχοΐα στην σχολή του Καρτιέ.
0: Εκεί έγινε μοντέλο.
1: Εκεί δεν πήγε καθόλου, δεν του άρεσε. Και μόλις το μάθαν οι γονείς του, του κόψαν το έμβασμα. Άρχισε να πουλάει εφημερίδες, να κάνει δουλειές του ποδαριού, να κάνει οτιδήποτε μπορούσε. Κάποια στιγμή γίνεται και μοντέλο, όπως πολύ σωστά λες.
0: Αυτό το θυμάμαι. Το θυμάμαι
1: και στη
0: το.
1: Συνέχεια ηθοποιός με ρολάκια. Μετά γίνεται ο πόλεμος, τραυματίζεται.
0: Νομίζω υπάρχει και μια ταινία που διασώζεται από εκείνη την εποχή και φαίνεται σε πολύ πρώιμη, σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Στη Γαλλία. Και πολύ αργότερα καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται το κωμικό του ταλέντο σε μεγάλη ηλικία.
0: Και το αντιλαμβανόμαστε και όλοι.
1: Γι' αυτό εμφανίζεται ένας κύριος κάπως ας πούμε ηλικιωμένος για την εποχή, ο οποίος όμως είναι, πώς να το πω, είναι εραστής. Και αυτό φέρνει και, πώς να το πω, φέρνει και λίγο γέλιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστική φράση του Παπαγιαννόπουλου, τη χούφτωστη, ας πούμε.
0: χούφτωστη, λοιπόν.
1: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό.
0: Καλή συνέχεια, Βαγγέλη. Πηγαίνουμε σε ευχαριστώ, Θάνο μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Πηγαίνουμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και πάλι εμείς εδώ μαζί.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου. Πράσινο φως για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής της Ελλάδας άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ενεργειακή μετάβαση. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πόροι θα κατευθυνθούν σε δράσεις όπως η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, η επιδότηση για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες, η ενεργειακή και αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτηρίων, καθώς και σε έργα μεταφορών και υποδομών. Για απόφαση ιδιαίτερης πολιτικής και οικονομικής σημασίας, έκανε λόγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας. Αύξηση του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη πακέτου νέων στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα, τονίζοντας τον ευρωπαϊκό του χαρακτήρα και τη σημασία της αμερικανικής στήριξης. Υπενθύμησε δε ότι τα πρώτα ελληνικά F-35 αναμένονται το 2029 με 2030. Μήνυμα προς την Τουρκία από το Καστελόριζο απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα. Κανένα δίθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες, υπογράμμισε, επισημένοντας ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία προϋποθέτουν τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Μοτορόιλ στους Αγίους Θεοδόρους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ένας από τους δύο εργαζομένους εξωτερικού συνεργείου υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο δεύτερος είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Οι δύο άντρες πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου όταν εκτινάχθηκε καπάκι λόγω αποσυμπίεσης αερίου. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν οι αρχές στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Οι δύο οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες και λαθρανά σκαφές με σκοπό τον εντοπισμό και την πώληση αρχαιοτήτων. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης, της Καβάλας, της Δράμας, της Ξάνθης και του Εύρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία, εξαρθρώνοντας κύκλωμα που δρούσε στο Μενίδη και την Αρτέμιδα και φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού. Έπειτα από συντονισμένες και ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κατασχέθηκαν περισσότερα από 35 κιλά κοκαίνης, καθώς και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Νέες σαρωτικές κυρώσεις κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ λίγες ώρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στην νοτιοαφρικανή δικαστή Νάβι Πιλάι και την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ για τη βράβευση. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το δικαστήριο, κατηγορώντας το ότι επιχειρεί να διώξει παράνομα Αμερικανούς και Ισραηλινούς για εγκλήματα πολέμου. Το δικαστήριο, με άμεση απάντησή του, δήλωσε ότι αυτές οι κυρώσεις συνιστούν επίθεση στο κράτος δικαίου και στα ίδια τα θεμέλια της διεθνούς ένωμης τάξης, πλήττοντας τη θεμελιώδη αρχή ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο και σειρά χωρών έχουν ήδη εκδώσει ανακοινώσεις υποστήριξης στο δικαστήριο μετά τις κυρώσεις.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά Επιρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότιοι άνεμοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Έλληνες Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Θα περάσουμε λίγο αφού έχουμε αφήσει τον Θάνο Σιαφάκα που ήταν μαζί μας την προηγούμενη ώρα. Να περάσουμε λίγο εκτός συνόρων, να δούμε την κατάσταση που επικράτησε αρχικά στις Βρυξέλλες και συνολικά στο Βέλγιο. Είχαμε διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού, ενώ στο περιθώριο σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια, κυρίως μεταξύ νεαρών και των αστυνομικών δυνάμεων. Στη διαδήλωση στις Βρυξέλλες συμμετείχαν, να πούμε, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές, καθώς και μαθητές και φοιτητές διαμαρτύρονται για τις περικοπές και τις αλλαγές στην κοινωνική πολιτική, στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, και όλα αυτά βέβαια μέσα σε ένα ιδιαίτερα περιβάλλον βεβαρημένο από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με την αστυνομία, στους δρόμους της βελγικής πρωτεύουσας βγήκαν να διαμαρτυρηθούν περίπου 30.000 άτομα. Τα συνδικάτα εκτιμούν ότι η συμμετοχή του κόσμου έφτασε τις 50.000. Η πορεία ξεκίνησε το πρωί στις 11 τοπική ώρα από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό και κατευθύνθηκε προς τον σταθμό Μίντι και στο περιθώριο, όπως είπαμε, το κέντρο των Βρυξελών. Ανά χρονικά διαστήματα μετατρέπονταν σε πεδίο μάχης με εκατοντάδες νεαρούς, πολλοί από τους οποίους φορούσαν σκούρα ρούχα και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, συγκρούονταν με την αστυνομία εκτοξεύοντας ξύλα, γυάλινα μπουκάλια, κάδους απορριμμάτων, πυροτεχνήματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απαντούσαν με δακρυγόνα και εκτόξευση νερού από τις άβρες, ενώ προχώρησαν και σε αρκετές προσαγωγές. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, αρκετές οι σπασμένες βιτρίνες, τα κατεστραμμένα λεωφορεία, πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια που υπάρχουν και στις Βρυξέλλες αρκετά, και καλύφθηκε με πυκνό μαύρο καπνό η καρδιά της πόλης. Κάποιοι από τους νεαρούς μάλιστα ήταν και μεταμφιεσμένοι σε ήρωες κόμικ, Batman κλπ. Η αστυνομία διευκρίνησε ότι όσοι προκαλούσαν τα επεισόδια δεν συνδέονταν με την κύρια συνδικαλιστική διαδήλωση η οποία διεξήχθη ειρηνικά. Τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, να πούμε, κατήγγειλαν ότι τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής μεταφέρουν το βάρος στους απλούς πολίτες μέσα σε μία περίοδο αυξημένου κόστους ζωής. Ενώ ο Πρωθυπουργός του Βελγίου δήλωσε ότι είναι αναγκασμένος να κάνει δύσκολες και τολμηρές επιλογές, αφού οι προηγούμενες κυβερνήσεις άφησαν πίσω τους ένα υψηλό δημόσιο έλλειμμα και χρέος και έχει θέσει ως στόχο την εξοικονόμηση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το τέλος της κυβερνητικής του θητείας το 29, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα που κυμαίνεται γύρω στο 5% του ΑΕΠ. Θα συνεχίσουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό μας δελτίο. Θα μας βοηθήσει σε αυτό η συνάδελφος Έρη Ισφαέλου που είναι εδώ δίπλα μου. Έρη, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Θα ξεκινήσουμε λίγο με αυτήν την επικείμενη εκτέλεση η οποία φέρεται ότι θα γίνει, όχι σε ζωντανή μετάδοση.
1: Έγινε
0: όχι.
1: Ήδη μια εκτέλεση στο ναι. Τέξας. Είναι ναι. Η πρώτη εκτέλεση μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ στο Τενεσί.
0: Ποιος το ξεχνάει αυτό. Έτσι, μετά από δύο, αν δεν κάνω λάθος, θανατηφόρες ενέσεις, η γυναίκα έζησε. Και έπεσαν επάνω μετά οι υγειονομικοί προκειμένου να τη σώσουν τη ζωή, γιατί είχε υποστεί σοβαρές βλάβες.
1: Ακριβώς.
0: Να τη σώσουν τη ζωή και μετά να γίνει άραγε τι, να την ξαναθέσουν σε διαδικασία θανάτωσης.
1: Υπάρχουν δύο ερωτήματα μετά από το περιστατικό αυτό. Το ένα είναι πώς θα κινηθεί η εικόνα της υγείας της, και το άλλο είναι το τι θα ακολουθήσει σε νομικό επίπεδο. Γιατί ναι, μεν είναι μια δύσκολη νομικά υπόθεση, αλλά εκτός αυτού. έχει ανοίξει ξανά και με πολύ μεγάλο πάθος από όλες τις πλευρές τη συζήτηση στις ΗΠΑ για τη θανατική ποινή και για το αν θα πρέπει να υφίσταται ως ποινή, αλλά και για το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται. Για παράδειγμα, το θέμα, η ένεση γενικά, θεωρούνταν ότι είναι μια σε εισαγωγικά πιο ήπια, ανθρώπινη λύση.
0: Και ανθρώπινη, ναι.
1: Όμως, οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ είχαν πει ότι, παιδιά, αυτή η γυναίκα έχει αυτές και αυτές τις παθήσεις. Είναι απαγορευτικές για αυτού του είδους τις ενέσεις. Και μάλιστα η γυναίκα αυτή είχε μέσω των δικηγορών της ζητήσει ότι για να αποφύγω την ένεση, αφήστε με, είχε πει, και να κρεμαστώ. Μιλάμε τώρα δηλαδή. Οπότε βλέπουμε ότι οι προηγούμενες λύσεις, ναι, δεν ήταν καθόλου ανθρώπινες, αλλά και η ένεση εν τέλει δεν είναι. Γιατί δεν είναι μια. Εκτός του ότι συζητάνε τώρα στην Αμερική το αν θα πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή ή όχι, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι γενικά το θέμα, δηλαδή.
1: Ακριβώς,
0: σε ευρύτερο πλαίσιο.
1: Είναι και το πώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή λένε, παιδιά, άμα δεν μπορούμε να τους κάνουμε έλεση, αυτό έχει υποθεί, να επαναφέρουμε την ηλεκτρική καρέκλα.
0: Ναι.
1: Έχει ανοίξει δηλαδή μια πολύ ακραία συζήτηση. Υπάρχουν φυσικά και ψύχρεμες φωνές που λένε ότι η θανατική ποινή αναιρεί τον παράγοντα σοφρονισμός. Ένας νεκρός άνθρωπος δεν μπορεί να σοφρονιστεί και να επιστρέψει στην κοινωνία.
0: Σαφώς
1: ότι
0: όχι.
1: Παραβιάζει το ανθρώπινο δικαίωμα. Άτομα που είναι υπέρ λένε ότι, εντάξει, κάποια εγκλήματα είναι η δεχθή. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει και αυτή την πλευρά. Αλλά ναι, υπάρχουν και ακραίες φωνές που λένε, ναι, φέρτε πίσω την ηλεκτρική καρέκλα. Αυτό το είπε γερουσιαστής.
0: Σαν καλύτερη
1: αυτό
0: λύση,
1: είπε
0: γερουσιαστής. Δηλαδή, πραγματικά ακούγεται τρελό. Έτσι,
1: ναι.
0: Να μιλούμε για την ηλεκτρική καρέκλα ως ασφαλέστερη λύση. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας για την ευθανασία, για παράδειγμα, με ιατρικούς τρόπους, όπου αυτή γίνεται, στο μυαλό μας, εμείς που δεν έχουμε κοντά μας, δεν είναι οικείο για εμάς το θέμα της θανατικής ποινής, θεωρούσαμε, φαντάζομαι, ότι είναι ο πιο ανώδυνος τρόπος για κάποιον η ευθανασία με μια ένεση, όπως κάνουμε στα ζωάκια όταν πρέπει αναγκαστικά, αναγκαζόμαστε να το κάνουμε, ότι έτσι και υπάρχουν χώρες που υπάρχει η ευθανασία κατ' επιλογή όταν υπό κάποιες προϋποθέσεις, όταν πάσχει ο άλλος από κάποια ανίατη ασθένεια και έχει μικρό προσδόκιμο επιβίωση.
1: Ακριβώς.
0: Θεωρούσαμε, λοιπόν,
1: πρόβλημα, το πρόβλημα
0: εντυπωμένο
1: είναι ότι μια ειδική περίπτωση που ήταν μια γυναίκα με κάποια ασθένεια στην περίπτωση της οποίας ήταν απαγορευτική μια διαλύση, δεν εισακούστηκε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν την πήρε δηλαδή κανείς τα σοβαρά όταν είπε ότι, παιδιά, αυτό δεν μπορεί να γίνει στη δικιά μου περίπτωση. Βρείτε έναν άλλον τρόπο. Πάντως στο Τέξας, όπου όπως είπαμε έγινε η πρώτη εκτέλεση σε όλη τη χώρα μετά από αυτό το περιστατικό, έγινε με τον ίδιο τρόπο, με χορήγηση πεντοβαρβιτάλης στον 46χρονο που εκτέλεσαν, και έχει μέχρι το τέλος του χρόνου προγραμματισμένες άλλες 2 εκτελέσεις. Το Τέξας λέμε τώρα.
0: Ναι. Τώρα θέλω να πάμε να πιούμε ένα κρασάκι.
1: Εμείς θα πιούμε σίγουρα. Αυτοί που τους τα έκλεψαν δεν ξέρω αν έχουν να πιούν.
0: Λοιπόν, μια περίεργη είδηση. Μας έρχεται από την Ιταλία και έχει άρωμα ίνου. Έτσι, εκεί θα μας πας τώρα, Έρη.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια κλοπή στην Ιταλία, η οποία είναι η μεγαλύτερη αυτού του είδους που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με λεία 5 εκατομμύρια ευρώ. Και θα σου
0: σε μετρητά.
1: Όχι.
0: Σε κρασί.
1: Σε κρασί.
0: 5 εκατομμύρια ευρώ σε κρασί.
1: Θα σου πω ακριβώς τι έγινε και θα σου εξηγήσω και γιατί δικαιολογημένα κάποιοι μιλάνε για κινηματογραφική ληστεία. Λοιπόν, μιλάμε για ένα εινοποιείο, για ένα πολύ παλιό οικογενειακό εινοποιείο. Μια συμμορία τουλάχιστον 7 μασκοφόρων μπήκε στο εινοποιείο αυτό στην Τοσκάνη και σήκωσε, κυριολεκτικά σήκωσε με κλάρκ και θα σου πω και πώς, 30.000 μπουκάλια ακριβό κρασί.
0: 30.000.
1: Λοιπόν, πρόσεξε, το βράδυ του Σαββάτου, οι μασκοφόροι πήγαν στο εινοποιείο, ένα εινοποιείο να πούμε, το οποίο χρονολογείται από τα τέλη του 14ου αιώνα στην Κορτόνα της Τοσκάνης.
0: Και αν φημίζεται η Τοσκάνη για τα εινοποιεία της και τα μπέλια
1: ακριβώς
0: της, έτσι.
1: Πήγαν λοιπόν σε αυτό το εινοποιείο, απενεργοποίησαν συναγερμούς κάμερες, μπήκαν. Εν συνεχεία, ανενόχλητοι, χρησιμοποίησαν τα κλάρκ της εταιρείας.
0: Α, χρησιμοποίησαν τα ίδια τα εργαλεία της εταιρείας,
1: ναι,
0: για να πραγματοποιήσουν.
1: Τα οχήματά τους εκεί πέρα κλάρκ, φόρτωσαν 30.000 φιάλες επάνω σε 2 μεγάλα φορτηγά και έφυγαν το Σάββατο αυτό. Τη Δευτέρα Είχαν δηλαδή και όλη την Κυριακή να κάνουν τα κουμάντα τους, να τα τακτοποιήσουν όπου τα τακτοποίησαν. Τη Δευτέρα πήγαν οι εργαζόμενοι το πρωί και τα βρήκαν άδεια.
0: Εγώ εδώ μεταξύ, όση ώρα μιλάς, κάνω τις μαθηματικές πράξεις για να δω πόσο κοστίζουν το κάθε μπουκάλι. Τα 5 εκατομμύρια λοιπόν δια του 30.000 που είναι οι φιάλες είναι στα 166 ευρώ ανά μπουκάλι. Όπως καταλαβαίνουμε, θα υπάρχουν κάποια που είναι φθηνότερα, αλλά και ακριβώς. Σίγουρα κάποια που θα είναι πολύ πιο ακριβά.
1: Ακριβώς. Έχει υπολογιστεί ότι, μάλλον, οι τιμές αυτών των φιάλων που εκλάπησαν έχει υπολογιστεί ότι είναι από 120 μέχρι 400 ευρώ το μπουκάλι. Mm-hmm. Είναι είναι εξαιρετικά πολύτιμα αυτά τα συγκεκριμένα κρασιά για συλλέκτες. Και μια λεπτομέρεια, δεν πήγε καθόλου καλά αυτό για το Ινωπείο για πολλούς λόγους, διότι η κλοπή έγινε εν ώψη μιας πολύ μεγάλης αποστολής στο εξωτερικό. Ετοιμάζονταν για μια πολύ μεγάλη αποστολή.
0: Κάποιος ήξερε.
1: Αυτό σκέφτηκα και εγώ, ότι κάποιος ήξερε μάλλον. Πάντως οι αρχές είναι αισιόδοξες, πιστεύουν ότι θα εντοπίσουν τους υπαίτιους. Και γιατί το λένε αυτό? Ένας αστυνομικός διευθυντής είπε το εξής απλό. Οι δρόμοι, λέει, της Τοσκάνης είναι γεμάτοι κάμερες. Δύο φορτηγά γεμάτα εμπόρευμα δεν γίνεται να εξαφανιστούν έτσι απλά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να δούμε τι έχουμε από πλάνα.
0: Θα ακολουθήσουν
1: και
0: την πορεία.
1: Λέει, κάποια θα τα ανακτήσουμε, κάποιες φιάλες.
0: Έρης Φάλιου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να πούμε ότι είμαστε πάντοτε στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Άρης στο μικρόφωνο και η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στη ρύθμιση του ήχου, αντικατέστησε τον Βασίλη Νικολόπουλο, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης βέβαια στις μουσικές μας επιλογές.

είπαμε αναφορικά με το ζήτημα των εκτελέσεων που λέγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι έχει προγραμματιστεί και μία επιπλέον και έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος τον Νοέμβριο του 2009 ήταν στρατιωτικός ψυχίατρος αλλά και μοναχικός λύκος της Αλ-Κάιντα και αιματοκύλησε τη βάση του Fort Hood σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 32. Έχει ανακοινωθεί, έχει προγραμματιστεί από το Πεντάγωνο ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου και θα το κάνουμε στη μία η ώρα, την ώρα που το έκανε και εκείνος, και θα είναι στρατιώτες με τουφέκια στο εκτελεστικό απόσπασμα, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου, ο Πιτ Χέγκσεθ. Θα φροντίσουμε να μπορούν οι άνθρωποι να το παρακολουθήσουν, να είναι δημόσια η εκτέλεση, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις, σύμφωνα με τον Χέγκσεθ. Αν αυτή η εκτέλεση πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, και ο Σέγκσεθ είπε ότι θα γίνει, θα είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και περίπου 90 χρόνια. Κατά την Διεθνή Αμνηστία, μόνο το Ιράν και το Αφγανιστάν πραγματοποίησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα δημόσιες εκτελέσεις. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η προγραμματισμένη από το Πεντάγωνο ζωντανή μετάδοση της εκτέλεσης. Ο ίδιος πάντως πρόσθεσε ότι αν μεταδοθεί δεν πρόκειται να το παρακολουθήσει. Τώρα, λίγη ώρα νωρίτερα, είδα από το πρακτορείο Reuters να λέει ότι έγινε ισχυρή σεισμική δόνηση αισθητή στον Παναμά. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία μεταδίδονται κάνουν λόγο για έναν ισχυρότατο σεισμό μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Παναμά. Οι πληροφορίες αυτές αποδίδονται στο Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η αρχική εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού ήταν τα 8 Ρίχτερ. Η αναθεωρημένη εκτίμηση φέρνει το μέγεθος στα 7,6, ενώ το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Σινουά αναφέρει ότι ο σεισμός ήταν 8 Ρίχτερ. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έναν πολύ πολύ ισχυρό σεισμό. Αν έχουμε νεότερα για το ποια ήταν τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου σεισμού στην ευρύτερη περιοχή, θα σας το μεταδώσουμε. Είναι πάντως μια σίγουρα πολύ ισχυρή δόνηση και ελπίζουμε να μην έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Τώρα, για να δούμε λιγάκι το τι γίνεται στον κόσμο μας εδώ, γιατί είχαμε και την υπόθεση αυτή με την Γκράβα, το συγκρότημα της Γκράβας, το οποίο θυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό από σήμερα το πρωί, και με τηλεεκπαίδευση παρακολούθησαν σήμερα οι μαθητές τα μαθήματα. Υπάρχει μια αντιπαράθεση εδώ μέσα από το ραδιόφωνο του Earth News. Φιλοξενήσαμε εδώ γονείς και άλλους εμπλεκόμενους, μίλησαν στο ραδιόφωνο μας για το συγκεκριμένο περιστατικό και πώς το βλέπουν. Αρκετοί είπαν ότι νιώθουν απροστάτευτοι και θεωρούν ότι υπήρξε ένα κενό ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Θυμίζουμε ότι πραγματοποιούν οι αρμόδιοι φορείς ενέργειες για να δουν από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή αερίου, η οποία και έχει κινητοποιήσει επανειλημμένα τις αρχές και τους ελεκτικούς μηχανισμούς, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν κάποια άκρη με το συγκεκριμένο ζήτημα. Παραμένει κλειστό το συγκρότημα. Θυμόμαστε ότι ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Δούκας, αυτό που είπε είναι ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών
και ζήτησε από όλους τους εμπλεκόμενους μέχρι και την Κυριακή να έχουν παραδώσει το πόρισμά τους αναφορικά με το τι συμβαίνει, αν υπάρχει κάποια διαρροή, από πού είναι αυτή προκειμένου να επισκευαστεί. Άρα έλεγχος και συντήρηση, αν και εφόσον χρειάζεται, μέχρι και την Κυριακή, προκειμένου από την Δευτέρα τα σχολεία να λειτουργήσουν κανονικά. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα, αυτό της Γκράβας, που και είναι και του Δήμου Αθηναίων, της Κυψέλης, των Πατησίων, εκεί η ευρύτερη περιοχή εξυπηρετείται από το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, και θα ακούσουμε αμέσως μετά από το δελτίο ειδήσεων και το τι δήλωσαν οι εμπλεκόμενοι και εδώ στο σταθμό μας, αλλά και ο Υφυπουργός Εσωτερικών που μίλησε στο Earth News και ο Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας. Θα δούμε στη συνέχεια το τι δήλωσε και το τι ζήτησε από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευθούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αδιαπραγμάτευτη η εθνική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητό στην πόλη του Παναμά. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Ολιγαρχής, ανθεκτικός και μπεσαλής, έγραψε σε ανάρτηση ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συγγραφέας συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Ο

0: Δημοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρης Φαέλου.
1: Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία τους, τα βιοτεχνικά επιμελητήρια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν ένα νέο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Το πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο με θέμα «Η βιοτεχνία του αύριο. Από το όραμα στη δράση». 12 Οκτωβρίου 2026, Divani Caravel Hotel, Αθήνα. Θεματικές ομιλίες, workshops, round tables, B2B συναντήσεις και networking στο πρώτο βιοτεχνικό εθνικό συνέδριο. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ. Δεν υπάρχουν ακόμη νεότερα για αυτήν τη μεγάλη σεισμική δόνηση των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρέκτερ που χτύπησε τον Παναμά. 8 βαθμούς της κλίμακας Ρέκτερ σύμφωνα με άλλα σεισμολογικά Ινστιτούτα πέραν του Αμερικανικού. Να δούμε τι γίνεται. Το παρακολουθούμε. Επιστρέφουμε στα της Γκράβας που όπως είπαμε παραμένει κλειστό. Έμεινε κλειστό το συγκρότημα σήμερα, με τηλεεκπαίδευση οι μαθητές στα μαθήματα. Διενεργούνται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις συνολικά προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, όπως είναι λογικό, και μέχρι να δοθεί το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος, τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, τάχθηκε υπέρ της εξάντλησης κάθε περιθωρίου ελέγχου.

0: έλεγχου και υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει μετακύληση των ευθυνών, να μην υπάρχει καμία απολύτως ανησυχία, ζήτησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Βασίλης Σπανάκης.
1: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας, στα σχολεία μας, σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
0: Να πούμε ότι και αδιαπραγμάτευτη χαρακτήρισε την ασφάλεια των μαθητών από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, που όπως είπαμε κάλεσε όλες τις πλευρές του συναρμόδιους φορείς να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο και μέχρι την Κυριακή να έχουν ήδη το πόρισμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα.
2: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
0: Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε και το κλείσιμο του σχολείου μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να έχουμε και το αποτέλεσμα βέβαια για το τι συμβαίνει, γιατί από τον προηγούμενο ήδη μήνα είχαν αρχίσει τα κρούσματα κάποιες ημέρες να μυρίζει πολύ έντονα, να καλούνται οι αρμόδιες εταιρείες φυσικού αερίου και λοιπά από τον Δήμο και λοιπούς φορείς προκειμένου να διαπιστώσουν τι έγινε, δεν κατάφερναν να βρουν την αιτία. Εχμές για τα αντανακλαστικά του Δήμου Αθηναίων άφησε η πρόεδρος της Ένωσης Γονέων του 5ου διαμερίσματος της Αθήνας, η κυρία Μαρίζα Κιτάνη. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Να ακούσουμε την κυρία Κιτάνη.
3: Η πρώτη αναφορά που έγινε και επίσημα στο Δήμο Αθηναίων από τη διευθύντρια του συγκεκριμένου σχολείου που εντοπίστηκε η ΟΣΜΗ έγινε 16 Σεπτεμβρίου. Στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε κάποιος από τους ανιχνευτές αερίου που βρίσκονται στο λεπτοστάσιο. Στις 2 Οκτωβρίου ήταν το τρίτο περιστατικό ΟΣΜΗΣ εδώ. Η διευθύντρια του γυμνασίου του συγκεκριμένου με δική της πρωτοβουλία και πρώτον στην ποινή της πήρε τα παιδιά του σχολείου και τα έβγαλε από το χώρο του συγκροτήματος.
4: Συγγνώμη, η εκένωση όμως είπατε ότι ήταν αυτοσχέδια, δεν την αποφάσισε κάποιος.
3: Με αυτό λέμε. Λέμε ότι τα αντανακλαστικά του Δήμου, όταν έχεις ένα τρίτο συνεχόμενο περιστατικό ΟΣΜΗΣ αερίου, τουλάχιστον λες, παιδιά, φύγετε, να έρθουν τα συνεργεία μου. Ο Δήμος έμεινε στο εγώ ενημέρωσα την εταιρεία και τελεία. Δεν υπήρχε δηλαδή επόμενη ενημέρωση και είναι εύλογα τα ερωτήματα. Μυρίζει ΟΣΜΗ. Τι είναι αυτό, τι ελέγξατε, τι βρήκατε, δεν θα δώσει μια τεχνική έκθεση. Αυτός που κάνει τον έλεγχο, δεν θα δώσει κάποιο πιστοποιητικό.
0: Στην ίδια εκπομπή να πούμε, στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, μίλησε και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής, ο κύριος Διονύσης Αναστασόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που πήρε ο ίδιος και η διεύθυνση και τι θα γίνει βέβαια από εδώ και πέρα.
5: Σαν περιφερειακός λοιπόν, όταν έλαβα ενημέρωση, κινητοποίησα άμεσα πυροσβεστική υπηρεσία το πρωί και τηλεφωνικά και εγγράφος. Έστειλε δύο κλιμάκια με εξειδικευμένους πυροσβέστες και πήγαν μέσα στα λεπτοστάσια για να κάνουν ανίχνευση προφανώς και της διαρροής αλλά και κάποιου προβλήματος που υπήρχε. Καθώς επίσης μας ενημέρωσε και ο Δήμος ότι κατέβηκε και κλιμάκιο της αναδόχου εταιρείας για να διαπιστώσει τυχόν προβλήματα. Νομίζω ο κύριος Δούκας είναι σε συνεννόηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Έβγαλε και αυτός μια σχετική ανακοίνωση χθες το απόγευμα κατόπιν Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ έχω δώσει την εντολή, βέβαια φυσικά τη δίνει και ο Δήμος, για τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και τεχνικού ελέγχου.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να δούμε μια είδηση που αφορά την οικονομία και τις συναλλαγές μας. Τέλος στα μετρητά για τις αγορές με αντικαταβολή μέσω courier προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Έχει τεθεί ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Με αυτή τη νέα ρύθμιση οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να επιλέγουν από τη μια την αντικαταβολή για τις παραγγελίες τους, όμως η εξόφληση θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ακόμη και για μια παραγγελία που είναι ενός πολύ χαμηλού ποσού. Τον προβληματισμό του εξέφρασε μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Μάκης Σαβίδης, ο οποίος προειδοποιεί για πρόσθετες ενδεχομένως επιβαρύνσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.
1: Ήρθε αυτή η τροπολογία που προτείνει η κυβέρνηση και θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Δεν είμαστε ενήμεροι για ποιο λόγο πρώτα απ' όλα έχει προβεί σε αυτή την κίνηση. Είναι θεμητή η απόφαση να προχωρήσουμε προς το ηλεκτρονικό χρήμα, ηλεκτρονικές πληρωμές και να αφήσουμε τα μετρητά, αλλά και τα μετρητά νόμιμος τρόπος πληρωμής είναι. Έτσι κι αλλιώς στο ηλεκτρονικό εμπόριο δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αν αυτό σκέφτεται η κυβέρνηση. Ό,τι φεύγει μέσω courier πρέπει να συνοδεύεται από απόδειξη, τελεία.
2: Ναι.
1: Αυτό που προβληματίζει λοιπόν τον εμπορικό κλάδο και τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ότι τώρα θα αναγκαστούν οι επιχειρήσεις όλες να πληρώνουν τις προμήθειες στις τράπεζες. Αντί μετρητών που δεν υπήρχε κόστος.
3: Ναι.
1: Από τη μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά που μας προβληματίζει είναι ότι οι courier για να εξοπλίσουν τους ανθρώπους τους όλους με POS για να δέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές θα αυξήσουν το κόστος. Ποιος θα το πληρώσει το κόστος αυτό, ο καταναλωτής, οι επιχειρήσεις? Η πρόταση λοιπόν είναι, εφόσον αντικαθιστούμε τα μετρητά με ηλεκτρονικές πληρωμές έως 500 ευρώ, να μην υπάρχει χρέωση προμήθειας προς τις τράπεζες.

Λοιπόν, τα νεότερα τώρα να δούμε από την σεισμική δόνηση. Βλέπω στο 7,7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ εκεί να φαίνεται ότι είναι στην περιοχή του Παναμά, όπως είπαμε. Έχει εκδοθεί μάλιστα και προειδοποίηση για τσουνάμι. Μιλάμε σε κάθε περίπτωση για μια πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Έγινε 9 παρα 5 ώρα Ελλάδος, 9 παρα 4 λεπτά για την ακρίβεια, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, που τον δίνει το σεισμό αυτό στα 7,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίζεται στα νότια παράλια της χώρας, 12 χιλιόμετρα νότια-νότιο-δυτικά της κοινότητας Πιταλόζα Αρίμπα. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή για εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά στην πόλη του Παναμά, αλλά και στην γειτονική Κολομβία και τον Ισημερινό. Κατά το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού είναι μόλις 12,5 χιλιόμετρα. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Σύστημα Προειδοποίησης των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι πιθανόν να σημειωθούν παλιρροϊκά κύματα εντός των επόμενων 3 ωρών κατά μήκος, όπως επισημαίνεται, των ακτών του Παναμά, της Κώστα Ρίκα, του Εκουαδόρ, του Περού, της Νικαράγουας, της Γουατεμάλας, του Ελ Σαλβαδόρ, του Μεξικού και της Κολομβίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αναστάτωση επικρατεί αυτήν τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτής της ιδιαίτερα ισχυρής σεισμικής δόνησης. Το σύστημα ανέφερε ότι υπήρχε κίνδυνος για τσουνάμι και στην περιοχή της Χαβάης.

0: πούμε καταρχάς και πάλι πηγαίνοντας στον ισχυρό σεισμό στον Παναμά, ότι οι εικόνες που μας έρχονται είναι εικόνες από ανάστατους κατοίκους οι οποίοι έχουν βγει έξω μετά από αυτή την ισχυρότατη δόνη στον 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι μέρα και ο κόσμος έχει βγει έξω, βλέπω με τα ζωάκια του κλπ, μικροί, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, παιδιά, βρίσκονται όλοι σε εξωτερικούς χώρους αναζητώντας ασφάλεια μακριά από μεγάλα κτίρια. Όπως είπαμε, υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι και μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Ελπίζουμε όχι, γιατί υπάρχει προειδοποίηση και για απειλή από τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι και την Χαβάη, όπως είπαμε, και όλοι μιλούν για μια πάρα πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση η οποία έγινε αισθητή και στην, όπως είπαμε, από Κολομβία ή σημερινό Περού είναι η προειδοποίηση για τσουνάμι και λοιπά. Οι μάρτυρες λοιπόν που μιλούν στο πρακτορείο Reuters λένε ότι έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά αλλά και στην πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Αν μιλάμε για 7,7 Ρίχτερ, είναι πολύ έντονη η σεισμική δόνηση, ιδιαίτερα ισχυρή, και είναι λογικό να έχει γίνει αισθητή τόσο μακριά. Να δούμε μια είδηση που έρχεται από τον αθλητικό χώρο. Η εθνική μας ομάδα γυναικών, να πούμε ότι πάλεψε όσο μπορούσε αλλά υποτάχθηκε τελικώς στην ανωτερότητα της Αγγλίας στον πρώτο αγώνα του πρώτου γύρου των play-off του παγκοσμίου κυπέλου γυναικών. Γνώρισε την ήττα με 3-1 στο Παγκρίτιο. Ο δεύτερος αγώνας των δύο ομάδων θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 του μήνα στο King Power του Leicester. Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να κοντράρει όσο μπορούσε την νικήτρια των δύο τελευταίων Euro γυναικών και φιναλίστ του τελευταίου Mundial του 2023, έχοντας μεγάλη βραδιά την πεταλωτή. Η goalkeeper της χώρας μας έκανε πολύ μεγάλη επέμβαση σε αρκετές περιπτώσεις, στο 16, στο 34, υπήρχε και ένα δοκάρι εκεί. Η αγγλική ομάδα άνοιξε εν τέλει το σκορ στο 39 και βρήκε άλλα δύο γκολ στο 63 και στο 67. Η χώρα μας σημείωσε τον γκολ της τιμής στο 77 με μια πολύ όμορφη ενέργεια και πλασέ της Brookshire, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3, ενώ στο 90 η Park είχε ένα σούτ στη συμβολή των δοκαριών. Και αυτά από την αθλητική επικαιρότητα. Στον απόϊχο τώρα της κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βύση, ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, νέα του ανακοίνωση, ανέφερε ότι παρέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του και έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Το νομικό πλαίσιο, εξήγησε στο Air News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές εδώ με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η συνάδελφος η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
1: Συνεχίζεται η καλλιτεχνική ρήξη ανάμεσα σε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Σύμφωνα και με την τελευταία ανακοίνωση του δικηγόρου της Άννας Βύση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, αναφέρει ότι ο συνθέτης και στιχουργός Νίκος Καρβέλας, στο πρόσωπο της Άννας Βύση, βρήκε την ιδανική ερμηνεύτρια, η οποία προσέδωσε μοναδική άειλη υπεραξία στο έργο του. Διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει το δικαίωμα να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η Ειρήνη Σταματούδη, νομικός και καθηγήτρια πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτιστικής κληρονομιάς στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, εξηγεί τι είναι η υπεραξία που αναφέρει ο κύριος Δημητρακόπουλος, επισημένοντας ωστόσο πως ο δημιουργός έχει τα δικαιώματα ενός τραγουδιού και όχι ο ερμηνευτής.
2: Αυτή η υπεραξία που λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος είναι το λεγόμενο συγγενικό δικαίωμα που προβλέπεται στο νόμο, δηλαδή προστασία της ερμηνείας και όχι της μουσικής και των στίχων, που συνιστά απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που ανήκει στον δημιουργό, δηλαδή στον Νίκο Καρβέλα. Δηλαδή, αν όντως πάει στα δικαστήρια ο κύριος Δημητρακόπουλος, όπως λέει, θα χάσει την υπόθεση. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δικαστήριο ποτέ να υποχρεώσει ένα δημιουργό να παρέχει άδεια για το έργο του. Διότι αυτό είναι ο δικαιοπολιτικός λόγος. Είναι ο πυρήνας του πνευματικού δικαιώματος. Το πνευματικό δικαίωμα είναι ένα απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σας υποχρεώσω να μου δώσετε το αμάξι σας για να κάνω βόλτα. Έτσι και η κυρία Βύση δεν μπορεί να υποχρεώσει τον κύριο Καρβέλα να της δώσει το έργο του για να το ερμηνεύσει.
1: Απαντώντας σε ερώτηση για το σάλο που είχε δημιουργηθεί το καλοκαίρι με την απαγόρευση του κληρονόμου του Μάνου Χατζηδάκη να ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς το Γιάννη το Φωνιά, η κυρία Σταματούδη επεσήμανε ότι το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια δόθηκε καλός ή κακός. Είναι άλλο το δίκαιο και άλλο το δίκαιο. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο και το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία.
2: Ο κύριος Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι, γιατί ναι. Οι στίχοι δεν ήταν του Χατζηδάκη, οπότε είχε άδεια για να εκτελέσει τους στίχους. Δεν είχε άδεια για να εκτελέσει τη μουσική σύνθεση. Εκεί ο νόμος πραγματικά σου δίνει το δικαίωμα να απαγορεύσει σε κάποιον να εκτελέσει το έργο του, αλλά να ξέρετε, όλοι εμείς, και ιδίως οι καλλιτέχνες, δικαζόμαστε στη συνείδηση του κοινού. Οπότε το κοινό θα κρίνει στην ουσία αν αυτή η άδεια καλώς δόθηκε ή κακώς δόθηκε. Ο νόμος είναι ένα πράγμα, είναι άλλο το δίκαιο. Και άλλο το δίκαιο, για να σας το πω έτσι. Το δίκαιο προβλέπεται από τον νόμο. Το δίκαιο το κρίνει η κοινωνία. Για τις περίπτωσες του Χατζηδάκη, δεν είναι ο ίδιος δημιουργός, έτσι, είναι ο κληρονόμος. Παίζει και αυτό το ρόλο του.
3: Βέβαια.
2: Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Χατζηδάκης που είχε γράψει αυτό το τραγούδι για τον κύριο Μητσιά θα το έκανε αυτό το πράγμα ή όχι.
0: Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί πολλές φορές αυτές οι διαδικασίες και το ασφικτικό πλαίσιο που κάποιοι στο όνομα των πνευματικών δικαιωμάτων θέτουν κάνουν το έργο κάποιων μεγαθυρίων της μουσικής να πάει να ακούγεται σιγά σιγά. Και αυτό σίγουρα μόνο χαμένος μπορεί να μας βρει. Να πω τώρα ότι μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης και χούλιγκαν μεγάλης ομάδας είναι οι καταζητούμενοι νεαροί δράστες που έχουν ταυτοποιηθεί πλέον για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 32χρονου χθες στην Ελευσίνα. Οι αρχές διερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης. Υπάρχουν καταγγελίες ότι είχε πολιτικά κίνητρα, κάτι που έχει πυροδοτήσει και αντιδράσεις από τα κόμματα. Παραμένουν, να πούμε, άφαντοι οι δύο. 22 και 18 ετών, ταυτοποιήθηκαν, αναζητούνται, βρέθηκαν στα σπίτια τους που ερευνήθηκαν και κατασχέθηκαν, σιδηρογροθιές, σουγιάδες, αυτοκόλλητα και μπλούζες νεοναζιστικής οργάνωσης αλλά και ομάδας χούλιγκαν. Η επίθεση έγινε στην Ελευσίνα, τον μαχαίρωσαν οι δύο δράστες, το επιτέθηκαν με αφορμή μια φωτογραφία, όπως είπε, με τα πρόσωπά τους που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου και θεώρησαν ότι το είχε πράξει ο ίδιος. Ο ίδιος λέει ότι δεν το έκαναν. Μεταφέρθηκε με τραύμα στο Μυρό, αρχικά στο κέντρο υγείας Ελευσίνα, στη συνέχεια στο Τζάνιο νοσοκομείο του Πειραιά. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, να πούμε, ενώ για τις αντιδράσεις των κομμάτων που έχει προκαλέσει, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωση ότι η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, μηδενική ανοχή στο φασισμό. Αυτή είναι η απάντηση στη φασιστική αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγητών ταγμάτων, χρυσαυγή ταγμάτων εφόδου και των νεοναζί εγκληματιών, τονίζει σε ανακοίνωση το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το ΚΚΕ σημειώνει ότι η δολοφονική επίθεση φασιστοειδών σε βάθος του 32χρονου αθλητή χτυπά συναγερμό για το εργατικό κίνημα που τώρα πρέπει να μπει μπροστά για να στείλει ξανά αυτά τα φασιστικά θρασίμια πίσω στα λαγούμια τους. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώνεται, πλησιάζει η ώρα 10, ήταν το τέλος της μέρας, Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, προκαλώντας τον πανικό στους κατοίκους. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κωνσταρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτηρίων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες 3 ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός του εργατικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι τηρήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι 2 οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες αναζήτησης αρχαιοτήτων και έλαθρανα σκαφές, την αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική κατάφεραν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών. Έπειτα από συντονισμένη έρευνα σε Μενίδη και Αρτέμιδα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Το κύκλωμα φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλο καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Λεωφόρο Αθηνών θα ισχύσουν στις 10 και 11 Οκτωβρίου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Λόγω των εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αντιγόνης έως το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Κηφισού. Ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Ο συγκυβερνήτης της πτήσης της Fly Dubai από Dubai προς Τελαβίβ είχε σχεδιάσει να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε ένα τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ σε μια επίθεση αυτοκτονίας, δήλωσε την Παρασκευή ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο συγκυβερνήτης είχε εμπνευστεί από τις επιθέσεις της Αλ-Κάιντα στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες και επεδίωκε να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή απώλεια ανθρώπινων ζώων, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.
0: Καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, νότια άνεμοι ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» με τις Νεφέλη Λιγέρου και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Earth News Radio 105,8.
0: Κάπως δεν σε ακούω καλά.
1: Και εγώ δεν με ακούω
0: ξέρω.
1: Καλά.
0: Κάτι,
1: δεν
0: κάτι... ξέρω. Μάλλον πρέπει να μιλάς στο μικρόφωνο.
1: Στο μικρόφωνο μιλάω, αλλά όχι.
0: Λοιπόν, είναι το τι μας ξημερώνει. Η ώρα είναι 10 και 7. Σήμερα Παρασκευή βράδυ.
1: Αχ, τι ωραία
0: 9
1: μέρα
0: Οκτωβρίου.
1: Η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Άκουσες τα GG και απάτη στην ΕΡΤ. Γίνεται χαμός. Καλοκαιρινή ημέρα σήμερα.
0: Ναι.
1: Το πρωί δεν τα άκουσες.
0: Όχι,
1: δεν το άκουσα,
0: αλλά ότι είναι μια καλοκαιρινή ημέρα. Αλλά νομίζω ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο και μετά επανερχόμαστε.
1: Χαλάει,
0: εντάξει, τώρα μην σου πω.
1: Όχι, μια χαρά είμαστε. Αλλά θέλω να σου πω. Σήμερα ήταν καλοκαιριάτικη ημέρα. Καλοκαιρινή και τις προηγούμενες. Υπέροχος καιρός. Απλά σιγά σιγά έρχονται κάποιες βροχές από δυτικά.
0: Εντάξει, αυτό. Θα πέσει λίγο και η θερμοκρασία να
1: νιώσουμε. Καλό είναι αυτό, έτσι, έτσι.
0: Να σου πω, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Α, ναι, δεν συστηθήκαμε. Ναι, θέλει Λιγερού.
0: Ωραία. Η Μαρία Σφυρόερα είναι στη δημοσιογραφική.
1: Η Μαρία Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.
0: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε με κάτι που έγινε σήμερα και είναι και πάρα πολύ δυσάρεστο, γιατί έφυγε από τη ζωή Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79
1: ετών.
0: Πολύ σημαντικό συγγραφέας. Έτσι. Δεν ξέρω αν αγαπούσες το έργο του και τι είχες διαβάσει.
1: Θα σου πω, είχα διαβάσει τα τελευταία του κυρίως.
0: Ναι.
1: Και τώρα θυμάμαι αυτό που μου είχε έτσι, αρέσει ιδιαίτερα ήταν του 19, όταν είχε βγάλει Έρωτες στην Μεταπολίτευση. Ήταν αυτοβιογραφία του.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένας άνθρωπος πάρα πολύ ταλαντούχος, πολύ ιδιόμορφος. Τον είχα συναντήσει τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω, έμενε εκεί μόνιμα. Στο Καρπενήσι. Έμενε μόνιμα.
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ γεμάτος, πάρα πολύ ακομπλεξάριστος.
1: Ναι.
0: Και πολύ αρσενικό, με την πολύ καλή έννοια του όρου. Δεν ξέρω τώρα αν
1: Ναι, εγώ ξέρω ότι η Μαλβίνα η Κάρελ, διότι τον είχε ερωτευτεί παράφορα, ναι, και ήταν μια θυελώδη σχέση. Είχαν παντρευτεί.
0: Ναι.
1: Ήταν μαζί δηλαδή για ένα διάστημα, αλλά ήταν μια σχέση θυελώδης πραγματικά.
0: Πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έφυγε, το είπαμε, ναι, 79 ετών.
1: Ναι. Να. Στον Πειραιά γεννήθηκε.
0: Ναι,
1: το
0: και τον κουβαλούσε το Πειραιά.
1: Ήτανε...
0: Ναι, τον κουβαλούσε πολύ τον Πειραιά.
1: Και δούλεψε και σε διάφορες χειρονακτικές εργασίες. Δηλαδή σε μηχανουργία, στο λιμάνι εκεί. Παρότι έκανε απόπειρες για σπουδές εδώ και στο Λονδίνο, δεν τις ολοκλήρωσε. Γι' αυτό εργάστηκε πιο πολύ στο χώρο της διαφήμισης και στη συγγραφή, έτσι.
0: Εγώ ένα από τα βιβλία του που έχω διαβάσει και τα αγάπησα πάρα πολύ και πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο να διαβάσει, είναι Άρης, ο Άρης, ο αρχηγός των Ατάκτων. Είναι η βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη.
1: Του Άρη Βελουχιώτη.
0: Εντάξει, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά.
1: Από τα
0: του
1: πιο
0: έργα.
1: Χαρακτηριστικά και εκεί στο Καρπενή, σε ένα χωριό, στο χωριό του Άρη Βελουχιώτη έμενε. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λένε.
0: Κυκλοφόρησε το 1997 αυτό. Και βασίστηκε, έκανε πάρα πολλά χρόνια έρευνα, είχε συγκεντρώσει πάρα πολλές μαρτυρίες και αφιερώσει μεγάλο μέρος της δουλειάς του και της ζωής του στον
1: Άρη Βελουχιώτη.
0: Καλό του ταξίδι.
1: Καλό του ταξίδι.

0: Αυτό πραγματικά είναι μια μεγάλη διάκριση και πρέπει να το πούμε. Το παιδί που το αγαπάς πάρα πολύ, η σειρά της.
1: Το λέγαμε χθες, ναι, αλλά ναι, τώρα έχουμε περισσότερα.
0: Sorry, κερδίσαμε.
1: Πρώτο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Βραβείων Δραματικών Έργων στην Σεούλ. Όπου στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν 452 παραγωγές από 46 χώρες.
0: Ναι, και να πούμε ότι είναι μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις τέτοιου είδους. Δηλαδή, που προβάλλει τηλεοπτικές σειρές και τηλετενίες από όλο τον κόσμο. Πάρα πολλές σειρές και ταινίες που έχουμε αγαπήσει μέσα από το HBO, το Netflix, την Apple TV. Προβάλλονται, ναι, πήραν μέρος σε αυτό το βίντεο. Ναι. Για να καταλάβουμε πόσο σημαντική μου είναι η διάκριση.
1: Έσκησε.
0: Και το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ο οποίος έκανε και την. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος βέβαια μίλησε στο κοινό. Η βράβευση του παιδιού είπε ότι αποκτά ιδιαίτερη αξία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, να αναλογιστούμε το υψηλό επίπεδο του φετινού ανταγωνισμού που ήταν στη Σεούλ. 452 παραγωγές από 46 χώρες. Και έκανε βέβαια, πήρε η πρωτοβουλία η ευχάριστη για πάρα πολύ κόσμο, για όσους αγαπάμε τη σειρά. Επιστρέφει ως μίνι σειρά στο πρώτο τρίμηνο του 27 από το Netflix και μετά θα παρουσιαστεί και στην ΕΡΤ.
0: Ξεκινήσει
1: από την πλατφόρμα.
0: Για αυτούς που δεν ξέρουν ή δεν έχουν δει, δεν έχουν αγαπήσει τη σειρά, να πούμε ότι βρίσκεται. Ο πρωταγωνιστής είναι ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, μια πρώην πρωταθλήτρια του Taekwondo, και κάπως αυτές οι δύο πολύ διαφορετικές ζωές συναντιούνται, διασταυρώνονται.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι υπέροχοι όλοι οι ρόλοι, οι πρωταγωνιστές. Μάλιστα θα έχουμε, δεν ξέρω, ίσως έχουμε την πρωταγωνίστρια, την Ντένια Στασινοπούλου. Καλησπέρα.
0: Και όχι απλά καλησπέρα, και συγχαρητήρια
1: φυσικά. Συγχαρητήρια. Και τι ωραία έκπληξη πολύ για το βραβείο, βεβαίως. Μπράβο σας, αλλά και για το κοινό που αγάπησε αυτή τη σειρά. Να σας ξανά απολαύσουμε.
0: Ντένια, δεν σε ενοχλεί ο Νίκος? Αυτή τη σειρά εσύ, γιατί φαντάζομαι παίρνεις το σενάριο, είναι οι συνεργάτες, αμέσως διέκρινες ότι κάτι σημαντικό συμβαίνει, κάτι που ξέρεις, αυτή η μαγεία που χαρακτηρίζει τις ωραίες σειρές και τις ωραίες ταινίες, τις ωραίες δουλειές?
2: Ναι, ήταν αμέσως. Διέκρινα ότι είχε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτή η σειρά, πάρα πολύ όμορφο, με αφορούσε πάρα πολύ και προσωπικά. Και ναι, δεν θα μπορούσα να έχω προβλέψει τη διάσταση που θα πάρει, ειδικά για τις καρδιές του κόσμου, ας πούμε, γιατί πραγματικά έχουμε πάρει πάρα πολύ αγάπη και εξακολουθούμε να παίρνουμε, και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ενώ φυσικά χαρήκαμε για το βραβείο πάρα πολύ, ήταν πολύ σημαντική διάκριση, αλλά εξακολουθεί να είναι πιο σημαντικό ότι ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ το παιδί, όπως και εμείς δηλαδή.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρώτο είδα, το πρώτο επεισόδιο, το δεύτερο, επειδή είμαι στο φαν από τους φαν του παιδιού, πραγματικά έλεγες κάτι καινούριο, κάτι άλλο, κάτι γίνεται εδώ.
2: Ναι, μα θυμάμαι τη μέρα που ο κύριος Ιωσήφελης που γράφει το σενάριο, που είναι εξαιρετικό. Θυμάμαι όταν μου περιέγραψε το πρώτο επεισόδιο, έλεγε, μετά πάνω αυτό και έχει τη μαφία και τσπέ. Και τελειώνει και μου λέει, και αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, πες εσύ.
1: Ήθελα να πω ότι κάθε ρόλος ήταν πλούσιος. Δηλαδή δεν είχε μία πλευρά, δεν ήταν μόνο σήμαντος. Είχε τις αντιθέσεις του. Χιούμορ, ένα εξαιρετικό χιούμορ, αλλά και πολύ όμορφα, όχι μηνύματα να το πω, συναισθήματα που είχε αυτή η σειρά, και φαντάζομαι ότι θα συνεχιστεί ως μίνι σε πρώτη φάση.
2: Καταρχάς μας προκαλούσε εμάς πολλά συναισθήματα.
1: Αυτό έβγαινε. Έβγαινε και στον κόσμο. Δηλαδή το αγάπησε πάρα πολύ ο κόσμος. Μάλιστα, χθες που ανακοινώθηκε το πρώτο βραβείο που το πήρατε στη Σεούλ, το πήρε η ΕΡΤ, λοιπόν, η παραγωγή και η παραγωγή σας. Πραγματικά όλα τα social media, αυτά που παρακολουθώ δηλαδή, ξέρω, ήταν ναι, το άξιζε. Ναι, η σειρά μας, ναι, τι ωραίο νέο, τι ωραίο τι ωραία έκπληξη, τι ωραίο νέο από την ΕΡΤ. Μας το κράταγαν για έκπληξη, το κράταγε ο κύριος Παπαδόπουλος, γιατί πήρε την πρωτοβουλία και το ανακοίνωσε εκεί, έτσι, με το που πήραμε το βραβείο.
0: Ναι, Ντένια, εσύ τι θα ξεχώριζες, το σενάριο, οι συνεργάτες, τι είναι αυτό που ξεχωρίζεις και πιστεύεις ότι έχει συμβάλει στη μεγάλη επιτυχία?
2: Αυτό σκεφτόμουν, δεν θα ξεχώριζα τίποτα, δεν θα άφηνα παίξω ούτε τα κοστούμια και τα σκηνικά δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι όλα μαζί σε συνδυασμό που έχουν φέρει το αποτέλεσμα. Σίγουρα η βάση είναι το σενάριο και η σκηνοθετική ματιά του Στέφανα του Μπλάτση, που ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ ταιριαστή. Δηλαδή, έφτιαξε αυτό το σύμπαν το φοβερό. Αλλά και η ηθοποιή ένα-ένα. Δηλαδή, σίγουρα αφού το παρακολουθείτε. Είναι όλοι πραγματικά αξιοθαύμαστοι.
1: Και
2: να πηγαίνει στο γύρισμα και να δουλεύει με αυτού του συναδέλφου. Δηλαδή, να έχει να πει πολύ ωραία λόγια με εξαιρετικού συναδέλφου είναι πολύτιμο. Εγώ το εύχομαι δηλαδή σε όλου όσου αγαπάνε αυτή τη δουλειά.
0: Λέγατε για το ότι θα συνεχίσει, λοιπόν. Καλά, ξέρουμε ότι πήρε το πράσινο φω. Εννοείται, επέστρεψε σε μίνι σειρά. Ποιο βλέπει να είναι το μέλλον αυτή τη σειρά, έτσι? Θα πάει, πιστεύει ότι μπορεί να προχωρήσει?
2: Πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσει γιατί έχει ουσία, ας πούμε.
0: Δεν έχει εξαντλήσει το λόγο ύπαρξής του, ας πούμε. Έχει.
2: Όσο αναζητάμε όλη την ουσία και την αλήθεια και δεν επαναπαυτούμε κανένα το μέσα, θεωρώ ότι πάντα κάτι θα υπάρχει να προχωρήσει. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω, γιατί είναι η σειρά τέτοια που είναι έκπληξη και για μας. Τι θα γίνει.
1: Την αγόρασε και η ΡΑΗ, κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Έχει πάει και στη ΡΑΗ, βέβαια, το έδωσε. Το ανακοινώθηκε πριν κάποιες ημέρες. Θα ξεκινήσει από την πλατφόρμα, την Netflix, στο πρώτο τρίμηνο. Φαντάζομαι τώρα θα αρχίσετε σιγά σιγά να μαζεύεστε, να διαβάζετε τα σενάρια, έτσι?
2: Μαζευτήκαμε για να γιορτάσουμε το βραβείο.
1: Ναι.
2: Τώρα θα μαζευτούμε έτσι. Κανονικά πάλι θα γυρίσουμε
1: στην καθημερινότητα που αγαπήσατε και αγαπήσαμε και εμείς μαζί σας, διότι κάθε βράδυ ήταν το ραντεβού μας, το τηλεοπτικό ραντεβού που δίναμε.
2: Χαίρομαι.
1: Να πω εδώ, 18 εκατομμύρια θεατές είδαν τη σειρά στο Netflix, Νεφέλη. Μιλάμε για
0: πολύ
1: μεγάλο αριθμό θεατών.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Ναι. Να σου πω κάτι, πέρα από επιτυχία της ΕΡΤ, είναι τόσο ωραίο να βλέπεις σειρές, ταινίες, ελληνικές παραγωγές να πηγαίνουν μπροστά, να ξεχωρίζουν. Αυτή την εξωστρέφεια τη χρειαζόμαστε και την ποιότητα στη τηλεόρασή μας, εννοείται, πόσο μάλλον.
2: Ναι, ναι, και αυτή την αναγνώριση, γιατί ο κόπος ήταν απίστευτο. Είναι τέτοιοι ρυθμοί στο καθημερινό σειριαλ που εγώ που ήμουν μέσα σε αυτό και παρακολουθούσα τους ανθρώπους που δουλεύανε, δεν καταλάβαινα πώς βρίσκανε καταρχάς όλα αυτά τα αντικείμενα που πουλούσε ο Χρυσόδημος, έτσι.
1: Αυτό είναι απορία όλων. Αυτό είναι απορία όλων, ναι.
2: Εγώ πήγαινα στο σετ και έβλεπα δηλαδή κάτι πράγματα τρελά και λέω πότε πρόλαβε και το βρήκε και το έφτιαξε. Ήταν όλοι, ο καθένας το έχει πάρει προσωπικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Είδες, αν δεν υπάρχει πάθος σε μια δουλειά, δεν
1: έσπασε
0: μπορεί να πάει
1: και πολλά
0: μπροστά.
1: Στερεότυπα αυτή η σειρά, Νεφέλη. Έσπασε πολλά στερεότυπα.
2: Χωρίς να φαίνεται ότι έχει φτιαχτεί για να σπάει στερεότυπα.
1: Ότι κάνει αυτό για να το. Ερχόντουσαν όλα πάρα πολύ φυσικά. Πολύ ανθρώπινα. Πολύ φυσιολογικά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό. Και είχε μια βαθιά ανθρώπινη ενσυναίσθηση για όλα γύρω. Το ιδανικό μέρος που θα μπορούσε να ζήσει κάποιος είναι το Νεοχώρι.
0: Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντένια Στασινοπούλου.
1: Ευχαριστούμε. Με το καλό, λοιπόν.
2: Να είστε καλά.
1: Περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και πάλι.
2: Καλή συνέχεια.

0: Μιας και λέγαμε για καιρό, επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι αλλάζει ο καιρός. Να διαβάζω τώρα αυτά που είπε στο Earth News η Νικολέτα Ζιακοπούλου. Τοπικές νεφώσεις, βροχές, λίγες καταιγίδες στο Ιόνιο.
1: Από εκεί, Ιόνιο δυτικά, από εκεί μας
0: ναι,
1: έρχεται.
0: Και ντύνονται την Κυριακή. Δηλαδή την Κυριακή αλλάζει ο καιρός. Άντε, ευχαριστηθείτε και το αύριο.
1: Και το αύριο θα είναι καλός ο καιρός. Βγαίνει ο κόσμος έξω, εντάξει. Ναι. Δεν έχει βροχές, έχουμε καταιγίδες.
0: Όχι, αλλά ωραία, την Κυριακή έχουμε κάποια αντιδήλωση. Εντάξει, παιδιά, όλα είναι φυσιολογικά για την εποχή στην οποία ζούμε.
1: Και αυτό μια χαρά είναι.

0: Αυτό είναι μια μεγάλη έκπληξη.
1: Έκπληξη και ένα, πριν 8 λεπτά.
2: Μιλάμε για τη συμφωνία Πούτιν-Ντόναλντ Τραμπ. Η Ρωσία θα εφοδιάσει την αγορά με πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ. Δεν μίλησαν οι δυο τους σε μια πάρα πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία. Έτσι τη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επιτεύχθηκε
1: στην αμερικανική
2: συμφωνία
1: και στην παγκόσμια αγορά. Δηλαδή δεν θα πάνε οι 300.000 τόνοι μόνο στην Αμερική, έτσι. Από ό,τι διαβάζουμε.
2: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Θα προμηθεύσει η Ρωσία πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, διαβάζω εγώ.
2: Ναι, βλέπω και την το ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτηση στα social media.
1: Το Νοέμβριο, λέει, η ποσότητα θα ανέλθει σε 500.000.
2: Άμεσα, άρα πάρα πολύ άμεσα.
1: Ναι, για να δούμε. Και αμέσως μετά, λέει, θα πάει στο 1 εκατομμύριο. Καλή είδηση αυτή. Μακάρι να είναι όλα αυτά, γιατί βλέπουμε τι γίνεται τις τελευταίες μέρες.
2: Κοίτα να δεις, το τοπίο είχε γίνει πάρα πολύ ασφυκτικό. Δηλαδή, ήταν μια περίοδος, είναι μια περίοδος έντονων πιέσεων και στην αμερικανική αγορά καυσίμων. Είχαν αυξηθεί οι τιμές του ντίζελ στην Αμερική. Είχαν αυξηθεί περίπου 70% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Και σκέψω ότι η Αμερική πάει και σε ενδιάμεσες εκλογές. Ναι. Δηλαδή είχε και την πίεση του χρόνου ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και το πρόβλημα είναι μεγάλο.
2: Μεγάλο
1: για την Αμερική
2: και διεθνές.
1: Και για την Ευρώπη και διεθνές. Ακριβώς.
2: Αλλά σκέψω ότι είχε πάει, ας πούμε, 6,28 δολάρια ένα γαλόνι. Δηλαδή ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο κόσμος άρχισε να βλέπει.
2: Αυτό που λες.
1: Γιατί από ό,τι μαθαίνει, θα τα ξέρεις και καλύτερα που έζησες στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι ψηφοφόροι ψηφίζουν ανάλογα με το πορτοφόλι τους. Δηλαδή, αυτό κοιτάζουν περισσότερο.
2: Ειδικά στον πόλεμο με το Ιράν, επειδή ήταν ένας πόλεμος για τον οποίο δεν είχε προετοιμαστεί καθόλου η κοινή γνώμη, ναι, και δεν είχε και καθόλου μένος πάθος ή θυμό απέναντι στο Ιράν. Δηλαδή ο μέσος Αμερικανός πολίτης δεν έβρισκε κανένα λόγο για αυτό το πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή φαντάστηκε ότι θα είναι πάρα πολύ γρήγορος.
1: Θέμα ημερών, ας
2: πούμε. Μετά προσπάθησε να το δικαιολογήσει ότι έπρεπε. Δεν έσυρε σε αυτό το χορό, τον πολεμικό χορό, τους Αμερικανούς πολίτες. Όταν πια κόστησε.
1: Όταν άρχισαν να βλέπουν πραγματικά στη τσέπη τους το πρόβλημα.
2: Εκεί δεν μπορούσε να το δικαιολογήσει με τίποτα. Ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα και παραμένει.
1: Και παραμένει.

Λοιπόν, πλησιάζει 10:30. Αυτό τι σημαίνει? Τίτλοι ειδήσεων. Τίτλοι ειδήσεων με την Αφροδίτη Χρυσοχώου και μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ θα ρίξει η Ρωσία στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, περίπου 1 δισευρώ θα διοτιχετευτούν σε νέες επενδύσεις έως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Αυξάνεται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο νέου πακέτου στοχευμένων μέτρων στήριξης που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, τονίζοντας ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά δικαιώματα. Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην πόλη του Παναμά. Προειδοποιήσεις για πιθανά παλιρροϊκά κύματα εντός των επομένων 3 ωρών από το Περού και έως το Μεξικό. Στην ασφάλεια Ελευσίνας παραδόθηκε ο 22χρονος δράστης που φέρεται να εμπλέκεται στην αιματηρή επίθεση εναντίον του 32χρονου αντιφασίστα, η οποία έγινε χθες το μεσημέρι έξω από το σπίτι του θύματος. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά Ηπειρωτικά και στο Ρινά της Κρήτης. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχόου.

0: μαζέψαμε 10 και 37 Ερθμιν Radio 105,8.
1: Στα μικρόφωνα Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, ρύθμιση ήχου Μαρίλη.

0: Μια γεροντίδη.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί διαβάζω ότι το Netflix, το οποίο θα υπέθετε ότι τα πάει εξαιρετικά καλά. Δεν έχω τώρα στοιχεία να σου πω. Αλλά ανακοίνωσε ή σχεδιάζει μια πολύ μεγάλη σειρά απολύσεων από την επόμενη εβδομάδα. Το 5% του προσωπικού της. Το οποίο αυτό σημαίνει, ξέρεις σε τι αντιστοιχεί το 5%?
0: Για πες.
1: Το 5% ισοδυναμεί με 800 θέσεις εργασίας.
0: Δεν είναι λίγες.
1: Στα τέλη του 2025 απασχολούσε περίπου 16.000 υπαλλήλους. Μιλάμε για πλήρη απασχόληση. Άρα αυτό υπολογίζουμε, 5%, 800 θέσεις εργασίας. Πάρα πολύ. Και είχα μεγάλη περιέργεια να δω πού εργάζονταν. Πού είναι η βάση τους. Γιατί είναι. Η Netflix υπάρχει παντού.
0: Ναι, ναι.
1: Η συντριπτική το 68% βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Εκτός Ευρώπης.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 68% πολύ ψηλό ποσοστό. Είχε πάρα πολλά χρόνια να κάνει μαζικές απολύσεις. Δηλαδή το 2022 ήταν η τελευταία χρονιά που απέλυσε 450 υπαλλήλους.
0: Τώρα νομίζω είναι ναι.
1: Ο Σαραντός, λες ποιος είναι ο επικεφαλής?
0: Όχι, λέω ο αριθμός, διπλάσιο σχεδόν.
1: Ναι.
0: Σχεδόν τριπλάσιος ο αριθμός απολύσεις.
1: Ναι. Πάντως τα έχει πάει καλά, αναπτύσσεται να το τελευταίο τρίμηνο. Διψήφια αύξηση εισόδων.
0: Ξέρουμε για ποιο λόγο.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είναι εγώ ξέρω, τώρα δεν ξέρω.
0: Τεχνητή νοημοσύνη μπήκε και αντικατέστησε, λες, κάποιες ειδικότητες.
1: Θα σου πω, βλέπω τα στοιχεία, δεν υπάρχει οικονομική ζημιά. Αντιθέτως, το τελευταίο τρίμηνο υπήρξε διψήφια αύξηση εσόδων σε κάθε γεωγραφική περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Άρα,
0: δεν
1: φαντάζομαι ότι κάτι τεχνολογικό.
0: Τεχνολογικό.
1: Όχι, ναι, ναι.

0: θέλεις να παρακολουθείς εξελίξεις γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Εντάξει, τώρα να πω όχι, θα είναι ψέμα. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, παρακολουθώ. Φτάνει στα αυτιά μου και ανοίγω και βλέπω και διαβάζω.
0: Εντάξει, η εβδομάδα έκλεισε με διάφορες εξελίξεις.
1: Εν τω μεταξύ, έκλεισε ένας μήνας από το θάνατο του
0: 9 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: 9 Σεπτεμβρίου, ήταν μήνας. Τετάρτη, το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ήταν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι, πρέπει να ήταν 5.30, λίγο 5.30, πριν 6 παρά. Όταν αναρτήθηκε για πρώτη φορά στα social media, στους ιστότοπους ο θάνατος, η είδηση του θανάτου. Ήταν σοκαριστικό. Το έλεγα Γιώργος Μαζονάκης, έλεγα τι διαβάζω τώρα.
1: Εγώ θυμάμαι, μίλησα εδώ, μιλούσα με το πρόγραμμα, με το Earth News Radio για κάτι άλλο. Και ξαφνικά ακούω, έλα τι έγινε, σοβαρά, σοκ και τέτοια, βγάζουμε τώρα αμέσως τίντα. Και ήταν ακριβώς μόλις είχε μαθευτεί ότι είχε πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Οπότε το πριν την ανακοίνωση και από εδώ.
1: Ναι.
0: Τώρα κοίτα να δεις, αν έπρεπε να συνοψίσουμε αυτή η εβδομάδα, νομίζω ότι το σημαντικότερο είναι ότι κλείνουμε αυτή την κατάθεση της κόρης, του ζευγαριού.
1: Σήμερα ήταν έτσι.
0: Ναι, κατέθεσε. Είναι ένα κορίτσι 19 ετών. Είναι σημαντική η κατάθεσή της γιατί βρισκόταν στο ιατρείο και μάλιστα είναι ο άνθρωπος που πήρε το ΕΚΑΒ. Η ίδια δεν είπε πολλά για το ζήτημα του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί δεν ήταν, δεν τον είδε, λέει, καν. Αλλά είπε για το ότι και αυτή είχε κάνει πλασματοθεραπεία, πλασμαθέρηση. Το έχω ξεχάσει και πώς λέγεται.
1: Τον Αύγουστο κιόλας.
0: Ναι, και ότι και σε αυτήν μάλλον δόθηκε μέθη, δόθηκε κάποιο είδους αναισθητικό. Τι να πω.
1: Δεν
0: το οποίο
1: ξέρω,
0: βέβαια το χρησιμοποιεί η γιατρός. Είναι υπερασπιστική η γραμμή.
1: Ότι
0: δηλαδή,
1: ναι, έβαλα στην
0: κόρη
1: μου.
0: Αφού το έκανα στην κόρη μου, το έκανα τι.
1: Ναι, θα ρίσκαρα την υγεία της. Ναι. Απ' την άλλη όμως, ήταν τόσο σίγουρη για τη μέθοδο αυτή, χωρίς πριν να έχουν γίνει ειδικές εξετάσεις, να υπάρχει μια κλινική, εν πάση περιπτώσει, που να έχει τα πάντα. Εδώ δεν λειτουργούσε ούτε ο απεινιδωτής. Δηλαδή θέλω να πω ότι καταλαβαίνω μπορεί να είχε πολύ εμπιστοσύνη, έτσι, στο μηχάνημα και σε αυτό που έκανε τώρα. Αλλά δεν μπορεί να ρισκάρεις έτσι τόσο πολύ ακόμα και...
0: Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι πιο σε σχέση τουλάχιστον με τη γιατρό.
1: Ναι.
0: Με το σύζυγό της δεν μπορώ να πω το ίδιο. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, γιατί έχει κρατήσει μια άλλη στάση. Είναι πιο ήρεμος, πιο διακριτικός. Εγώ νομίζω ότι κάτι συμβαίνει με τη συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να κάνω ψυχανάλυση, ούτε είμαι γιατρός. Αλλά να επιμένει για κάτι που θα αποδειχθεί, ένα παράδειγμα, και να λέει δεν έχω χρησιμοποιήσει μεθ, δεν έχω χρησιμοποιήσει κανενός είδους αναισθητικό, να αποδεικνύεται ότι το έκανε, να φέρεται, υπάρχουν οι μαρτυρίες καταθέσεις των γυναικών, νομίζω ότι είναι γυναίκες όλες που συνεργάζονταν, δηλαδή υπήρχε κάποιο είδους μια συμπεριφορά η οποία είναι, θα σκεφτώ, θα πω παρεκκλίνουσα. Δηλαδή κάτι βλέπω το οποίο δεν βγάζει νόημα. Επικίνδυνο για τους άλλους και πολύ περίεργο για την ίδια. Αυτό
1: αυτό εμένα που μου έκανε εντύπωση είναι πόσο είχε πιστέψει σε αυτό. Δηλαδή σαν άφησε τελείως πίσω την ιατρική.
0: Τελείως.
1: Εντελώς.
0: Είχε δηλαδή πάρει διαζύγιο από τον
1: δηλαδή ακόμα και το πρωτόκολλο δεν ακολουθούσε αυτό. Σαν να μην πίστευε καν στην ιατρική.
0: Εγώ
1: αυτή
0: νομίζω...
1: που είχε σπουδάσει, όσο είχε σπουδάσει, έτσι.
0: Κρατάω γιατί έκανα ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ και για αυτήν και για αυτόν. Αλλά ήταν λίγο ψυχογράφημα. Οπότε δηλαδή προσπαθούσα να τους καταλάβω καλύτερα. Και αυτό που μου είπαν είναι ότι ο Άννας είχε ξεφύγει. Τη συμπεριφορά του είχε γίνει άπλιστος, είχε γίνει. Δηλαδή είχε ξεφύγει κοινωνικά. Αλλά αυτή είχε πάρει διαζύγιο από την πραγματικότητα. Έτσι μου είπαν. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έστηκε γερά στα πόδια του στην πραγματικότητα. Το λαμβάνω υπόψη μου όταν πάω να εξηγήσω και τον τρόπο που χειρίστηκε την τραγωδία, την καταστροφή. Δεν λέω ότι ήθελε να πεθάνει ο Μαζονάκης κανένας, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει χάσει την επαφή.

0: έχουμε εξελίξεις. Θυμάσαι που λέγαμε, μαζί ήμασταν που λέγαμε για το Μουσείο Ρενουάρ. Που μπήκαν και έκλεψαν.
1: Ναι, φυσικά.
0: Τα έργα τέχνης. Τα έργα τέχνης
1: και αφήσαν ένα, νομίζω, έτσι δεν είναι, το βρήκαν πεταμένο.
0: Ναι.
1: Κάτι.
0: Κάπως
1: είχαμε
0: έτσι
1: βγάλει κάποιον που μας έλεγε.
0: Α, ναι.
1: Ότι δεν θυμάμαι ποιον είχαμε βγάλει. Η Μαρία Σφυρόρια, ίσως να θυμάται, που έλεγε ότι αυτοί οι πίνακες λειτουργούν σαν. Πώς να το πω. Στο εμπόριο, στο λαθρεμπόριο, στα ναρκωτικά,
0: ναι.
1: Μας είχε πει σαν εγγύηση.
0: Α, μάλιστα.
1: Το θυμάσαι?
0: Θυμάμαι ότι μας έλεγε και ότι δεν είναι απλά το Μουσείο Ρενουάρ ένα μουσείο, είναι και το σπίτι του Ρενουάρ.
1: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
0: Όπου όλα τα έπιπλα είναι τα έπιπλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ένας χώρος πολύ ιδιαίτερος. Λοιπόν, πόσο καιρός έχει περάσει? 1-2 εβδομάδες. Δεν μπορεί να έχει περάσει περισσότερο.
1: Ναι,
0: α,
1: δεν είναι.
0: Να σου πω.
1: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: 8 Σεπτεμβρίου. Ένας μήνας και μία μέρα.
1: Καλεδές. Τι συμπτώσεις.
0: Είδες πόσο καιρός έχει περάσει. Λοιπόν, έχουμε σύλληψη 5 ατόμων. Στη Γαλλία, που φυσικά εμπλέκονται με την κλοπή, 4 εργατέχνης. Το 5ο πολύ σωστά δεν μπόρεσαν να το πάρουν μαζί τους. Η γαλλική εφημερίδα Νίσμα την μετέδωσε πρώτη την είδηση. Και λέει ότι αυτά τα 5 άτομα συνδέονται με μια πολύ συγκεκριμένη οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Δηλαδή δεν ήταν 5 τυχαίοι ληστές. Έχουμε οργανωμένη. Αυτά που έλεγε ο κ. Κοντοβάλλη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πώς στοχεύουν.
1: Στοχεύουν, ξέρουν, ναι. Και το χρησιμοποιούν για άλλου είδους παρεδόσεις.
0: Ναι. Οι οποίοι, λέει, ήταν πάρα πολύ καλά εξοπλισμένοι και καλά οργανωμένοι όταν εισέβαλαν στο γήπο του μουσείου.
1: Μάλιστα.

0: αυτό το άλλο το είδες Νεφέλη, ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί, μάλλον είναι προγραμματισμένη από το Πεντάγωνο, να γίνει σε ζωντανή μετάδοση η εκτέλεση του δράστη που σκότωσε 13 άτομα στη στρατιωτική βάση Fort Hood το 2009. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το παρακολουθήσω. Άκου τώρα τι γίνεται. Ο Νιντάλ Χασάν ήταν στρατιωτικός ψυχίατρος, μοναχικός λύκος της Αλ-Κάιντα και αιματοκύλησε στη βάση του Fort Hood. 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν άλλοι 32. Αυτή λοιπόν η εκτέλεση αποφάσισε να γίνει δημόσια. Έτσι. Γιατί ο κόσμος λέει πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν σοβαρές συνέπειες για τέτοιου είδους πράξεις. Λοιπόν, αν αυτή η εκτέλεση πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο που λένε, θα είναι η πρώτη δημόσια εκτέλεση στην Αμερική εδώ και περίπου 90 χρόνια.
1: Μάλιστα.

0: ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Και αποχαιρετάμε την πρώτη μας ώρα και πάμε στη δεύτερη.
1: Ναι, και πάμε στη δεύτερη ώρα. Νομίζω έχει έρθει η Αφροδίτη Χρυσοχόου. Θα πει τις ειδήσεις από το Earth News Radio στις 11.
0: Πολύ σωστά. Τι μας ξημερώνει ο Άννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερό.
1: Και τα υπόλοιπα κορίτσια, πες παρακαλώ, πες πολύ. Τα. Μαρία Σφυρόερα στη
0: δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε ενεργειακή συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμύρια τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευτεί για την παράδοση ακόμη 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Η συνεργασία Ρωσία-ΣΥΠΑ στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει τον κόσμο, ανέφερε ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κιρίλ Ντμίτριεφ. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδας, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισευρώ έως το 2028. Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Η ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κώστα Ρίκα. Δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν ζημιές ή θύματα, αλλά η τοπική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα με εκενώσεις κτηρίων. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού μέσα στις επόμενες ώρες. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες του Παναμά. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περιόπλων. Ο νεαρός έχει αποσχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων και ναρκωτικά, ενώ σε έρευνα στο σπίτι του οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα, σιδερογροθιά, ασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την ίδια υπόθεση, αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άντρα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη έρευνα σε Μενίδη και Αρτέμιδα, εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από 35 κιλά κοκαίνης και 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάναβης. Το κύκλωμα φέρεται να συνεργαζόταν με μεγάλα καρτέλ του εξωτερικού που διακινούσε ναρκωτικά από την Ισπανία. Συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης εργασιών στη Λεωφόρο Αθηνών θα ισχύσουν το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Λόγω των εργασιών θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αντιγόνης έως το ύψος της συμβολής με τη Λεωφόρο Κηφισού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότια άνεμοι έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στην εκπομπή τι μας ξημερώνει με τις Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Photometry International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Photometry ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Beatles.
1: Τι ωραίο τραγούδι. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την Εφέλη Λιγερού, την Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα, την Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου, την Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Παρότι τώρα μπήκαμε και είναι και αργά, 11 και 8 πρώτα λεπτά, θέλω να πω κάτι που το σκέφτομαι και δεν με έχει εγκαταλείψει αυτή πολύ στενάχωρη και δυσίωνη σκέψη.
1: Για πες.
0: Επειδή μου ανοίγεις, ξυπνάς το πρωί και ανοίγεις, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, εγώ έχω το κακό συνήθεια να πιάνω το κινητό μου και να μπαίνω στα μεγάλα site. Και είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο να βλέπεις ότι έφυγαν από τη ζωή μέσα στο βράδυ πάρα πολύ νεαρά άτομα, 18, 17, 15, 22, 25, 27, ζευγάρια, φίλοι, ένας, δύο νεκροί. Και λες, σε μια χώρα που παλεύουμε, που δεν υπάρχουν γεννήσεις, έχουμε να κλαίμε καθημερινά και νέους ανθρώπους.
1: Πολύς.
0: Κάτι δεν γίνεται σωστά, δεν ξέρω, κάτι είμαι μόνη που το νιώθω. Κάθε μέρα, μέρα παραμέρα.
1: Ναι.
0: Για ένα φρικτό δυστύχημα με μηχανή, με αυτοκίνητο και κάτι ηλικίες τρομερές. Τώρα, ας πούμε, μιλάω για την τραγωδία στη Θεβόν. Δύο άτομα, ένα ζευγάρι. Τώρα είναι δυνατόν, ας πούμε, να φεύγει έτσι από τη ζωή. Και δεν είναι το μοναδικό. Με τρομάζει με τη συχνότητα, διαβάζω για αυτή την είδηση. Με τρομάζει.
1: Η αλήθεια είναι, Νεφέλη, να πούμε ότι έχω την εντύπωση, παρότι δεν είμαι οδηγό, ότι το τελευταίο διάστημα. Και είχαν βγει και κάποιοι.
0: Ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια.
0: Πολύ μεγάλη. Και είχαν πάρει μέτρα και είχαν αποδώσει τουλάχιστον ως προς το αλκοόλ με τους ελέγχους. Δεν λέω, δεν είναι καταγγελτικό αυτό που λέω. Είναι περισσότερο ένα. Μια
1: πραγματικότητα είναι.
0: Μια
1: θλιβερή πραγματικότητα είναι.
0: Ναι, δηλαδή περισσότερο αγανακτό με το γεγονός, όχι.
1: Τη συχνότητα που όλα.
0: Είπε τώρα αν είναι δυνατόν να καταστρέφονται, ας πούμε, ένα σπίτι δεν είναι ένα σπίτι. Μέρα παραμέρα, δύο-τρεις οικογένειες. Γιατί βάλε πόσοι καταστρέφονται γύρω-γύρω. Από αυτούς, εκτός από αυτούς που
1: φεύγουν. Εννοείται.
0: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τη συνονόματή σου, γιατί είναι στην παρέα μας η κυρία Ιωάννα Βόβου, η οποία είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Βόβου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, λέμε συνέχεια, όχι συνέχεια. Είναι 2-3 μέρες τώρα που ασχολούμαστε αιμονικά με το θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Σαν να υπάρχει ένας εθνικός διχασμός. Ναι. Το διακομωδώ λίγο, αλλά είναι.
0: Κάπως επενδύσαμε σε αυτό το θέμα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί έχουμε πάρα πολλά ουσιαστικά προβλήματα να λύσουμε. Την ίδια στιγμή η Γαλλία φλέγεται. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τεγαστική κρίση που έχει πάλι σηκώσει τον κόσμο από τους καναπέδες. Εμείς τώρα βρήκαμε πρόβλημα να λύσουμε. Τι λέει αυτό για μας, κυρία Βόβου?
2: Όντως η επικαιρότητα είναι θλιβερή και με το συμβάν με το τροχαίο δυστύχημα που αναφέρεται λίγο νωρίτερα και με όλα αυτά τα πολύ σοβαρά και αιχμηρά ζητήματα τα οποία τίθενται σε εγχώριο και σε διεθνές επίπεδο. Σε ό,τι αφορά αυτή τη διαμάχη μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα, είναι ενδιαφέρον από τη δική μου πλευρά της θεωρίας της επικοινωνίας να δούμε ακριβώς το πώς διαμεσολαβείται και γιατί ακριβώς έχουμε την ανάγκη να διαβάζουμε, να βλέπουμε, να ακούμε, να παρακολουθούμε αυτήν την.
1: Είναι εντυπωσιακό, κυρία Βόβου, ότι πραγματικά γινόταν πρώτη είδηση σε δελτία ειδήσεων, εκπομπές δεν το συζητώ και τέτοια, σε πρωτοσέλιδα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη προβολή.
2: Πολύ μεγάλη προβολή και στα μέσα επικοινωνίας και στα μέσα κοινωνικής
1: δικτύωσης. Στα social, βέβαια.
2: Ναι. Στα social, γιατί δεν με παρακολουθούμε μόνο τα τεκτενόμενα, αλλά τα ζούμε κιόλας, δηλαδή οι φαν, οι οπαδοί, το κοινό, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι νιώθουν να συμμετέχουν σε αυτήν την διαμάχη, έχοντας επίγνωση ακριβώς ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα. Το 2010, το 16 χρόνια πριν, είχα γράψει ένα βιβλίο το οποίο προχωρήσε ο κόσμος της τηλεόρασης, ότι μέσα από τα μηντιακά περιεχόμενα είναι με πυρεξούσιο. Οπότε μέσα σε αυτό σε αυτή την κουλτούρα των celebrity, έτσι, όπου δεν παρακολουθούμε μόνο, αλλά τους νιώθουμε και πολύ οικείους, υπάρχει ένα καθεστώς ορατότητας και ένας εκδημοκρατισμός της ορατότητας και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα. Οι άνθρωποι, οι καλλιτέχνες, τα δημόσια πρόσωπα ή αυτοί που ονομάζουμε celebrities, είναι παραδόξως και πολύ κοντά αλλά και πολύ μακριά. Οπότε δεν βλέπουμε μόνο τη ζωή τους, τη νιώθουμε, τη βιώνουμε συχνά πολύ πολύ έντονα. Βλέπουμε και την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Σαν το παίρνουμε άρα αυτό πρόσφατα. Κάτι σημαίνει για την ιδιοσυγκρασία μας.
2: Αυτό δεν σημαίνει.
1: Όχι μόνο εδώ. Ναι, δεν είναι.
2: Ναι. Το έχουμε δει, ας πούμε, με τους Μπρατζελίνα και με άλλα δημόσια, ας πούμε, πρόσωπα και καλλιτέχνες. Οπότε είμαστε μέσα σε αυτή την κουλτούρα celebrity και αυτό γιατί μας επηρεάζει, γιατί καταρχήν αναπτύσσουμε και μία παιγνιώδη στάση, έτσι, όχι μόνο στεναχωριόμαστε, βιώνουμε ή ακόμα και μπορούμε και να χλεβάσουμε, αλλά μία παιγνιώδη διάσταση με την έννοια της κρίσης. Κρίνουμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, έτσι. Τα media επίσης ανακυκλώνουν συνέχεια και επεκτείνουν το θέμα, επεκτείνουν το ζήτημα σε πλήστες παραμέτρους, τα πνευματικά δικαιώματα, τον έλεγχο των οικονομικών, τις παλαιότερες δηλώσεις αμφωτέρων των προσώπων, τις νομικές παραμέτρους, τα διάφορα κόστη σχετικά με τα περιβάλλοντα στα οποία κινούνταν και ο ένας και ο άλλος. Οπότε παρακολουθούμε τα γεγονότα σαν να ξεδιπλώνεται, έτσι, σαν μια σειρά και σαν και μια σειρά μεθοπλασίας.
1: Έτσι όπως το βλέπουμε.
0: Ναι, σαν να βλέπουμε μια σειρά.
1: Και να περιμένουμε το επόμενο επεισόδιο. Πάντως, βγαίνει,
2: και παράγουν να ανοιχνεύουμε τα στοιχεία, έτσι, για τη συνέχεια.
0: Ωραία, σε αυτό που περιγράψατε είναι η λογική Άρτος και Θέαμα, η οποία τη συναντάμε από την αρχαιότητα. Δηλαδή δεν είναι κάτι διαφορετικό, απλά τώρα το βλέπουμε στα social media, στην τηλεόραση. Okay, πηγαίναν και το βλέπανε στο Κολοσσέο. Θέλω να πω, το ίδιο κίνητρο είναι πίσω από αυτό.
2: Μα είναι η αριστοτελική ποιητική. Είναι η αρχή της αφήγησης, της περιπέτειας. Αν δεν υπάρχει περιπέτεια, έτσι και ανατροπή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να.
0: Εγώ αυτό που αναρωτιόμουν είναι τώρα.
2: Ιστορία.
0: Με τα social media είμαστε πιο κοντά, έχουμε περισσότερη πληροφορία. Δηλαδή, η ιστορία, έχουμε έλεγχο πάνω στην, όχι στην αφήγηση, αλλά στο πώς το καταναλώνουμε. Δηλαδή μέχρι πρότινος, κάποιες δεκαετίες πριν, ο τρόπος που καταναλώνει το κοινό το Hollywood. Άντε μια φωτογραφία, άντε μια εκπομπή στην τηλεόραση. Τώρα τι αλλάζει που εμείς μπορούμε να είμαστε καλωδιωμένοι 24 ώρες, 24 ώρες και να παρακολουθούμε αυτή την τηλεοπτική σειρά, γιατί ως τέτοια τη βλέπουμε.
2: Έχουμε την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο λόγο σε αυτό. Έτσι, με τα σχόλια, με τα memes, με τα τρολαρίσματα. Έτσι, οπότε έχουμε την αίσθηση, ενώ όχι του να καθορίζουμε την εξέλιξη της ιστορίας, αλλά το να έχουμε μεγαλύτερο λόγο σε αυτή. Οπότε είναι ένα στοιχείο, αυτό που ονομάζουν στις επιχειρήσεις το personal agency. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν μου επιτρέπετε και κάτι άλλο σχετικά με το αρχικό σας ερώτημα, γιατί τόσο πολύ μας αγγίζει και το παρακολουθούμε και προβάλλεται τόσο πολύ τις τελευταίες μέρες από τότε που ξέσπασε η ιστορία. Γιατί αυτή η υπόθεση ενέχει πολύ εμφανώς έτσι και το στοιχείο της προδοσίας από την άποψη της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης, την οποία βρίσκουμε στον πυρήνα της ύπαρξής μας, στην πλέον προσωπική σχέση. Η διαραγή, ο κλονισμός της σύμβασης της εμπιστοσύνης.
0: Αυτό
2: είναι
0: δηλαδή
2: που
0: κηρύσουν, ναι, και οι δύο πλευρές. Που λέει, γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι τέλος πάντων εκφράζουν,
2: ναι,
0: αυτό,
2: ναι, ναι,
0: την πικρία της προδοσίας. Μάλιστα. Okay.
2: Ναι, εγώ δεν
0: κατάλαβα,
2: λέω
0: κατάλαβα.
2: Ναι. Δεν υπηρετέρχομαι σε αυτό το κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να γνωρίζω κιόλας. Αλλά το ζήτημα της απώλειας της εμπιστοσύνης, έτσι, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι οδυνηρό και το βιώνουμε συνεχώς από την κατάρρευση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, στους θεσμούς, σε διάφορα επίπεδα.
3: Και όλοι σε προσωπικές.
2: Εδώ αγγίζει το προσωπικό, τον πυρήνα της ύπαρξής μας, τις προσωπικές σχέσεις. Οπότε είναι και για αυτό.
3: Μας ευαισθητοποιεί περισσότερο δηλαδή.
2: Ναι, που τέτοια ζητήματα μας αγγίζουν περισσότερο.
3: Εγώ σκεφτόμουν, χρόνος, είναι, ναι, και λίγο μας ικανοποιεί αυτό τη σκληδαρότρυπας έχοντας πια και το λόγο. Δηλαδή αγαπάμε να μιλάμε για τις ζωές των άλλων, πόσο μάλλον των celebrities, των διασύμων, και αυτό που είπατε λίγο πριν, ότι μπορούμε να σχολιάζουμε και να βλέπουν και οι άλλοι αυτό που σχολιάζουμε και να απαντάμε, και να, εννοώ μέσα από τα social, έτσι.
2: Social media, ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι και αυτό, και είναι συμμετέχουμε σε αυτό, όπως έλεγα πριν.
3: Σαν να αισθανόμαστε επίσης σημαντικοί και εμείς.
2: Είναι ένα είδος εξουσίας.
3: Ναι.
2: Συμβολικής.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ασφαλώς. Και επίσης μερικές φορές είναι και καθησυχαστικό από την άποψη ότι είναι μία, όχι απαραίτητα, ναι, μπορούμε να την πούμε έτσι, νοσηρή ή χερέκακη απόλαυση, τόσο λαμπερά πρόσωπα,
0: να αποδομούνται δημόσια, διαπόμπευση,
2: να βρίσκονται σε δυσχερή θέση.
0: Ναι. Πάντως εγώ πιστεύω ότι αφήνουμε και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτό υπήρχε πάντα, μάλιστα, το εντοπίσαμε. Ωραία. Άρτος και θέαμα, η ψυχολογία μας, τι κερδίζουμε, τι νιώθουμε, ότι παίρνουμε από αυτό. Okay. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι σαν όλα αυτά τα ποταπά μας ένστικτα. Ήταν ανθρώπινα, ας μην πούμε ότι είναι ποταπά, είναι ανθρώπινο. Να τροφοδοτούνται και από τα παραδοσιακά μέσα, τα οποία αγνοούν ουσιαστικά κοινωνικοπολιτικο-οικονομικά προβλήματα και ασχολούνται με αυτό γιατί κάτι βολεύει και το σύστημα. Δηλαδή, ναι μεν η ατομική ψυχολογία και ο όχλος και όλο, αλλά εδώ υπάρχει και μια συνενοχή ότι βρήκαμε κάτι τώρα που δεν πονάει, που δεν, πώς να σας το πω, ας το κάτσουμε να το αναλύσουμε. Γιατί δεν είναι ουσιαστικό, γιατί δεν είναι οικονομία, γιατί δεν είναι
2: δεν
0: πολιτική, γιατί δεν έχει επιπτώσει στην εξουσία. Άρα δώσε στον κόσμο φαΐ, παπ, φαΐ εννοώ τέτοιου τύπου. Υπάρχει και αυτό πια.
2: Ναι, υπάρχει και η λογική της ατζέντα, η οποία προωθείται από τα μέσα επικοινωνίας, από τα mainstream, ας το πούμε έτσι, μέσα, και είναι ακριβώς αυτή η παρατήρηση την οποία κάνουν και οι φοιτητές μου στο αμφιθέατρο. Οπότε είναι υποψιασμένοι, αν θέλετε, και είναι συνειδητοποιημένοι ότι υπάρχει και αυτή η στρατηγική προγραμματισμού και η agenda, έτσι το agenda setting που κάνουν οι εκπομπές, οι τηλεοπτικές ή τα site ή τα ηλεκτρονικά μέσα, γιατί ασφαλώς ο χρόνος, ο διαθέσιμος χρόνος τον οποίο έχουμε δεν είναι απεριόριστος, οπότε ό,τι προωθείται στην ιεράρχηση της επικαιρότητας των ειδήσεων μοιραία παίρνει το χώρο και χρόνο από κάτι άλλο.
0: Ναι, κατανοητό.
2: Οπότε υπάρχει ασφαλώς και αυτό.
0: Ναι. Μάλιστα, κυρία Βόβου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: περνάει έτσι.
1: Η ώρα όταν είναι Παρασκευή.
2: Όταν είναι Παρασκευή.
0: Κυλάει
2: ο χρόνος. Λοιπόν, πλησιάζει 11.30, τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Πολύ ωραία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την προμήθεια εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ντίζελ από τη Ρωσία προς την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ενεργειακή συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ. Η συνεργασία Ρωσίας, είπα, στον τομέα του ντίζελ και της ενέργειας θα ωφελήσει τον κόσμο, ανέφερε ο απεσταλμένος του Ρώσου πρόεδρου Κιρίλ Ντιμήτριεφ. Δυσαρεστημένος με την απόφαση, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι θα δώσει στη Μόσχα πρόσθετα κεφάλαια για τη διεξαγωγή του πολέμου, δήλωσε. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής. Περίπου 1 δις ευρώ θα διοχετευτούν σε νέες επενδύσεις ως το 2028, ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση. Ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά. Προειδοποίησε για τσουνάμι στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού. Έκλεισε το αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Σε εξέλιξη η έρευνα της Ελλάς για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 18χρονου που επίσης συμμετείχε στην επίθεση. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και στα ορεινά της Κρήτης, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχοού.

0: είμαστε πάλι εδώ, τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, καθώς φθινοποριάζει και μάλιστα αλλάζει και σιγά σιγά ο καιρός. Νομίζω ότι οι θεατρικές αίθουσες μας καλούν η μία μετά την άλλη. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Παπαδογιάννη, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της παράστασης «Εκτροφείο τεράτων» του Γιάννη Παπαζόγλου, που θα ξεκινήσει από τις 16 Οκτωβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Αργό. Έχουμε στην τηλεφωνική κεραμή λοιπόν τον κύριο Παπαδογιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ένα σύγχρονο θρίλερ.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Σκοτεινό θρίλερ.
1: Σκοτεινό μεν σε σημεία, ναι, αλλά η ουσία του δεν είναι το σκοτάδι του. Ίσα ίσα που θα έλεγα ότι ρίχνει και πάρα πολύ φως στην ανθρώπινη ψυχή και πολύ περισσότερο βέβαια στην θέση της γυναίκας βέβαια στη σύγχρονη κοινωνία.
0: Αυτό μας αρέσει έτσι κι αλλιώς, για να δούμε, να καταλάβουμε, και είναι σπουδαίο που... πολλοί άνδρες θεατρικοί συγγραφείς γράφουν για τη θέση της γυναίκας σήμερα και μας αρέσει αυτό. Την προσεγγίζουν με ένα ιδιαίτερο τρόπο.
1: Ναι, ο Γιάννης ο Παπάζογλου, ούτως ή άλλως τον έχω λατρέψει σαν συγγραφέα. Δηλαδή τα έργα που κάνει, έχω διαβάσει και αρκετά από αυτά. Είναι ιδιαίτερη η γραφή του και έχει μια ιδιαιτερότητα που καταφέρνει και διεισδύει βαθιά στο θέμα το οποίο αναλύει στο έργο του. Όσον αφορά βέβαια τη γυναίκα στο έργο αυτό,
0: στο επίκεντρο του έργου είναι
1: βέβαια
0: η γυναίκα, έτσι.
1: Βέβαια. Εξετάζει ουσιαστικά τις επιλογές που έχει κάνει μία γυναίκα, η Ξένια, έτσι όπως λέγεται μέσα στο έργο, που την παίζει η Αθηνά Σημάκη με εξαιρετικό τρόπο θα έλεγα. Εξετάζει ποιες επιλογές έχει κάνει και πού έχει φτάσει, και αν τελικά εκεί που έχει φτάσει είναι αυτό που ήθελε.
0: Να πούμε ότι η ηρωίδα μας είναι υψηλό βαθμό τραπεζικό στέλεχος.
1: Βεβαίως.
0: Σε θέση ισχύος, εξουσίας, έτσι.
1: Βεβαίως,
0: δηλαδή
1: βεβαίως
0: έχει κάνει όλα αυτά που θα μπορούσε κάποιος να πει στη σύγχρονη εποχή επιτυχημένη.
1: Ναι, αλλά και ταυτόχρονα μας, το έργο μας λέει ουσιαστικά σε τι διλήμματα έχει φτάσει και πριν φτάσει σε αυτή τη θέση και μετά. Γιατί τα διλήμματα δεν σταματάνε όταν αποκτήσει θέση. Ίσα-ίσα πολλές φορές μπορεί να γίνονται και πολύ μεγαλύτερα.
0: Σωστό. Ρεαλιστικό έργο λοιπόν και υπαρξιακό, έτσι.
1: Απόλυτα, απόλυτα. Και αυτό είχα επιδιώξει από την αρχή με τη σκηνοθεσία μου. Δεν ήθελα να υπάρχουν διθενιές μέσα στο έργο, είτε σκηνοθετικές είτε ερμηνευτικές. Ήθελα η ιστορία που έχει γράψει ο Γιάννης ο Παπάζογλου, έτσι μαεστρικά, να αποτυπωθεί και στην ψυχή του κοινού έτσι όπως το βλέπει, όπως το είχε γράψει ο συγγραφέας, να το αισθανθεί και ο κάθε θεατής που θα έρθει στο θέατρο.
0: Πώς ήταν η πρώτη παρουσίαση της παράστασης, γιατί τώρα είναι η δεύτερη?

0: σεζόν, έτσι.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι
0: ότι... Ο κόσμος πώς το πήρε, δηλαδή αισθάνεστε ότι δώσατε αυτό για το οποίο δουλέψατε την παράσταση σκηνοθετικά?
1: Αρκετά. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί ποτέ κανείς, αν έχει καλλιτεχνικές ανησυχίες, να πει ποτέ «Α, το έφτασα αυτό που ήθελα, είμαι ικανοποιημένος, προχωράμε παρακάτω».
0: Ναι, η επανάληψη όμως μιας παράστασης κάτι δηλώνει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η αγάπη του κόσμου για αυτή την παράσταση, το οποίο είναι κάτι, και δεν μιλάμε μόνο για την προσέλευση, για τον αριθμό των ανθρώπων που ήρθαν να τη δούνε, αυτό ναι ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, αλλά περισσότερο είναι οι συζητήσεις που κάνουμε με τους θεατές. Εμείς ας πούμε μετά την παράσταση φροντίζουμε να αλλάξουμε και να ανέβουμε γρήγορα πάνω
0: για να έρθετε κοντά με το κοινό, το ξέρω.
1: Μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επαφή με τον κόσμο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και από τους θεατές οπτικές και συζητήσεις, ακόμα και απορίες.
0: Μα αυτή η αλληλεπίδραση είναι που πραγματικά φέρνει το κοινό και το θέατρο κοντά μαζί. Δηλαδή είναι πολύ ανθρώπινο, πολύ ωραίο, πολύ λυτρωτικό και για τους ηθοποιούς και για τους θεατές.
1: Μα εμείς εξ αρχής γι' αυτό μπορέσαμε να συνδεθούμε τόσο πολύ καλλιτεχνικά με την Αθηνά, την Ασημάκη, διότι έχουμε ακριβώς αυτή την άποψη. Εμείς θέλουμε να κάνουμε παραστάσεις οι οποίες έχουν κάτι ουσιαστικό να πούνε στην ψυχή των ανθρώπων, αλλά και ίσως να μην έχουν και πολύ παιχτεί. Δηλαδή η παράσταση αυτή παίχτηκε για πρώτη φορά πέρυσι. Και λόγω βέβαια της επιτυχίας της συνεχίζεται και φέτος.
0: Λοιπόν, από 16 Οκτωβρίου.
1: Από 16 Οκτωβρίου, βέβαια.
0: Και κάθε Παρασκευή στις 8.30 στο Θέατρο Αργό, που βρίσκεται πολύ κοντά στο μετρό στο Μεταξουργείο, Ελευσινίων
1: 13-15.
0: Απέναντι, δίπλα σχεδόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από την επόμενη Παρασκευή και κάθε Παρασκευή στις 8.30, Εκτροφείο Τεράτων του Γιάννη Παπάζογλου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδογιάννη, όπου παίζεται μαζί με την Αθηνά Ασημάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, ναι. Χαρούμε πάρα πολύ να μιλήσουμε μετά και με τον κόσμο στην παράσταση.
0: Αυτό να το πούμε, ότι με το που βλέπει κανείς την παράσταση δεν φεύγει. Μένει, μένει και μιλάει με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές. Να ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδογιάννη. Με το καλό η αρχή, η δεύτερη αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και σας περιμένουμε και εσάς.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, Σάββατο Κυριακό εν όψη και ο καιρός καλά θα είναι, δηλαδή θα μπορέσουμε να βγούμε τουλάχιστον το Σάββατο. Έτσι λοιπόν έχουμε να προτείνουμε διάφορα. Ήδη ξεκινήσαμε για θέατρο, αλλά είναι με θέατρο, αλλά είναι και πάρα πολλές οι θεατρικές σκηνές που ανοίγουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Ή πολλές επαναλήψεις, να, ας πούμε για έκτη χρονιά. Ακούστε τώρα, για έκτη χρονιά συνεχίζεται στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου «Το θέλω να σου κρατώ το χέρι» του Τάσου Ιορδανίδη, σε σκηνοθεσία και μουσική, μουσική επιμέλεια της Θάλιας Ματίκα, με τους δύο τους βέβαια επί σκηνής. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία που έκανε και πολύ επιτυχημένη περιοδία όλο το καλοκαίρι στο θέατρο Α Λινέως Φωτίου «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» για έκτη χρονιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο και για δύο μόνο παραστάσεις, η Λυσιστράτη σε μουσική, κείμενο και σκηνοθεσία του Σταμάτη Κραουνάκη, που ξεκίνησε από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο Ηρώδιο το καλοκαίρι που μας πέρασε, με τη Λένα Ουζουνίδου στο κεντρικό ρόλο. Θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, στο Θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Αξίζει πραγματικά να πάτε να το δείτε. Δύο παραστάσεις, η Λυσιστράτη, μια παράσταση που ξεκίνησε από το Ηρώδιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, με την μουσική, το κείμενο και τη σκηνοθεσία να ανήκουν στο Σταμάτη Κραουνάκη.

Τη Κυριακή στις 11 του μήνα, μεθαύριο λοιπόν, έχει πρεμιέρα το έργο της Κατερίνας Γιαννάκου «Μία κανονική μέρα» στη σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Η πρεμιέρα θα γίνει σε ένα καινούριο νέο θέατρο που άνοιξε στο κέντρο της πόλης, στην Ακαδημίας. Το έργο λέγεται το θέατρο. Πρόκειται για ένα γυναικείο μονόλογο που ερμηνεύει η Ευαγγελία Μουμούρη. Από την Κυριακή λοιπόν, «Μία κανονική ημέρα» της Κατερίνας Γιαννάκου σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια με την Ευαγγελία Μουμούρη, γυναικείος μονόλογος, στο νέο θέατρο που έχει ανοίξει στο κέντρο της Αθήνας και λέγεται «Έργων».

αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και πολλές μουσικές εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σαββατοκύριακο και με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη γέννηση του Γιώργου Απέργη, ενός από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, θα υπάρξει ένα δίμερο δημιουργίας, τριήμερο μάλλον, τρεις βραδιές, τρεις διαφορετικές ματιές στο έργο ενός καλλιτέχνη που δίδαξε μια εξαιρετική μέθοδο. Αφιέρωμα, συναυλίες αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Στο αγαπημένο μας στέκι στο Half Note Jazz Club, Σαββατοκύριακο, με τον Βραζιλιάνο κιθαρίστα και συνθέτη Τσίκο Πινέιρο. Υποψήφιος για Grammy, ο Βραζιλιάνος κιθαρίστας, δύο συνεχόμενες χρονιές ήταν υποψήφιος, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το κουαρτέτο του. Λοιπόν, δηλαδή αύριο μεθαύριο και τη Δευτέρα στο Half Note Jazz Club, Τσίκο Πινέιρο, Βραζιλιάνος κιθαρίστας, εκεί που η μουσική της Βραζιλίας συναντά τη jazz και την κλασική μουσική.

Βέβαια υπάρχουν και οι ταινίες Prime Time, σε σκηνοθεσία Lance Oppenheimer, το Robert Pattinson, μιλούσαμε για αυτή χθες. Αναγέννηση, άλλη ταινία σε σενάριο και σκηνοθεσία Big Gun. Άλλη μαμά, σε διπλό ρόλο η Jessica Chastain, μια ταινία τρόμου του Rob Savage. Επίσης, Γάζα, η λωρίδα της εξόντωσης, το ντοκιμαντέρ του Ραφαέλ Ράγκελ, που πάει και πάρα πολύ καλά μάλιστα, και πολλές άλλες ταινίες και από την προηγούμενη εβδομάδα που παίζονται στους κινηματογράφους.

πριν σας αποχαιρετήσουμε, διαβάζω μία είδηση για το, από το, το Hollywood μας έρχεται, από την Αμερική εν πάση περιπτώσει. Το εμβληματικό κόκκινο και μαύρο δερμάτινο μπουφάν του Michael Jackson που φορούσε ο βασιλιάς της pop και συγκεκριμένα το φορούσε στο βίντεο κλιπ του Thriller βγαίνει σε δημοπρασία. Τώρα, η εκτιμόμενη τιμή πώλησης του αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το τζάκετ, το προς δημοπράτηση, είναι το ένα από τα δύο που κατασκευάστηκαν για το βίντεο κλιπ και είναι το μοναδικό που φορέθηκε στις σκηνές όταν λίγο πριν τη μεταμόρφωση του τζάκετ του Τζάκσον σε ζόμπι. Λοιπόν, το πρωτότυπο ένδυμα, το πρωτότυπο ας πούμε δερμάτινο αυτό τζάκετ, το είχε χαρίσει ο Τζάκσον στους σχεδιαστές των κοστούμιών του, το Μάικλ Μπούς και την Ντένις Τόπκινς, ενώ το κομμάτι φέρει προσωπική αφιέρωση από τον καλλιτέχνη, γραμμένη με μαύρο μαρκαδόρο στην εσωτερική επένδυση του τζάκετ. Λοιπόν, αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Πιθανόν να είναι και ένα νέο ρεκόρ. Όλα αυτά για το κόκκινο δερμάτινο τζάκετ του Μάικλ Τζάκσον από το Thriller.

Λοιπόν, λίγο πριν αλλάξει η μέρα, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Σε ενεργειακή συμφωνία, η οποία προβλέπει τη σταδιακή διάθεση πάνω από 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά, κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιτυχημένη, όπως τη χαρακτήρισε, τηλεφωνική συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, ενώ επιπλέον 500.000 τόνοι προβλέπεται να παραδοθούν εντός του Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα ακολουθήσει νέα ποσότητα 1 εκατομμύριο τόνων, χωρίς να προσδιορίσει ακριβές χρονοδιάγραμμα, ενώ η Μόσχα φέρεται να έχει δεσμευτεί για την παράδοση ακόμη 3 εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελοειδή στις αγορές των ΗΠΑ και του κόσμου, και ότι αυτό θα ωφελούσε την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την επίτευξη της σχετικής συμφωνίας εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Σελένσκι. Οι παραχωρήσεις προς τον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη ούτε κάποιο όφελος στον πολιτισμένο κόσμο. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τον ντίζελ με περισσότερη τρομοκρατία και δολιότητα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Ο Ζελένσκι είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι η απόφαση για τον ντίζελ θα εξασφαλίσει στη Μόσχα πρόσθετους πόρους για τη διεξαγωγή του πολέμου και θα υπονομεύσει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη μιας διευθέτησης, και χαρακτήρισε τέλος τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για τον ντίζελ ως μια αδύναμη απόφαση ισχυρών εταίρων. Σημαντική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς και αύξηση του επιδόματος την επόμενη εβδομάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε σημερινή συνέντευξή του, τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Τα μέτρα για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μείωση της τιμής στο πετρέλαιο αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής της Ελλάδος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά τη χώρα μας και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το σχεδιασμό για την ενεργειακή μετάβαση. Σεισμός μεγέθους 7,6 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τον Παναμά. Η δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων και έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην πόλη του Παναμά αλλά και την πρωτεύουσα της γειτονικής Κωνσταρίκα. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ δεν αναφέρονται ζημιές στην πόλη του Παναμά που είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ανακοίνωση για πιθανά επικίνδυνα παλιρροϊκά κύματα στα παράλια σχεδόν όλων των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, στον Ειρηνικό, καθώς επίσης και στην Κολομβία, τον Ισημερινό και το Περού. Απειλή για τσουνάμι αναφέρθηκε και για Χιλή και Χαβάη. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Παναμά έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκε σε 6 επαρχίες του Παναμά. Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο 22χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος παραδόθηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από το δικηγόρο του στην ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και περί όπλων. Ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία για υποθέσεις όπλων και ναρκωτικά. Ενώ σε έρευνα στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα, σιδερογροθιά, αντιασφυξιογόνα μάσκα και φωτοβολίδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο άνδρα. 2 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στην Αρχαιοκαπηλεία εξάρθρωσαν έπειτα από πολύμηνη έρευνα οι αστυνομικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι 2 οργανώσεις πραγματοποιούσαν παράνομες έρευνες αναζήτησης αρχαιοτήτων και λάθρανας καφές, αποδοχή και διάθεση αρχαίων μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, καθώς και παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών με σκοπό την πώλησή τους. Συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα, ανάμεσά τους και τα φερόμενα ηγετικά στελέχη, ενώ ένας από τους συλληφθέντες είναι εν ενεργεία στρατιωτικός.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Νότια άνεμη ως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Alert News Radio 105,8.
1: Is it getting better? Or do you feel the same?

0: 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Air News Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Συμφωνία Donald Trump με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για την σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπονται να παραδοθούν τον Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει με πετρέλαιο και πετρελαιοειδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε πάντως ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, χαρακτηριζοντάς την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα, αλλά και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 5,8 Ρίχτερ. Έχουν αναφερθεί τραυματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και φθορές σε κυβερνητικά κτίρια και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν πάντως ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Παραδόθηκε αυτοβούλες στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμινη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λάθρων ανασκαφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνέλθησαν συνολικά 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός. Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος. Την ανακοίνωση του θανάτου του γνωστοποίησε ο εκδοτικός οίκος Τόπος, με τον οποίο συνεργάστηκε από την ίδρυσή του.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, προβλέπει για αύριο για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νότιοι άνεμοι θα πνέουν έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συμφωνία Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της ΗΠΑ για τη σταδιακή διάθεση περισσότερων από 4,8 εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και διεθνή αγορά. Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι πάνω από 300.000 τόνοι θα διατεθούν άμεσα, ενώ άλλοι 500.000 προβλέπεται να παραδοθούν το Νοέμβριο. Θα ακολουθήσει, όπως είπε, ποσότητα 1 εκατομμυρίου τόνων, ενώ επιπλέον 3 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να διατεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διελιστηρίων. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει πετρέλαιο και πετρελαιοειδή στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις διεθνείς αγορές, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα ωφελήσει την παγκόσμια οικονομία. Την απόφαση επέκρινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντας την ανάξια και αδύναμη, καθώς στόχος είναι η αντιμετώπιση των ελλείψεων στη ΗΠΑ. Παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και αύξηση του επιδόματος, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την Τετάρτη. Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. Η δόνηση έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα αλλά και στην Κολομβία και τον Ισημερινό. Ακολούθησαν μετασεισμοί έως 5,8 Ρίχτερ. Έχουν αναφερθεί τραυματίες και σημαντικές ζημιές, μεταξύ των οποίων μερική κατάρρευση και ρογμές σε καθεδρικό ναό, καθώς και πτωρές σε κυβερνητικό κτίριο και ξενοδοχείο. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές στην πρωτεύουσα, γνωστή για τους εκατοντάδες ουρανοξύστες της. Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά μετά το σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση. Την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για τη νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και την ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξέφρασε η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, καταδικάζοντας τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας. Πυρκαγιά σε εργοστάσιο υφασμάτων στο Εγάλεο στην οδό Αγίου Παντελεήμονος. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των έφλεκτων υλικών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος της Ιεράς Οδού. Παραδόθηκε αυτοβούλο στην αστυνομία ο 22χρονος που αναζητούνταν για την επίθεση στην Ελευσίνα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 2 στιλέτα και σιδερογροθιά. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται και 18χρονος, ο οποίος φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι τον 32χρονο. 2 εγκληματικές οργανώσεις αρχαιοκαπηλείας εξαρθρώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα έπειτα από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας. Οι οργανώσεις φέρονται να πραγματοποιούσαν λαθρανασκαφές και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων με σκοπό την πώλησή τους. Συνολικά συνελήφθησαν 11 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη, αλλά και εν ενεργεία στρατιωτικός.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι στην Αττική, με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 14 έως 25. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.